άκριστο ποτάμι, μια φλογέρα ένα καλάμι, κάνει τον καημό φλογέρα, το παράπονο του αέρα. Αν εμεί να γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει,

στο παραγάδι και τον ήλιο στο σημάδι. Και ποιος θα σου κρατήσει άσπρο στο χώρο μαντήλι. Μάγια πρυλό του κόσμου, πίκρα πέρα πατάει στα χείλη.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
0: Η ώρα είναι 4.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 5.

Μωρό μου, εν όλο του συνόλου τη γη, κοινού και κόσμου, το οποίο να πούμε αγνοεί αυτό το κομμάτι που έγραψα εγώ για σένα, ναι. Δηλώνω ότι με άλλαξε να πούμε ιδιοσυγκρασία ψυχή, νου και τρόπο σκέψη. Πέρα από αυτό, θέλω να σου πω ότι ζητάω πραγματικά τη χείρα σου να πούμε μπρος του πατρί σου, μητέρα και οποιαδήποτε θείο και συγγενού μπορεί να περιλαμβάνει να πούμε σε ένα συγγενολόγιο γενικότερο. Παρ' όλα αυτά, σε λατρεύω. Και ας εσύ να πούμε, μου λες όχι συνεχώς και παρόλα τα αυτά υποδικάζεις να πούμε την όλη μου τέτοια. Θέλω να σου πω ότι σε σκέφτομαι συνεχώς, οι όνειρα, εφιάλτες, καφέδες και όλα τα πάντα όταν πηγαίνω να τρώω και όλα αυτά. Δεν θέλω να προκαλέσω, αλλά πραγματικά σε λατρεύω και θέλω ο πατέρας σου να μου δώσει το χέρι του, της μάνας σου και το...

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιττή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιττή εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε

0: όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη.
1: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χοροί, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
2: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία, ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
3: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτώβρη 2026 και δυστυχώς ξεκινάμε με μια είδηση που μας πάει αρκετά χρόνια πίσω. Τότε που άρχισε τη δράση της μια εγκληματική οργάνωση φασιστών και ακροδεξιών. Γιατί είχαμε τα ίδια. Δύο γνωστοί ακροδεξιοί της Ελευσίνας στρίμωξαν και μαχαίρωσαν εχθές ένα 32χρονο, ο οποίος είναι στο τζάνιο και νοσηλεύεται. Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις, Στην ίδια περιοχή, περίπου, είχε ξεκινήσει τότε η μαγιά της εγκληματικής οργάνωσης. Με τους Αιγύπτιους, με τους μετανάστες, με τους εργαζόμενους σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες. Από εκεί το αντισυστημικό τότε ακροδεξιό παραλήρημα ευνοούσε με τις επιθέσεις αυτές κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα στην περιοχή. Κατά τα άλλα αντισυστημική. Μια δεύτερη σύμπτωση. Έχουμε πάλι ένα μαχαίρωμα. Δεν το συνδέω, απλά το αναφέρω σύμπτωση, το οποίο λαμβάνει η χώρα λίγες μέρες μετά την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Ωραία πάμε, Δεν έχουν εποαστεί τα αυγά του φιδιού όλα. Και δυστυχώς παραμένουν πάρα πολλά. Γι' αυτό εγώ σας λέω να ανοίξετε τα μάτια σας και να κοιτάξετε και μέσα στις οικογένειές σας και ιδίως όπου υπάρχουν μικρά παιδιά ή παιδιά που πηγαίνουν στα σχολεία, όπου εκεί κάνει συστηματική δουλειά η ακροδεξιά. Κάνει συστηματική δουλειά. Και θα βρεθούμε μπρο εκπλήξεων. Και αν μετά από τη λέλαπα Μητσοτάκη δούμε τέτοια φαινόμενα να εξελίσσονται, τότε πραγματικά οι ευθύνες μας είναι τεράστιες. Τεράστιες. Ένα λοιπόν ακόμα αιματηρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές δύο γνωστούς ακροδεξιούς της ευρύτερης περιοχής. Ένας 32χρονος μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο. Έτσι καθαρίζουν αυτοί οι μάγκες. Τώρα βεβαίως με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι, γιατί βλέπουμε κάποιες κινήσεις, πολιτικές, κάποια κόμματα. Εχθές άκουγα, έκανα μία δουλειά στο σπίτι και άκουγα τηλεόραση και είχε φιλοξενήσει ο Ευαγγελάτος τη Λατινοπούλου. Μέσα από ένα ακροδεξιό παραλήρημα στο τέλος ο Ευαγγελάτος, δηλαδή εκεί ήταν που μου έπεσε το κατσαβίδι από το χέρι. Χαίρομαι να σας φιλοξενώ, πάντα μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με την ακροδεξιά Λατινοπούλου. Μπράβο. Μπράβο, συγχαρητήρια κύριε Ευαγγελάτο. Και η σάλα με υγεία των κορόιδων. Έτσι. Λοιπόν, αλλά όλοι αυτοί καμώνονται και περνάνε τα μηνυματάκια τους, γιατί χιλιάδες τηλεθεατές κάθε μέρα τηλεφωνούν για να λάβουν μέρος στην κλήρωση των 5, των 10 χιλιάδων ευρώ. Και απορίας άξιον, στο καλό τα βρίσκουν, ρε παιδί μου. Τις πόσες ώρες να πούμε είναι αυτή. Στο Μέγκα. Βεβαίως, έχουμε ένα ελάττωμα γενικώς εμείς εδώ στο κόκκινο και στο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την αποχώρηση του Φάμελου. Γιατί νομίζω ότι κλείνει με την αποχώρηση του Φάμελου, κλείνει ένας κύκλος συγκεκριμένος για τον ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγει ένας νέος, πιο καθαρός, πιο γνήσιος. Και σε αυτό το νέο ξεκίνημα, σε αυτό το νέο γνήσιο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ένα ελάττωμα, πολύ μεγάλο ελάττωμα. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν λέμε ένας παρουσιαστής, λέμε ο τάδε παρουσιαστής. Δεν λέμε τα τάδε συμφέροντα, λέμε τα συγκεκριμένα συμφέροντα με τα ονόματά τους. Τα ονοματίζουμε, ρε αδερφέ. Γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Γιατί δεν περιμένουμε βαλιτσάκια. Γιατί δεν κυκλοφορούν εδώ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ σακούλες σκουπιδιών. Εντάξει. Και ένα παράδειγμα ήταν εχθές στη Βουλή, όπου πήγε ο Πολύς Μαρκόπουλος, ξέρετε αυτός Εξεταστικής Επιτροπής, τα θυμόσαστε, ο αρθρογράφος του πρώτου θέματος τότε. Μαρκόπουλος λοιπόν έγινε υφυπουργός οικονομικών και έπρεπε εχθές να απαντήσει για τα ζητήματα της ενέργειας, της φορολογίας και τα λοιπά. Εκεί, πέραν του Νίκου Παπά, του αρμόδιου οικονομικού τομεάρχη, που υπήρξε ένα συνεχές φυροκόπημα και για τους ψαράδες και για τα συμφέροντα τα οικονομικά που κρατούν τα καύσιμα σε αυτές τις τιμές, ήρθε και η ώρα του Πολάκη για να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Και τα είπε με τα όνομά τους. Και ακούστηκαν τα ονόματα μέσα στη Βουλή. Ακούστηκε το όνομα Εξάρχου και Γκελφόιλ και του λομπίστα που την ακολουθεί. Ακούστηκε το νέο δημοσίευμα για την Γκελφόιλ από την Αμερικανική εφημερίδα, που μιλάει για προσέγγιση επιχειρηματία για να ελαφρώσει την American, την κάρτα με 100.000. Ακούστηκαν εκεί τα ονόματα του Λάτση και του Βαρδινογιάννη. Αυτούς που δεν τολμούν να ακουμπήσουν ούτε μία τρίχα. Φορολογική εννοώ. Τα λέμε λοιπόν με τα ονόματά τους τα πράγματα εδώ, και αυτό είναι ένα, φαίνεται, ελάττωμα για το πολιτικό σύστημα. Είναι ελάττωμα. Και όταν αρχίζουν να ακούγονται τα ονόματα, όχι για να στοχοποιηθούν, αλλά για να δείξουμε ότι δεν είναι αέναο, δεν είναι κάτι το φαντασιακό αυτό που λέμε καρτέλ, σύστημα, λέμε τα ονόματα. Άκουγα παραδείγματος χάριν εχθές το Μητσοτάκη. Ναι, έχω αυτές τις αντοχές να τον ακούω λόγω δουλειάς. Να λέει, να υπόσχεται και να μην τρέπεται στους ψαράδες στην Αρνέα της Χαλκιδικής που πήγαν να το συναντήσουν, αφού βεβαίως εγκαινίασε το εργοστάσιο στις Σκουριές. Τι άλλο να πούν? Ότι θα αναλάβει ο ίδιος το ζήτημα των ψαράδων. Δηλαδή, σαν να λύσει το σχοινά, άσε άκρη γατάκι, εγώ θα αναλάβω. Και βεβαίως λέει με παρεμβάσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, αφού θα λύσει τα προβλήματα των ψαράδων. Δεν μπορούσε να τους πει τίποτα. Απλά είπε θα τα αναλάβω προσωπικά. Σου λέει περιμένετε κάτι να σας δώσω, ένα φιλοδόρημα. Πέρασε μετά στο γενικότερο, δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανση που εσείς οι Μακεδόνες εδώ και οι Βορειοελλαδίτες θέλετε ακόμα περισσότερο και έτσι είναι. Να μην υπάρχει αυτό το οριζόντιο που ως ένα βαθμό εν πάση περιπτώσει δεν ισχύει, είναι άρα να ορισμένες ζώνες, αλλά τι είπε όμως παρακάτω. Θα κάνουμε λέει παρεμβάσεις στις αντλίες και μείωση του φόρου ή μάλλον τη μείωση αναλύτρω την οποία ούτως ή άλλως εφαρμόζει αυτό τα 5 λεπτά. Και δεν ακούσαμε κουβέντα για πλαφόν στη διήλυση, δηλαδή από εκεί που ξεκινά το καύσιμο, από που, από τα δηληστήρια του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι, από τη Motor Oil και από τα ΕΛΠΕ. Προσέξτε, την ίδια ώρα όμως στη Βουλή ο Πολάκης είπε για ακόμη μια φορά ότι ο αποδεκτός, αν θέλετε μέσος όρος διήλυση στην Ευρώπη είναι τα 12 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσο είναι? Από 32 και πάνω. Και τα είπε καθαρά ο άνθρωπος. Να το ελάττωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Κάποιοι που άλλοι δεν τολμούν να ψιθυρίσουν, απλά αρέσκουν, τα αφήνονται και αυτοί στα συμφέροντα, στο καρτέλ, στο σύστημα. Γενικώς και ορίστος. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ τα ονοματίζει. Είχαμε χθες και άλλη μία, αν θέλετε, αντίδραση μετά τη σφοδρή επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν στο briefing και με την συνέντευξη του κ. Παναγιωτόπουλου εχθές το πρωί εδώ, και πριν προλάβει να τελειώσει εδώ η συνέντευξη του κ. Παναγιωτόπουλου του εκπροσώπου τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, που σχεδόν η συνέντευξή μας εχθές μετά τις 7.30 ήταν μονοθεματική, αφού κάναμε μια γενικότερη αναφορά στα πολιτικά δρόμενα, εστίασε και ο συνομιλητής μου, αλλά και εγώ, αν θέλετε, και σκοπίμως εγώ, στο ζήτημα των σουλατσαδόρων βουλευτών με την έδρα Υπομάλης. Έχει μιλήσει ο κ. Παναγιωτόπουλος για ακόμα τέρμιναλ ή τους βουλευτές τέρμιναλ που περιμένουν στο αεροδρόμιο. Δεν μπορούν ούτε να φύγουν ούτε να ταξιδέψουν. Και ήταν ιδιαίτερα καυστικός εχθές. Και οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκεκριμένες. Τους έδωσε ένα deadline μία εβδομάδα, δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Ή θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα ή ορισμένοι από αυτούς, καλοδεχούμενοι θα είναι, όχι όλοι, να γυρίσουν στο κόμμα. Δηλαδή δεν μπορώ να δω το φάμελο να πει γυρνάω στο κόμμα το οποίο δεν ήθελα να ψηφίσουμε αλλά και να κατέβει σε εκλογές. Είπε το κόμμα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα δώσει στη δημοσιότητα και τις δεσμεύσεις των βουλευτών που υπάρχουν ότι η έδρα νίκη στο κόμμα, αλλά και τις δηλώσεις που κατά καιρούς έχουν κάνει όταν αποχωρούσαν άλλοι βουλευτές. Δηλαδή έχετε ακούσει τις δηλώσεις του Φάμελου όταν ο ένας μετά τον άλλο αποχωρούσε από το ΣΥΡΙΖΑ, που τους καλούσε να παραδώσουν την έδρα και τα λοιπά, και ο ίδιος πριν αλέκτορ πήρε την εδρούλα και την πάει βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Μόλις λοιπόν τέλειωσε η χθεσινή κουβέντα εδώ στο κόκκινο για το τι θα γίνει με τους βουλευτές με την τροχύλα τη βαλίτσα της έδρας και τις φοβερές απώλειες που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, όχι μόνο οικονομικά, χάνει περίπου 40.000 το μήνα από τις εισφορές των βουλευτών, που είναι αυτή είναι η συμφωνία όταν εκλέγεται ένας βουλευτής με ένα κόμμα, και σε όλα τα κόμματα υπάρχει αυτή. Ένα, και δύο, ότι ο κάθε βουλευτής απασχολεί 1, 2, 3 υπαλλήλους, επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι μπορεί να είναι μετακλητοί, οι οποίοι μπορεί να πληρώνονται από το κόμμα. Όλα αυτά θα αποσαφινιστούν. Και δόθηκε ένα περιθώριο, όπως είπαμε, μίας εβδομάδας. Πριν λοιπόν ολοκληρωθεί εχθές η κουβέντα, άρχισαν οι διαρροές από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προς τιμήν τους. Προς τιμήν τους. Ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Άρα ακόμα μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ και με το briefing της Τετάρτης και με τη συνέντευξη εχθές πρωί-πρωί εδώ του κυρίου Παναγιωτόπουλου καθόρισε ένα κομμάτι της πολιτικής ατζέντας. Βγαίνει λοιπόν εχθές ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος και λέει ότι ναι, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Όσοι παραιτήθηκαν τον Απρίλο-Μάη, το Μαρτ-Απρίλη, όταν ο Τσίπρας είπε όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, αλλά παραδείτε την έδρα όπως έκανα εγώ, αυτοί λέει έχουν τύχει στο κόμμα μέσα. Οι υπόλοιποι τσου. Προς τιμήν του. Γιατί δεν μπορεί να υποστηρίξει άλλα. Και δεν μπορεί να υποστηρίξει άλλα γιατί και ο ίδιος είχε πράξει το ίδιο. Συγκεκριμένα, λέξη προς λέξη, μόταμό που λέμε. Θα διαβάσω αυτή τη δήλωση που έκανε χθες. Λίγη ώρα μετά. Εγώ ήμουνα πάρα πολύ καθαρός. Το πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη από ενέσεις αξιοπιστίας, δηλαδή αυτή η εικόνα των μεταγραφών αεροδρομίου, να παίρνει κάποιος μια έδρα με ένα κόμμα και να την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και μετά σε ένα τρίτο κόμμα, δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα και το γεμίζει με αξιοπιστία. Προφανώς και δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, προφανώς και δεν θα δείτε, γι' αυτό σας λέω, στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους οι οποίοι παρετούνται το Μάρτιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στο ψηφοδέλτιά μας. Δεν θα δείτε κάποιους, αυτοί που παρετούνται το Μάρτιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας. Εμείς δεν θα παίξουμε. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες, δήλωσε ο κύριος Τσίπρα. Δηλαδή, κύριε Τσίπρα, επειδή αυτά μένουν, η κυρία Γεροβασίλη που πήρε την εδρούλα και την πάει βόλτα στην Άρτα, Άρτα Αθήνα και τα λοιπά, δεν. Για να μπάνουμε σ' άλλους. Καλά, το Φάμελο έτσι κι αλλιώς δεν το συζητάμε. Τα ακούσατε εσείς που έχετε πάρει τις εδρούλες σας κάνοντας την επανάστασή σας εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος που σας ανέδειξε. Την κάνατε την επανάστασή σας. Τώρα όπως λέει και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε μείνει στο αεροδρόμιο. Δεν μπορείτε ούτε να βγείτε έξω για να γυρίσετε σπίτι σας, που λέει ο λόγος, αλλά ούτε και να μπείτε σε αεροπλάνο να πετάξετε άλλο. Και αυτό αν θέλετε, εδώ βγάζω το καπέλο στον Τσίπρα και ελπίζω να ισχύσει, γιατί αυτό το παιχνιδάκι, παραδίδω την έδρα, μάλλον παίρνω την εδρούλα μου και την κάνω τη γουστάρω, πρέπει να τελειώσει. Γιατί το πράγμα έχει παραγίνει. Και μάλιστα εχθές παρακολουθήσαμε και μία σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ μιας ενός στελέχους της κυρίας Παπαδοπούλου, αν δεν απατώμε, της Ελλάς, με ένα στέλεχος του Πασόκ, γιατί και εκείνη προέρχεται από το Πασόκ, δηλαδή ένας Πασόκος και μία πρώην του Πασόκ τσακώνονται γιατί τσακώθηκαν λίγο στα παρασκήνια και αντίλαξαν βαριές κουβέντες και θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και ζητεί από το πρώην κόμμα της η κυρία Παπαδοπούλου να διαγράψει τον... Θα πούμε τα ονόματα, μου διαφεύγουν αυτή την ώρα, δεν τα έχω σημειώσει πρόχειρα, για να καταλάβετε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ μένει μόνος του ως κόμμα μέσα στη Βουλή να καταθέτει τροπολογίες, να καταθέτει ερωτήσεις και να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Εδώ όμως ζούμε και στον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπιο. Το λόγο, παιδιά, αν ακούγατε χθες ραδιόφωνα συστημικά από τον Πορτοσάλτε μέχρι κάποιους άλλους σχολιαστές, ανέπεμπαν ύμνους στο Ρούμπιο. Περίπου τον είχαν ανακηρύξει ήδη πρόεδρο, τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, που με φόντο την Ακρόπολη. Ο Ρούμπιο που ήρθε στην Αθήνα και δεν τόλμησε να ψελίσει τη λέξη Τουρκία, Ερντογάν, αντιπαράθεση κτλ. Είπε μόνο κάποιος μου ότι το θεωρώ αδιανόητο και δεν θα αφήσουμε να συμβεί ένας πόλεμος. Και κάπου εδώ μου θυμίζει το Φάμελο, που όταν του είπαν στη Θεσσαλονίκη θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας, λέει είναι αδιανόητο. Και τώρα έχει πάρει την Εδρούλα ο Φάμελος, οποία κατάντια για έναν πρόεδρο κόμματος και να την περιφέρει. Μηδένα λένε πρώτου τέλους μακάριζε. Πανερχόμενοι όμως στο Ρούμπιο, σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, η Αυγή. Τι μας πουλάνε και θα πάρουν 4 δισεκατομμύρια. Τι deal έκανε ο Ρούμπιο και γιατί μας έστειλαν την Gulf Oil στην Αθήνα. Ενώ στην Τουρκία έχουν στείλει ένα γατόνι πρεσβευτή. Εδώ μας έστειλαν μία εκ των εκπροσωπικότητων, έτσι, την κυρία Gulf Oil, η μεγάλη προσωπικότητα. 100.000 για να ελαφρύνει η American Express και από δίπλα ο λομπίστας του εξάρχου. Η ρίση του εμπαρόδο, ο εξάρχου είναι στην υπόθεση της Σύμβασης 707 για τα τρένα Τέμπη και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Ο εξάρχου επίσης, και ενδεχομένως να δούμε εξελίξεις μέσα στο σε πολιτικό επίπεδο, δεν είναι, πήγε στην εκδήλωση του Δένδια. Εναντίον του Δένδια, το θυμήθηκα και γελάω, γιατί παρακολουθούσα χθες κάποια ρεπορτάζ, ότι λέει ο μέγας πολέμιος του Δένδια είναι ο Γεωργιάδης. Όχι γιατί θέλει να στηρίξει το Μητσοτάκη, αλλά γιατί νομίζει και ο Γεωργιάδης ότι μπορεί να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας μένουν και πολλά πράγματα για να γελάμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Είναι το ημίωρο των δικών σας μηνυμάτων, των ερεθισμάτων για περισσότερα σχόλια και βεβαίως την έντονη κριτική που δεχόμαστε πολλές φορές από φίλους ακροατές. Αλλά να ξυπνάς βρε Θάνο, ρε Θέμη, πρωί πρωί 5:01 και να στέλνεις ένα μήνυμα που λέει «Τελεσίγραφο προς ανεξάρτητους» και με κεφαλαία. Ναι, έχει μια σημειολογική αξία τουλάχιστον στο διαδίκτυο. «Γυρίστε πίσω, αλλιώς θα σας βγάζουμε τα άπλυτα στη φόρα. Σπουδαία αριστερή αντίληψη. Με το Πρέταντορ τους παρακολουθούσατε?» Κυρίως Θέμης, διαβάζοντας τα υπόλοιπα μηνύματά του, είναι οπαδός του Τσίπρα. Αλλά δεν άκουσε αυτό που είπε ο Τσίπρας. Δεν το άκουσε. Τον ενδιαφέρει πώς θα πετάξει κριτική, αλλιώς θέλω να το πω, στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους παρακολουθούσαμε, αγαπητέ κύριε Θέμη. Εάν εσύ γουστάρεις να ψηφίσεις ένα βουλευτή και να παίρνει την ψήφο σου και να τη μεταφέρει όπου θέλει, δικό σας πρόβλημα. Όμως και ο Τσίπρας το ίδιο είπε, δεν μπορείς να παίρνεις νέδρα και να την περιφέρεις και μετά να θες να σε βάλω στα ψηφοδέλτια. Το είπε καθαρά εχθές ο ίδιος σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά. Όσοι παραιτήθηκαν Μάρτιο και Απρίλιο θα δουν ψηφοδέλτια, οι υπόλοιποι γιοκ. Δεν θα έρθεις δηλαδή να παραιτηθείς τώρα Νοέμβρη, Δεκέμβρη και να θες να σε βάλω στα ψηφοδέλτια. Αυτό είπε ο Τσίπρας. Πού διαφέρουμε? Αυτό που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ και που δεν θες να το ακούσεις, όχι αν το καταλάβεις, να το ακούσεις, αλλά θες να κάνεις την κριτική σου, είναι ότι ή γυρνάτε τις έδρες σας, δηλαδή παρετήστε. Αυτό είναι, γυρνάς την έδρα σου, είναι παρετήσε. Εάν εντωμεταξύ άλλαξες γνώμη, έλα πίσω να το κουβεντιάσουμε. Δεν είναι ανάγκη για τις παρακολουθήσεις. Υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 105 έχουν υπογράψει ότι η έδρα ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα είχαν δώσει και πάγια εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς που μπαίνει η βουλευτική αποζημίωση των 7.000, ένα ποσό κάθε μήνα να πηγαίνει στο κόμμα, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Θέμη μου? Λοιπόν, καλημέρα. Παρακολουθήσεις αλλού. Έτσι. Ο Νίκος, ο πατριώτης μου, άσε Νίκο γιατί είδες την ανάρτηση που έκανα χθες, ο γιατρός από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου και καλό Σαββατοκύριακο. Φτάσανε και οι κυβερνητικοί παράγοντες με όλο τους το θράσος και με τα ψέματά τους. Στο Ράδιο Λασίθι δείχνει μια κυρία να τους λέει πόσες επίσημες αναφορές είχε κάνει και με τι αλαζονία την αντιμετώπιζαν. Και το άλλο ψέμα ότι δώσαν αποζημιώσεις από τα καμένα σε όσους είχαν κάνει σωστά τα χαρτιά τους. Όλοι ζητάνε να μάθουν ποιοι πήραν. Κανένας. Έπονται και άλλοι να δώσουν υποσχέσεις για τα ψηφαλάκια. Το έγραψα εχθές καθαρά, Νίκο, ότι εμένα δεν με θυμώνει ο Πλακιωτάκης, ο ντόπιος βουλευτής, με τις υποσχέσεις και τα λοιπά. Ούτε ο Θεός γιατί έβρεξε και πλημμύρισε το Λασίθι. Με θυμώνουν οι συντοπίτες μας και οι δύο σωροπαιδιώτες που είτε αυτοί είτε οι οικογένειές τους τσαλαβουτούν στις λάσπες και αυτοί προσπαθούν να ξεσκονίσουν το λουστρίνι του Πλακιωτάκη που είμαι από την Αθήνα εκ του μακρόθεν και με την παλαιοκομματική στόφα του κατόπιν ενεργειών μου προσπαθεί να επιλύσει και να υποσχεθεί πράγματα. Αυτό είναι το λυπηρό. Και θυμήθηκα, πήρα ένα φίλο από την Ιεράπετρα και ξέρετε δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα που απλά το συζητάω με ένα φίλο από την Ιεράπετρα, αλλά είναι η νοοτροπία. Και είναι κάτι το οποίο ζείτε και εσείς ενδεχομένως στην περιοχή σας, στα Τρίκαλα, στην Κοζάνη, δεν ξέρω εγώ πού.
Η Ιερά Πέτρα είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της νότιας και ανατολικής Κρήτης, με πάνω από 30.000 κατοίκους. Ο Άγιος Νικόλαος είναι πρωτεύουσα λόγω και γεωγραφικής θέσης. Ο Πλακιωτάκης, επειδή υπάρχει αυτή η παλαιοκομματική αντίληψη, είναι από τη Σιτία. Ακούστε λοιπόν τι έχει συμβεί. Η μεγαλύτερη πόλη του νομού Λασιθίου, η ακριτική εκ των πραγμάτων η Ιερά Πέτρα, έπαψε επί της διακυβέρνησης Μητσοτάκη να έχει. Αλήθεια, κύριε Πλακιωτάκη, πώς το κατορθώσατε και τον πείσατε το Μητσοτάκη, απορώ. Λοιπόν, ακούστε. Αυτή η πόλη λοιπόν, η μεγαλύτερη πόλη του Λασιθιού, δεν έχει πια ΕΛΤΑ. Έκλεισαν τα ταχυδρομεία. Πάπαλα. Υπάρχει, λέει, ένα ταχυδρομείο προς την επαρχία Σιτίας, εκλογική περιφέρεια του Πλακιωτάκη, ιδιαίτερη πατρίδα, όπου εξυπηρετεί και μια πόλη 30.000 κατοίκων. Έχει μείνει χωρίς Θελωνείο. Η νοτιότερη πόλη της Κρήτης. Μεγάλου πόλη. Έχει μείνει χωρίς υπόθηκο φυλακείο. Έχει μείνει χωρίς εφορία. Ναι, για να κάνει ένας γεραπετρίτης μία οποιαδήποτε πράξη με εφορία, γιατί έχουν αφήσει ένα γραφείο με δύο υπαλλήλους, πρέπει να πάει στα κεντρικά, στον Άγιο Νικόλαο. Έχουν αφήσει την πόλη με ένα υποβαθμισμένο νοσοκομείο. Πώς τα κατορθώσατε όλα αυτά, κύριε Πλακιωτάκη? Πώς τον πείσατε το Μητσοτάκη να τα κλείσει όλα? Α, ούτε ΔΕΗ. Είχε εκεί η υπηρεσία της ΔΕΗ, γραφεία με αυτοκίνητα, με τεχνικό προσωπικό, μια ευρεία περιοχή εκεί, με δυναμικές καλλιέργειες, με θερμοκήπια, με τίποτα. Με επιχειρήσεις, τίποτα. Έκλεισε ΔΕΗ. Άγιο Νικόλαο. Πώς το κατορθώσατε, κύριε Πλακιωτάκη? Αλήθεια, απορώ. Πρέπει να κουραστήκατε πολύ να τον πείσετε το Μητσοτάκη να τα κλείσει όλα αυτά. Εκτός κι αν είχατε κάποιο μέσον. Εκεί πάω πάσο. Μα γνωρίζετε τον κύριο Στάση της ΔΕΗ. Τι θες, μωρέ, τη ΔΕΗ στη Ιερά Πέτρα? Πάρτε, μωρέ, από εδώ που πάμε. Νίκο, αυτοί μας κυβερνάνε. Και εσύ μιλάς για υποσχέσεις. Ακούστε τώρα, γιατί σας είπα, μας δίνει ερέθισμα πολλές φορές ο ακροατής. Νίκο, θες να μάθεις τώρα μια αλήθεια για το φράγμα, για το Λασίθι πάνω που πλημμύρισε? Η βροχή, για να μην κάνουν, λέμε, κουβέντες στον αέρα, όντως ήταν πάρα πολύ έντονη, ραγδαία, και έπεσε τόση βροχή που μπορεί να πέσει και, που λέει ο λόγος, σε 6 μήνες. Ήταν πολύ το νερό που έπεσε. Αυτό να το υπολογίσουμε. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε ότι ο κάμπος προς την κάτω μερά, εκεί που προς τα δυτικά, που είναι ο χώνος, δηλαδή μια καταβόθρα που παίρνει τα νερά του πλημμυρισμένου κάμπου, πλημμύριζε αυτό το κομμάτι. Ορισμένα χωριά εκεί καμιά φορά το διασκέδαζαν, που λέει ο λόγος, οι άνθρωποι το ξέρουν, ότι χρειαζόταν και βάρκα στο χώνο. Έκαναν το φράγμα το αποσελέμι κάτω από το οροπέδιο, και έκαναν και ένα φαραωνικό έργο, μια μεγάλη σύραγγα, όπως άνοιξε ο Μητροπόντικας εδώ, ανοίγει ο Μητροπόντικας εδώ, αλλά και δεν είχαν σπίτια όπως στην Κυψέλη, ένα τούνελ για να κατεβαίνει το νερό κατευθείαν από το οροπέδιο στο φράγμα το αποσελέμι. Παρά τις όποιες ενστάσεις και τα λοιπά, έγινε αυτό το έργο. Πραγματικά κρατούσαν την ανάσα και οι Ηρακλειώτες και οι Λασιθιώτες. Εάν δεν είχε νερό το φράγμα αυτό, θα διψούσαν και το Ηράκλειο και η Χερσόνησος και ο Άγιος Νικόλαος. Έπεσε βροχή, γέμισε. Τώρα
αυτή η βροχή ήταν ανέλπιστη. Πάνω από το οροπέδιο έχει γίνει ένα ολόκληρο έργο για να διοχετεύει τα νερά στη σύραγγα μέσα και να πηγαίνουν στον αποσελέμι. Μάλιστα, για να πείσουν εκεί τους κατοίκους, είπαν ότι αυτή η σύραγγα θα είναι και για την αποστράγγιση του κάμπου. Δηλαδή θα πέφτει νερό, θα την παίρνει η σύραγγα και έτσι τέρμα οι πλημμύρες στον κάμπο. Τι ωραίο! Έλα σου όμως που σε αυτά τα έργα υπάρχουν και κάποιες δικλείδες ασφαλείας και είναι τα λεγόμενα θυροφράγματα. Δηλαδή είναι κάτι, φανταστείτε το, σαν μια πόρτα που κλείνει αυτόματα και ανοίγει όταν υπάρχει νερό για να φύγει ή να ελέγξει τη ροή νερού κτλ. Αυτό λοιπόν δεν λειτουργήσε. Βρε αμάν, βρε ξαμάν. Λοιπόν, έχω ακούσει 2-3 υπευθύνους να λένε άλλα πράγματα. Δηλαδή ότι το είχαν επισκευάσει το Σεπτέμβρη, όλα καλά και κάποιοι πήγαν και το έκαναν ζημιά. Ακούω μια άλλη δικαιολογία. Ότι πήγαμε, λέει, και αλλάξαμε το μοτεράκι που την ανοιγοκλίνει, αλλά δεν αλλάχτηκε ένα άλλο ανταλλακτικό που το ανακαλύψαμε μετά που αλλάξαμε το μοτεράκι. Αποτέλεσμα, υπήρξε πολύτιμος χρόνος που σπαταλήθηκε για να ανοίξουν αυτά τα ηθήρες και να φεύγει το νερό προς τον αποσελέμι. Και υπάρχουν και βιντεάκια που ενώ πάνω είναι πλημμυρισμένος ο κόσμος, κάτω δεν φτάνει η ποσότητα νερού που έπρεπε να φτάνει. Βεβαίως έπεσε μεγάλη ποσότητα. Για να αναζητηθούν ευθύνες, και αυτό που μαθαίνω είναι ότι παρά ο άμεσος ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο Δήμος. Τον έχουν έξω από αυτές τις διαδικασίες της διαχείρισης αυτού του φράγματος. Και ακόμα και της θυροπαγίδας αυτής που υπάρχει. Για να δείτε πόσο λειτουργεί το σύστημα. Έτσι. Λοιπόν, εσείς οι υπεύθυνοι εκεί της ανάπτυξης που βγαίνετε στα κανάλια, θα πρέπει να δώσετε απαντήσεις. Θα πρέπει να δώσετε απαντήσεις γιατί πλημμύρισε ο κάμπος και γιατί δεν λειτουργήσε το θυρόφραγμα. Καταλάβατε πώς αναφύονται οι ευθύνες με την πρώτη στραβή. Συγγνώμη που μίλησα, αλλά είναι ρεπορτάζ αυτό που μετέφερα. Μια πλευρά πώς αποψηλώνεται η επαρχία, η Ύπεθρος, κατά τις ορέξεις των βουλευτών, γιατί άμα υπήρχε ένας βουλευτής εκεί με αντιδράσεις, δεν θα του κλείναν το ταχυδρομείο, τη ΔΕΗ, την εφορία. Όχι, δεν θα τα κάνανε. Να είστε σίγουροι. Λοιπόν, συγγνώμη που μακρηγόρησα και έμεινα πολύ στο μήνυμα του Νίκου, του φίλου. Ο Τάκης τώρα μας καλημερίζει. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο, καλή επιτυχία για το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να βρεθούμε, βεβαίως δεν το ξεχνάμε, αύριο και την Κυριακή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή έχουμε το φεστιβάλ των μέσων ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του Κόκκινου και της Αυγής, στην πλατεία Κουμουνδούρου, κάτω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί πέραν από το ότι θα γνωριστούμε, θα συναντηθούμε, θα κουβεντιάσουμε, θα είμαστε όλοι εκεί, και τα στελέχη και οι εργαζόμενοι εδώ στο Κόκκινο και την Αυγή. Θα υπάρχουν και παραγωγοί από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Θα υπάρχει μουσικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν ούτε είσοδοι ούτε τίποτα. Τα ακούτε. Λοιπόν, ραντεβού Σάββατο απόγευμα προς βράδυ μετά τις 7 στην Κουμουνδούρου, και το Σάββατο και την Κυριακή. Η Χριστίνα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη. Όπως βλέπουμε, ακόμα δίνουν βήμα στο ακροδεξιό το Μάρι και οι γονείς δεν είναι κοντά στα παιδιά τους. Πες ότι δουλεύουν πολύ, ότι παίρνουν ένα τάμπλετ και τους αφήνουν μόνα τους με το ίντερνετ. Τι να πω, έτσι βρίσκουν χώρο οι Ναζί και κάνουν τα παιδιά ό,τι θέλουν. Παιδιά, έχει παραγίνει. Προσέξτε τα παιδιά σας. Μιλήστε μαζί τους.
Η Νατάσα. Καλημέρα κύριε Στρατάκη και καλή εκπομπή. Επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναέγινε αριστερό κόμμα. Έτσι. Και αυτό δεν χτίζεται μέρα με τη μέρα. Και είναι σημείο αναφοράς. Ο Βασίλης. Πολύ καλημέρα Γιάννη σε σένα και σε όλους τους που ξυπνάνε αχάραγα. Για να ενημερώσουν εμάς τους καλούς Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες είναι καλοί, απλά άλλοι έχουν ανοιχτά αυτιά Βασίλη μου και άλλοι δεν θέλουν να τα ανοίξουν. Έτσι, που πήγαν και έβγαλαν με την ψήφο, και ψηφοφόρους που πήγαν και έβγαλαν με την ψήφο τους τον Καραμανλή στις Σέρες και τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα από τις αίθουσες της δικαιοσύνης. Να τολμήσω να πω ότι τα πενιντάρικα του πολιτικού λόγου, τα πενινταράκια του πολιτικού λόγου παραμένει η προτεραιότητα για όλο το ΣΥΡΙΖΑ που αρχίζει να ξυπνάει. Ακριβώς έτσι πρέπει να γίνονται λιανά πενινταράκια, όπως ακριβώς θα λες, για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Βασίλης από τη Μακρακόμη, εκεί μείνε εκεί Βασίλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αλήθεια, αυτός ο Φάμελος λίγη τσίπα δεν έχει? Έχει στο μυαλό του Τσίπρα? Την έδρα την ξέχασε και θα πολεμήσουμε την Χρυσή Αυγή με όλους αυτούς τους κλέφτες βουλευτικών εδρών που δεν τους ανήκουν. Το κάνουν μόνο για το χρήμα και την κρατούν, λέει ο Βασίλης. Πολύ αυστηρός ο Βασίλης, αλλά ιδίως, αφήστε τους άλλους, ο Φάμελος που καταχέριαζε όσους ανεξαρτητοποιούνταν. Αρχηγός κόμματος. Δεν έχει πραγματικά την τσίπα, αφού παραιτήθηκε να παραδώσει και την έδρα του. Ας τους άλλους. Εγώ λέω ότι άλλοι μπορεί να έχουν άλλα κίνητρα. Αρχηγός κόμματος. Παραδέχεσαι την ήττα σου μέσα στο κόμμα σου, τα αδιέξοδα τα οποία δημιούργησες και κρατάς την έδρα σου. Τι να σκεφτώ εγώ, πολίτης? Πώς να σε αντιμετωπίσω από εκεί που σε είχα πολύ ψηλά? Πώς, αλήθεια, πώς? Λοιπόν, η Καλλιόπη μας καλημερίζει. Καλημέρα, να είσαι καλά Καλλιόπη. Δύσκολο χειμώνα περιμένουμε. Αυτό είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα. Μάλλον μια... κάτι το αναπόφευκτο, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, από τη μια πλευρά τα πάνω κάτω του καιρού και από την άλλη αυτή η ενεργειακή βόμβα που μας περιμένει. Ο Δημήτρης μας λέει σήμερα την καλημέρα του με μια φωτογραφία με μια πεταλουδίτσα. Υπονοείς κάτι, όπως η πεταλούδα και η μελισσούλα από άνθος σε άνθος, έτσι το κάνουν και μερικοί βουλευτές? Δεν πιστεύω αυτό, υπονοείς? Ο Ευάγγελος. Καλημέρα, όλοι οι βουλευτές που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραδίδουν την έδρα, αλλιώς είναι αναξιόπιστοι. Αναξιόπιστοι, λέει ο Βαγγέλης από τη Λαμία. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Εγώ το έχω πει, Βαγγέλη. Βουλευτής που φεύγει από ένα κόμμα και πάει σε ένα άλλο, ακόμα και αν αυτός ο βουλευτής έχει φύγει από ένα άλλο κόμμα και έχει έρθει στο κόμμα που εγώ υποστηρίζω, δεν θα τον ψηφίσω ποτέ. Ποτέ, μα ποτέ, άλλο ένας απλός πολίτης που φεύγει, αλλάζει, δεν τον εκφράζει πλέον, αλλά βουλευτή που παίρνει και την εδρούλα του και πάει από εδώ και από εκεί, nothing. Ποτέ. Και με τίποτα. Λοιπόν, ο άλλος είναι ο Ευάγγελος Σίγμα που διάβασα. Τώρα θα πάμε στον Ευάγγελο Κάπα. Λοιπόν, ο Ευάγγελος Κάπα μου γράφει: καλημέρα Γιάννη, για να λέμε αλήθειες, εάν δεν ηγείτο ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ήταν πρώτο στις εκλογές. Χάρη του Τσίπρα εκλέχθηκαν οι βουλευτές. Κακά τα ψέματα, τα κόμματα είναι ανθρωποκεντρικά, μόνο έτσι τσουλάνε ευτυχώς ή δυστυχώς. Γιάννη, μην πάρει κανένα βουλευτή πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι επικίνδυνη και θα το πληρώσει. Το είπα, υπό προϋποθέσεις κάποιοι, και είμαι σαφής. Και το κόμμα είναι συγκεκριμένο προς κάποιους. Έτσι, όταν είδαν ότι για λόγους, εν πάση περιπτώσει, αλλαγής της πορείας, δηλαδή, να το πω πιο καθαρά, άλλο ο βουλευτής που παραιτήθηκε και την εποχή του Κασελάκη, και άλλο ο βουλευτής που παραιτήθηκε προχθές. Να το ξεκαθαρίζουμε. Είναι άλλη παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη και άλλη παραίτηση ή η ανεξαρτοποίηση ενός βουλευτή την εποχή των μεγάλων, έτσι, ανακατατάξεων με Κασελάκη. Είναι εντελώς διαφορετικό. Εγώ όμως θα μείνω, Γιάννη, σε αυτό, σε Βαγγέλη, σε αυτό που λες, αλλά θα κάνω και μια αντίστροφη ερώτηση. Βεβαίως, ο Τσίπρας οδήγησε το κόμμα και βεβαίως του το αναγνωρίζουμε. Είναι χαρισματικός, είναι. Αλλά εγώ κάνω και μια άλλη σκέψη. Όχι κατά ανάγκη αρνητική, αλλά τη θέτω στο τραπέζι. Ο Τσίπρας χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ πώς θα είχε πορευτεί τότε? Για τότε μιλάμε, όχι για τώρα. Τώρα έχει το μαξιλαράκι του ΣΥΡΙΖΑ, τη πορεία που χάραξε με ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε αν, μια υπόθεση κάνω, βρε αδερφέ. Γιάννη, για τους κριτικούς, να απορείς που τους ψηφίζουν. Πραγματικά πολύ θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα μαζί τους, να καταλάβω πώς σκέφτονται. Παιδιά, με αυτά που βγαίνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Γιατί το φαινόμενο Μητσοτάκη, εσείς το βλέπετε τώρα στην Κρήτη, το ζούμε και το έζησα από την εφηβεία μου. Το πρώτο ξύλο το φάγαμε σε διαδήλωση κατά του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στο Ηράκλειο. Και όταν έβλεπες τους πυρήνες υποστήριξης του Μητσοτάκη στην Κρήτη, σε όλες τις πόλεις και τα χωριά, υπήρχε ένας πυρήνας στήριξης Μητσοτάκη πριν ο Μητσοτάκης πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και από τότε μιλούσαν για τον επόμενο πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, με κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί οι πυρήνες. Αν έβλεπες ποιοι, αν θέλετε, ήταν η, ας το πούμε, η μαγιά του Μητσοτάκη στην Κρήτη, ποιοι, έβγαζες πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Δεν θα πω παρακάτω, γιατί πράγματα που μπορείς εύκολα να τα κατανοήσεις, δεν χρειάζεται να τα κάνεις και πολύ. Τα λιράκια, Βασίλη. Η Ελένη, καλημέρα σε όλους. Τα βλέπεις τα παιδιά ακόμα και το γυμνάσιο, όλη η ίδια μαύρα ρούχα. Μάλιστα, μαθαίνω και ίδια μάρκα, και μάλιστα αυτή η μάρκα ρούχων χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς από διάφορους ναζιστο δεξιούλιδες για να δηλώσουν και κάτι και να δώσουν το σύνθημα. Και μάλιστα μαθαίνω ότι τη συγκεκριμένη μάρκα και το συγκεκριμένο μπλουζάκι του Κασιδιάρη πολλοί έχουν βάλει στο μάτι να αγοράσουν, πιτσιρικάδες. Λοιπόν, ο Παναγιώτης. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, καλή δύναμη, να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Ο Βασίλης με τα ξενόλεμα. Βρε Βασίλη, άστα να πάνε στο καλό. Γιάννη, καλημέρα, μου λέει ο Φίλιππος. Μια ανίκανη αντιπολίτευση δεν θα μπορέσει να κερδίσει ένα κουλό κουλί. Εδώ θα διαφωνήσω. Μπορεί να καταλογίσεις οτιδήποτε στο Μητσοτάκη. Τον θεωρώ τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα, και είμαι σίγουρος ότι δεν θα περάσει και ποτέ κάτι χειρότερο. Και όλα αυτά ξέρεις γιατί, αγαπητέ Φίλιππε? Γιατί πρώτον, τον υποτιμήσαμε όλοι. Όλοι. Και είδατε, και ο Τσίπρας. 32% του έδωσε ο λαός και κατόρθωσε σε μια τετραετία το 32 να το κάνει 19. Με κούλι. Θα μου πεις κούλις, πρέταντορ κτλ. Και τώρα περηφανεύεται ότι έχει κερδίσει 4 φορές με 40%.
και θα κερδίσει, λέει, πάλι μία τετραετία, λέει ο Μητσοτάκης. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι η ανικανότητα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι η ανικανότητα. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Το τι θα το συζητήσουμε, θα έχουμε οι προσωπικές επιλογές στην αντιπολίτευση. Τα εγώ. Και υπάρχουν πολλά εγώ. Τι άλλο να πούμε, πρέπει να διακόψουμε. Φτάσαμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα έρθουμε στη δεύτερη με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα, όπως είπαμε, να βρισκόμαστε καταρχήν σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και βεβαίως να μην έχει γίνει καμιά πλημμύρα και έχουν καταστραφεί οι υποδομές. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτώβρη 2026, με τον Λάζαρο Καραγιάννη εδώ να κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας, τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Πετρίδη, τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Κώστα Πιαντέ, το Γιάννη Στρατάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου, αρκετοί και σήμερα, αρκετά και τα μηνύματα και βεβαίως οι καλημέρες, οι διαφωνίες, οι ενστάσεις, οι ιδέες, όλες μπορούν να μεταβιβαστούν άμεσα ή να διατυπωθούν επί το ορθότερον άμεσα και να σταλθούν εδώ, να σταλούν εδώ στο Κόκκινο, στο Ρεθάλαμο, μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0 059, το μήνυμα

0: με τις καλημέρες ή οτιδήποτε άλλο, έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Εξαντλούμε συνήθως το πρώτο ημίωρο με το πρώτο σχόλιο, τα πρώτα σχόλια, αλλά και στη συνέχεια το δεύτερο ημίωρο με τα μηνύματα, την επικαιρότητα. Και το έχουμε αλλάξει τώρα τελευταία, είναι πολλά τα μηνύματα. Και πάμε στην δεύτερη ώρα στο ξεκίνημα με τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα λοιπόν με πρωινές και απογευματινές εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Άλλωστε δυο πρωινές εφημερίδες. Πρωινές τώρα. Εντάξει, πρωινές. Λοιπόν, η Κομισιόν, γράφει η Καθημερινή, πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Η Κομισιόν. Πώς τον είπαμε τον υπουργό ή τον αρμόδιο επίτροπο, Ντομπρόβσκις. Ναι. Και ο Πιερακάκης τι κάνει, ρε κοπέλια? Ο Eurogroup πίστασε εκεί πέρα, να πούμε. Τι κάνει ο Πιερακάκης? Το Παρίσι του στέει τώρα, ε. Ο πολύς κύριος Ντομπρόβσκις βγήκε χθες και είπε τέρμα η ευελιξία με τα δημοσιονικά περιθώρια. Δεν μπορούμε, λέει, να δώσουμε μια ευελιξία. Και δεν ενέκριναν, λέει, και κάποιες κινήσεις της Ιταλίας. Όσον αφορά τους φόρους ή τα δημοσιονομικά περιθώρια για πολιτικές, όσον αφορά το πετρέλαιο και τα καύσιμα. Διότι, λέει, ακούστε τώρα, ποια μυαλά μας κυβερνούν. Του ιδίου φυράματος με τον Πιερακάκη είναι. Έστω κι αν κάποιες εφημερίδες, κάποια μέσα εδώ, θέλουν να εμφανίσουν ότι ο Πιερακάκης είναι περίπου σε μια άλλη γραμμή. Έτσι. Δεν θα κάνουμε, λέει, τέτοιες ευελιξίες, γιατί υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου και με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερο κόστος, άρα θα χάσουμε και φόρους, άρα θα διαθέσουμε και παραπάνω χρήματα. Καταλάβατε? Σου λέει, κρυώνεις με το μέτρο. Θες να μετακινηθείς με το μέτρο. Θες να μεταφέρεις με το φορτηγό σου πράγματα, μην τα πάρεις όλα. Αυτά τα μυαλά έχουμε στην Ευρώπη. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν αλλάξουν γρήγορα μυαλά, το παράδειγμα της Βρετανίας, θα αρχίσουν να το ακολουθούν μία-μία οι χώρες, με πρώτες τις χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί με τα μυαλά της Φόντερ Λάιεν, του Ντομπρόφσκης, του Πιερακάκη, του Μέρτς, του Καγκελάριου, του μεγαλομετόχου της Black Rock και πρώην Διευθύνοντα Συμβούλου, με το Μανολιό το Μακρόν στην Γαλλία, δεν έχει μέλλον αυτή η Ευρώπη. Και πολύ φοβάμαι ότι από εκεί που μιλούσαμε για το ευρωπαϊκό ιδεώδες, θα αρχίσουμε να μιλάμε για το ευρωπαϊκό Βατερλό πια. Και ο Ναπολέοντας ή το Βατερλό του Ναπολέοντος θα είναι παρονιχίδα μπροστά σε αυτό που θα ζήσει η Ευρώπη. Ήδη υπάρχουν κάποιες κινήσεις και μέσα στη Γερμανία. Ναι, ακόμα και μέσα στη Γερμανία. Ορισμένα κρατήδια έχουν ένα προσανατολισμό και κοιτάζουν ανατολικά προς τη Ρωσία. Γιατί τώρα το χειμώνα θα ξεπαγιάσουν. Αλλά ο Ντομπρόφσκις λέει όχι. Παιδιά, κρυώστε, σκεπαστείτε, ξεπαγώστε, αλλά πάνω απ' όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια να μην αυξηθούν. Εκεί μας οδηγούν. Εγώ δεν ενδέχομαι να μην προλάβω να ζήσω να το δω, αλλά το θέτω έτσι ως μια ιδέα προβληματισμού. Ότι μάλλον από τα πανηγύρια για την Ενωμένη Ευρώπη θα περάσουμε στα διαζύγια και μάλιστα επώδυνα με την Ευρώπη. Το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Βέβαια. Τι σαπάκια μας άφησαν, τι πήρε ο Ρούμπιο και έφυγε. Μαζί με την εικόνα της Ακρόπολης. Πηξίδα στο χάος της Διάβγειας με την πλατφόρμα Διαφανέλα Διαφάνεια. Διαφανέλα. Είδα το ΙΕΛ. Μάλιστα. Καλά, ναι. Εχθές λέει έμεινε για κάποιες ώρες το 100 και το ΕΚΑΒ χωρίς τηλέφωνο. Τι ωραία. Μπράβο. Μητσοτάκης 2-0. Αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του Βαλιράκη. Τόμπολα. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για τους δύο ψαράδες. Υπέρ ο πρόεδρος της καταδίκης και της ενοχής των δύο ψαράδων, αλλά ένας δικαστής τακτικός και τέσσερις πολίτες που συμμετέχουν στα μικτά, έτσι, είπαν όχι. Όχι. Όχι. Και βεβαίως από εδώ και πέρα ένας αγώνας δικαστικός ξανά για να δικαιωθεί ο Σύβης Βαλιράκης. Θα πούμε πολλά στη συνέχεια. Κρατηθείτε. Επιμένει για αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Εγγένεια του μεταλλίου χαλκού και χρυσού υποτίθεται στις σκουριές. Ο χρυσός μάλλον ξεθοριάζει και θα μείνουμε στο χαλκό. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Πάμε στο ριζοσπάστη. Διαβάζουμε. Ενεργειακός κόμβος, συσσαγωγικά, για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε κάτι. Αυτός ο ενεργειακός κόμβος και ο κάθετος άξονας που συζητάμε, σε αυτό συμφωνούν. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Συμφωνούν και οι τρεις. Και μάλιστα άκουσα εχθές ένα σχόλιο, το οποίο θα το κάνω τζιγκλάκι εδώ για να μην τρέφουμε αυταπάτες, και για να ενισχύσω την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στις ιδεολογικές του επάλξεις και βεβαίως στην κυβερνησιμότητα που μπορεί να έχει. Άκουσα λοιπόν ένα σχόλιο χθες το πρωί από τον Πόρτο Σάλτε. Ναι, ακούω Πόρτο Σάλτε, ακούω, ναι. Ακούω ότι ξέρω πώς σκέφτεται η κυβέρνηση. Και μάλιστα σήμερα, για να μην έρχεται εξαντανακλάσεως η πληροφόρηση για το τι κάνει το Μαξίμου, θα πάει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, λέει, να δώσει συνέντευξη σήμερα στον Πόρτο Σάλτε. Λοιπόν, άκουσα ένα σχόλιο, το οποίο έλεγε, θα το κάνω ηχητικό, για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Ευτυχώς, λέει ο Πόρτο Σάλτε, που έχουμε τρία κόμματα που συμφωνούν, δεν έχουν κορώνες και κινούνται με τον ίδιο στόχο. Ποια είναι αυτά τα τρία κόμματα κατά Πόρτο Σάλτε? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελλάς. Όλοι οι υπόλοιποι για πυρί μυχθήτο, κατά τον Πόρτο Σάλτε είπαμε. Πάμε τώρα στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική, πληστηριασμοί το 9 μήνο του 26. 2.800 σπίτια. Αλλά ο Κούλης, ο πανμέγιστος αυτός πολιτικός απατεών, αντί να δει να σκύψει, σφυρίζει γυάλα και λέει ότι, ρε παιδιά, λέει, για να το λύσουμε, δεν μπαίνουμε σε έξοδο, θα λέμε στον εργολάβο, πόσους ορόφους δικαιούσε, βρε άνθρωπε του Θεού, εκεί 5, βάλε και 2 ακόμα 7, αρκεί αυτούς τους 2 ορόφους να τους μετατρέψει σε κατοικίες για το πόπολο. Δηλαδή, να σκεφτώ εγώ τώρα, παρασχάρη, κύριε Μητσοτάκη, εάν περάσει αυτή η γραμμή, το ξενοδοχείο της Κόκο, αυτού που έχει την Κόκο Μάτ, του οικολόγου του αυτού, αλλά έχει κάνει ένα ξενοδοχείο με 2 ρόφους πέρα από τις όποιες προβλέψεις εκεί στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας, και έχει κρύψει εντελώς την Ακρόπολη. Επειδή έχει 2 ρόφους παραπάνω και δεν τους γκρεμίζει κιόλας παρά τις αποφάσεις, θα τις νομιμοποιήσετε? Και θα του πεις, τα δωμάτια αυτά τα δίνει, ρε παιδί μου, σε φοιτητές, Αυτές οι ιδέες έχουν μπει στο μυαλό σου, κύριε Μητσοτάκη? Το έχετε υπόψη σε αυτό το ξενοδοχείο, το κοκό? Λοιπόν, 2.800 σπίτια στα χέρια τραπεζιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Και μάλιστα ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί και σε αυτό το φεστιβάλ του Σαββατοκύριακου στο φεστιβάλ Κόκκινου Αυγής στην πλατεία Κουμουντούρου κάτω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι και αυτό. Το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται να ή μάλλον πώς έχει οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την πρόταση, ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα να μπουν μπροστά σε αυτή την ιστορία. Μάλιστα, σήμερα θα υπάρχει κεντρική επιτροπή, όχι διαζώσεις, που θα αναλυθεί, όπου θα αναλυθεί αυτό το θέμα. Να ξέρουν τουλάχιστον τα μέλη της κεντρικής επιτροπής σε όλες τις λεπτομέρειες αυτό το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς και ο ΕΦΚΑ θα αναβαθμιστεί και τα σπίτια θα γλιτώσουν οι κάτοικοι, όχι βέβαια στο 100% που ζητούν τα φανς, αλλά στην τιμή που ουσιαστικά μπορούν να τα πληρώσουν και που ούτως ή άλλως οι τράπεζες τα έχουν εκχωρήσει στα φανς. Εντάξει. Γιατί είναι αδιανόητο αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχουν έρθει οι συνταξιούχοι της Αυστραλίας ή του Καναδά και να έχουν πάρει τις μετοχές του αεροδρομίου ή μιας ασφαλιστικής εταιρείας ή κάποιον φανς, και εμείς εδώ πέρα με τον ΕΦΚΑ να έχουμε το βαρβέρι να διοικεί και να μην μπορεί να βγάλει συντάξει την ώρα τους. Εντάξει, ας το δούμε αυτό. Ή στο ΔΕΔΙΕ, ναι, είναι ένα φανς πάλι είναι εκεί. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παράγοντες που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μετανιώνει που δεν πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Τι αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός σε συνεργάτες του. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ, αλλά νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας την πάτησε και βιάστηκε με το κόμμα, με μια μπανανόφουλδα που πέταξε ο Μητσοτάκης, ότι μετά την ΔΕΔΕΘ θα δούμε για εκλογές. Για να δούμε, γιατί τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι μονοσήμαντα. Συνεχίζω εγώ με τις εφημερίδες μέχρι την πρώτη γραμμή που θα έρθουμε. Πάμε Δημοκρατία, μεγάλη δικαίωση της Δημοκρατίας. Δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Προς ακύρωση φωτογραφικές αποφάσεις που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Βέβαια, εντάξει, πώς θα κυβερνάει ο Μητσοτάκης χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας, οπότε αντιλαμβάνεστε, έχετε να διαβάζετε αρκετά. Πάμε στην Κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, η εξέγερση στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στα νέα διαβάζουμε stop στα μετρητά στις μεταφορές δεμάτων, τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές των couriers. Τέλος, η παραδοσιακή αντικαταβολή, ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης του νόμου, σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις. Δεν σταματάει η παραδοσιακή αντικαταβολή, απλά και η αντικαταβολή θα πληρώνεται με κάρτα και αυτό ισχύει και σήμερα. Απλά μερικοί είχαν και δυνατότητα με τα μετρητά, όπως θα την έχουν και οι άνω των 70 ετών και ορισμένες άλλες κατηγορίες πολιτών. Λοιπόν, πάμε από τα νέα στην απογευματινή, όπου διαβάζουμε πρώτο θέμα influencers, μεράσα και ιερό σκοπό. Γιατί όχι και παπάδες, γιατί δεν κατάλαβα. Άλλο το 666 και άλλο influencers. Λοιπόν, και κλείνουμε με τον Ελεύθερο Τύπο, πλατφόρμα με τις τιμές ενοικίων και πώλησης. Πλατφόρμα. Μάλιστα. Έχουμε γραμμή, κύριε Λάζαρε. Και με τον Ελεύθερο Τύπο κλείνουμε την Παρασκευή. Είναι λίγο αμήχανα τα θέματα του Ελεύθερου Τύπου. Αλλά είπαμε, Δευτέρα συνταξιούχοι, Τρίτη διορισμοί. Μην ξεχνιέστε. Πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Μακρύ, αγρότη από την Καρδίτσα. Γιατί φαίνεται ότι τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Υποσχέσεις. Καλημέρα σας, κύριε Μακρύ.
1: Καλημέρα.
0: Κύριος Μακρύς, μας ακούει?
1: Ακούω, καλημέρα.
0: Εγώ τον ακούω, καταρχήν. Κύριε Μακρύ, μας ακούτε?
1: Σας ακούω πολύ
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Λέω καλημέρα. Πάλι στο ίδιο έργο θεατές, υποσχέσεις, χωρίς αντίκρισμα και οι αγρότες στο δρόμο. Ε?
1: Πάντα, πάντα, γιατί δυστυχώς υπάρχει το λεπτό που λέει σπέρνουμε δανεικά και εισπράττουμε με ζημιά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βρισκόμαστε στο τέλος της οικουμενής και του βαμπακιού. Το οποίο οι παραγωγές είναι τεράστιες, αλλά τα έξοδα είναι υπέρ πάρα πολλά, με αποτέλεσμα να μην συμφέρει ούτε και να καλλιεργήσουμε.
0: Δηλαδή δυστυχώς. Αυτό που λέμε καμιά φορά, το φύτεψα, το μεγάλωσα, αλλά δεν συμφέρει να το μαζέψω, ισχύει και για τον μπαμπάκι, έτσι δεν είναι?
1: Το μαζεύουμε, αλλά δυστυχώς δεν εισπράττουμε ούτε αυτά που πρέπει για τα έξοδα που λέμε. Να πληρώσουμε τους βιοπρόνους.
0: Ποιος τις καθορίζει αλήθεια τις τιμές στο μπαμπάκι, μιας και μιλήσαμε για το μπαμπάκι? Είναι η ελεύθερη αγορά ή υπάρχει...
1: Η ελεύθερη το διεθνές χρηματιστήριο του
0: βαμπάκιου.
1: Αλλά δεν τις καθορίζει σύμφωνα με τα έξοδα τα δικά μας εδώ. Στην Ελλάδα, στο οποίο είναι πάρα πολλά.
0: Άλλο το χρηματιστήριο του βαμπακιού και άλλο το χρηματιστήριο της ηλεκτρικής ενέργειας. Το χρηματιστήριο της ηλεκτρικής ενέργειας το ανεβάζει. Το βαμπάκι, και ό,τι είναι να πάει στον παραγωγό, το κατεβάζει. Έτσι,
1: το κατεβάζει, ακριβώς αυτό συμβαίνει και σε εμάς, και όχι μόνο στο βαμπάκι το δικό μας, και σε όλα τα προϊόντα και με τους αλείς τώρα που λέγατε προηγουμένως, τους ψαράδες που βγήκαν και αυτούς τους δρόμους, με τα σπυροειδή τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση, με όλα, παντού συμβαίνει το ίδιο πρόβλημα. Δυστυχώς παίρνουμε με δανεικά και πουλάμε με ζημιά.
0: Υποθηκεύεις ουσιαστικά την παραγωγή σου, είτε στο γεωπόνο, γιατί πρέπει να πληρωθεί και αυτός, είτε στον έμπορο που θέλει να σε βοηθήσει, γιατί δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα, γιατί δεν υπάρχει αγροτική. Ε?
1: Εννοείται. Έφυγε πλέον η παλιά για τους μεγαλύτερους η αγροτική τράπεζα και οι συνεταιρισμοί οι οποίοι πείσουν τους αγρότες, και οι πιστωτές τώρα είναι ή γεωπονικοί, όπως είπατε, ή τα μεγάλα γεωπονικά μαγαζιά, τα οποία βέβαια όταν στο τέλος του έτους δεν εξουφλήσει το λογαριασμό, προχωρούν σε αγκαστικά μέτρα.
0: Εγώ...
1: Δέσμευση η πώληση της περιουσίας, τα κτήματα ή ό,τι άλλο υπάρχει.
0: Να σας φέρω μια εμπειρία βιωματική, κύριε Μακρύ, για να καταλάβουν και οι αγρότες τι λέμε. Οι ακροατές τι λέμε. Ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης, καλλιεργούσε θερμοκήπια. Θερμοκήπιο σημαίνει μεγάλο κόστος, μεγάλα δάνεια κτλ. Για να καλλιεργήσει, όταν πια η αγροτική δεν υπήρχε, αλλά και όταν υπήρχε και δυσκόλευαν τα πράγματα, ερχόταν ο έμπορος και του λέει: πόσα θες, μωρέ Μιχάλη, πατέρα μου? Τόσα. Ωραία. Άρα μου στέλνει τα πράγματα. Εντάξει. Έστειλε ο πατέρας μου τα πράγματα και ο έμπορος του τα πουλούσε, πάνω σχάρι, 10 ευρώ το κιλό. Αλλά ο έμπορος που υπήρχε κάτω στην Ιερά Πέτρα και ήταν δούνε και λαβή, τα έπαιρνε από το χωράφι, έδινε 12, 13. Ο άλλος όμως του τα έπαιρνε μόνο 10. Γιατί τον είχε βοηθήσει, του είχε δώσει δάνειο. Δηλαδή ουσιαστικά υπέγραφε ο πατέρας μου ένα γραμμάτιο προς τον έμπορο. Και υποθήκευε την παραγωγή του. Αυτό γίνεται και σήμερα, για να καταλάβω.
1: Εννοείται και σήμερα. Κανένας δεν σου δίνει τα χρήματά του χωρίς κάποιο αντίκρισμα. Υποτίθεται, και αν δεν πληρώσει γραμμάτιο, στο τέλος του έτους θα πας εκεί και θα κάνεις λογαριασμό και θα σου πει τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Όταν ο λογαριασμός είναι μειωτικός. Δεν φτάνουν τα χρήματα, δηλαδή να πληρώσει. Και εσύ αναγκάζεσαι μετά να εκπλήσεις κάποιο περιουσιακό στοιχείο για να μπορέσει να ξεπληρώσει τον.
0: Η πολιτεία τι κάνει απέναντι σε όλο αυτό? Το κράτος.
1: Είναι μέτοχο. Είναι μια κουβέντα, νομίζω σας κάλυψα. Είναι μέτοχο.
0: Δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε τώρα.
1: Δεν τους νοιάζει, ας πούμε, τι θα κάνεις, πώς θα παράγεις. Τους νοιάζει να πληρώσεις το ΦΠΑ, να σε κυνηγάνε, όπως εμάς μας κυνηγάνε τώρα, τα αγροτοδικεία και όλα αυτά.
0: Αγροτοδικεία, τι είναι αυτά τώρα, για να το καταλάβουμε κι εμείς.
1: Επειδή είχαμε το θράσος και το θάρρος να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και να ανεβούμε πάνω στην ΠΑΘΕ με τις μεγάλες κινητοποίησεις του Δεκεμβρίου. Όλοι, το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών, περάσαμε όλοι από τα αγροτοδικεία. Και ακόμα περνάμε δηλαδή.
0: Τα δικαστήρια όπου οδηγήσετε, έτσι, γιατί κάνετε το έγκλημα να κινητοποιηθείτε?
1: Να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία πραγματικά μας ανήκουν. Εγώ π.χ. έχω 2-3 δικαστήρια, δεν θυμάμαι πώς έχω τώρα. Γιατί είχα το θάρρος να διεκδικήσω, να βγω με το τρακτέρ στον δρόμο, να διαμαρτυρηθώ.
0: Είναι αυτό που προσπαθούν να περάσουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, κύριε Μακρύ, μην το γελάμε. Φαίνεται ότι είμαστε πεδίο άσκησης η Ελλάδα, διότι τώρα το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή οι ομοειδεάτες του Μητσοτάκη στην Ευρωβουλή, πήγαν να περάσουν μια διάταξη. Όλες αυτές οι διαδηλώσεις που βλέπουμε και ξεκινάνε στη Γαλλία, στην Ισπανία, περίπου να κηρυχθεί η αριστερά ως ένας συνωμότης, ένας υποκινητής, ότι αυτές οι κινητοποίησεις βλάπτουν το καλό κοινό συμφέρον κτλ. Να πάνε πια ευρωπαϊκά να το περάσουν. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο εμείς συνωμοτικά κουβεντιάζουμε εδώ πέρα.
1: Όχι, είναι γενικό το φαινόμενο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας πάνω σε αυτό το θέμα. Ό,τι κινείται ενάντια τους πρέπει να καταπολεμείται, και να, όχι μόνο να καταπολεμείται, και να πολεμείται στη βάση. Να το πολεμάνε στη βάση, στη ρίζα του.
0: Για να μην σηκώνουν κεφάλι, πολύ απλά. Έτσι.
1: Να μην μπορεί ο κόσμος να ξαναβγεί στους δρόμους, που βίζουν τους αγρότες, που βίζουν τους εργάτες, όλο το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης.
0: Και έρχεται τώρα και σου λέει και η Μελέτη, η Ελεονόρα Μελέτη, ότι βασανίζουν οι εργαζόμενοι τα αφεντικά, τους εργοδότες.
1: Αυτό πιστεύω να είναι ό,τι πιο χυδαίο έχουμε ακούσει. Δεν νομίζω τι να πω, ό,τι πιο...
0: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί...
1: Ό,τι και να πούμε, δηλαδή...
0: Εκ των πραγμάτων ο εργαζόμενος είναι σε μια αδύναμη θέση. Δεν μπορεί κανένας που βρίσκεται στην αδύναμη θέση να εκβιάσει αυτόν που έχει τη δεσπόζουσα θέση.
1: Όχι βέβαια, έτσι, δεν γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα.
0: Έτσι. Και όμως βλέπουμε αυτή τη χιδεότητα, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί περί χιδεότητας πρόκειται. Τώρα εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα? Έχουμε μια κατάσταση. Πρώτον, τα προϊόντα όταν με το καλό φτάσετε να τα μαζέψετε, δεν μπορείτε να τα πουλήσετε σε μια αξιοπρεπή τιμή. Οι υποσχέσεις για τη μείωση του κόστους, οι όποιες δόθηκαν, έτσι αποσπασματικά, λίγο ρεύμα, λίγο πετρέλαιο, λίγα λιπάσματα κτλ., δεν αρκούν. Από εδώ και πέρα...
1: Όχι μόνο δεν αρκούν, δεν έπιασαν, όπως λέμε και στον τόπο, δεν έπιασαν τόπο πουθενά αυτά. Mm-hmm. Δεν φάνηκα δηλαδή πουθενά αυτά. Διότι η ακρίβεια ήταν τόσο πολύ μεγάλη...
0: Που απορρόφησε, έτσι.
1: Που όχι, δεν φάνηκε καθόλου, είναι μηδαμινές.
0: Δηλαδή αυτή την ώρα θέλω να το κάνουμε πενταράκια που συνθίζουμε να λέμε εδώ στο ραδιόφωνο. Ένας αγρότης πόσο πληρώνει το πετρέλαιο αυτή την ώρα για να πάει να βάλει το τρακτέρ και να καλλιεργήσει?
1: 2,20 όσο έχει μάνικα. 2,20.
0: Και τι θα πάρει πίσω?
1: Εκτός από το ΦΠΑ τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή το ΦΠΑ, ο οποίος είναι και επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι,
0: δηλαδή αν αφαιρέσουμε το 13% από τα 2,20 θα δούμε πόσο είναι, έτσι, 20 λεπτά.
1: Όχι, περίπου, ναι, κάπου εκεί βγαίνει. Σύν ότι αυτό μετατρίπτεται και στην φορολογική μας δήλωση. Είναι, πιάνονται ως έξοδα τα πετρέλαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι σκέφτεστε να κάνετε, θα σας κάνουμε στους δρόμους δηλαδή?
1: Εννοείται, δεν υπάρχει άλλη έξοδος. Δηλαδή μόλις τελειώσουν οι ερηνές, σπορές, σιτάρια, τριφύλια και όλα αυτά, η μόνη λύση και η μόνη έξοδος είναι ο δρόμος. Πάς και δούμε κάτι καλύτερο.
0: Θα δούμε και τους νεοδημοκράτες δηλαδή στον δρόμο, αγρότες.
1: Όπως και πέρυσι θα βγουν και αυτοί φέτος δυστυχώς. Γιατί η ακρίβεια δεν έχει χρώμα, δεν έχει πολιτική ιδέα, δεν έχει τίποτα. Είναι, γενικά οι τσέπες είναι άδειες. Θα σας πω έτσι με ένα ρητό που λέμε εδώ στα χωριά, ένα κόμιξ, ότι το βράδυ λέει στα χωριά του κάπου περνάει η αρκούδα. Δηλαδή, αν περάσει μετά από τις 9 η ώρα...
0: Δεν βλέπεις άνθρωπο έξω.
1: Δεν βλέπεις άνθρωπο έξω. Και ειδικά με ένα 70 πετρέλαιο θέρμασης είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή, θα γυρίσουν σε εποχές που το κόβουμε ξύλα από τα...
0: Από ποια, από τα δάση που έχουν καεί.
1: Και από τα δέντρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Και ό,τι άλλο μπορεί να βρεθεί να είναι καύσιμη ήδη.
0: Καλούς αγώνες λοιπόν, κύριε Μακρύ. Αυτό μπορούμε εμείς να σας ευχηθούμε και θα είμαστε δίπλα εδώ για να έχετε ένα δρόμο και σας.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο κόκκινο. Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
3: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: ...105.5 στο Κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Λοιπόν, για να δούμε πώς ξεκινάει η Παρασκευή στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας.
7: Μια από τα ίδια και σήμερα.
8: Με προβληματάκια ξεκινάμε, ναι.
7: Μπράβο, μπράβο.
8: Εντάξει, ξεφεύγουμε από την πεπατημένη, έτσι πρέπει.
7: Ακριβώς.
8: Λοιπόν, η λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος του Καρέα, το γνωστό πρόβλημα υπάρχει εκεί. Έχουμε αρκετά αυξημένη ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Εκεί στο ύψος του Intercontinental. Η Βασιλίση Σοφίας έχει σοβαρά θέματα. Η Κηφισίας έχει πυκνή ροή κατά διαστήματα από Αμπελοκήπους μέχρι και Χαλάνδρη. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας αυξημένη ροή και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί γίνεται το αδιαχώρητο. Εκεί είναι το μεγάλο το πρόβλημα, το μόνιμο. Και η λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνί μέχρι την συμβολή με τις Χριστούς Καραμαγκάς, το ρεύμα της εξόδου. Κατά τα άλλα όμως είμαστε μια χαρά.
7: Ακριβώς. Και όσο πάει και η ώρα θα γινόμαστε ακόμα πιο καλά.
8: Όσο προχωράει η ώρα θα προχωράει και η κίνηση και θα κοκκινίζουν όλα.
7: Κατά το γνωστό λοιπόν. Καλώς. Καλή σας μέρα και σε λίγο θα τα ξαναπούμε και πάλι.
8: Βεβαίως, με χαρά. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης. Να υπενθυμίσω ότι αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, έχουμε το διήμερο φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου κάτω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουντούρου. Πέραν της γνωριμίας που θα υπάρξει με όλους εμάς τους εργαζόμενους εδώ και εσάς τους ακροατές και αναγνώστες, θα υπάρχει και το καλλιτεχνικό κομμάτι με μουσικές εκδηλώσεις και άλλα δρόμενα, αλλά θα υπάρχουν και παραγωγοί από όλη την Ελλάδα με τα προϊόντα τους. Είναι μια ευκαιρία για να δούμε και από κοντά τη διαφορά ανάμεσα στο χωράφι και στο ράφι και να κουβεντιάσουμε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον διήμερο. Αξιοποιήστε το. 7 το βράδυ του Σαββάτου και το ίδιο και την Κυριακή θα είμαστε εκεί για να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, και να γνωριστούμε, βρε αδερφέ. Έστω, ας πιούμε και καφέ. Αλλά εν βράδυ. Λοιπόν, ένα αναψυκτικό που λέει ο λόγος. Α, έχει ζάχαρη. Α, έχει και ζύρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας εξακολουθούν και έρχονται εδώ στο κόκκινο. Μου γράφει παραδείγματος χάριν η Ελένη. Λοιπόν, τι μου λέει. Μιλάει η Ελένη για αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την ακροδεξιά και τα λοιπά. Ναι, αλλά τους νεοδημοκράτες τους στηρίζουν λέγοντάς τους πώς να πάρουν περισσότερα και αναφέρεται βεβαίως σε όλο αυτό που συζητάμε για τις υποσχέσεις, για το πως ουσιαστικά υπάρχει αυτό το δούνε και λαβήν μεταξύ της εξουσίας και ορισμένων ευκολόπιστων. Η Ρούλα μας λέει, έχει γράψει αρκετά σήμερα η Ρούλα. Πω Ρούλα, σήμερα πήρες φόρα. Καλημέρα σε όλους σας, τι ωραία που γλυκοχαράζει η φύση που ακόμα παλεύει να μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να την προστατεύουμε. Έχεις δίκιο και πολύ καλό το μήνυμα που στέλνεις πρωί-πρωί για την φύση που έχουμε ξεχάσει και κακοποιούμε. Η αριστερά πάντα με τις αξίες της, την αξιοπιστία της και για τον άνθρωπο την εξέλεξαν οι πολίτες και όχι για τους «Jean Premier». Όχι ότι ο κάθε άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να προβάλλεται με τις απόψεις του, να βγει και ο κύριος Τσίπρας και ας πάρει ψηφοφόρους από νεοδημοκράτες και άλλους. Αρκεί να είναι κάτι καλύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αισιοδοξία θα συνεχίσει για τα προβλήματα των πολιτών και καταλήγει, έχεις γράψει πολλά, δεν μπορώ να τα πω όλα. Εχθές είπαν για τους ναυτεργάτες που δούλευαν 14ωρο. Έτσι γίνονται και τα δυστυχήματα. Ακριβώς, τα εξοντοτικά ωράρια. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους υπολείπους, έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία μας εύχεται για αύριο. Μακάρι Ελένη μου, μακάρι η Ρούλα μου. Σε ευχαριστώ. Ακριβώς, καλημέρα. Μόλις άκουσα για υπέρβαση καθύψος, εκεί ακριβώς πήγε το μυαλό μου. Στην Κοκομάτ, το ξενοδοχείο, αυτό που είπαμε, ο Μητσοτάκης. Σου λέει, το κάθε πρόβλημα ας το κάνω ευκαιρία για μερικούς. Να πιέσουν ακόμα περισσότερο, να κερδίσουν ακόμα περισσότερα, όπως οι εργολάβοι. Έτσι. Σου λέει, έχουν πάει τα διαμερίσματα στο Θεό, δεν πλησιάζονται, δεν μπορείς να αγοράσεις. Δηλαδή, νεόδμητες οικοδομές για να μπεις μέσα, δεν είναι δύσκολο. Εκτός πια και αν κάνεις κάποια δουλειά πάνω χάρη συναυλία ή πνευματικά δικαιώματα. Γιατί παρακολουθούμε όλο αυτό το σύριαλ τώρα με Βύση Καρβέλα. Α, λέει, μόνο για τη συναυλία 250.000 πνευματικά δικαιώματα. Α, λέει, ναι, εισπράξανε 9 εκατομμύρια στο ΟΑΚΑΛΑ, μπήκε μέσα η παραγωγή. Α, λέει, θα μπει τώρα η ΑΔΕ να τα ερευνήσει. Μέσα από τέτοιες. Α, ο Καμπούρης, λέει, είχε νυχτερινά κέντρα. Αυτός ο πρόεδρος του λαός, business από εδώ, αυτοί θα τα αγοράσουν. Μόνο έτσι. Ήταν ένα διαμερισματάκι με τα δεδομένα, ξέρετε, παλιά. Των 80 τετραγωνικών θες 500 χιλιάρικα. Πού πας, ρε Καραμίτρο. Έτσι. Αλλά αυτά τα συμφέροντα θέλει να ευνοήσει ο Μητσοτάκης. Τα το έχουμε καταλάβει. Ο Δημήτρης, καλημέρα Γιάννη. Είδε κανείς τον Πολάκη χθες, τους ξεβράκωσε στεγνά. Τα είπαμε νωρίτερα, αγαπητέ Δημήτρη, ότι είπε, γιατί δεν λέτε το όνομα. Γιατί δεν ακούγεται το όνομα εξάρχου μέσα στη Βουλή, όπου ο λομπίστας του, αυτός ο κλομψευόμενος νέος, δίπλα από την Guilfoyle κανονίζει ποιος θα πάρει τις δουλειές. Και η Guilfoyle κάνει παζάρια. Και όταν πάει κάποιος να ζητήσει κάτι από την πρεσβεία, τον παραμπέμπουν στους λομπίστες. Όταν εγώ μιλάω για αποικία τη χώρα, υπάρχουν οι αποδείξεις. Θες να κάνεις δουλειά εκεί, έχει λομπίστα ο εξάρχου με τον άκτορα, θα πάρει τη δουλειά. Θα ανοίξει τους διαδρόμους να ξεκλειδώσει το χρήμα. Για μην τρέφουμε αυταπάτες δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο. Η Μαρία, καλημέρα, θα τα πούμε Σαββατοκύριακο. Τα πράγματα είναι δύσκολα με Κασιδιάρη, Λατινοπούλου, Άδωνη και όλους που φωνάζουν και δείχνουν συνεχώς και έχουν συνεχώς βήμα στην τηλεόραση. Ο Χαριτάτος δεν έχει στο πάνελ βουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι στη Βουλή, αλλά έχει πάντα από Ελλάς. Παιδιά, η καταγγελία που έχει κάνει ο Τρίφωνας ο Αλεξιάδης είναι πολύ σοβαρή και επικαλείται μαρτυρία συγκεκριμένου παρουσιαστή, ότι έθεταν ή θέτουν ως όρο ή έθεσαν, αυτό που καταγγέλει ο Αλεξιάδης, ορισμένα στελέχη της Ελλάς, δηλαδή του κ. Τσίπρα, στο πάνελ που θα παραβρεθούν να μην είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λες εσύ, αγαπητή Μαρία, το έχω ακούσει από πάρα πολλούς και μου το μεταφέρουν και αρκετοί οι ακροατές. Ότι στα πάνελ δεν καλούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, γιατί οι δημοσκόποι βγάζουν το ένα και το άλλο κόμμα πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τρίτο, τέταρτο. Τις εκλογές τις λαμβάνει κανείς υπόψη. Τα κοινοβουλευτικά κόμματα ξέρουν ποια είναι. Αλλά είπαμε, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Έτσι. Λοιπόν, για να ταξιδέψουμε λίγο προς τον Θεσσαλικό κάμπο, για να πάμε προς την Λάρισα και να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Καρυπίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Καρυπίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σας, καλημέρα σε όλους.
0: Είχαμε στην προηγούμενη επαφή μας μιλήσει με τον αγρότη, τον κύριο Μακρύ από την Καρδίτσα, που φαντάζομαι ίδια περίπου προβλήματα, ότι μετά τις 9 λέει κυκλοφορούν μόνο αρκούδες στην επαρχία, με την έννοια ότι ο κόσμος κλείνεται στα σπίτια του, έρχεται ένας χειμώνας βαρύς με προοπτική ξεπαγιάσματος και τους αγρότες ετοιμοπόλεμους, με την έννοια ότι ξανά μονόδρομος η κινητοποίηση, γιατί δεν έχει μείνει τίποτα να περιμένουν. Είναι έτσι η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, στον αγροτικό τομέα, μάλλον στα χωριά στα οποία οι αγρότες είναι η πλειοψηφία, εντάξει, δεν υπάρχει κυκλοφορία, δεν μαζεύονται οι άνθρωποι μέσα, το κρύο αρχίζει την αμμόνη. Εγώ δεν θέλω να τα δραματοποιήσω τόσο πολύ, αλλά είναι όντως δύσκολα. Το κόστος της θέρμανσης, το πετρέλαιο, το ξέρουμε. Η κυβέρνηση δίνει μια τιμή 1,70, η οποία 1,70-1,75, κάπου εκεί, το οποίο είναι όντως κάτι το οποίο είναι...
0: Θα δώσει ένα... Ναι. Δεν τα έχουμε αποφασίσει ακόμα.
1: Δίνει μια τιμή στόχο.
0: Ναι.
1: Αν επιτευχθεί αυτό και πώς. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο για τα αγροτικά νοικοκυριά και όλο τον κόσμο. Δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουν, πιστεύω, να ανταποκριθούν. Θα κρυώσει ο κόσμος. Έχει δίκιο σε αυτό ο κ. Μακρύς. Θα κρυώσει ο κόσμος. Γιατί ταυτόχρονα και οι άλλες πηγές θέρμανσης θα είναι και αυτές πολύ ακριβές. Γιατί η μία ακολουθεί την άλλη. Και το αέριο θα είναι ακριβό και το ρεύμα. Λοιπόν, είμαστε όντως μια δύσκολη κατάσταση για όλο τον κόσμο, όχι μόνο τον αγροτικό. Σε αυτό συμφωνώ. Θα είναι δύσκολα. Από εκεί και πέρα, οι λύσεις οι οποίες προσφέρονται είναι κάτι το οποίο δεν δείχνει ότι θέλει να ακολουθήσει η κυβέρνηση. Εμείς έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι πρέπει να δει πάρα πολύ σοβαρά, χωρίς να φέρει του μπαμπούλα ότι θα ανατραπεί η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, το ειδικό φόρο, ακόμα και το ΦΠΑ, αλλά τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, ο οποίος είναι κάτι το οποίο είναι ώρα πλέον να αρχίζει να υποχωρεί όπως όλη την Ευρώπη. Έχουμε κάνει μια εμπεριστατωμένη πρόταση, η οποία Μπας περιπτώσει, δεν βλέπουμε να τη δίνει σημασία η κυβέρνηση.
0: Δεν είναι απλά πρόταση. Τροπολογίες έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και σου λέει: ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Η πρόταση είναι πρόταση νόμου. Mm-hmm. Η πρόταση ήταν πρόταση νόμου.
0: Mm-hmm. Ναι, πρόταση νόμου. Ορθώς, ναι.
1: Ναι, σε τροπολογία πήγαινε σε νομοσχέδιο και δεν έγιναν λεκτές τροπολογίες για να μπουν καν σε ψηφοφορία δηλαδή. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι οι τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν που ήταν προτάσεις νόμου δεν μπήκαν καν σε ψηφοφορία γιατί απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, και βεβαίως εδώ κύριε Καρυπίδη να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Αν αυτές οι προτάσεις είχαν υιοθετηθεί και από υπάρχοντα κόμματα της Βουλής της Αντιπολιτεύσεως, ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ή, να βάλουμε και το ή, εάν δεν είχαμε αυτές τις διαδοχικές διασπάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ και κρατούσε τη θέση της εξωματικής αντιπολιτεύσεως, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα μου πείτε βεβαίως ότι με τα αν και τα ίσως δεν παράγεις αποτέλεσμα, ούτε μπορείς να κάνεις εικασίες. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Και πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
1: Πλέον πρέπει, ναι ακριβώς, και η αντιπολίτευση με την πολυδιάσπαση στην οποία όχι μόνο στο δικό μας κόμμα, το οποίο όντως έχει υποστεί αυτά που περιγράψατε, ας πούμε, και την σταδιακή παρέτηση αφέμαξη ατόμων βουλευτών, λοιπόν, αλλά και τα άλλα κόμματα τα οποία δεν δείχνουν την ανάγκη κοινής έκφρασης. Εγώ το λέω πάντα, σας το έχω ξαναπεί και σε εσάς, ότι είμαι ενωτικός με την έννοια ότι πρέπει να δοθεί συνολική απάντηση. Ναι, το κόμμα μας πάντα να έχει την άποψή του, αλλά πρέπει να δοθεί απάντηση από όλα τα κόμματα.
0: Εκεί συμφωνούμε.
1: Να μπορέσει ο κόσμος να δει ότι υπάρχει άλλη πρόταση σοβαρή, η οποία μπορεί να σταθεί. Ενώ εκλογικά να μπορεί αυτό να γίνει πλειοψηφία όταν έρθει η ώρα. Σε αυτό δεν νομίζω και οι ευθύνες των κομμάτων όλων είναι σημαντικές. Ώστε ότι δεν υπάρχει κοινή έκφραση σε ένα τόσο ζωτικό ζήτημα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και το ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κόμματα και θα πρέπει να προβάλλονται βεβαίως. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει η προοπτική της συνεργασίας, της συνεννόησης με ορισμένες κόκκινες γραμμές ή εν πάση περιπτώσει αν όχι κόκκινες γραμμές ένα πλαίσιο.
1: Έτσι, ένα πλαίσιο είναι ακριβώς. Υπάρχουν κοινές προτάσεις. Πρέπει να υπάρχουν κοινές προτάσεις οι οποίες να μπορούν να δώσουν στον κόσμο την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι και ότι κάτι γίνεται σε επίπεδο ακόμα διαχείρισης της εξουσίας. Δεν μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση να λέει ότι απέναντί μου έχω πολλά μικρά κόμματα. Είναι λάθος αυτό. Όσον αφορά να υπάρχουν τα κόμματα, αλλά να υπάρχουν κοινές προτάσεις, κοινές πρωτοβουλίες. Να ληξεί δηλαδή ότι υπάρχει τρόπος ο οποίος μπορεί να επιβληθεί να κερδίσει την εκλογική πλειοψηφία, να κερδίσει κάποια στιγμή την άποψη ότι υπάρχει και άλλη πρόταση η οποία μπορεί να σταθεί. Αυτό είναι, δηλαδή η εμπιστοσύνη του κόσμου, αυτό πρέπει να κερδίσει, ότι υπάρχει άλλη άποψη η οποία μπορεί να κερδίσει. Σε αυτό εστρούμε σαν αντιπολίτευση, δεν μιλάω σαν ΣΥΡΙΖΑ, σαν αντιπολίτευση.
0: Ναι, αλλά όταν βλέπουμε ότι δυστυχώς, κύριε Καρυπίδη, μια σχετικά κάνουμε έτσι μια γενικότερη κουβέντα, όταν βλέπουμε ότι στην αριστερά, και ίσως είναι και η απορία των ακροατών που διατυπώνω από το πρωί, ίσως υπερισχύουν τα εγώ και οι προσωπικές στρατηγικές. Ίσως να είναι το μεγάλο αγκάθι για την αντιπολίτευση. Όχι πως δεν υπάρχει και στη δεξιά, αλλά εκεί προς το παρόν υπάρχει ο συνεκτικός ιστός της εξουσίας που τους κρατάει κάπως πιο μαζεμένους.
1: Ναι, σίγουρα. Έτσι. Τα έχω αυτά, ναι, ακριβώς. Πάντως, εκτός από αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε σαν προοπτικές, το πρόβλημα παραμένει ότι έρχεται ο χειμώνας και εκεί πρέπει να δοθεί στις βιωτικές ανάγκες, στις ανάγκες επιβίωσης του κόσμου, πρέπει να δοθεί απάντηση. Έχουμε πει ότι με τόσο ψηλούς φόρους σε ένα περιβάλλον το οποίο κυριολεκτικά είναι φορομπηκτικό. Έχω πει πολλές φορές ότι αυτή η υπερβολή στο ΦΠΑ, η υπερβολή στις συλλογές όταν από το ΦΠΑ έχει φτάσει το 2025, έχει φτάσει η συλλογή των εσόδων του κράτους από το ΦΠΑ στο υπέρογκο ποσό των 27 δισεκατομμυρίων. 27 δισεκατομμύρια ενώ το 19 ήταν περίπου 18,5-19 δισεκατομμύρια. Αυτή η μεγάλη διαφορά δεν αντανακλά. Όσο καλύτερα και αν λειτουργήσει, όπως λέει η κυβέρνηση, που δεν λειτουργήσε το κράτος, δεν είναι αυτό. Είναι ΦΠΑ πάνω στον πληθωρισμό. Είναι ΦΠΑ πάνω στις αυξημένες αξίες για το ίδιο προϊόν, για τα καύσιμα. κυρίως στα καύσιμα, αλλά και στα άλλα προϊόντα. Η πρότασή μας για μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, έστω για ένα περιορισμένο διάστημα 6 ή 12 μηνών, εμείς έχουμε την άποψη ότι πλέον στα βασικά τρόφιμα πρέπει να μηδενιστεί ο ΦΠΑ συνέχεια. Αλλά επειδή γινόμαστε χήματα, ας πούμε, της καταδουλίευσης από την κυβέρνηση, ότι αυτοί λένε ότι θέλουν και δεν μπορούν να μάθουν τα χρήματα, λένε επειδή είναι σαν την πωλήση ότι θέλουν, ας δουν και ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και να εφαρμοστεί όμως, να το δούμε ότι
0: ακριβώς, μα την ίδια ώρα που υποτίθεται δεν λειτουργεί, μειώνουν το ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά. Γιατί το κάνουν? Ναι, και για ορισμένα είναι, προϊόντα. Εντάξει. Δηλαδή οι ίδιοι έχουν την αντίφαση.
1: Ζήσουν η νησιωτικότητα, ζήσουν τα προβλήματα της νησιωτικότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι αυτό. Ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος, ειδικά στα καύσιμα στο πετρέλαιο, συλλέγεται στην έξοδο του δηληστηρίου. Δεν είναι όπως είναι ο άλλος ΦΠΑ, ο οποίος μπορεί να τον πάρει ο τάδε επιχειρηματίας και πρέπει να τον επιστρέψει. Δηλαδή να γίνει μέσα από την οικονομική διαδικασία.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
1: Και στο καύσιμα συλλέγεται, δεν τον παίρνουν από τον βενζινοπόλη, έχει ήδη πληρωθεί σαν τελικό προϊόν στην έξοδο από το δηληστήριο.
0: Ούτε καν τελωνίο. Κατά την έξοδο. Προσέξτε, ο βενζινοπόλης για να παραγγείλει αύριο το πρωί καύσιμα, να παραγγείλει, που μπορεί να τα παραδώσουν σε 3 μέρες ή 4, πρέπει να έχει καταβάλει στα δηληστήρια και τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
1: Ακριβώς, άρα δεν κινδυνεύει η κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή, να χάσει τα λεφτά από αυτό το ΦΠΑ. Δεν θα χαθούν, δεν θα μπουν δηλαδή, πιθανόν δεν θα μπορέσουν να συλλεγούν. Άρα είναι εύκολο και είναι κυριολεκτικά μια απόφαση για την οποία πιστεύω ότι τον ειδικό φόρο για τέτοια ποσά δεν νομίζω ότι χρειάζεται και ιδιαίτερες διαδικασίες με την Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Μα ήδη έχουμε το παράδειγμα. Όταν τίθενται τέτοια θέματα, να λέει σας έχουμε δώσει εργαλεία. Και ένα από τα εργαλεία που έχει δοθεί είναι αυτό ακριβώς. Η μείωση του ειδικού φόρου έως ενός επίπεδου και η μείωση του ΦΠΑ που θα έχει διπλή ανάγνωση και στην ονομαστική αξία του ΦΠΑ, αλλά και όσον αφορά στο μειωμένο πια ειδικό φόρο. Δηλαδή εδώ έχουμε μια εξοικονόμηση σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές περί τα 40 λεπτά το λίτρο εάν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δε το απτό παράδειγμα της Κύπρου. Από το ίδιο μαγαζί, από τα ίδια δηληστήρια παίρνουν καύσιμα, 1,60 η βενζίνη και 1,70, εδώ 2,20.
1: Δεν επιβάλλεται ο ειδικός φόρος ο οποίος επιβάλλεται στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι αυτή η μεγάλη διαφορά με την Κύπρο. Ενώ είναι το καύσιμο είναι από το ίδιο δηληστήριο, υπάρχει το κόστος δήλησης, το οποίο είναι τρομερό στην Ελλάδα.
0: Το οποίο έθεσε χθες ο κύριος Πολάκης. Έτσι.
1: Ναι, βεβαίως, χθες στη Βουλή, στην οποία στην ώρα εκείνη ήμουν παρόν. Mm. Ήμουν στο κοινοβούλιο και άκουσα τον σύντροφο του Πολάκη. Ήταν ακριβώς έτσι. Δηλαδή, το κόστος δήλησης, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, το κόστος δήλησης ήταν 9 ευρώ όταν παρέδωσε την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Σήμερα πλησιάζει, έχει φύγει από τα 25, πλησιάζει από τα 30. Μιλάμε για 3 φορές πάνω. 3 φορές πάνω κόστος δήλησης στο βαρέλι.
0: Και εδώ κανένα πλαφόν, καμιά κουβέντα.
1: Όχι, δεν είναι πλαφόν, είναι έλεγχος.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι πλαφόν. Τι γίνεται εδώ, μιλάμε για κερδοσκοπία σε βάρος του κόσμου που δεν μπορεί να βρει εναλλακτική λύση για μονοπωλιακές δηλαδή θεωρήσεις των πραγμάτων.
0: Δυστυχώς.
1: Μιλάμε για καρτέλ.
0: Κύριε Καρυπίδη, να πάμε επειδή ο χρόνος πιέβει και να ζητήσω ένα σχόλιο για αυτό που ανακοίνωσε η Κουμουνδούρου, το ΣΥΡΙΖΑ εχθές, το προχθές μάλλον την Τετάρτη στο Μπρίφικ. Το έκανε πιο αναλυτικά εχθές ο κ. Παναγιωτόπουλος εδώ και βεβαίως είδαμε και την αντίδραση από την πλευρά του κ. Τσίπρα. Δηλαδή ότι αυτό το πανηγυράκι με την βουλευτική έδρα υπομάλης και ή στην τροχύλα τη βαλίτσα και πάμε τουρνέ για να δούμε πού θα καταλήξουμε, πρέπει να σταματήσει. Έδωσε ένα deadline ο ΣΥΡΙΖΑ για την Τετάρτη, ότι θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν και είδαμε την πρώτη αντίδραση από τον κύριο Τσίπρα χθες που λέει μην περιμένουν να παραιτηθούν τώρα και να τους βάλω. Όσοι παραιτηθήθηκαν Μάρτ-Απρίλη, να το δούμε. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή είμαι ένας από τους βουλευτές οι οποίοι ήρθαν από μια τέτοια αντικατάσταση όταν παραιτήθηκε ο προκάτοχος, ο οποίος υπήρχε, εγώ ορκίστηκα στις 24 Ιουλίου, το ερώτημα το οποίο τίθεται σε κάθε βουλευτή είναι αυτή η έδρα η οποία τιμά και το πρόσωπο και το κόμμα. Πώς πρέπει να τη διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος πρέπει να είναι συνεπής με τις αρχές του, να είναι συνεπής με αυτά τα οποία πιστεύει και όχι να χρησιμοποιεί τη βουλευτική ιδιότητα ως κάτι το οποίο μπορεί να το διαπραγματευτεί και να έχει μια καλύτερη προσωπική ανέλυξη κατά την άποψή του. Mm-hmm. Εγώ είμαι τελείως αντίθετος. Εγώ έκανα αυτό το οποίο πίστευα ότι είναι σωστό, παρέμεινα στον χώρο, είμαι με βάση τις αρχές μου συνεπής. Mm-hmm. Αυτή η συνέπεια πρέπει να είναι χαρακτηριστικό όλων των βουλευτών. Και επειδή βλέπουν τώρα ότι η αρχική κατάσταση, ότι παρατηθείτε τώρα και όποιος θέλει να μην είναι βουλευτής για να στήσει το καινούριο κόμμα, βλέπουν ότι πιθανόν να μην λειτουργήσει, να λειτουργεί υπέρ, δεν ξέρω, υπέρ ανθρώπων οι οποίοι έχουν απόψεις οι οποίες δεν είναι συμβατές. Με αυτή την άποψη. Βλέπουν τώρα ότι ας το πάμε προς το τέλος, δεν πειράζει και το Μάρτιο. Πώς είναι το Μάρτιο? Εδώ πρέπει να δοθεί μια απάντηση ότι η Βουλή δεν πρέπει να έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αντικείμενο πλέον. Mm-hmm. Όταν είσαι ανεξάρτητος βουλευτής, δεν έχεις μια αρχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιος μπορεί να είναι ανεξάρτητος για 10 μέρες, για 20 μέρες, μέχρι να δει τι θα κάνει. Θα παραδώσει την έδρα του ή θα κάνει κάτι άλλο, οτιδήποτε. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι φορέας της βουλευτικής. Ας το πω νομοθετικής εξουσίας και να μην κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να είσαι στη Βουλή για 6 μήνες μη έχοντας συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Πρέπει να υπάρξει, έτσι λέει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί να είσαι στη Βουλή και να βλέπεις τι θα κάνεις για 6 μήνες. Είναι απαράδεκτο. Πολύ καλά το κόμμα μας ζήτησε ότι πρέπει να πάρθουν αποφάσεις από όλους.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι πρέπει να γίνει. Νομίζω πρέπει ότι να πάρθουν αποφάσεις οι οποίες είναι και προσωπικές. Καταρχάς οι προσωπικές πρέπει να απαντήσουν 12-13 άτομα όσα παρέμειναν ότι τι θα κάνει τα ρεπτιά. Πάρτε μια απόφαση όσον αφορά τον παλιό σας χώρο, πάρτε μια απόφαση την καινούργια σας κατεύθυνση.
0: Νομίζω ότι πια το παιχνίδι θα περάσει στον κόσμο. Ο κόσμος θα αξιολογεί σε αυτές τις συμπεριφορές, αλλά και πολιτικά μπορεί να δοθεί ένα, αν θέλετε, μήνυμα. Και καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και έθεσε αυτό το deadline.
1: Όχι, ήταν απαραίτητο. Ήταν απαραίτητο, διότι δεν μπορεί να σέρνεται αυτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πρέπει να πάρει μια απόφαση για το χώρο του δικού μας τον ίδιο. Δηλαδή πρέπει να ξέρει τι ακριβώς θα κάνει.
0: Κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ νομού Λάρισας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, να σας καλημερίσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 7 το βράδυ στο Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
3: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 80.

0: σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
2: Η ώρα είναι 8. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου από δύο φασίστες στην Ελευσίνα, την οποία η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι είχε πολιτικά κίνητρα. Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι δράστες μαχαίρωσαν το 32χρονο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Ναι, είμαστε φασίστες». Το θύμα κατήγγειλο ότι στοχοποιήθηκε λόγω της πολιτικής του ταυτότητας. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Οι δράστες αναζητούνται από τις αρχές. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα, υπενθυμίζοντας τις δολοφονίες του Σαχσάτ Λουκμάν και του Παύλου Φίσα. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Παρασκευή το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις μετά την αναφορά για οσμία αερίου στην περασμένη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Σημαντική δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Δεκτή έγινε η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο Κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων και των εκθέσεων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις καταγραφές των εγκαθεζήσεων καθώς και τις μελέτες στρωτότητας των κτηρίων. Φοιτητικό συλλαλητήριο για το κόστος σπουδών και τη στέγαση προγραμματίζει την 3η 13 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία και των νέων στην Ισπανία. Σε όλη την Ευρώπη νέοι οργανώνονται και διεκδικούν. Ήρθε η δική μας σειρά, σημειώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας. Δεκάδες χιλιάδες νέοι κατέκλυσαν εκ νέου χθες τους δρόμους του Παρισιού διεκδικώντας πόρους για την εκπαίδευση έπειτα από 2 εβδομάδες μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία. Η Διασυνδικαλιστική Ένωση Φοιτητών και Επαγγελματιών έχει ήδη καλέσει σε νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργία στις 13 Οκτωβρίου. Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών διοργανώνει σήμερα το κίνημα κατά της εξόρισης χρυσού στις Κουριές στην Ιερισσό της Χαλκιδικής, όπου θα συναντηθεί και με τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους στα Τέμπη. Να απαντήσει στις καταγγελίες που αφορούν τον περιβαλλοντικό έλεγχο στις Κουριές, καλεί τον Πρωθυπουργό η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με αφορμή τα εγγένεια του νέου μεταλλείου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την εξίσωση εκ μέρους του ΚΚΕ των πολιτικών που άσκησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κρατώντας τη ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο με τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της Νέας Δημοκρατίας, στυλίτευσε με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Νίκος Παπάς. Νομίζω ότι είναι ηλίου φαϊνότερο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρέτησε τα λαϊκά συμφέροντα κρατώντας τις τιμές χαμηλά. Και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης να δείξει στον λαό τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση, είπε χαρακτηριστικά απαντώντας σε αναφορές του Νίκου Καραθανασόπουλου. Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης με αφορμή την τροπολογία για το μηχανισμό υπολογισμού της επιδότησης του πετρελαίου. Το πρόβλημα κερδοσκοπίας δεν είναι τα 15 λεπτά επιδότηση που φέρατε. Από τότε που περάσατε το management των ΕΛΠΕ στον Λάτσι έγινε καρτέλ Λάτσι Βαρδινογιάννη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, καλώντας τον Υπουργό να απαντήσει γιατί η κυβέρνηση δεν βάζει πλαφόν κέρδους στα διελιστήρια. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το Σαββατοκύριακο Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο με συναυλίες stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών.

0: Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου θα παραχωρήσει συνέντευξη στις 9 στην εκπομπή Διπλωματικά Μονοπάτια στο Κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν και αποκλείει νέα επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Νωρίτερα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 5% μετά από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων που ανέφεραν το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων κατά του Ιράν πριν τελικά τις εκλογές. Με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας τιμήθηκε η Καναδή συγγραφέα Ann Carson, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, που σε παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με εμφατική νίκη επί της Φενέρ Μπαχτσέ με 92-74, ο Παναθηναϊκός έκανε το 4-4 στη EuroLeague, παραμένοντας αήττητος. Οι πράσινοι κυριάρχησαν στο κατάμεστο Telecom Center Athens, χτίζοντας προβάδισμα 20 πόντων. Πρώτο σκόρ του Παναθηναϊκού ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους και 8 rebound, ενώ 19 πόντους πέτυχε και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 28 βαθμούς στην Αττική και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

Καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 8. Κόκκινο 105 και 5. Όπως κάθε μέρα. Εδώ κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 9. Η ραδιοφωνική μας πρέσα είναι 9 Οκτωβρίου 2026. Λέμε και την χρονιά, έτσι. Ποια μέρα είναι και τη χρονιά. 6985-870-059. Το τηλέφωνο για να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viper. 6985-870-059. Το ξαναλέω μια φορά. Καλημέρα σε όλους και όλες. Και να ξεκινήσουμε μετά τις επικαιρότητες γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Μία ώρα περνάει πολύ, πολύ γρήγορα. Από τι να ξεκινήσω τώρα. Πάμε λίγο στα δικά μας. Θα ξεκινήσω λίγο από τα... δεν θα έλεγα ακριβώς ίσονος σημασίας. Όλα έχουν τη σημασία τους, και η πολιτική έχει σημασία, και τα και εξελίξεις στην πολιτική έχουν σημασία. Έβλεπα χθες αυτό το στο Πασόκ, έτσι λίγο προκάλεσε μια αναστάτωση, μια δήλωση του Χάρη Δούκα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία το 12 του τότε Πασόκ με την Νέα Δημοκρατία και κυρίως με το λαός, τη στήριξη, την κυβέρνηση της συνεργασίας των τριών. Και ο κύριος Δούκας είπε ότι η συνεργασία με το λαός ήταν λάθος. Πέρα από το γεγονός ότι αυτό είναι δική μου προσωπική βέβαια άποψη, έτσι, οπότε επιδέχεται οποιασδήποτε αμφισβήτηση θέλετε, ο κύριος Δούκας έχει δίκιο για την ουσία ότι ήταν λάθος. Και αν σας πω, δηλαδή, ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρήματα, ας πούμε, του Πασόκ που έχω ακούσει πάρα πολλές φορές για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ήταν ότι συνεργάστηκε με το ακροδεξιό κόμμα των ΑΝΕΛ. Επειδή έχουν σημασία για μένα οι λέξεις και δεν μπορείς να τις ρίχνεις στο τραπέζι έτσι, χωρίς να δίνεις σημασία στο περιεχόμενο τους και τι ακριβώς σημαίνουν, κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ακροδεξιό κόμμα η ΑΝΕΛ. Περισσότερο ως λαϊκιστικό κόμμα της λαϊκιστικής δεξιάς, μπορώ να το χαρακτηρίσω, με την αμφισημία που είχε ο πρόεδρός του. Παρά ακροδεξιό. Δεξιό, ναι, ίσως δεξιότερα και της Νέας Δημοκρατίας, από θέσεις έτσι λαϊκής δεξιάς, ναι. Ακροδεξιό, όχι, αλλά τέλος πάντων, οκ, ας δεχτώ ότι η ερμηνεία ήταν αυτή. Σίγουρα όμως το λαός ήταν πιο ακροδεξιό κόμμα του κ. Καρατζαφέρη. Και όχι μόνο πιο ακροδεξιό, είχε και ποινικά θέματα ο πρόεδρος του. Σας θυμίζω ότι καταδικάστηκε ο πρόεδρος του. Πα, για αναλυθές ποθενέσκες, τι να κάνουμε, έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Όταν σε βρίσκουν με μαύρα σε offshore, σε καταδικάζουν για αναλυθές ποθενέσκες. Γιατί δεν τα δήλωσε στο ποθενέσκες, λες και μπορούσες να δηλώσεις τα μαύρα. Την πηγή των μαύρων ούτε καν μπήκαν στον κόπο να την εξετάσουν, παρά το γεγονός ότι βοούσαν τα δημοσιεύματα ότι ήταν από μαύρο χρήμα, από τους εξοπλισμούς του Τσοχαντζόπουλου. Γιατί όπως ξέρετε, αυτοί οι πατριδοκάπηλοι με το ένα χέρι αγαπάνε την πατρίδα, με το άλλο χέρι ενθυλακώνουν τα χρήματα της πατρίδας. Λοιπόν, αλλά σκεφτόμουν ότι ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Διότι δεν βάζουμε κάτω τη λογική, πέρα από τη δική μας προσωπική άποψη που υπάρχει, δεν βάζουμε κάτω τη λογική να σκεφτούμε δύο πράγματα και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Φεύγουμε κατευθείαν με χίλια με το συνέστημα, βάζουμε μπροστά την άποψή μας και πηγαίνουμε να τρακάρουμε με χίλια στον τοίχο. Ακόμα και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι στερείται λογική η άποψη αυτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος Δούκας, πρέπει να θυμίσω σε κάποιους, ότι έχει εκλεγεί δήμαρχος Αθηναίων και με τη στήριξη της αριστεράς. Χωρίς τη στήριξη της αριστεράς, χωρίς τη στήριξη της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο, δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσει τον Μπακογιάννη. Αυτό λοιπόν θεσμικά ο κύριος Δούκας, όταν εκφράζεται και εκφράζεται ως δήμαρχος Αθηναίων, δεν μπορεί να το αφήσει έξω από την κουβέντα. Ο κύριος Δούκας πρέπει να καταλάβει και το Πασόκ ότι δεν είναι μόνο στέλεχος του Πασόκ, είναι και εκλεγμένος δήμαρχος των Αθηνών. Υπερέχει η ιδιότητά του αυτή η θεσμική. Και είναι εκλεγμένος δήμαρχος Αθηνών σε συνεργασία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέχασαν αυτό στην Χαριλάου Τρικούπη. Βγάζουν φλίκτενες όταν ακούνε για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί. Αλλά στο Δήμο Αθηναίων αυτή η συνεργασία προχώρησε. Και παρήγαγε αποτέλεσμα. Κατάφερε να κερδίσει τον κύριο Μπακογιάννη, ο οποίος είχε μπροστά του όλο το σύστημα. Και μαζί του όλο το σύστημα. Τα θυμάστε, μην τα ξαναλέω τώρα. Συνεπώς λοιπόν ο κύριος Δούκας, και πάρα πολύ καλά κάνει, σέβεται τη θεσμική του αυτή ιδιότητα και σέβεται το λόγο για τον οποίο απέκτησε τη θεσμική αυτή ιδιότητα. Και ως τέτοιος μιλάει και ως τέτοιος πρέπει να μιλάει. Έτσι ερμηνεύονται τα λεγόμενα του κυρίου Δούκα. Όχι ως στέλεχος του Πασόκ. Δεν είναι στέλεχος του Πασόκ, για την ακρίβεια είναι. Αλλά αυτό που υπηρεσχεί είναι η θεσμική του ιδιότητα. Το θεσμικό του ρόλο υπηρετεί. Το δήμαρχο Αθηναίων. Και είναι δήμαρχος φυσικά όλης της Αθήνας και όλων των Αθηναίων πολιτών. Αλλά στο λόγο του οφείλει να υπηρετεί την ιδεολογική γραμμή των δύο παρατάξεων οι οποίοι τον στήριξαν και τον έβγαλαν δήμαρχο.
Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα είναι προσωπικές ερμηνείες, προσωπικές απόψεις, καθόλου σεβαστές, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική να με συμπαθάτε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα στα μείζωνα. Όταν λέω ότι λες, Λιάννη, όταν λέω ότι ο Τσίπρας οφείλει την πρωθυπουργία στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν ο Καραλής να οφείλει τις επιδόσεις στο κοντάρι. Σε ποιον αναφέρεις? Φαντάζομαι στο Γιάννη αναφέρεις. Αλλά απλά είναι τα μηνύματα έρχονται λίγο τεροχνισμένα ή τα βλέπω εγώ τεροχνισμένα. Λοιπόν, καλημέρα Καλλιόπη, καλημέρα Περικλή. Πάμε λίγο εκτός συνόρων, γιατί γίνονται πραγματάκια εκτός συνόρων. Η Ισπανία τρελάθηκε. Λίγη ώρα μετά το θάνατο της Μαρή Κάρμεν, τον οποίο ανακοίνωσε το Συνδικάτο Νοικιαστών της Μαδρίτης, ο λογαριασμός του ακροδεξιού Vox υποστήριξε ότι η Μαρή Κάρμεν δολοφονήθηκε. Ναι, όπως το ακούτε. Βγήκε μάλιστα διάσημος Ισπανός σχολιαστής ακροδεξιών απόψεων και το πήγε παραπέρα. Είπε ότι την δολοφόνησαν αριστεροί για να ενοχοποιήσουν την ακροδεξία. Τη σκητάλη πήραν στελέχη και υποστηρικτές της Ισπανικής ακροδεξιάς, ενισχύοντα τους ισχυρισμούς περί δολοφονίας, χωρίς όμως να παρουσιάσουν κανένα σχετικό στοιχείο. Απλά τη δολοφόνησαν αριστεροί για να ενοχοποιήσουν την ακροδεξιά. Γι' αυτό σας λέω. Λίγο θέλουνε. Προσέξτε για να δείτε πού βρισκόμαστε τώρα, όλη την εικόνα. Όλη την εικόνα, όχι μόνο της Ευρώπης και του πλανήτη. Είχαμε και εδώ το Ρούμπιο να κάνει το κομιλφό αυτό διάγγελμα υπέρ της, των απόψεών τους. Λίγο θέλουν για να ξαναβγούν τα κίτρινα αστέρια στο πέτο. Στη Γαλλία χθες η Βαστήλη έπεσε. Ένστολοι έριξαν τα κρυγόνα, χειροβομβίδες, κρότου λάμψης, επιτέθηκαν με γκλόπ που χρησιμοποιήσαν κανόνια νερού εναντίον ποιών, εναντίον μαθητών και φοιτητών. Κάποιοι από τους οποίους πετούσαν στους αστυνομικούς αντικείμενα. Εκτελήθηκαν διαδοχικοί γύροι επεισοδίων και οι μάχες φτάσανε σώμα με σώμα. Με επίκεντρο βεβαίως την πλατεία της Βαστήλης. Την ίδια ώρα η Γαλλία, γιατί εδώ πάντα θα επεμβαίνουν και χρηματαγορές, το καταλαβαίνετε, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άλλο ένα βαθύτερη κρίση χρέους. Με τις αγορές ομολόγων να την αντιμετωπίζουν πλέον ως το νέο ασθενή της Ευρωζώνης. Η εκτείναξη του κόστους δανεισμού και η αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου έναντι χρεοκοπίας, τα περίφημα SDS, τα θυμάστε έτσι. Αποτυπώνουν την εντυνόμενη ανησυχία των επενδυτών για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Και εδώ έχουμε και μια δήλωση του νομπελίστα οικονομολόγου, του Πολ Γκρούγκμαν, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Γαλλία ενδέχεται να εξελιχθεί από μια χώρα πολύ μεγάλη για να χρεοκοπήσει σε μια χώρα πολύ μεγάλη για να σωθεί. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Γκρούγκμαν, σε άλλα δεν συμφωνώ, αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω. Όντως, σε περίπτωση που συνεχιστεί το πρόβλημα του κόστος δανεισμού της Γαλλίας, η Γαλλία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα για να σωθεί. Οπότε βγαίνουν και πάλι τα μαχαίρια από τα θικάρια. Φταίνε οι συντάξεις, φταίνε οι μετανάστες, φταίνε οι μισθοί. Αυτή είναι, αν διαβάσετε το διεθνή τύπο, η εξήγηση για τα προβλήματα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι ότι βγαίνουν πολύ γρήγορα σε συντάξεις. Γι' αυτό ήθελα να πάει την 60-64 ο Μακρόν και βρήκε μπροστά το πέραντι όλοι τους Γάλλους. Φταίνε οι υψηλές συντάξεις, φταίνε οι μετανάστες, φταίνε οι μισθοί, φταίει ότι ζούμε παραπάνω από το επίπεδό μας. Ό,τι ακριβώς λέγανε και σε εμάς. Σε εμάς λίγο πιο σκληρά βεβαίως, γιατί η Γαλλία είναι και μεγαλύτερος παίκτης, δεν μπορούν να τα κάνουν τόσο εύκολα. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, όλο και περισσότερος πλούτος μεταφέρεται στα χέρια λίγων. Και το περισσότερο για κάποιους, μην το ξεχνάτε ποτέ, σημαίνει λιγότερο για κάποιους άλλους. Ο πλούτος που ελέγχουν οι υπερπλούσιοι του πλανήτη και οι κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2026. Τροφοδοτούμενος κυρίως από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και τις χρηματιστηριακές αγορές. Σύμφωνα με την επίσημη λίστα του Forbes Billionaires 2026, έτσι λέγεται η λίστα, Forbes Billionaires 2026, η δισεκατομμυρίουχη δηλαδή του Forbes για το 2026, οι 3.428 δισεκατομμυρίουχοι του πλανήτη κατέχουν συνολικά το ποσό ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρκαρισμένα είναι αυτά. Ενώ η συνολική χρηματιστηριακή αξία των μεγαλύτερων εταιριών παγκοσμίως, προσέξτε, αγγίζει τα 122 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Oxfam, ο πλούτος που πρόσθεσαν οι δισεκατομμυριούχοι στις περιουσίες στο τελευταίο διάστημα ισούται με το συνολικό πλούτο που κατέχει το φτωχότερο 50% της ανθρωπότητας.
περίπου 4,1 δισεκατομμύρια άνθρωπα. Με απλά πράγματα, 3.500 άνθρωποι κατέχουν τον πλούτο που έχουν 4,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Οι 2.000 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, πέρα από τα 122 τρισεκατομμύρια σε χρηματιστηριακή αξία, ελέγχουν, κρατηθείτε, 272 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Είναι τα περίφημα assets. Και παράγουν 56 τρισεκατομμύρια σε ετήσια έσοδα. Καταλάβατε. Γιατί το πρόβλημα θα εντείνεται όλο και περισσότερο. Εννοώ τις πίεσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς, εννοώ τις πίεσεις στις ζωές μας κτλ. Γιατί παγκοσμίως έχει επικρατήσει ένας άναρχος καζινοκαπιταλισμός, όπου κάνουν κουμάντο 3-4 εταιρείες οικιαξιολόγησης. Κάποιες πολυεθνικές. Και δεν συμμαζεύεται, το οποίο το ξέρετε, μην σας ζαλίζω τώρα, για πράγματα τα οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και όταν καταραίουν οι οικονομίες ή όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, στέλνουμε το λογαριασμό στους πολίτες. Με αστείες δικαιολογίες. Όπως για παράδειγμα ότι φταίνε οι συντάξεις. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Μας βάλει το πρώτο ραγουδάκι ο Λάζαρος, να πάρουμε μια ανάσα μουσική και να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ήταν και το τραγούδι ενδεικτικό για όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Και εδώ την ώρα που ακούγαμε το τραγούδι με τον Λάζαρο, κάναμε κάτι τέτοιες, κάτι αναλύσεις μαρξιστικού τύπου και καταλήξαμε αποτύχει στο συμπέρασμα ότι η ζωή είναι ρουφιάνα, είναι σαν την μπάλα του Όσιμ. Δεν είπε ρουφιάνα ακριβώς, Όσιμ με μια άλλη έκφραση, αλλά δεν θέλω να την πω τώρα. Και καταλήξαμε, ακούστε τώρα, είπα εγώ μια ιστορία προσωπική και ο Λάζαρος την πήγε παρακάτω, ότι στη ζωή κάποιοι τρώνε, ας πούμε, μακαρόνια. Πάνε και τρώνε συνεχώς μακαρόνια για να παίρνουν υδατάνθρακες, για να μπορούν να τρέχουν στους μαραθώνιους, αυτούς τους μαραθώνιους της φιλανθρωπίας και τα λοιπά, ας πούμε, που τρέχουν. Και κάποιοι άλλοι τρώνε τα ίδια μακαρόνια επειδή δεν έχουν να φάνε τίποτα άλλο και είναι το πιο φθηνό πράγμα που έχουν να φάνε. Καταλάβατε πόσο ρουφιάνα είναι η ζωή. Και επειδή που μιλάμε για τη ρουφιάνα τη ζωή, αφού σας αρέσει, το ξέρω, και όλη αυτή η ιστορία, να τελειώσουμε λίγο με αυτό το θέμα με τις μουσικές καρέκλες και με τις έδρες. Ακούστε να δείτε. Για να μην μπούμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, ανεξάρτητη, παραδίδουν, δεν παραδίδουν, όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται με μουσικές καρέκλες. Η λογική λέει και αυτό που είναι το πρέπον, να το πω έτσι, είναι ότι έχεις κάθε δικαίωμα να διαφωνήσεις με το κόμμα σου, έχεις κάθε δικαίωμα να κάνεις άλλες επιλογές, ακόμα και αν θες να πας σε ένα άλλο κόμμα, κανείς δεν μπορεί να σε κρατήσει, έτσι, και κανείς δεν είναι πόρτα κανενός αυτή τη ζωή. Μακριά από μας. Αλλά η λογική λέει ότι με το που θα το κάνεις αυτό, αμέσως παραδίδεις την έδρα σου και πας σπίτι σου. Διότι η έδρα, πέρα από δική σου προσωπική επιτυχία, πέρα από τη δική σου προσωπική επιτυχία που υπάρχει και αυτή, είναι στο όνομα ενός κόμματος. Είναι και επιτυχία του κόμματος. Δεν σε ψηφίζουν μόνοι όσοι θαμπώνονται από την υπέρλαμπρη περσόνα σου. Σε ψηφίζουν και κάποιοι άνθρωποι επειδή ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αναφέρομαι στους 13 που είναι ανεξάρτητοι. Λοιπόν, όλο αυτό το μουσικό παιχνίδι, παραδίδω, δεν παραδίδω, θα παραδώσω αύριο, θα παραδώσω μεθαύριο, θα παραδώσω μετά τις γιορτές, δεν παραδίδω τώρα, δεν γίνεται να δίνω λευκή επιταγή, όχι, δώσε λευκή επιταγή και έλα κάτσε σαν απλό μέλος κτλ. Όλο αυτό το παιχνίδι είναι αποθετικό, εξόχως αποθετικό. Και όσο πιο δύσκολο γίνονται τα πράγματα εκεί έξω, τόσο πιο αποθετικό γίνεται το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, το συγκεκριμένο παιχνίδι συνεχίζεται. Είχαμε δύο εξελίξεις. Η μία ήταν η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη διαδιοφωνική που έδωσε στα Παραπολιτικά, ότι όσοι παραδώσουν την έδρα τους τον ερχόμενο Μάρτιο και τον ερχόμενο Απρίλιο, να μην είναι και τόσο πολύ σίγουροι ότι θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Αυτή ήταν η μία δήλωση. Πίσω από αυτή τη δήλωση, αν θέλετε και καλά να την ερμηνεύσουμε, προφανώς βρίσκεται το γεγονός. Αυτό που εδώ εγώ ρεπορταζιακά το έχω υποστηρίξει πάρα πολλές φορές, ειδικά όταν γράφονταν σήμερα παραιτείται, αύριο παραιτείται, μεθαύριο παραιτείται, παραμεθαύριο παραιτείται για όλους τους βουλευτές αυτούς τους ανεξάρτητους. Όταν έγραφα και έλεγα στο ρεπορτάζ ότι ασκήθηκε μια πίεση από την Ελλάς προς τους 13. Η πίεση αυτή κορυφώθηκε με το άρθρο του Καρτερού στην Ευσύν, αλλά δεν βρήκε ευήκο ότα στους 13. Διότι η πλειοψηφία των βουλευτών αυτών απάντησε με το εξής απλό, ότι λευκή επιταγή δεν δίνουμε σε κανέναν. Δεν μπορώ να παραδώσω την έδρα και να πάω ως απλό μέλος στην τοπική της Ελλάς χωρίς να έχω κάνει μια συζήτηση για το αν θα είμαι υποψήφιος, πού θα είμαι υποψήφιος, πώς θα είμαι υποψήφιος κτλ. Και όλοι το σκεφτόταν. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να το κάνω μέχρι τέλος του χρόνου, κάποιοι άλλοι λέγανε ότι θα το κάνω μετά κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι κάνανε δεύτερη σκέψη στην Αμαλίας και αποφάσισαν να δώσουν μια παράτα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Όταν λες ότι δεν είστε και τόσο σίγουροι ότι όσοι παραιτηθείτε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο θα μπείτε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, επί της ουσίας λες αναστραμμένο ότι όσοι μέχρι το Φεβρουάριο, μέχρι 28 Φεβρουαρίου έρχεται μια διορία να κρατήσετε την έδρα σας. Αυτό λες. Από την άλλη, έπεσε και ένα τελασίγραφο από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την άλλη Τετάρτη, 14 του μηνός, αν δεν παραδώσετε τις έδρες. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνουν μετά. Αυτό που μάλλον που λέει το λεπορτάζ είναι ότι αν δεν παραδώσουν τις έδρες, τότε θα πάνε σε μετοπική με την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, την οποία θεωρούν υπεύθυνη. Ούτε το ένα είναι καλό, ούτε το άλλο, αν θέλετε τη γνώμη μου. Και επειδή δεν μου αρέσει εμένα όλο αυτό το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Αυτό που είπα στην αρχή. Όφυλαν όλοι να παραδώσουν την έδρα από την πρώτη στιγμή και να πάνε όπου θέλει ο καθένας, γιατί δημοκρατία έχουμε και μπορεί να πάει ο καθένας όπου θέλει. Από εκεί και μετά, τέλος. Τέλος, γιατί έχουμε να πάμε και στα διαλύματα του και μισή και τελειώσαμε.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στο κόκκινο.
4: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
5: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία πολύ σας στη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελένη Ερήμου. Γη και Κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, ο Κύφισος και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική οδός, που μάλλον είναι ο νέος Κύφισος, στο ύψος. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του Ζεφύρη μέχρι και τη λεωφόρο Κηφισίας. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, όλες οι κεντρικές αρτηρίες έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ιδιαίτερο πρόβλημα στην Κηφισίας, στο ύψος από την Κατεχάκη μέχρι και το Ψυχικό, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπως και στην πλατεία Ομονίας, καθυστερήσεις και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Μάλιστα. Ωραία. Θα κρατήσω αυτή την ατάκα για την Αττική Οδό, για τον νέο Κηφισό. Ωραία, είναι, μ' άρεσε. Είναι δημοσιογραφική δηλαδή, θα τη χρησιμοποιούμε.
3: Και πληρώνουμε και διόδια δηλαδή.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια
2: σε ό,τι κάνετε. Δίκιο έχει, ναι. Τι είναι να εξελιχθεί σε νέο Κηφισό με μία διαφορά, ότι έχει διόδια. Δηλαδή, τρομερό δεν ακούγεται. Να σε βάζουν να πληρώνει διόδια για έναν δρόμο ο οποίο είναι μποτιλιαρισμένο. Τίνγκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, να ήταν και μόνο αυτό. Λοιπόν, παιδιά, μια ατάκα είπα για το θέμα των εδρών και παραδίδεται και τελασίγραφα και τα λοιπά. Μια ατάκα, δεν θέλω άλλο να τη συζητήσουμε αυτή την κουβέντα. Ναι, βρε, εσύ τι μου λες τώρα. Ξεπερνώ τα σοβαρευτείτε και τα λοιπά, έτσι δεν τα σχολιάζω. Άλλο πράγμα είπα εγώ, άλλο πράγμα σχολιάζει εσύ. Είπα εγώ ότι δέχεται βουλευτές η Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Όχι. Από την πρώτη στιγμή έχουν δηλώσει εκεί στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν βουλευτές εν ενεργεία. Ότι δεν έχουν κοινοβουλευτική ομάδα και θα αποκτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα όταν γίνουν οι εκλογές. Όποτε με το καλό γίνουν. Δεν είπα κάτι διαφορετικό από αυτό. Άλλο λέω. Λέω ότι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα η χθεσινή ότι όποιοι παρεδώσουν τις έδρες τους τον ερχόμενο Μάρτιο ή τον ερχόμενο Απρίλιο να μην είναι τόσο σίγουροι ότι θα μπουν στις λίστες τις εκλογικές της Ελλάς, μπορεί να εμερευτεί κάλλιστα ότι όσοι παραδώσουν 28 Φεβρουαρίου για παράδειγμα την έδρα τους θα μπουν στις λίστες. Έτσι μπορείς την ερμηνεύεις. Δεν νομίζω ότι είναι εντελώς αυθαίρετη η ερμηνεία μου αυτή. Συνεπώς από εκεί που οι 13 αυτοί, γιατί για αυτούς γίνεται το θέμα, ήταν άμεση η απόφαση τους να παραιτηθούν να παραδώσουν έδρα και να πάνε στην Ελλάς, τώρα ξαφνικά ακούσαν από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ελλάδας ότι παίρνουν μια παράταση. Αν κάνουμε λάθος, εδώ είμαστε να το διαψεύσουν. Και από την ίδια την Ελλάδα να βγουν για να πούν: όχι, παιδιά, τώρα πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Γιατί αν δεν τις παραδώσουν τώρα, δεν θα είναι στα ψηφοδελτία μας. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, θα την πω και ας ακουστεί σκληρή. Γιατί σκληρή είναι και η ζωή και έξω των υπολείπων πολιτών. Οπότε δεν χρειάζεται να χαϊδεύουμε κανέναν. Ούτε τους πολίτες τους χαϊδεύει κανείς κανέναν. Τους πέταξαν στο κεφάλι τη χρεοκοπία, τους στείλαν το λογαριασμό και τους αφήσανε να χτυπιούνται στα κάγκελα της ακρίβειας, στους τοίχους της ακρίβειας. Οπότε και εμείς οφείλουμε να είμαστε πολύ σκληροί. Με όλους. Όλους αυτούς δεν θα έπρεπε να τους πάρει κανένα κόμμα. Σκληρό ακούγεται. Κάποιοι από αυτοί είναι αξιόλογοι. Και πέσανε και σε αυτή την... σε αυτή την τρέλα το τρελοκομείο που θύμισε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία δύο χρόνια. Γιατί, εντάξει, να μιλήσουμε με τη λογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν ξαφνικά φεύγει ο πρόεδρός σου και πάει και κάνει ένα άλλο κόμμα, είναι προφανές ότι θα βρεθεί σε μια αμφισημία. Τι να κάνω, πώς να το κάνω. Και εκεί μέσα άρχισαν να παρισφρύνουν τα προσωπικά. Αυτόν το θέλω, εκείνο δεν το θέλω. Τον άλλον το θέλω, αυτόν το θέλω. Οπότε οι βουλευτές άρχισαν να σκέφτονται όχι με βάση τη λογική και ποιο είναι το σωστό και τι πρέπει να γίνει, αλλά με βάση ποιο είναι το πολιτικό του μέλλον, πού θα έχουν πολιτικό μέλλον, αν θα έχουν πολιτικό μέλλον, πού θα είναι το καλύτερο για αυτούς, προσωπικά δηλαδή, και όχι συλλογικά. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Πάντα χάνεται εκεί το παιχνίδι. Όταν η σκέψη ενός υποψήφιου πολιτευτή ή πολιτευτή ή βουλευτή και ενός κόμματος είναι το προσωπικό, χάνεται το συλλογικό. Και όταν χάνεται το συλλογικό, χάνεται η έξωθεν καλή μαρτυρία. Και όταν χάνεται η έξωθεν καλή μαρτυρία, το εισπράττει στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές. Τι να κάνουμε, αυτή έτσι είναι η ζωή. Είναι πολύ σκληρή η ζωή. Αλλά είναι για όλους, ξαναλέω. Δεν χρειάζεται να χαϊδεύουμε κανέναν. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να χαϊδεύουμε κανέναν, ειδικά σε τέτοιες εποχές. Λοιπόν. Πάμε. Πάμε στο πρώτο ηχητικό. Μια που μιλήσαμε για την Ισπανία, πάμε να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη. Τον ασταμάτητο έχουν. Πραγματικά τον ασταμάτητο. Κυρία Βούλτεψη ήξερε και τη Μαρή Κάρμεν. Ήξερε την ηλικιωμένη που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στην Ισπανία. Ακούστε τη. Μέχρι και τη γυναίκα που έφυγε από τη ζωή θα λιδωρήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Για πάμε.
4: Είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης. Ωραία. Και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι
5: ένα
4: πια οι ιδιοκτήτες.
5: Πώς το έχετε πάντως.
4: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών.
6: Ενώ
4: δεν είναι
6: φτωχή
4: η Μαρή Κάρμεν.
2: Την ακούσατε. Και τη λέει ο άλλος, λέει Σοφία άστο, δεν το ξέρεις το θέμα, τίποτα η Σοφία σταμάτητα. Μέχρι και τη Μαρή Κάρμεν να λιδωρείς. Ούτε ένα σεβαστόν τουλάχιστον την αποδημία ενός ανθρώπου δεν έχουν. Το ήθος δηλαδή και την ευγένεια. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε τον Παύλο Πολάκη. Μιλάει για την ακρίβεια στα καύσιμα ο φίλτατος Παύλος. Και πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να εξαπατήσει τους πολίτες, όπως ο ίδιος αναφέρει. Για να το ακούσουμε.
7: Χρήσιμο. Μας δουλεύει μπροστά στα μούτρα μας. Εμένα μου θα σπάσει την τηλεόραση, έτσι. Πάει και βγαίνει, λέει, θα κάνω προσπάθεια ο Μητσοτάκης, έτσι. Θα κάνω προσπάθεια να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης όχι ψηλότερα από εκεί που ήταν πέρυσι, στο τέλος. Δηλαδή, 1,75. 1,09 έβαλα εγώ. 1,09 έβαλα πέρυσι το Φλεβάρι. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν έχει συνέστηση του τι λέει, λες και θα σκέφτηκε ο Μητσοτάκης ποτέ πόσο κάνει το πετρέλαιο θέρμανση να βάλει στο σπίτι του, ας πούμε. 1,75 του είπαν να το πει αυτό, το επαναλαμβάνουν. Και βγαίνουν τα ΜΜΕ από τα δικαιώματα. 1,75 ήταν. Τι 1,75. 1,09 ήταν και ήταν και πολύ. Ήταν και πάρα πολύ. Και πέρυσι δεν βάλανε κάποιοι γιατί ήταν 1,10 και 1,12 και 1,9.
2: Αυτό με το θα σπάσω την τηλεόραση το έχω πάθει κι εγώ. Φίλτατε, Παύλο. Πραγματικά το έχω πάθει κι εγώ. Οπότε την έκλεισα την τηλεόραση για να μην. Δεν μου φταίει και έτσι τίποτα η τηλεόραση. Τώρα κοστίζει και λεφτά. Δηλαδή, προκειμένου να την προστατεύσω. Εγώ αυτήν και αυτή εμένα. Πατήσαμε το off και κλείσαμε τη σχέση μας με αυτόν τον τρόπο. Πάμε και στο συνάδελφο, στον Τάκη Χατζή, εκεί που έχει ένα μικρό μπιφ με τον Καραγκούνη. Και αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε κι αυτό.
8: Με τον κύριο Καραγκούνη, ο οποίος γελάει αυτάρεσκα και νομίζει ότι πάνε καλά στην κυβέρνηση.
9: Καθόλου αυτάρεσκα, λένε.
8: Ενώ
9: ωραία.
8: Γελάει ο κόσμος, δεν το έχει καταλάβει.
9: Πολιτικά είναι ωραία.
8: Να βγείτε στην κοινωνία να δείτε τι λέει ο κόσμος και τι μπινελί και ασούρνι. Πήγαινετε μια μέρα, μην πηγαίνετε στις δεξιώσεις και στις παραδεξιώσεις με τους Αμερικάνους φίλους σας και τους άλλους και την πλουτοκρατία. Να πάνε να δείτε τι γίνεται και στις συνοικίες της Αθήνας, της Πάτρας. Και σε άλλες και στην Λατροκανανία από που κατάγεστε και βάλετε και πάτε εκεί στους γιατρούς, στους δικηγόρους, στους έχοντες εκεί μαθαίνω. Δεν πάτε στο λαϊκά στρώματα.
2: Τι άλλο να σου πει τώρα και εσύ, Καραγκούνη, δηλαδή πραγματικά με ξεπερνάτε κι εσείς. Έτσι, δηλαδή λέει κουβέντα του μεταξύ ο Καραγκούνης. Και να κλείσουμε αυτό το κύκλο για να πάμε και σε ένα τραγουδάκι, να την κλείσουμε με το Λάκη το Λαζόπουλο, ο οποίος έκανε και την πρώτη του εκπομπή και πέταξε και αυτή την ατάκα που θα ακούσετε για την τρίτη θητεία Μητσοτάκη.
10: Θα κάνετε δικτατορία κατευθείαν, ποια τρίτη θητεία? Τρίτη θητεία δεν πήρε ούτε ο Γέρος ο Καραμαλής. Πριν τη Χούντα έφυγε Παρίσι. Ο Βενιζέλος που ανεβοκατέβηκε 14 φορές, τρίτης θητείας μαζί δεν τις έχει κάνει. Ο Παπανδρέου έκανε 2 θητείες, πήγε στο ειδικό δικαστήριο και αφού νίκησε, επανήλθε για τρίτη θητεία. Αν είσαι έτοιμος και εσύ να πας στο ειδικό δικαστήριο, να σε περιμένουμε για μια τρίτη θητεία. Γιατί σε ζήτησε ο Τριαντόπουλος για μάρτυρα ότι εσύ του έδωσες την εντολή για τον μπάζωμα. Θες και τρίτη θητεία. Ας είμαι γιατί θα αστρολογήσω. Σε παρακαλώ.
2: Ο ένας θα σπάσει τηλεόραση, ο άλλος θα αστρολογήσει. Τα νιώθουμε και εμείς δηλαδή. Εντάξει, είμαστε αλληλέγγυοι. Πραγματικά που θέλει και τρίτη θητεία αυτός. Πραγματικά. Λοιπόν, αλλά άμα είναι έτσι, για το ειδικό δικαστήριο, ναι, και εγώ τον περιμένω. Δηλαδή, και για τρίτη θητεία, άμα είναι η τρίτη θητεία να συνδυαστεί με την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, που εδώ που τα λέμε με το γράμμα του νόμου, θα έπρεπε έτσι. Διότι όταν παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο, έστω για την παράβαση καθήκοντος, την αλλίωση χώρου εγκλήματος, Ξαναλέω, αυτή είναι η παράβαση καθήκοντος. Είναι η αλλίωση χώρου εγκλήματος. Περιγράφεται ακριβώς. Ακριβώς περιγράφεται από τους δικαστές. Όταν παραπέμπει στον Τριαντόπουλο, δεν μπορεί να αφήνει απ' έξω τον πολιτικό του προϊστάμενο. Δεν ξύπνησε το χαράματα, αχάραγα ο Τριαντόπουλος και σηκώθηκε και πήγε στον τόπο του δυστυχήματος. Κάποιος του έδωσε εντολή. Και ο ίδιος 5 μέρες μετά, το δυστύχημα εννοώ, είπε ποιος του έδωσε εντολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε, τι κάνει νιώ στα κεραμίδια. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
5: Τι να σου λέω. Τι να σου λέω. Που δεν κατάλαβες ποτέ. Τι να σου λέω. Που δεν κατάλαβες.

0: Εν τω μεταξύ το επιστρέψαμε. Έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε. Και όσα λέει η κυρία Βούλτεψη για την, είπε για την Μαρή Κάρμεν ήταν ψέματα. Όπως ψέματα είναι όλα όσα λέει, λένε. Τα περισσότερα από τα οποία λένε στα κανάλια. Οι βουλευτές αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι βγαίνουν, επιλέγονται από τα κανάλια. Ψέματα και συγκεκριμένα περίπτωση είναι και σχρά ψέματα, γιατί διατυπώνεται για μια γυναίκα που έφυγε από τη ζωή. Ούτε στο κολονάκι έμενε της Μαδρίτης, η περιοχή στην οποία έμενε, ούτε φυσικά 170 ευρώ πλήρωνε, και 500 πλήρωνε. Και μπορεί ακόμα και να φαίνεται μικρό σε κάποιους, αλλά κοιτάξτε την αντίληψη που υπάρχει από πίσω. Ας υποθέσουμε ότι πλήρωνε 170. Γιατί είχε ένα συμβόλαιο παλιό, αφού έμενε 70 χρόνια εκεί και έμενε εκεί. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις μια άρρωστη γυναίκα 87 ετών, επειδή πληρώνει λίγο ενίκιο? Να την πετάξεις στον δρόμο? Σοβαρολογείτε τώρα. Σοβαρολογείτε τώρα. Και πάτε στις εκπομπές και, και διατρανώνετε την απαθροπιά σας με τέτοιο τρόπο. Να κάνουμε αυτή την υπόθεση εργασίας. Ας πούμε ότι δεν λέει ψέματα και λέει αλήθεια. Τι απαθροπιά είναι αυτή? Και πώς βγαίνετε και την πετάτε στα μούτρα του κόσμου αυτή την απαθροπιά? Ο άλλος αν δεν έχει 10 ευρώ να πάρει λεωφορείο, ο άλλος ότι είναι κακομύριδες και δεν συμμαζεύεται. Δεν κατεβαίνετε λίγο από εκεί που ανεβήκατε? Και αφού είστε και θοσεβούμενοι, πάτε και ανάψτε και κανένα κεράκι στην Παναγία που σας πήρε από τα χωριά σας και σας έκανε βουλευτές και φτιάξατε τη ζωάρα σας με 100 ακίνητα ο καθένας. Άντε τραχανοπλαγιάδες. Να μην πω τίποτα άλλο. Του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Δουρούμη. Ποιος είναι ο κύριος Κώστας Δουρούμης? Είναι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μεσίνης. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μεσίνης.
2: Το όνομά σας?
1: Δουρούμης Κωνσταντίνος. Λοιπόν.
2: Ξανά στους δρόμους.
1: Πάλι στους δρόμους, τώρα δεν κάνουμε διαμαρτυρία. Θέλουμε ένα μήνυμα στους κρύους. Και ξεκινάω από τους τοπικούς βουλευτές. 55 μέρες στο δρόμο δεν λύθηκε μύτη. Ούτε ένας ύψωσε τη φωνή του μες στη Βουλή. Οι μεσσηνιακοί βουλευτές. Τώρα πώς θα κατέβουν να μας δουν και να ζητήσουν τον ψηφοαρχή? Να είναι και παίρνουν τηλέφωνα. Και τους στέλνω εγώ ένα μήνυμα. Κατουρίσανε στη θάλασσα και θα τον βρουν στα λάτι, κύριοι. Ξεκινάμε τώρα. Πάνε να μας μηδενίσουν. Πατάτες από την Αίγυπτο. Λάδι από την Τινησία και Μαρόκο. Και τώρα θα μπει και η Αίγυπτο στο λάδι. Και καλό τους συναδέλφους κύριους λαλάδες. Τώρα που θα πάνε να πουλήσουν τα καμπανάκια δεν είναι καλά. Τα προϊόντα αυτά έρχονται μέσα, έχουν πληθώρα ελληνικό λάδι. Γιατί δεν είναι μόνο το περσινό το δικό μας, είναι και εκείνο που έρχεται βαφτίζεται. Το κόστος του να βγάλουν κοστάκι. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Σταφίδες από Τουρκία. Δηλαδή δεν μας θέλουν. Τι έγινε τώρα? Στο Ζευγαλαπιό 300 στρέμματα υδροπονία. Πλειοκτήτης, στη Μεσίνη το ίδιο. Οι νέοι, τι γίνεται τώρα? Αυτή είναι Νέα Δημοκρατία? Αυτή κρατήσαμε τόσα χρόνια. Πού το πάνε? Δεν είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αν και το, ήταν του κόσμου, ήταν του εργάτη, ήταν του αγρότη, ήταν του μικρού επαγγελματία. Τώρα τι, ποια Νέα Δημοκρατία είναι αυτή? Τι σύστημα είναι του το δω? 300 στρέμματα πλειοκτήτης, ντομάτα. Πού να πάει τούτος με το καλάμι? Φάγανε τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Τα δίνουνε μονοκόμματα εκεί και οι νέοι δεν τα κάνουνε. Πού θα πάνε οι νέοι? Θα πάνε εκεί μέσα με 6 χαρτάρικα και του πάνε εσύ καμπάνε κάτσε κάτω? Δεν θα πάει. Και θα μας βρουνε μπροστά τους, ο Έλληνας είναι περήφανος.
0: Τι θα θέλεις και εσύ να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, καημένε? Τώρα βέβαια, κύριε Δουρούμη μου, αυτό το η Νέα Δημοκρατία τα πάντα του λέω. Εντάξει. Οκ. Okay. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά αφού το πιστεύετε. Αλλά τώρα του ήρθε ο άλλος ο πλειοκτήτης, ο εφοπλιστής, και του έκανε 300 στέμματα, είπε, υδροπονία ντομάτα. Και πού να πάω εγώ με το καλάμι? Τι εννοεί το καλάμι που βάζουν για να στηρίξουν το φυτό της ντομάτα για να μην σπάσει? Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε την ανευθυμία. Ναι. υφυπουργός, η κυρία Ναυθυμίου. Για ακούστε, που νομίζετε ότι τελειώσανε οι δηλώσεις και τους έβαλε πόστο από το Μαξίμου και σταματήσανε τις δηλώσεις για τους κακομοίριδες. Για ακούστε εδώ.
2: Χωρίς να δίνονται, χωρίς να δίνονται
3: στους συμπολίτες μας,
2: να κλείνουμε το μάτι στους συμπολίτες μας ότι κοιτάξτε, εδώ μπορούμε και να ανεχθούμε τιμή καταβολή χρεών και από την άλλη να λειτουργήσουμε.
4: Δηλαδή, υπονοείται ότι οι επίτηδες δεν πληρώνουν, έχουν και δεν πληρώνουν.
0: Μπαταχτσίδες είμαστε, καταλάβατε, έχουμε και δεν πληρώνουμε. Καταλάβατε. Μπαταχτσίδες είμαστε. Έτσι, αυτή είναι η λογική τους. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όταν παίρνεις ένα μισθό, ξέρω εγώ, λέω τώρα, το στρογγυλεύω 1000 ευρώ και πρέπει να δώσεις, ξέρω εγώ, 4-5 στο στεγαστικό ή στο ενίκιο και άλλα 200-300 στο φως νερό τηλέφωνο και καμιά βίζα που έχει ο καθένας και το ότι έχει τέλος πάντων ο καθένας, μένουν 3 εκατοστάρικα περάσει το μήνα. Οπότε η επιλογή σου είναι θα πληρώσω για παράδειγμα ένα λογαριασμό. Και θα μείνω στο τέλος του μήνα χωρίς δεκάρα να πάω στο σούπερ μάρκετ να φάω. Όχι, δεν θα πληρώσω. Δεν το καταλαβαίνουν. Και λένε αυτές τις ανοησίες τις οποίες λένε. Λοιπόν, πάμε στον αγαπημένο μας Σπανάκη. Άλλος υπουργούλης αυτός. Ακούστε εδώ που παίρνει τη δύναμη του αυτός. Για ακούστε τον.
5: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου Ποπάι. Και φυσικά Ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει Σπανάκη.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτά. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, τους ψηφίζετε παιδιά. Τους ψηφίζετε. Και τους κάνει και υπουργούς ο άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή. Αυτό. Προφθαίνουμε να ακούσουμε ένα ακόμα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό. Να δούμε με ποιο θα κλείσουμε. Να κλείσουμε τον Ηλία Παπαγγελή, τον πατέρα της 18χρονης Αναστασίας, που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Για πάμε να το ακούσουμε.
6: Που μας τη σκότωσαν τα συμφέροντα. Άλλη αφθορά και η διαπλοκή. Αυτό ήρθα σήμερα να πω στο δικαστήριο. Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό το κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς, ώστε να μην ξαναζήσει κανείς, κανένα παιδί, κανένας γονιός, να μην ξανακλάψει για κάτι τέτοιο ή για κάτι παρόμοιο σαν αυτό που ζήσαμε εμείς, σαν αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έθεσα εν όψη του δικαστηρίου με απόλυτο σεβασμό και στο δικαστήριο και στους θεσμούς αυτά που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια σκεφτόμαστε, διαβάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε, ακούμε και με πολύ προσοχή αισθάνθηκα ότι καταγράφησα. Ελπίζω αυτή η κατάθεση να συνδράμει ώστε να έρθουν όλα στο φως και όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν στο βαθμό που τους αναλογεί.
0: Ελπίζουμε και εμείς μαζί σας. Και ελπίζουμε να συνεχίσει η Αναστασούλα να σας οδηγεί. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σκεφτόμουν τώρα όσο άκουγα τον κύριο Παπαγγελή. Τι γράφεις, Μαρίνα, και εσύ τώρα δεν σε χωνεύω και δεν ασχολούμαι με τα μηνύματά σου. Αλίμονο, προς Θεού δηλαδή. Δεν είναι τόσα πολλά τα μηνύματα. Δηλαδή, πού να προλάβω να τα διαβάσω όλα. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο, θα διαβάζω μόνο τα μηνύματα. Όσα μπορώ, σταχυολογώ. Καμιά φορά μπορεί τα μηνύματα κάποιου να περάσουν 5-6 μέρες, μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, και να μην διαβάσω κάποιου. Όχι, προφανώς. Πώς να σας χωνεύω ή να μην σας χωνεύω, δεν σας ξέρω καθόλου. Μπορώ να χωνεύω κάποιον ή να μην χωνεύω κάποιον από ένα μηχάνημα με τσιπάκια και όπως υπολογιστής. Λοιπόν. Σκεφτόμουν, διάβασα αυτή την ιστορία, τα πόσα εκατομμύρια βρήκανε, δεν λένε πόσα εκατομμύρια, σε τράπεζα του εξωτερικού στο λογαριασμό των δύο γιατρών. Και λέω, και έβλεπα και την ιστορία αυτή με την Καρβελιάδα. Με τα εκατομμύρια εκεί και τα λεφτά που παίρνουν από τις συναυλίες και τα. Και έλεγα τελικά ο τόπος αυτός. Η απάντηση στο ερώτημα πού θα βρείτε τα λεφτά είναι πάρα πολύ εύκολη. Τα βλέπω, πετάνε γύρω μας. Πετάνε γύρω μας. Δύο γιατροί κομπογιανίτες στο Κολωνάκι είχαν ένα σκασμό εκατομμύρια σε τραπέζα του εξωτερικού. Προφανώς μαύρα, προφανώς αφορολόγητα. Γιατί μαύρα, διότι παίρνανε, πόσα παίρνανε, 6 χιλιάρικα για να κάνουν τη μία πλασμαφαίρεση. Και ρωτάω εγώ, πού είναι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί του ρημαδόκρατος αυτό, στο οποίο ζούμε. Πόσες φορές έξω από το ιατρείο στήθηκαν οι δύο υπάλληλοι της ΑΔΕ με το που βγαίνει ο πλάσμα φαρετεμένος. Να το ρωτήσουν, για δώστε μου εδώ τι περιατρική πράξη κάνατε. Για δώστε μου σας παρακαλώ την απόδειξη που πήρατε και πόσα λεφτά πληρώσατε. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό? Θερίζει φορά διαφυγής αυτό τα... σε αυτούς τους τύπους. Ένα σκασμό δισεκατομμύρια βγάζουμε έξω στο εξωτερικό. Η UPS Ελβετίας έφτιαξε τράπεζα μόνο και μόνο τμήμα της τράπεζάς της μόνο για την Ελλάδα. Για να βγαίνουν να παρκάρουν τα μαύρα. Θυμάστε που τα παρκάρανε τότε, τα βγάζανε τα λεφτά με τη χρεοκοπία της χώρας και όταν αντιλήφθηκαν ότι θα έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και φοβήθηκαν μη χάσουν τα λεφτά του από τους κομμουνιστές, βγάλανε τα λεφτά τους όλοι στις τράπεζες του εξωτερικού. Ποια λεφτά τους? Τα μαύρα λεφτά τους. Κλέβοντας το κράτος. Κλέβοντας όλους εμάς. Που μας δείχνουν και με το δάχτυλο. Να τα λεφτά που υπάρχουν. Πάτε να τα βρείτε. Γι' αυτό σας πληρώνουμε. Υπάλληλοι δικοί μας είστε. Λοιπόν, τέλος. Πάτε. Συγχύστηκα πάλι. Λοιπόν, ναι, επειδή είναι και Παρασκευή, για όσους ρωτάτε, θα είμαι κι εγώ το Σάββατο από τις 7 στο χώρο του φεστιβάλ, στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Κουμουνδούρου. Οπότε είναι καμιά καλή ευκαιρία να γνωριστούμε. Τέλος. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Ντάλλας πίσω από το τζάμι εκεί, στην τηλεφωνική που δεν είχαμε. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και ο Σπύρος Ορμελίδης.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.

0: Σπανούτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισήρλη. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει αποτρόπαια επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει τα πολιτικά κίνητρα της επίθεσης. Οι δύο δράστες φέρονται να δήλωσαν ναι, είμαστε φασίστες, προτού τραυματίσουν σοβαρά το θύμα στα πόδια και εξαφανιστούν. Ο 32χρονος κατήγγειλε ότι στοχοποιήθηκε λόγω της πολιτικής του ταυτότητας. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο νοσοκομείο. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τις δολοφονίες του Σαχζάτ Λουκμάν και του Παύλου Φίσα. Τραγωδία στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι, όπου δύο νέοι, ένας 28χρονος και μια 26χρονη, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο με μηχανή. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν η μοτοσυκλέτα τους εξετράπει της πορείας της υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα Παρασκευή το σχολικό συγκρότημα της Γράβας κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις μετά την αναφορά για οσμίο αερίου την περασμένη Παρασκευή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Σημαντική δικαστική νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Δεκτή έγινε η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να δώσουν αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων και των εκθέσεων για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τις κατεγραφές των καθιζήσεων καθώς και τις μελέτες στρατότητας των κτηρίων. Φοιτητικό συλλαλητήριο για το κόστος σπουδών και τη στέγαση προγραμματίζεται την 3η 13 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων και των νέων στην Ισπανία. Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν. Ήρθε η δική μας σειρά, σημειώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας. Η κυβέρνηση προωθεί με κάθε μέσο τα συμφέροντα των πολυεθνικών, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σημερινή συναυλία για τα Τέμπη και τις Κουριές στην Ιερισσό. Το κόμμα στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, ζητώντας προστασία του περιβάλλοντος και απόδοση δικαιοσύνης. Παράλληλα, δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας στο έγκλημα των Τεμπών. Την εξίσωση της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ με την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων της Νέας Δημοκρατίας από το ΚΚΕ επέκρινε ο Νίκος Παπάς με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρέτησε τα λαϊκά συμφέροντα κρατώντας τις τιμές χαμηλά. Και ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δείξει στον λαό τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση, είπε απαντώντας σε αναφορές του Νίκου Καραθανασόπουλου. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης με αφορμή την τροπολογία για το μηχανισμό υπολογισμού της επιδότησης στο πετρέλαιο. Το πρόβλημα της κερδοσκοπίας δεν είναι τα 15 λεπτά επιδότησης που φέρατε από τότε που περάσατε το management των ελληνικών πετρελαίων. Στον Λάτσι έγινε καρτέλ. Λάτσι Βαρδινογιάννη τόνισε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, καλώντας τον υπουργό να απαντήσει γιατί η κυβέρνηση δεν επιβάλλει πλαφόν στα κέρδη των διελιστερίων. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου το Σαββατοκύριακο διοργανώνει η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Με αφορμή την επέτεια της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη Αγίων Ασωμάτων 31 στον Κεραμικό. Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο και την εκπομπή Διπλωματικά Μονοπάτια θα παραχωρήσει από την Κύπρο σήμερα στις 9 το πρωί η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Περίπου 20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση με αφορμή τον θάνατο της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, μόλις 2 εβδομάδες μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Οι διαδηλωτές

0: κρατούσαν κεριά και φωτογραφίες της, φωνάζοντας «Δεν είναι θάνατοι, είναι δολοφονίες» και καταγγέλλοντας τις εξώσεις και τις πολιτικές που βάζουν τα επενδυτικά συμφέροντα πάνω από το δικαίωμα στη στέγη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με εμφατική νίκη επί της Φενέρμπαχτσε με 92-74, ο Παναθηναϊκός έκανε το 4-4 στη EuroLeague, παραμένοντας αήττητος. Οι πράσινοι κυριάρχησαν στο κατάμεστο Telecom Center Athens, χτίζοντας προβάδισμα 20 πόντων. Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους, ενώ 19 πόντους πέτυχε και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθρωσε ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 28 βαθμούς στην Αττική και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου, αύριο και μεθαύριο. Πολιτική, αλλά πολιτισμός, συζήτηση, θα συναντηθούμε, θα διασκεδάσουμε και θα τα πούμε. Αυγή και κόκκινο. Η διήμερη αυτή γιορτή, το διήμερο αυτό φεστιβάλ, το της Αυγής και του ραδιοσταθμού στο κόκκινο. Καλή σας μέρα λοιπόν ξανά, πάμε τη σκηνή από την αρχή. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθεί κλίμα για το Ρούμπιο. Από την ώρα που έφυγε ο Ρούμπιο, και επειδή δεν πήγε καλά αυτή η επίσκεψη και επειδή ο κύριος Ρούμπιο έκανε την προεκλογική του, το προεκλογικό του βίντεο με φόντο την Ακρόπολη και μας είπε ότι εν πάση περιπτώσει για τα καλώδια που θέλετε και τις ενέργειες, εντάξει, υπάρχουν και άλλες χώρες, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια και έχουν και άλλοι ιντερέσα και ενδιαφέροντα και δεν τα κατανομάζουμε όμως, η λέξη Τουρκία από τα, στις δημόσιες δηλώσεις από τα χείλη κανενός δεν βγήκε. Και καλά από το Ρούμπιο. Από τους Έλληνες. Από την κυβέρνηση. Η λέξη Τουρκία δεν υπήρχε. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέμε ότι έπρεπε ενημερώνεις το Ρούμπιο, τώρα θα τα μάθει ο Ρούμπιο. Τα ξέρει ο Ρούμπιο, του τα έχεις ξαναπεί, έχετε συζητήσει, βεβαίως. Κύριε Γεραπετρίτη μου. Αλλά οι δημόσιες, οι επίσημες επισκέψεις είναι δημόσια διπλωματία. Έχει σημασία τι ακούν όλοι. Τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, τι λένε. Μιλάνε για τις απειλές δημοσίως, για τις απειλές με ευκαιρία ότι έχεις δίπλα το Ρούμπιο. Αυτή είναι η δημόσια διπλωματία. Εκτός, αν θέλετε, την ιδιωτική ή παρασκηνιακή, όπως το μεταφράζεται, βολεύει ίσως καλύτερα, διπλωματία που μας, στην οποία μας παρότρινε ο κύριος Ρούμπιο. Αν βολεύει η ιδιωτική παύλα παρασκηνιακή διπλωματία, αυτό είναι πρόβλημά σας. Αλλά η επίσκεψή του ήταν δημόσια και επίσημη. Κανονική. Δεν πρέπει να τα πούμε. Κάνουν τεράστια προσπάθεια για να γυρίσουν το κλίμα. Ότι ήταν πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη. Ότι υπογράψαμε για όπλα και οπλικά συστήματα που θα πάρουμε, συμφωνήσαμε μάλλον 4 δισεκατομμύρια σε βάθος 20 ετίας, κάπου εκεί είναι, και ότι ο Ρούμπιο άδειασε την Τουρκία, γιατί δεν πήγε στην Τουρκία, τα λέγαμε και χθες, δεν πήγε στην Τουρκία γιατί η Τουρκία δεν έχει πνίκα και γιατί επίσης η Τουρκία θα σου έβαζε τους Χούθη, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, το Ισραήλ, το Κάφκασο, το Κυπριακό, τα Ελληνοτουρκικά και δεν ξέρω εγώ τι ακόμα. Το Λίβανο, όλα. Στην Τουρκία η ατζέντα ήταν ταυτή. Οι Τούρκοι θα τα λέγανε. Λοιπόν, δεν ήθελε να πει ο κύριος Ρούμπι αυτή τη στιγμή να πει ξανά μανάτι. Άλλωστε ο Τραμπ είπε ότι η Τουρκία έχει μεγάλο ρόλο σε όλη την περιοχή. Η Τουρκία τώρα στέλνει στρατό και οπλικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία. Επειδή πανηγυρίζαμε ότι είχαμε στείλει την πυροβολαρχία και είμαστε μέρος της άμυνας του δυτικού πολιτισμού που θα πολεμήσει τους Πέρσες, όπως μας είπε ο Ρούμπιο, είπε, θυμήθηκε στην αρχαία Αθήνα, λέει, η αρχαία λέει, ποιο πολεμούσαμε τους Πέρσες. Και εγώ τώρα πολεμώ με τους Πέρσες. Να τα, να η σύνδεση. Δηλαδή, εντάξει, από όπου και να το πιάσεις, είτε σοβαρά είτε χιουμοριστικά, δεν οι άνθρωποι δεν παίζονται. Λοιπόν, από όπου και να το πιάσεις. Και βεβαίως έχουμε και την κυρία Γκυλφόιλ, που συνεχίζεται το πατερντί, διότι ο αμερικανικός τύπος συνεχίζει να πετσοκόβει την κυρία Γκυλφόιλ, βγάζει τα δικά της και από το παρελθόν τώρα και τι συνομιλίες και τι συναλλαγές και δεν ξέρω εγώ τι ακόμα. Λοιπόν, θα φύγουμε όμως από όλα αυτά προς το παρόν, θα πάμε στη Λατινική Αμερική και θα πάμε στον Κώστα τον Ήσυχο, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της περιοχής εκεί και λόγω προσωπικών καταβολών ήταν και αναπληρωτής υπουργός άμυνας στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Κύριε Ίσυχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σιμουλίδη, καλημέρα στις ακροάτρες και ακροατές μας.
0: Ναι, επειδή υπάρχουν οι εκλογές στη Βραζιλία και επειδή βλέπουμε ότι ο Μπολσονάρο, ο γιος του Ζαΐρ Μπολσονάρο, προηγείται στον πρώτο γύρο, εν πάση περιπτώσει, προηγείται στον πρώτο γύρο απέναντι στο Λούλα. Βεβαίως δεν έχει κριθεί το αποτέλεσμα, θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, θα κερδίσει ο Λούλα ή ο Μπολσονάρο. Αλλά είναι αυτό μια ευκαιρία, μια αφορμή να μιλήσουμε γενικώς για τη Λατινική Αμερική αυτή τη στιγμή, διότι έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι γυρίζει κάπως το κλίμα. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις έχουν αλλάξει κυβερνήσεις. Φύγανε αριστερές, κεντροαριστερές κυβερνήσεις, ενδεδεξιές, τραμπικές, μπορούμε να πούμε ακόμα.
1: Ναι, κύριε Σπύρο μου, ναι, νομίζω ναι, ότι η υπόθεση έτσι όπως εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια ήδη έχει κρίνει σε κυβερνητικό επίπεδο σε ένα τεράστιο αριθμό χωρών της Λατινικής Αμερικής, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής να γέρνει προς την ακροδεξιά και επιτρέψτε μου να πω και με διαστάσεις νεοφασισμού θα πω εγώ, ας ακούγεται υπερβολικό, αλλά στην περίπτωση της Χιλής με τον κύριο Κάτς και στην περίπτωση του Μιλέη στην Αργεντινή έχουμε λάτρες των δικτατοριών. Έχουμε άνθρωποι που ακόμα και σήμερα με δημόσιο λόγο θεωρούν ότι οι δικτατορίες τις οποίες θαύμασαν από νεαροί, σε εισαγωγικά θαύμασαν για μας, για αυτούς είναι προτέρημα, υπήρξε έμπνευση για να μπορούν να κυβερνήσουν σήμερα. Και υιοθετούν πολλές φορές πιο σκληρές πολιτικές στο κοινωνικό επίπεδο, στο εργασιακό, στο οικολογικό, στο περιβαντολογικό κτλ. Επομένως, η πλάστηκα που γέρνει προς την ακροδεξιά στη Χιλή με τον Χωσέ Μάνουελ Κάτς, απόγονο συνταγματάρχη, ο παππούς του ήταν συνταγματάρχης πηγάς των SS από τη Γερμανία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ο κύριος Μιλέη, ο οποίος δηλώνει ανοιχτά σιωνιστής και πάει και κλαίει στο τείχος των δακρύων, θεωρώντας ότι το μεγάλο Ισραήλ είναι το πεπρωμένο το οποίο πρέπει να υπηρετεί η Δύση και η ελεύθερη λεγόμενη Δύση. Έχουμε πρόσφατα τον εκλεγμένο Νίκο Πας, ο οποίος στην Βολιβία συνέλαβε χωρίς αιτιολογία τον Γενικό Εισαγγελέα από την προηγούμενη κυβέρνηση, ο οποίος υπηρετούσε ακόμα θεσμικά την πολιτεία της Βολιβίας. Έχουμε την περίπτωση της Φουτζιμόρη στο Περού, της Κέικο Φουτζιμόρη, κόρη δικτάτορα, ο οποίος πέθανε σε εξορία στην Ιαπωνία, στην πατρίδα των παππούδων του. Και έχουμε τώρα στη Βολιβία, στην Βενεζουέλα, αυτό που συνέβη είναι ένα τεράστιο ζήτημα που είναι σε εξέλιξη, με ένα θεσμικό θα έλεγα εγώ πραξικόπημα σε εξέλιξη, με την απαγωγή του νόμιμα κλεγμένου Προέδρου Μαδούρο και τη σύζυγου του. Έχουμε στην Κολομβία τον Τεσπρέγια και να πάω και στο Μεξικό που είναι το μοναδικό φωτεινό άστρο σε εισαγωγικά για τους άλλους, για μας με ελπίδα, της Κλάουντια Σάινμπαουμ, η οποία είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που ακόμα προμηθεύει με δύο πλοία την εβδομάδα
0: την Κούβα.
1: Ζωική Κούβα σε αποκλεισμό με παιδικά τρόφιμα και φάρμακα. Άρα αυτό το τοπίο, το οποίο και πριν από τον Τραμπ είχε ξεκινήσει, δηλαδή είναι μια βαθιά διαδικασία παρέμβασης και επέμβασης με χειραγώγηση συνειδήσεων, με ψηφιακή διείσδυση στις συνειδήσεις των πολιτών. Να πω τώρα για τη Βραζιλία που είπες ένα ιδιαίτερο στοιχείο, το οποίο η ελληνική δημοσιογραφία στο μεγαλύτερο της μέρος, το συστημικό θα πω εγώ ή το ολιγαρχικό, δεν το δημοσιοποιεί, είναι ότι ο κύριος ο ιδιοκτήτης της του Facebook έχει κλείσει τους λογαριασμούς των υποψηφίων του κυρίου Λούλα τις τελευταίες πέντε μέρες.
0: Ποιος, ο Ζούκεμπερκ από τα κεντρικά μιλάμε.
1: Ο Ζούκεμπερκ. Ο Στίβεν Ζούκεμπερκ. Έχει
0: πολύ ωραία, πολύ ωραία, καταπληκτικά.
1: Το οποίο έχει καταγγελθεί, επίσημα από τον ίδιο τον Λούλα, τον Ιγνάσιο Λούλα Ντα Σίλβα. Έχουμε την περίπτωση των επιθέσεων που είχαν γίνει ψηφιακά στην Ονδούρας στις τελευταίες εκλογές, όπου καθυστερήσαμε να έρθουν οι ψήφοι του εσωτερικού για 10 μέρες και μετά έγινε η πλάστηγα προς όφελος της ακροδεξιάς στην Ονδούρας. Δηλαδή οι παρεμβάσεις είναι πολυδιάστατες, Σπύρο. Έχουμε θρησκευτικές σέκτες τα τελευταία 50 χρόνια που εισέρχονται στην καθημερινότητα στις φαβέλες της Βραζιλίας, στις Βίγιας Μισέριες στην Αργεντινή και πάει λέγοντας, όπου στρατολογούνται πάμφτωχοι πολίτες, μονογονικές οικογένειες με ένα κιλό ρύζι και μισό κιλό αλεύρι και δύο κοτόπουλα το μήνα, προκειμένου να ασπαστούν τις νέες θρησκείες του Βορρά με έδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βεβαίως στα καθημερινά σχολιά στα οποία φοιτούν τα παιδιά πρέπει να καταπολεμείται ο κομμουνισμός που είναι ο σύγχρονος σατανάς της εποχής μας.
0: Ναι, αυτά λένε οι τραμπικοί.
1: Λένε οι τραμπικοί, και δυστυχώς η γέφυρα προς την ακροδεξιά που βλέπουμε και στην Ισπανία με το Vox, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία με τη Λεπέν, στην Ιταλία και σε πάρα πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της δικής μας χώρας, δεν είναι ένα αθώο ατύχημα από τον ουρανό με μια βροχερή μέρα που προήλθε.
0: Είναι ένα
1: καλά σχεδιασμένο μεθοδολογικό, μια διαδικασία που εξελίσσεται εδώ και χρόνια. Απλά ο κύριος Τραμπ και το επιτελείο του μαζί με τους ολιγάρχες του, τον Ζούκεμπερ, τον Μάσκ και πάει, τον Τζεφ Μπέζος και τα λοιπά, επιταχύνουν αυτές τις διαδικασίες προκειμένου το δόγμα Μονρόου 2 να παγκοσμιοποιηθεί. Βεβαίως η Λατινική Αμερική προπορεύεται σε αυτή την κούρσα, αλλά εμείς πρέπει να θεωρούμε και δεδομένο ότι η Λατινική Αμερική, για να πω και την άλλη πλευρά και να κλείσω με αυτό στο ερώτημά σου, είναι ότι η Λατινική Αμερική έχει γεννήσει πρωτότυπα μαζικότατα αντινεοφιλελεύθερα, αντιδικτατορικά, δημοκρατικά κινήματα. Να θυμηθούμε ότι οι Σουίτες της Νότιας Βραζιλίας δεκαετία του 50 και του 60 ήταν αντάρτες. Εκεί γεννήθηκε η θεολογία της απελευθέρωσης, όπου είχε θέσει την χριστιανική πίστη μέρος αυτής δίπλα σε αυτούς που αγωνίζονται για ψωμί και ελευθερία.
0: Ναι, και τους είχαν τότε, υπήρχε μεγάλη αντιπαράθεση με το Βατικανό.
1: Ακριβώς. Το ίδιο και στην Αργεντινή με τον Πάπα, τον τελευταίο Αργεντίνο Πάπα, ο οποίος είχε μιλήσει για τους κινδύνους της ακροδεξιάς ανοιχτά πλέον. Τηρώντας το ρόλο του Πάπα με τον τρόπο που μπορούσε να το πει πολλές φορές όταν επισκεπτόταν με τη Λατινική Αμερική, το έλεγε πολύ πιο ανοιχτά. Και τι να σας πω, ότι αυτή η εξέλιξη θα γεννήσει αντιθέσεις και κινηματικές και ταξικές και γεωπολιτικές σε τέτοιο βαθμό που το βλέπουμε και σήμερα. Δεν είναι μια ευχή αυτή που κάνω. Η στήριξη, η αλληλεγγύη, η υλική, η θεωρητική, η πολιτική προς την Κούβα είναι πρωτόγνωρη σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει λαός που να μην έχει αποστείλει μέσω Ελβετικής Τράπεζας, που είναι η μοναδική τράπεζα, η Μέντι Κούμπα, ΜΚΟ, η οποία συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας της Κούβας με έδρα την Ελβετία, επειδή είναι η μοναδική τράπεζα της Δύσης που μπορεί κανείς να στέλνει χρήματα.
0: Να το πούμε.
1: Ο Χωσέ Μαρτί, ο σύλλογος Χωσέ Μαρτί, που έχει την ιστοσελίδα του, έχει όλες τις πληροφορίες στο διαδίκτυο. Σύλλογος Χωσέ Μαρτί έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Να θυμίσω ότι η τελευταία μπριγάδα Ελλήνων εθελοντών που πήγαν στην Κούβα πριν από λίγες εβδομάδες γύρισαν, όπου ο καθένας κουβαλούσε δύο βαλίτσες με φάρμακα που ονομάζονται μαλέτα σολιδάριας αλληλεγγύης, βαλίτσες αλληλεγγύης, με συγκεκριμένα φάρμακα που χρειάζονται στην Κούβα για βρέφη, για μωρά, για θερμοκοιτίδες, για καρκινοπαθείς και πάει λέγοντας. Είχαμε την μεγαλύτερη μπριγάδα αριθμητικά και ποσοτικά σε βάρος βαλιτσών από όλες τις μπριγάδες της Ευρώπης. Να και μια πρωτιά της Ελλάδας που δεν είναι μόνο στο Ολυμπιακό στάδιο για συναυλίες κάποιων pop star. Επομένως έχει σημασία να δούμε ότι η Ελλάδα έχει πρωτιές, έχει την άλλη πλευρά, η οποία δυστυχώς δεν θέλουν να φαίνονται και την αποκρύπτουν. Εσύ κάνεις ένα εξαιρετικό έργο μαζί με άλλους συναδέλφους δημοσιογράφους που στην εναλλακτική ενημέρωση μπορούν να μας δώσουν αυτά τα στοιχεία που σήμερα συσκοτίζονται από τα συστημικά μέσα.
0: Τώρα, υπήρχαν, ας πούμε, εμείς που είμαστε πιο μακρινοί παρατηρητές, εσύ το γνωρίζεις και βιωματικά, μπορώ να πω, το όλο θέμα. Στο Περού, παραδείγματος χάρη, μάλλον να το πάρω αλλιώς, ο Ρούμπιο έριξε μια σπόντα, είπε ότι εγώ προέρχομαι, οι γονείς μου, η καταγωγή μου, η οικογένειά μου, είμαστε Ισπανοί. Ήρθαμε από την Ευρώπη και εμείς, Κουβανός ο κύριος, ο οποίος δεν θέλει να τον πούμε, μήπως τον πούμε μιγά, ξέρω εγώ, ή τον πούμε κάτι άλλο. Και πάθει κάτι. Λοιπόν, αυτές τις αντιθέσεις τις παίζουν, διότι στο Περού, παραδείγματος χάρη, Είχαμε και την κυρία Φουτζιμόρη, αν τη λέω καλά το όνομά της.
1: Πολύ
0: και,
1: καλά το λέω.
0: Και ήταν απέναντι σε έναν δάσκαλο ηθαγενής. Και ναι, έπαιζαν βεβαίως. Και αυτή τη διαφορά. Παίζει αυτή η διαφορά προπαγανδιστικά, το παίζουν αυτό το έργο.
1: Βεβαίως το παίζουν, διότι οι μικρές λευκές μειοψηφίες όπου και να υπάρχουν στη Λατινική Αμερική, όπως την περίπτωση της Βολιβίας. Mm-hmm. Η Βολιβία είναι η χώρα της Λατινικής Αμερικής με τον μεγαλύτερο ποσοστία και αριθμητικά ηθαγενικό πληθυσμό σε ολόκληρη τη χώρα. Πάνω από το 75% είναι ηθαγενικοί πληθυσμοί. Το 5 με 7% είναι λευκοί και το υπόλοιπο είναι μιγάδες. Λοιπόν, οι λευκοί βρίσκονται στην εξουσία. Δεν έχουν ούτε έναν ηθαγενή υπουργό αυτή τη στιγμή.
0: Στη Βολιβία, να το πούμε.
1: Ούτε έναν.
0: Ούτε ένα.
1: Για δείγμα. Είχαν κάποτε τον πρόεδρο, τον Μοράλες, μετά τον Άρσε.
0: Ναι.
1: Επομένως, έχει μία σημασία να δούμε τον Κάρλος Ρέγες που ανέφερες πριν στο Περού, που ήταν ο αντίπαλος της Κέικο Φουγιμόρη, ηθαγενής δάσκαλος.
0: Mm-hmm.
1: Από τα χωριά του βόρειο, mm-hmm. της Βόρειου Περού, mm-hmm. Από τους ηθαγενικούς πληθυσμούς εκεί, τον παλιών Ίνκα, στους Γουαρανί και τα λοιπά στο Νότο. Mm-hmm. Άρα η κατάσταση στη Βραζιλία είναι σύνθετη. Τώρα εγώ θέλω να ελπίζω, δεν είμαι ούτε mm-hmm. μετεωρολόγος πολιτικός να σας πω τι καιρό θα κάνει στη Βραζιλία, πολιτικό
0: σωστά,
1: καιρό
0: σωστά,
1: σε δύο μέρες. Αυτό μπορώ να σας πω ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο στοίχημα αυτό που αντιμετωπίζει ο Λούλα μαζί με άλλα 9 κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς που τον υποστηρίζουν, mm-hmm. μεταξύ αυτών και τα δύο κομμουνιστικά κόμματα, mm-hmm. το PSDB και το PSB, το Κομμουνιστικό Κόμμα Βραζιλίας και το Κομμουνιστικό Κόμμα των Βραζιλιάνων, mm-hmm. ιστορικά κόμματα και αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, στηρίζουν τον Λούλα, αλλά ο Λούλα έχει μία διαφορά 3 εκατομμυρίων ψήφων, mm-hmm. περίπου, 2.800. Mm-hmm. Η αποχή ξεπέρασε τα 28-29 εκατομμύρια των εγγεγραμμένων πολιτών.
0: Στα 210-155 ψηφοφόρ, 155 κάπου είναι οι ψηφοφόροι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δύσκολο στοίχημα.
0: Ναι.
1: Ένα πάρα πολύ δύσκολο στοίχημα. Παρόλα αυτά, δεκάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, πλημμυρίζουν τους κεντρικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων της Βραζιλίας, κυρίως φοιτητές και νεολαία, οι οποίοι τι κάνουν, υπερασπίζονται το δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Mm.
1: Ξέρουμε ότι ο κύριος που έρχεται, αν θα έρθει τελικά, έχει ένα στόχο που λίγο πολύ ονομάστηκε αναρχοκαπιταλισμός στην Αργεντινή, ονομάζεται δίκαιος νεοφιλελευθερισμός στην Χιλή, έχουν την ίδια συνταγή. Ιδιωτικοποίηση των πάντων, αναρχία στους κανόνες της αγοράς, γι' αυτό και λέγονται αναρχοκαπιταλιστές, διότι δεν θέλουν κανόνες στον καπιταλισμό, έστω και τους ελάχιστους, mm-hmm. που θα μπορούσαν να υπήρχαν σε άλλες εποχές ιστορικές στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν να σαρώσουν τα πάντα και γι' αυτό η υπεράσπιση αυτών των κεκτημένων και των δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο θα, από την πρώτη μέρα της επόμενης μέρας των εκλογών, όπως συμβαίνει και στην Αργεντινή.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε Πέμπτη έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες Αργεντίνους στους δρόμους, κυρίως συνταξιούχους, οι οποίοι βιώνουν Μάλιστα. την ακραία φτώχεια,
0: Κώστα,
1: και την πείνα.
0: Κώστα, θα σε διακόψω δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Έχουμε και διάλειμμα και τα λοιπά, αλλά μετά τις εκλογές της Βραζιλίας που είναι σε 25 του μηνός,
1: ναι, σε λιγότερο από ναι,
0: θα μας υποσχεθείς ότι θα ξαναβγούμε να τα πούμε, έτσι?
1: Βεβαίως και με καλύτερα νέα ελπίζουμε.
0: Το ελπίζω και εγώ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ήταν
0: ο Κώστας Ίσυχος, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτής υπουργός άμυνας στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο. Everybody.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Η παρέλαση.
6: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
6: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
6: Άρη.
5: Ναι.
6: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Μανώλης Πίτερης,
5: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
6: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
7: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
8: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
9: ...105,5 στο κόκκινο.
10: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε στα τα διπλωματικά μονοπάτια, πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να μάθουμε τι γίνεται εκεί, ραδιοταξί Παρθενών.
11: Ο κακός
0: θα μόνος. Ο κακός...
11: Λοιπόν, οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα έχουν ιδιαίτερα αυξημένη ροή. Η Κηφισίας από τους Αμπελοκήπους μέχρι και το Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, ειδικά στο ρεύμα της Ανόδου στο ύψος του Υγεία. Η Βασιλής Σοφίας το ίδιο μπροστά στο Χίλτον. Η Μεσογείων λίγο στην κάθοδο στο ύψος του Νομισματοκοπίου. Σοβαρά προβλήματα στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Η Λεωφόρος Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα απολύτως ακινητοποιημένη. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυξημένη ροή. Σοβαρά προβλήματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το Φλίσβο μέχρι τη Λεωφόρο Καλαμακίου και στα δύο ρεύματα επίσης. Και στη Λεωφόρο Αθηνών το πρόβλημα ξεκινά από το κάμπινγκ στο ρεύμα της εξόδου μέχρι το Σκαραμαγκά.
0: Ωραία, άλλο ωραία.
11: Θέλετε να σας πω, δεν είναι μια ειδηλιακή κατάσταση.
0: Είναι μια τέλεια κατάσταση. Είναι τέλεια. Είναι καλύτερα δεν γίνεται.
11: Έτσι, μπράβο.
0: Καλύτερα δεν γίνεται.
11: Έτσι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
11: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Κύπρο για να προλάβουμε όλες τις συνδέσεις μας και έχουμε εκεί την κυρία Ρένα Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είστε για τις κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, μάλλον από όλη τη Βουλή, από όλα τα κόμματα, για τις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου που γίνονται κάθε χρόνο. Να μας τα πείτε εσείς όμως καλύτερα.
12: Ναι. Να σας πω λοιπόν ότι κάθε φορά και η τιμή και η συγκίνηση παραμένουν αμύωτες. Πράγματι πρόκειται για την πρωτοβουλία του Δήμου Μόρφου για την οργάνωση αντικατοχικών εκδηλώσεων κάθε χρόνο και πρέπει να σας πω κύριε Σουρμελίδη, δεν είναι απλά μια τυπική εκδήλωση. Ή οφείλουμε να μην την αντιμετωπίσουμε ως μια τυπική εκδήλωση και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάθε χρόνο, έχω αρκετές φορές την τιμή να τον εκπροσωπώ τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν ξεχνά, διότι εδώ μιλάμε για εκδηλώσεις που είναι ο πυρήνας μιας μνήμης που λέει της Κύπρου και της Ελλάδας δεν επιτρέπουν να σβήσει. Το δεν ξεχνώ, το δεν ξεχνάμε δεν είναι απλές λέξεις, είναι χρέος όλων μας, γιατί το αναδεικνύεται κάθε φορά και εσείς από τα διπλωματικά μονοπάτια και άλλοι συναδελφοί σας. Το κυπριακό είναι θέμα ασφάλειας που δεν αφορά μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα. Οφείλει να αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε κάθε φορά ότι μιλάμε για κατοχή ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 52 έτη.
0: Μάλιστα. Εδώ δεν ξέρω αν έχετε κάποιες επαφές, κάποιες συναντήσεις εκεί τις επόμενες 2-3 μέρες.
12: Βεβαίως, βεβαίως. Οι συναντήσεις και στο πλαίσιο των αντικατοχικών εκδηλώσεων είναι αρκετές. Αλλά θα δω και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον Στέφανο του Στεφάνου. Θα δούμε ως αντιπροσωπεία και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλους αξιωματούχους. Διότι όλα αυτά, όλες αυτές οι συναντήσεις γίνονται και υπό τα απόνερα, να το πω, δεν μπορώ να βρω θετικό, ουσιαστικό ούτε επιθετικό προσδιορισμό, της επίσκεψης του Ρούμπιο στη χώρα μας.
0: Ναι, και τη λέξη Τουρκία, ξέρω. Σας διακόπτω, συγγνώμη, τη λέξη Τουρκία στις δημόσιες εμφανίσεις δεν την ακούσαμε. Ήταν μια λέξη που δεν ακούστηκε.
12: Ακούσατε να γίνεται και καμιά αναφορά είτε στη συνέντευξη τύπου είτε μετά τις συναντήσεις με τους κύριους πρωθυπουργούς και ΙΠΕΞ να τέθηκε κάπως το θέμα στον Αμερικάνικο ΙΠΕΞ από την ελληνική πλευρά, ακόμα και υπό τη μορφή άτυπης ενημέρωσης το θέμα του Κυπριακού?
0: Όχι.
12: Μηδενικό το ενδιαφέρον. Όπως μηδενικό είναι και το ενδιαφέρον, ξαναλέω, που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση, έκουσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Προεδρία. Ειδικά για τον ΟΗΕ που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που μπορεί μια χώρα, αν θέλει, να το εκμεταλλευτεί. Εμείς εκεί, εμείς, όχι ο Σουρμελίδης, η Δούρου ή ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ελληνική κυβέρνηση μηδέν. Δηλαδή άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτη είτε για το Κυπριακό είτε για οποιοδήποτε άλλη πρωτοβουλία ειρήνης, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσαμε να πάρουμε έχοντας την Προεδρία. Τίποτα. Και να θυμίσω εδώ ότι τούτες μέρες κρίνεται και η τύχη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος Μονής Σινά. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε καταθέσει και σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση. Είναι αναπάντητη βέβαια κατά την προσφυλή μέθοδο 7 έτη τώρα της απομείωσης του ελληνικού κοινοβουλίου από την ελληνική κυβέρνηση. Και σε αυτό το θέμα σιωπά δεν υπάρχει στρατηγική. Και επειδή είπατε και προς αυτό συνηγόρησα ότι στις επίσημες συναντήσεις δεν υπήρχε καμία αναφορά ούτε στο Κυπριακό ούτε στη λέξη, όπως είπατε, Τουρκία. Αν δεν ήταν ο συνάδελφός σας, ο κ. Παπαχελάς, ο οποίος στη συνέντευξη με τον Ρούμπιο δήλωσε ότι αναφέρθηκε στην κλιμάκωση, ας πούμε, που υπάρχει με την Τουρκία, αυτό που απάντησε ο Αμερικανός ΙΠΕΞ, που ξαναλέω δεν το είπε μετά από τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομολογό του στη συνέντευξη τύπου, σωστά?
0: Σωστά.
12: Λοιπόν, αυτό που είπε πρόκειται μια μάλλον γενικόλογης διατύπωσης, δεν υπάρχει καμία σαφής δέσμευση και εν πάση περιπτώσει δεν αλλάζει και κάτι σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έχουν κινηθεί και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι ελληνοτουρκικές. Δηλαδή μπορεί να βαφκαλίζει την κυβέρνηση ότι είναι στο καλύτερο σημείο τους, δηλαδή ότι... Αλλά αυτή η συνέντευξη που εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά η κλιμάκωση με την Τουρκία, έτσι, και όχι στις επίσημες συναντήσεις, δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τη γεωταχή εξωτερική πολιτική χωρίς εθνική στρατηγική και παραμένουν ανισοβαρείς οι σχέσεις της χώρας μας συγκρινόμενες με τις σχέσεις της Τουρκίας προς Ηνωμένες Πολιτείες
0: Αμερικής. Ναι, μάλιστα, αν καταλάβαμε καλά, ο κύριος Ρούμπιο, και νομίζω καλά καταλάβαμε, είπε ότι στο θέμα καλώδιο, παραδείγματος χάρη, είναι ευαίσθητα θέματα και εμπλέκονται και άλλες χώρες, τις οποίες δεν θα κατονομάσω. Δεν είπε δηλαδή τη λέξη Τουρκία.
12: Έλαντε. Άρα λέω ότι, και φαντάζομαι θα το έχετε ήδη σχολιάσει, ότι μια σύντομη αποτίμηση σε σχέση με την επίσκεψη είναι ότι τα πάντα όλα για τις ΗΠΑ έχουν μια πιστή, προβλέψιμη, δεδομένη σύμμαχο, καλή πελάτησα θα έλεγα εγώ των αμερικάνικων εξοπλισμών, πώς το έχει πει και ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Σε έναν κόσμο όμως, κύριε Σουμελίδη, όπου η Δύση δεν υφίστατο σε νέο μπλοκ. Εκείνο που υφίσταται είναι ένα κατακρεματισμένο, σύνθετο, απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, όπου επισημαίνουμε κάθε φορά και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το διεθνές δίκαιο έχει απαξιωθεί, ο πόλεμος έχει επιστρέψει σε βάρος διπλωματίας. Τίνουν, αν μέχρι εξαφάνιση, θα έλεγα, τα όποια κανονιστικά πλαίσια γνωρίζαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Και αντί η ελληνική κυβέρνηση να πρεσβεύει την αναβάθμιση του διεθνούς δικαίου, θύμιζα και σήμερα εδώ σε μια συνέντευξη με έναν καλό σας συνάδελφο, αντί να προασπίζει τη διεθνή νομιμότητα, μας μένει αξέχαστη η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού όσον αφορά την απαγωγή του Μαδούρου, ότι δεν είναι στιγμή να σχολιάσουμε την νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Το θυμάστε?
0: Το θυμάμαι.
12: Όταν λες λοιπόν αυτά, έτσι, όταν λες λοιπόν αυτά και παίζεις το επικίνδυνο παιχνίδι που καταλαβαίνει ο Τραμπ και ο Ρούμπιο τη Δύση και τη Δημοκρατία ως ντεκόρ, γιατί ως ντεκόρ χρησιμοποιήθηκε η Πνίκα, έτσι, και η Ακρόπολη μας, τότε είσαι απλά επικίνδυνος και για, και για τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και για το ρόλο που επιφυλάσσει στη χώρα μας σε αυτό το περιβάλλον, που να θυμίσω και την ατάκα του Καναδού πρωθυπουργού που είπε ότι δεν είμαστε απλά σε μεταβατική περίοδο, είμαστε σε ρήξη.
0: Ναι, πολύ σωστά. Δεν θέλω να καταχρωστώ το χρόνο σας εκεί, το πρόγραμμα συγκεκριμένο, αλλά θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για αυτή την προτροπή του Ρούμπιο να τα βρούμε με ιδιωτική διπλωματία ή παρασκηνιακή. Μας κάνουν και μαθήματα μετάφρασης τώρα. Δεν εννοούσε αυτό ο Ρούμπιο ιδιωτική διπλωματία, αλλά εννοούσε κάτι άλλο. Ωραία, παρασκηνιακή. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για την παρασκηνιακή ή την ιδιωτική διπλωματία.
12: Κύριε Στουρμελίδη, δεν ξέρω αν αυτό είναι κάλυψη για τον τρόπο με τον οποίο η εκπρόσωπος της πρεσβείας το τελευταίο, από την πρώτη μέρα μάλλον που έχει οριστεί εδώ, κινείται. Αλλά να σας το πω καλλιώς, ο κύριος Ρούμπιο ή η κυρία Γκλιφόιλ λέει ό,τι θέλει. Το ζήτημα είναι ποιες είναι οι άμυνες απέναντι σε αυτά που λέγονται και σε αυτά που
0: μάλιστα
12: γίνονται της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
12: Διότι εμείς και εντός της ελληνικής ολομέλειας προσπαθήσαμε με όσο το δυνατόν ηχηρό τρόπο να πούμε ότι εξωτερική πολιτική, ιδιωτικά συμφέροντα, όλα αυτά μαζί δεν γίνονται ή μάλλον γίνονται από μια επικίνδυνη κυβέρνηση και στην εξωτερική πολιτική. Διότι δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς διεμήθη σε εκείνο το περιβόητο δείπνο, όπου δεν ήταν ο Σουρμελίδης, δεν ήταν η Δούρου, δεν ήταν το μέσο εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ήταν η Wall Street Journal. Η Αμερικανή πρέσβης εδώ στην Ελλάδα εξήγησε, παρουσία εκπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης, ότι μπορούν να ανεποκατεβάζουν οι κυβερνήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Δούρου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
12: Εγώ να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω και να σας δώσω και συγχαρητήρια και για τη διοργάνωση του φεστιβάλ στην πλατεία της Αυγής και του Κόκκινου, που σηματοδοτεί νομίζω την πλήρη επαναφορά δύο σπουδαίων μέσων, με όπως διαβάζω μουσικές συζητήσεις, θεματικά τραπέζια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, έτσι, φεστιβάλ παραγωγών. Και ο μόνος λόγος που θα με κρατούσε μακριά είναι η Κύπρος και οι αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου, οπότε ελπίζω να μην βάλει τα απουσία.
0: Καλά, θα δούμε, θα το σκεφτούμε. Μην έχετε τίποτα δεδομένο, θα το σκεφτούμε για την απουσία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε μια δικαιολογία. Όχι όπως ο Δένδιας που λείπει σε ταξίδι για δουλειές, αλλά έχετε μια δυνατή δικαιολογία.
12: Λοιπόν. Και εύχομαι να πλησιάζει ο χρόνος που δεν θα χρειαστεί να ξανακατεύω για να είμαι μαζί με τους Κύπριους διαδηλώνοντας απέναντι στην απαράδεκτη τουρκική κατοχή και εισβολή σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Ρένα Δούρου από την Κύπρο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Λοιπόν, πάντα δώσε διπλωματικά μονοπάτια, Παρασκευή σήμερα, και να πούμε από τώρα, μην ξεχάσετε την Αυγή της Κυριακής, όλα αυτά τα αμερικανο-ελληνικά, ελληνοαμερικανικά, θα τα βρείτε με πλούσιο ρεπορτάζ και αναλύσεις. Πρέπει να πούμε ότι και από τις προηγούμενες εβδομάδες η Αυγή ήταν μέσα στην ουσία και στο κλίμα που είχε δημιουργηθεί και πριν ακόμα από την επίσκεψη Ρούμπιο, και δείξαμε ότι αντιλαμβανόμαστε την ταινία που μας παρουσιάζεται μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις τι γίνεται, πολύ σημαντικό, και θέλουμε, προσπαθούμε να το μεταφέρουμε και σε εσάς με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Έχουμε όμως και ένα Σαββατοκύριακο πραγματικά πολύ σημαντικό μπροστά μας για την Αυγή και για το κόκκινο, που πέρασαν δύσκολα, πολύ δύσκολα, και κάποιοι έκαναν και τους μελλοντολόγους ή τους καφετζίδες και λέγανε τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Δεν βγήκαν τα όσα πρόβλεψαν, δεν ξέρω, δεν βγήκαν αληθινά, ευτυχώς, και για μας και πιστεύουμε και για την δημοσιογραφία και για την ενημέρωση. Ζούμε σε εποχές που δεν είναι γενικός και ορίστος όλες οι φωνές είναι καλό να ακούγονται, είναι βεβαίως όλες οι φωνές είναι καλό να ακούγονται, αλλά είναι καλό να ακούγεται και όσο το δυνατό περισσότερο η αλήθεια των πραγμάτων, το να, και όσο το δυνατόν περισσότερο και ναι οι φωνές των αριστερών και της αριστεράς ευρύτερα, σε όλο το φάσμα και το εύρος, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν επιμέρους διαφωνίες ή στεναχώριες πάρα πολλές φορές και τα λοιπά, ανεξαρτήτως δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το μονολυθικό πράγμα, αυτό το που βλέπουμε, αυτό το ρεύμα που πηγαίνει μόνο με βίαιο τρόπο και ραγδαίο τρόπο προς μια κατεύθυνση. Δεν πρέπει να το αφήσουμε, και εδώ στο κόκκινο και στην Αυγή κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν θα πω μεγάλη, δεν θα πω άλλα πράγματα, δεν θα προσθέσω επίθετα διάφορα και χαρακτηρισμούς, αλλά κάνουμε την προσπάθειά μας. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας είναι και αυτή η διήμερη γιορτή, Σάββατο και Κυριακή, στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Πλατεία Κουμουνδούρου, όπου θα υπάρξει και ο πολιτισμός και η μουσική και η τέχνη, όχι γενικός και ορίστος, η πραγματική τέχνη, και κυρίως να συναντηθούμε, να βρεθούμε εμείς με εσάς. Είστε όλοι καλεσμένοι και η είσοδος είναι ελεύθερη, όπως λέμε. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, έχουμε κάποια λεπτά ακόμα για την εκπομπή, να πούμε και ορισμένα πράγματα, πάντα για τη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική τώρα. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης δηλώνει εσχάτως ότι είμαστε με το κράτος του Ισραήλ, όχι με την κυβέρνηση. Κρατάει αποστάσεις ή προσπαθεί να εμφανιστεί ότι κρατάει αποστάσεις από την κυβέρνηση Νετανιάκου, η κυβέρνηση της γενοκτονίας. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ό,τι και να λένε, ό,τι και ανακοινώσεις να βγάζουν. Και για τα τρία χρόνια από αυτό που ξεκίνησε από τη Χαμάς, ναι, βεβαίως από τη Χαμάς ξεκίνησε, αλλά δόθηκε η ευκαιρία στους Νετανιάχου να προχωρήσουν στις σφαγές που προχωρούν και που τις συνεχίζουν. Και βεβαίως, επειδή έρχονται εκλογές στο Ισραήλ, φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί κάτι να μαθαίνει, και γι' αυτό μάλλον προσπαθεί να κρατήσει και μια απόσταση από τις εξελίξεις εκεί, χωρίς να είναι σίγουρο τίποτα ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει και ποιος θα είναι κυβέρνηση, πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα. Χωρίς αυτό, όποιος και αν είναι όμως, να ξέρετε ότι το κλίμα στο Ισραήλ, μέσα στο Ισραήλ, είναι πάρα πολύ κακό. Είναι πάρα πολύ κακό. Είναι μια χώρα που αισθάνεται μονίμως αμυνόμενη, και ότι η καλύτερη άμυνά τους είναι η επίθεση, και δυστυχώς υπάρχει ένα κλίμα ότι όσο λιγότεροι Παλαιστίνοι υπάρχουν γύρω μας, τόσο το καλύτερο. Το οποίο βεβαίως δεν χρειάζεται να το χαρακτηρίσουμε και να το σχολιάσουμε τι είναι όλα αυτά. Πρέπει να πούμε όμως την ίδια στιγμή
ότι το κλίμα εκτός Ισραήλ στις εβραϊκές κοινότητες της Διασποράς έχει διαφοροποιηθεί. Μπορεί οι υπερπλούσιοι γέροντες εβραϊκής καταγωγής στην Αμερική να στηρίζουν τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του και το Ισραήλ με νύχια και με δόντια και το στηρίζουν σε όλα αυτά τα γενοκτονικά που κάνει, δεν το στηρίζουν γενικώς και αορίστως, αλλά η κοινότητα, οι εβραϊκές κοινότητες και ιδίως στον χώρο της νεολαίας έχουν διαφοροποιηθεί. Δηλαδή στη Νέα Υόρκη βλέπεις συγκεντρώσεις που είναι για την Παλαιστίνη και υπάρχουν μέσα άνθρωποι οι οποίοι είναι εβραϊκής καταγωγής, νέοι άνθρωποι. Γιατί διαφωνούν με τη γενοκτονία και συμφωνούν ότι πρέπει να σταματήσει η σφαγή των Παλαιστινίων. Δεν είναι μόνο σήμαντες οι εξελίξεις. Φαίνεται και στην Ευρώπη. Είναι δειλό αυτό, δεν εκφράζεται με πολύ έντονο τρόπο. Στην Αμερική εκφράζεται με πιο έντονο τρόπο και με δημόσιες δηλώσεις πολλών. Λέω και πάλι ότι εκεί το πρόβλημα βέβαια είναι τα πολλά λεφτά των υπερπλούσιων γερόντων του εβραϊκού λόμπι, οι οποίοι στηρίζουν το Ισραήλ και το στηρίζουν με δύο τρόπους. Όχι μόνο απευθείας, με απευθείας χρήμα προς το Ισραήλ, αλλά με όσο το δυνατόν περισσότερο να επηρεάσουν τις εξελίξεις, τις πολιτικές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους 100 γερουσιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο οι 5 δεν έχουν δεχθεί δωρεά από το Αμερικανο-Εβραϊκό Λόμπι. Μόνο οι 5. Οι υπόλοιποι 95 έχουν ενισχυθεί από το Αμερικανικό-Εβραϊκό Λόμπι. Και επίσης υπάρχει η απειλή ότι αν δεν δεχθείς τη δική μου δωρεά, άρα τη συνεργασία μας, τότε θα ενισχύσω έναν αντίπαλό σου για να μην βγεις εσύ. Είναι πολλά τα λεφτά εκεί και είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια αυτών των υπερπλούσιων γερόντων εβραϊκής καταγωγής που κάνουν και καταβάλουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να ενισχύσουν και να στηρίξουν τη γενοκτονία στο τέλος της ημέρας. Ναι, βεβαίως το κράτος του Ισραήλ θεμητό να το υποστηρίξεις και να υποστηρίξεις και το έθνος σου, αλλά έχει σημασία με ποιο τρόπο και τι επιδιώκεις. Είναι παρήγορο όμως ότι πράγματι η διασπορά των Εβραίων έχει διχαστεί. Έχει διχαστεί διότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, αυτό το έγκλημα που συνεχίζεται εκεί. Άρα κάτι από όλα αυτά έχει ακούσει ο κύριος Μητσοτάκης και να δούμε γιατί στο τέλος της ημέρας έχει κάνει και τις δηλώσεις που έχει κάνει. Το αφεντικό εδώ θα μου πει τι ώρα τελειώνουμε. Τελειώνουμε, μου λέει, και πολλά είπες. Ώρα να φύγεις. Αυτά μου λέει. Δεν τον ακούτε εσείς, αλλά αυτά μου λέει. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή η ωραία είδηση ότι βρίσκονται σε κάποιο βαθμό, υπάρχουν υπόγειες συζητήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας συγγνώμη, για να ενεργοποιηθεί, για να μπει σε λειτουργία πάλι ο Nord Stream 1 που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές και να μπουν οι Αμερικανοί στην εταιρεία αυτή που διαχειρίζεται τον αγωγό, ώστε να πουλούν οι Αμερικανοί το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ωραία, είναι καταπληκτική, είναι πολύ έξυπνοι οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί ειδικά. Και μετά αναρωτιούνται γιατί συμβαίνουν όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, είτε γιατί ξεσηκώνονται όχι μόνο η νέα γενιά αλλά και οι κοινωνίες, είτε γιατί αντιδρούν με πολύ κακό τρόπο ψηφίζοντας AFD ή Λεπέν ή δεν ξέρω εγώ τι ακόμα. Λοιπόν, αυτά. Να ξαναπώ ότι δεν πρέπει, δεν σας καλούμε, δεν πρέπει, εντάξει μην είμαστε και με τέτοιες εκφράσεις, αλλά σας περιμένουμε στη διήμερη γιορτή του Κόκκινου και της Αυγής, το Σάββατο και την Κυριακή, το απόγευμα, μετά τις 6, 7, εντάξει, 6, 7, βάζουμε και το ακαδημαϊκό τέταρτο για να έρθουν 7. Λοιπόν, το Σάββατο και Κυριακή απόγευμα
στην πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της Αθήνας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα από μένα, το Σπύρο Σουρμελίδη. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε εκεί, στη γιορτή. Έρχεται Καψόχας και Γιώργος Βούλγαρης και νομίζω ότι έχουν τον Νίκο Παπά, Μητσικώστας, Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατρίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
3: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβδουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες Β' κατηγορίας, από 5 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.

0: θα είναι 10.
1: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Από τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, σε ένα αεράκι με ελαφρύ κυματισμό, πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σήμερα σε συνέντευξή του στον Sky. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, κάνοντας λόγο για την Ελλάδα ως αντικατάστατο στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μεσόγειο. Παράλληλα, επιστράτευσε τη ρητορική του φόβου απέναντι στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι όσοι ασκούν κριτική εύχονται να στραβοπατήσουμε στα εθνικά θέματα. Δεν τέθηκε το Κυπριακό κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, υπογράμμισε η Ρένα Αρδούρου από την Κύπρο, καταλογίζοντας την κυβέρνηση μηδενικό ενδιαφέρον για το Κυπριακό παρά την Προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιλώντας στο κόκκινο, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι σιωπά και δεν έχει στρατηγική στην εξωτερική πολιτική. Τις ευθύνες στους κατοίκους της Κυψέλης επιχείρησε να μεταθέσει ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάου σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, κάνοντας λόγο για μεθοδεύσεις πίσω από τις δικαστικές κινήσεις τους για την πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τις ρογμές στα κινητά τους. Ο Υφυπουργός υποστήριξε ότι η ελληνικό μετρό είχε ήδη δώσει τα απαραίτητα στοιχεία την ώρα που η δικαιοσύνη έκανε δεκτό χτες το αίτημα των κατοίκων για τη χορήγηση κρίσιμων εγγράφων σχετικά με τις καθυζήσεις και την ασφάλεια των κτηρίων. Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει αποτραπία επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει τα πολιτικά κίνητρα της επίθεσης. Οι δύο δράστες φέρονται να δήλωσαν να είμαστε φασίστες, προτού τραυματίσουν σοβαρά το θύμα στα πόδια και εξαφανιστούν. Ο 32χρονος κατήγγειλε ότι στοχοποιήθηκε λόγω της πολιτικής του ταυτότητας. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο νοσοκομείο. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τις δολοφονίες του Σαχσάντ Λουκμάν και του Παύλου Φίσα. Τραγωδία στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντιο, που δύο νέοι, ένας 28χρονος και μία 26χρονη, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο με μηχανή. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν η μοτοσυκλέτα τους εξετράπη της πορείας της υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η τροχιά διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις μετά τις αναφορές για οσμή αερίου την περασμένη Παρασκευή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Ασφαλή σχολεία και άμεσης αγγίησης προστασία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, τονίζοντας ότι καμία επανελειτουργία χωρίς τεκμηριωμένη διασφάλιση της ασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Η κυβέρνηση προωθεί με κάθε μέσο τα συμφέροντα των πολυεθνικών, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σημερινή συναυλία για τα Τέμπη και τις Κουριές στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Το κόμμα στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, ζητώντας προστασία του περιβάλλοντος και απόδοση δικαιοσύνης. Παράλληλα, δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας στο έγκλημα των Τεμπών. Στον ανακριτή καταθέτει σήμερα η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατάθεσή της αναμένεται να ρίξει φως στο αν υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, όπως ισχυρίζεται η μητέρα της, με τον πατέρα της να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση της διαδικασίας. Περίπου 20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαντρίτης, διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση με αφορμή τον θάνατο της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, μόλις δύο εβδομάδες μετά την εξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Οι διαδηλωτές κρατούσαν κεριά και φωτογραφίες της, φωνάζοντας Δεν είναι θάνατοι, είναι δολοφονίες, και καταγγέλλοντας τις εξώσεις και τις πολιτικές που βάζουν τα επενδυτικά συμφέροντα πάνω από το δικαίωμα στη στέγη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Αλεξάνδερ Τζεφέριν ανατρέπει την προηγούμενη απόφασή του να αποχωρήσει από την Προεδρία της UEFA και θα διεκδικήσει μία ακόμη τελευταία θητεία στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, αφαιρώντας παράλληλα ένα από τα σημαντικότερα ονόματα από τη λίστα των πιθανών υποψηφίων που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τον Τζιάννι Ιφαντίνο στην Προεδρία της FIFA.

0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας θα φτάσει στους 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στο κόκκινο, σε 105 και 5. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Λοιπόν, και πάλι εδώ τα πρωτοσέλιδα και όπως τα βλέπουμε έχουν πάλι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τι γίνεται με τη Βύση και, το, και τον Καρβέλα και τι γίνεται με τον Μαζονάκη. Και αν έφαγε και αν κατά το φαγητό του ο γιατρός ή πια σαμπάνια.
1: Τρία θέματα αναδεικνύουν από ό,τι είδα. Έκανα και εγώ μια σταχυολόγηση και έχουν καλύψει όλη την επικαιρότητα. Καρβέλας, Μαζονάκης και Καμπούρης.
0: Και Καμπούρης, ναι, σωστά.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτός, ναι.
1: Τα άλλα θέματα στην επικαιρότητα είναι εξαφανισμένα. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Και βεβαίως εξακολουθούν να δημιουργούν άλλα τοπία τα οποία στην ουσία έχουν, είναι αδιάφορα για τα προβλήματα. Εντάξει, το...
0: Δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει ενέργεια, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα καλά για, το, για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Για τα κανάλια γενικώς και τα ραδιόφωνα και τα μέσα ενημέρωσης γενικώς της Ελλάδας. Είναι όλα καλά καμωμένα. Το ότι ήρθε εδώ ο Ρούμπιο ας πούμε και έκανε αυτά που έκανε, όχι. Και ο Μητσοτάκης μας λέει ότι μπορεί και πρέπει το καλώδιο να περάσει χωρίς να κάνουμε εκπτώση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λέει ο Μητσοτάκης, θα λέει στο Sky. Μάλιστα.
1: Βγήκε ναι στο Sky και, ναι. Και εξακολουθεί να μιλάει για σταθερότητα.
0: Ναι, λέει ένα ανάγκη, λέει κάποιος πρωθυπουργός, μπορεί να περάσει χωρίς να κάνουμε έκπτωση. Δηλαδή συζητά για το αν μπορεί να γίνει έκπτωση ή όχι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτό είναι και τίτλος. Δηλαδή είναι σαν να πας ας πούμε κάπου σε μια άλλη χώρα και να συζητάνε αν μπορεί κάποιος αυτό ή εκείνο ή το άλλο ή αν θα πάρουμε άδεια από την Τουρκία και τα λοιπά. Και αυτό γίνεται τίτλος.
1: Ναι, για κάποιους εδώ πέρα είναι τίτλος βεβαίως και είναι και η ατζέντα. Κάνανε διαρροή χθες ότι στις 26 Οκτωβρίου ξεκινούν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου με διαρροή λέει του Υπουργείου Εξωτερικών και ότι την ίδια ώρα μας είπανε ότι η υπόθεση αυτή και οι κινήσεις αυτές στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο διότι έτσι προβλέπεται και ότι αυτή την επίβλεψη των εργασιών μας είπε ο κύριος Κικίλιας την έχει το λιμενικό σώμα, δεν καταλαβαίνουμε έτσι, τι ακριβώς είναι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εμείς δεν είμαστε καχύποπτοι, αλλά περιμένουμε να το δούμε, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι την ίδια ώρα που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, επιβραβεύουν και χειροκροτούν το Ρούμπιο, τον κουβανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος δεν έκανε καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο στην ομιλία του, αλλά εξύμνησε τους εθνικισμούς και, τους, και τη woke agenda και το δόγμα η Αμερική πρώτα και ήρθε στην Ελλάδα. Και κοκορευόμαστε, γιατί τ' άκουγα χθες, από πάρα πολλούς αναλυτές, ο Θεός να τους κάνει αναλυτές που κυκλοφορούν δημοσιογράφους, αναλυτές, δημοσιολογούντες και όλους αυτούς που κυκλοφορούν στα κανάλια, Γιώργο, να μας λένε λοιπόν ότι μας κολάκεψε η ομιλία του κυρίου Ρούμπιου. Δηλαδή ρε παιδιά, επειδή λυπάμαι που το λέω αλλά δεν θέλω να τα εξομοιώσω, αλλά ξέρετε κάτι, μας κολάκευε και ο Αδόλφος Κίτλερ όταν έλεγε, μπήκε, κατέλαβε τη χώρα, αλλά μας έλεγε τι, πόσο σημασία έχει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και πόσο μεγάλοι πολεμιστές είμαστε έτσι. Και την ώρα αυτή έμπαινε, δηλαδή είναι, θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Θα τρελαθούμε. Ο Χίτλερ αυτό έλεγε. Το μεγαλείο των Ελλήνων μιλούσε και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και καταλάμβανε τη χώρα και ισοπαίδωνε τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. τόσο πια έχουμε χάσει την αίσθηση του μέτρου και των συγκρίσεων, ή είναι τόσο εξονημένοι και πληρωμένοι πια που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται σε αυτή τη χώρα και δουλοπρεπεί σε όλα τα σημεία. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Μία λέξη, επιμένω, μία λέξη, μία αναφορά σε μία ομιλία που είχε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λέξεις, που είχε, την είχε ετοιμάσει από το σπίτι του ο συγκεκριμένος που ήρθε για να κάνει αυτή την παράσταση, δεν αναφέρθηκε στο βασικό στοιχείο που έχει ανακαλύψει αυτή η χώρα, αυτή η αρχαία Ελλάδα που την εξυμνούσε, που λέγεται δημοκρατία. Δεν υπήρχε η αναφορά λέξη για δημοκρατία. Μας είπε λοιπόν με αρλούμπες ότι το μεγαλύτερο πολιτικό κατόρθωμα αυτής της χώρας ήταν ο εθνικισμός. Ναι. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν γίνεται να τα κάθονται και να μας λένε αυτού του είδους τις αναλύσεις. Τι να πω δηλαδή, πραγματικά παρακολουθούσα χθες, έφερνα βόλτα στα διάφορα κανάλια και έβλεπα όλο αυτό το σκηνικό να εκτελήσεται μπροστά στα μάτια.
0: Ξέρεις τι άκουσα σήμερα το πρωί, σε αυτές τις πρωινές εκπομπές που αρχίζουν πολύ νωρίς το πρωί? Υπήρχε κάποιος από αυτούς που βγάζουν στις πρωινές εκπομπές, ναύαρχος, αναποστρατεία, στρατηγός κτλ. Και λέει ότι πρέπει εμείς να ενισχύσουμε το ΝΑΤΟ, να δώσουμε ακόμη καλύτερο παράδειγμα στην Αμερική, να ενισχύσουμε το ΝΑΤΟ, να κάνουμε και καμιά ακόμα βάση εδώ, να είναι στρατηγείο εδώ, ξέρω εγώ, η Λάρισα και διάφορα, λέγε τέτοια. Και του είπε κάποιος κάτι και λέει, τώρα αυτά λέει εδώ πέρα, λέει, άμα από τις απόψεις μου θα πούνε ΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο και ξέρετε είναι δύσκολα αυτά, αλλά η πραγματικότητα κτλ. Δηλαδή, τι άλλο, έχουμε ήδη ξεβρακωθεί, τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Και τα έλεγε αυτά το πρωί, ας πούμε, και έλεγε ότι έτσι πρέπει να είναι.
1: Θα μπορούσε να κάνουν κάτι το πολύ απλούστερο και να το εμπεδώσουμε όλοι και οι ίδιοι οι Αμερικανοί, να καλέσει σε μια γενική επιστράτευση ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης και να κάνουν μια παρουσίαση ολόκληρου του αυτό του στρατού και όλων των σωμάτων, ας πούμε, που έχουν την ευθύνη αυτή και το υλικό που έχει η Ελλάδα, το πολεμικό υλικό, και να πει στο Ρούμπιο, Υπουργέ μου,
0: ο στρατός.
1: Αυτό κάνει, δηλαδή τόσο ξεφτυλισμένοι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, πρόσεξε, καθόμαστε τώρα και συζητάμε στον απόϊχο όλης αυτής της ιστορίας, διότι εδώ άρεσε τόσο πολύ στο μηντιακό σύστημα της Αμερικής και στήθηκε τόσο ωραία, ας πούμε, όλο αυτό το σκηνικό, που σκέφτονται, λέει, πληροφορούμαστε, ότι θέλουν, γιατί η πνίκα είναι επίζηλο σημείο και θέλουν να την αξιοποιήσουν άπαντες, θέλει να έρθει να κάνει μία από τα ίδια ο ανταγωνιστής του Ρούμπιο για τη διεκδίκηση, ο Βανς. Θέλει να έρθει λοιπόν και συζητάει, λέει, πότε θα έρθει στην Ελλάδα να κάνει επίσκεψη και όλη η ιστορία είναι για να κάνει και αυτός αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πάμε εκεί. Δεν ξέρω τώρα, μήπως κάποιος από αυτούς πάει και στη Σπάρτη για να θυμηθεί και τα κατορθώματα των αρχαίων.
0: Πάντως και ο Ρούμπιο και ο Βανς ρωτάνε εκεί τι γίνεται, παιδιά, και αν θα πρέπει να είμαι εγώ ή αν θα πρέπει να είναι ο άλλος και ποιος είναι πιο καλός. Δηλαδή ο ανταγωνισμός έχει αρχίσει ήδη. Υπάρχει,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Και το σημαντικότερο, πρόσεξε να δεις τώρα, και το σημαντικότερο από όλα, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που τα ακούω και δεν θέλω να τα πιστέψω ότι γίνονται, ότι όλο αυτό λοιπόν που η εικόνα και όλο αυτό που συνέβη στη χώρα το πλασάρει η κυβέρνηση επισήμως ως δέλεαρ για να μπορέσει να πείσει τον Τραμπ να έρθει από τον καινούριο χρόνο, γιατί έχουν και εκλογές μπροστά, να έρθει στην Ελλάδα και να του δώσουν όχι μόνο την Πνίκα και την Ακρόπολη, αλλά και τη Βουλή για να μας μιλήσει. Δηλαδή τα πλασάρουν στον Τραμπ να του εξηγήσουν ότι το μεγαλείο σου πρέπει να αναδειχθεί στο ναό της δημοκρατίας, όπου θα βρίζεις τη δημοκρατία. Και θα την είναι απίστευτα, Γιώργο, αυτά που ζούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει, και ακούω σοβαρούς υποτίθεται ανθρώπους να κάθονται να μας λένε σοβαρούς. Τέλος πάντων, τώρα η σοβαρότητα είναι δείγμα άλλων εποχών, ταπεινών και άλλων ανθρώπων.
0: Εδώ ο άλλος έλεγε το πρωί, σου λέω, ότι να δώσουμε και περισσότερα λεφτά και περισσότερο στρατό και ότι θέλει η Αμερική.
1: Μα γι' αυτό, σου λέω.
0: Ναι, τι λέει, μόνο η Τουρκία θα δίνει και εμείς πρέπει να δώσουμε.
1: Εμείς πρέπει να δώσουμε τα πάντα τώρα. Δηλαδή, εντάξει, ναι, μας πήρανε τα παντελόνια, μας πάρουν και τα σόβρακα. Έτσι. Να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε. Ή τα εσώρουχα, τέλος πάντων.
0: Θα τα πάρει ο Βάνς μετά.
1: Ναι,
0: μετά,
1: ναι. Την σειρά. Και σου λέω ότι γίνεται λοιπόν όλη αυτή η ιστορία. Και στο μεταξύ, όπως βλέπεις, η ιστορία όλη συνεχίζεται. Με τα μίντια, τα αμερικάνικα, που εξακολουθούν για όποιους λόγους να επιτελούν το έργο τους, για όποιους λόγους
0: κάνουν τη δουλειά τους,
1: κάνουν τη δουλειά τους,
0: κάνουν κάτι άλλο,
1: βγάλανε καινούργια πράγματα για την πρέσβη των, έτσι την έχουν τελειώσει και νομίζω ότι μέχρι πότε θα την προστατεύει.
0: Λες για τα 100 χιλιάρικα?
1: Δεν τα 100, υπάρχει η Daily Mail, την κατηγορεί ότι κάνει επίδειξη πλουτισμού και εκβιάζει πανταχώθεν. Τα 100 χιλιάρικα τα βρήκανε μεν, που ζητήθηκε ας πούμε να τις πληρώσουν τις κάρτες, δηλαδή πολύ ακριβές.
0: Στην American Express και ένα χρέος.
1: Diners, λέει, ξέρω ότι American Express.
0: Είχε μια καρτούλα εκεί με 100 χιλιάρικα.
1: 100 χιλιάρικα τώρα μαζέψε λογαριασμό, τι ψώνια πήρε, τσάντες, γκούτσι, δεν ξέρω
0: τι πήγαινε στον Αργυρό το βράδυ.
1: Εδώ δεν είναι ακριβά, αυτά τις τα χαρίζουν, αυτά τις τα προσφέρουν. Λοιπόν, και έχει αρχίσει πλέον να γίνεται σοβαρό το ζήτημα. Εμείς εδώ πέρα λοιπόν τρέχουμε να φωτογραφηθούμε στην ωραία κυρία, έτσι, η οποία μπας περιπτώσει μας ήρθε εδώ χαμία σχέση, influencer ήταν. Ναι.
0: Ήταν και αραβωνιαστικιά.
1: Από όλα ήταν. Και καθόμαστε και συζητάμε. Και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την ανεξαρτησία της χώρας, δεν τόλμησε Έλληνας δημοσιογράφος να ρωτήσει το Ρούμπιο. Το τόλμησαν Αμερικάνοι. Να του πει, κάτσε εδώ, ήρθε σε μια χώρα την οποία απειλείς ότι μπορεί να τις ρίξεις στην κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η κυβέρνηση, διότι εγώ μπορεί να είμαι απέναντι σε αυτή το καθεστώς Μητσοτάκη σαν άποψη, αλλά δεν μπορώ να είμαι απέναντι στο γεγονός ότι το καθεστώς Μητσοτάκη έχει γίνει με την επιλογή του ελληνικού λαού. Αυτό εγώ το σέβομαι, ή τουλάχιστον έτσι είναι οι κανόνες της δημοκρατίας που λέμε ότι έχουμε. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αυτό το θέμα, το οποίο απασχολεί πραγματικά την ίδια την ανεξαρτησία της χώρας, δεν βρέθηκε ένας Έλληνας δημοσιογράφος να του πει, κάτσε ρε Λεβέντη, ήρθες εδώ πέρα να μας πεις αυτές τις εξυπνάδες και να κάνεις τη φιγούρα σου για να βγεις εκεί ό,τι θέλεις να κάνεις, και έρχεσαι και μας λες ότι θα σας ρίξω όποτε γουστάρω και αν δεν ικανοποιήσετε τα δικά μας αιτήματα. Θα ρίξεις την κυβέρνηση της χώρας που την έχω επιλέξει εγώ και έρχεσαι στα μούτρα μας να μας το πεις. Και δεν τόλμησε να το πει ένας Έλληνας δημοσιογράφος. Και το είπαν οι ξένοι, τον ρωτήσανε.
0: Και ενοχλήθηκε.
1: Και ενοχλήθηκε, βεβαίως ενοχλήθηκε. Αυτή είναι μια κατάσταση, Γιώργο, η οποία δεν έχει προηγούμενο. Και καθόμαστε λοιπόν και ακούμε τις αρλούμπες των καναλιών που μας βγαίνουν και μας λένε τι κερδίσαμε από την επίσκεψη του Ρούμπιο. Τι κερδίσαμε ρε παιδιά από την επίσκεψη του Ρούμπιο, για να πάμε και στο πρακτικό κομμάτι? Εγώ δεν είδα κάτι να κερδίσαμε.
0: Ούτε για διεθνές δίκαιο, ούτε για καλώδια, δηλαδή, ούτε για Τουρκία.
1: Τι ακριβώς κερδίσαμε? Ίσες αποστάσεις με την Τουρκία. Μας πούλησε όπλα τα οποία τα είχαμε ήδη αγοράσει. Μας υποσχέθηκε ότι θα συμβάλλει στην εμβάθυνση της ενίσχυσης του στρατού της Φιλαδέλφειας εκεί που είναι η περιοχή του. Τι θα κάνουμε δηλαδή εμείς, τι σχέση είναι αυτό το στράτευμα, που θα χρησιμοποιηθεί? Και μας τράβηξε και τα αυτή για ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο πρέπει την πρόθεση του LNG, του φυσικού,
0: των συμφερόντων.
1: Μας
0: τράβηξε και τα αυτή.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τραπέζι το επίσημο που καθίσανε και κοκορευόταν και ο πρωθυπουργός, κάλεσαν και τον αντιπρόεδρο, ήταν τρεις εκεί πέρα. Ο Γεραπετρίτης, ο Χατζηδάκης και ο πρωθυπουργός μαζί με το Ρούμπιο. δεν πάτησε άλλος τρίτος.
0: Η παρουσία του Γεραπετρίδη και του Χατζηδάκη διασφαλίζει ότι θα κάνουν οι Αμερικάνοι.
1: Πρόσεξε, στο διπλανό τραπέζι μακριά,
0: ναι,
1: μακριά,
0: να μην ακούγονται,
1: να μην πάρει μυρουδιά, ναι, τι γίνεται, είχαν βάλει αναγκαστικά τον υφυπουργό που ήταν τον Έλληνα υφυπουργό. Που το άπεστα μούτρα ή...
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τον Παπασταύρο.
0: Τον Παπασταύρο.
1: Δεν, ναι, τον βάλανε στο τραπέζι που ήταν αυτό. Ναι. Ούτε την πρέσβυρα βεβαίως, ναι, έτσι. Ούτε, ναι, η πρέσβυρα ήταν.
0: Αυτή την εξαφάνισε.
1: Την, ναι, εξαφάνισε.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα λοιπόν δεν τα ανέδειξε κανένας. Δεν ασχοληθεί κανένας με όλο αυτό. Και μας είπανε τι μεγάλη συμμετοχή. Και επιμένω. Κολακεύτηκαν οι βλάχοι. Ναι. Γιατί βλαχιά είναι αυτό το πράγμα. Με τι? Με το ότι θυμήθηκε αυτός εδώ, πήρε αποσπασματικά ονόματα του Αριστοτέλη, ναι, του Μεγαλέξανδρου, του Πλάτωνα, του δεν ξέρω, ναι, τι ήταν, ναι, τα έχει.
0: Του είπανε και
1: τέλος πάντων, ναι, του γράψανε εσύ. Και λέω, θυμήθηκα, συγγνώμη που το λέω, ότι τα ίδια έκανε και ο Αδόλφος Χίτλερ. Ναι. Εξυμνούσε το μεγαλείο του
0: την
1: αρχαίου
0: Ελληνικού
1: την ώρα που βομβάρδιζε και καταλάμβανε τη χώρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι που κολακευτήκαμε. Τι να πω.
0: Τι να πεις και τι να πω. Λοιπόν, νέο pop app κανάλι Magenta Cinema 007 αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom από 1η έως 31 Οκτωβρίου και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα του Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς.
2: Το κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
4: Everybody.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
6: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

0: Ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες σου στο box. Γιατί τώρα με το box booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 ευρώ στην δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα και στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να σταματήσεις στη μία παραγγελία. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Όσο για την ελευσίνα που μαχαίρωσαν το παιδί, τα διαπαντελάκι μου, τα διαπαντελή μου, έτσι είναι η Σωτήρη.
1: Το αυγό του φιδιού ξεπηδάει πάλι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το περιστατικό αυτό που τρεις φασίστες δηλωμένοι και γνωστοί στην περιοχή επιτέθηκαν έξω από το σπίτι ενός αντιφασίστα, ναι, που δηλωμένου αντιφασίστα προφανώς έχουν τις αυτές και κόντεψαν να τον σκοτώσουν.
0: Πήγαν να τον μαχαιρώσουν και στην κοιλιά.
1: Τον μαχαίρωσαν στα πόδια, στην κοιλιά, ναι, είναι νοσοκομείο. Το χειρότερο από όλη αυτή την ιστορία, Γιώργο, για μένα είναι ότι διάβαζα πρωί-πρωί και θα τα ονοματίσω γιατί είναι ντροπή ευρείας αποδοχής, ναι, και κυκλοφορίας site, mm-hmm, όπως το πρώτο θέμα, mm-hmm, που μας λέει πάλι τα ίδια ότι μας είχαν πει με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, τότε δηλαδή που, mm-hmm, βγήκε ο Sky και όλα τα κανάλια και λέγανε ήταν οπαδικά τα κίνητρα. Τα ίδια λοιπόν, αυτό που λες Παντελάκι μου, τα ίδια Παντελή μου, μας λέγανε λοιπόν ότι όλη αυτή η αντιπαράθεση μάλλον έχει να κάνει με οπαδικά κίνητρα, μάλλον, mm, βάλανε και το μάλλον μέσα,
0: ναι, ναι,
1: δεν κρατήσανε τη δεύτερη εκδοχή. Επειδή ακριβώς ξέρουν τι ποιοι είναι και οι ίδιοι βγάλαν ανάρτηση, mm-hmm, και είπανε τι ιδεολογίας και τι,
0: ναι, είναι αυτό, ναι, ναι,
1: έτσι, υπήρχαν και αυτόπτες μάρτυρας.
0: Μα ακούστηκαν να λένε ναι ρε, μπίπι είμαστε φασίστες.
1: Ότι τα κανάλια αυτά και τα μίντια αυτά δεν μπήκανε καν στον κόπο να μεταφέρουν ρεπορταζιακά, αφού δεν θέλανε να πάρουν να έχουν άποψη, mm, να μεταφέρουν αυτό που συνέβη και αυτό που οι ίδιοι οι δράστες δήλωναν ότι ανήκουν στο φασιστικό χώρο. Mm. Λοιπόν, μπράβο τους για άλλη μια φορά. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το φαινόμενο πλέον. Προσπαθούν να το αφυπνίσουν, κάνουν αγώνα για να το αφυπνίσουν. Αλλά όπως πολύ σωστά έλεγες, να μεταφέρω και να σε καρφώσω,
0: ναι, ότι
1: πριν μπούμε στο, ναι, στούντιο, μου είπες,
0: ναι,
1: το εξής. Σκέψου μου λες τι μπορεί να γίνει όταν δούμε την επόμενη βουλή, mm, με Λατινοπούλου, Βελόπουλου,
0: τον αντιπρόσωπο του Κασιδιάρη,
1: του Κασιδιάριδες μεταμφιεσμένους, ναι, τη Νέα Δημοκρατία με το τρίδημο
0: Σαμαρά. Την τριάδα
1: Βορύδη, Πλεύρη, Άδωνη, ναι, κλπ. Και βεβαίως έναν εθνικιστή με ακραία αυτή Σαμαρά. Σκέψου, ναι, τι έχει να συμβεί στην Νέα Βουλή.
0: Το σκέφτεσαι.
1: Λοιπόν.
0: Τον έχω αυτό το φόβο, τον έχω. Ναι. Τον έχω αυτό το φόβο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα φαντιάζει με τριοπαθές κέντρο κόμμα.
1: Θα το φροντίζει ο Βορύδης, ο Πλεύρης και ο
0: Τόνας
1: να το φέρει, ναι.
0: Όπως και παλιότερα με τη Χρυσή Αυγή που είχαν τις γέφυρες επικοινωνίας, τα γνωρίζουν και τα παιδιά, γνωρίζονται μεταξύ τους και θα κρατάει λες τις ισορροπίες, έτσι. Γιατί και η Λατινοπούλου λέει σαφώς και έχει δικαίωμα ο Κασιδιάς να κατέβει στη Βουλή, δηλαδή τους βλέπεις όλους μαζί και δηλαδή, πραγματικά τρομάζεις, ας πούμε. Πηγαίνουν, εκμαχαιρώνουν το παιδί στη Λευσίνα και του φωνάζουν ναι ρε μπιπ, να μην πω, είμαστε φασίστες και μαχαιρώνουν το παιδί γιατί είναι αντιφασίστας. Και έρχονται οι άλλοι αυτό που λες τώρα και σου λέει μήπως είναι ωραία ρε παιδιά, υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες.
1: Όχι
0: ότι,
1: μήπως, δεν αναρωτιέται, ναι, καν. Αποφαίνεται ότι μάλλον ήταν οπαδική τα κίνητρα της σύγκρουσης αυτής, ήταν οπαδικά, αποφαίνεται.
0: Αλλά αφήσα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και υπάρχουν μαρτυρίες, υπήρχαν άνθρωποι εκεί μπροστά που τους άκουσαν, που τους ξέρουν στην περιοχή, που έχουν δει τα πρόσωπά τους.
1: Εν πάση περιπτώσει τους ξέρουν και αναγκαστικά πλέον δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά και η αστυνομία θα τους συλλάβει, αν δεν τους έχει συλλάβει ήδη, παρότι κρύβονται οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι θα γίνουν πάλι σύμβολα ενός αγώνα.
0: Ξεμύτησαν.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και επειδή λοιπόν μιλάγαμε και για το ξεμύτισμα κάποιους και λένε δεν βλέπουμε, ποιος λέει, ο Παναγιώτης, δεν ξέρω, δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Πώς δεν βλέπουμε τι γίνεται, Παναγιώτη μου,
0: Παναγιώτη μου.
1: Ναι. Βλέπουμε και παραβλέπουμε. Ο Μακρόν φέρνει τη Λεπέν που... στην κοιτίδα του διαφωτισμού, των ξεσηκωμού, των κοινωνικών αιτημάτων, των διαφωτιστών και όλων αυτών, στη Γαλλία. Μπράβο τους. Στην Ιταλία έχει εγκαθιδρυθεί ήδη. Στην Αμερική πια το έχουμε συζητήσει, το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Ετοιμάζονται και η ιδεολογία του Μάγκα, που την εκφράζει με πιο εύσχυμο τρόπο ο Ρούμπιο, με πιο ακραίο τρόπο ο Βάνς, που θα μας έρθουν και αυτοί εδώ να φωτογραφηθούν. Άρα λοιπόν βλέπουμε τι γίνεται.
0: Ιταλία, Γαλλία,
1: Ιταλία, Γερμανία κλπ. Και ετοιμάζονται, πάμε και μακρύτερα, έτσι. Στην Αργεντινή είναι ήδη εκεί. Στην Βραζιλία ετοιμάζονται να επανέλθουν. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν στοιχείο προβληματισμού, κατά τη γνώμη μου, και της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων, και για να μην πάμε πολύ μακριά, ας αφήσουν τα καραγκιοζηλίκια που γίνονται εντός της χώρας με τις συγκρούσεις που ζήσαμε χθες, τις χιδαίες και με τον τρόπο που έγιναν αυτού του, πώς του λέγανε, που έβριζε την Παπαδοπούλου της Ελλάς, που την απειλούσε να τη δείρει και δεν ξέρω τι, και το έχουν κάνει θέμα πολιτικό αντιπαράθεσης, λες και το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή σαν ελληνική κοινωνία είναι εάν θα βγει δεύτερο το Πασό και εάν θα βγει δεύτερη η Ελλάς. Ποιον απασχολεί, ρε παιδιά, αυτό το θέμα? Αυτό είναι το ζήτημα. Και βρέθηκε ένας ανεγκέφαλος, γιατί ανεγκέφαλο, περί ανεγκέφαλο προηγείται, να πει και να απειλήσει την μπροστά σε ανθρώπους μια συγκεκριμένη κυρία, γιατί θεωρούσε ότι κάτι του πήρε από το παιχνίδι, το παιχνιδάκι του που είχε αυτός δηλαδή. Και βεβαίως όλα αυτά τα θέματα, και με το δίκιο του, το σύστημα τα αναδεικνύει, εμφανίζει, ας πούμε, τον λεγόμενο προοδευτικό χώρο να αλληλοσπαράσεται.
0: Και... Εντάξει, και η Παπαδοπούλου ήταν στο Πασόκ πριν.
1: Μα γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία, γιατί άφησε το αυτό και τους πήρε το παιχνιδάκι τώρα. Ο άλλος είναι. Τι να πω τώρα, τι είναι, επειδή τον ξέρω κιόλα. Λοιπόν. Και βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά το βλέπουμε και εδώ, ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω, ξέρεις, έλεγα κάποτε, όχι εδώ στο κόκκινο, σε παλιότερη. Ψάξτε λίγο, μην ακούτε τι λέω εγώ, μην μας σημαίνει τροφή. Βάλε λίγο και το μυαλό σου να δουλέψει. Δες και λίγο παράπερα, κάνε κάτι άλλο. Δηλαδή έχουν τώρα δημιουργήσει μια επικαιρότητα τα κανάλια που σώνει και καλά να μου βάλει μέσα στο μυαλό τι καλό έκανε στην Ελλάδα ο Ρούμπιο. Πρέπει να μου βάλει στο μυαλό τι κακό κάνει η αριστερά και πρέπει να πάω ακροδεξιά. Με το Στανιό να πάρει μια άνεση, να μου τη βάλει μέσα στο μυαλό, να πιστέψω ότι αυτό που έγινε, ξέρω εγώ, είναι εκείνο, αυτό που θέλω. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω, δεν μιλάμε. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά στα κανάλια?
1: Και
0: πόσα λεφτά έχουν πάρει? Κοίταξε, για να μην τους νοιάζει η χώρα, δεν τους νοιάζει η χώρα.
1: Γιώργο, επειδή δίνεται τροφή και επειδή, εν πάση περιπτώσει, τα κανάλια κάνουν αυτό που κάνουν και πληρώνονται για να κάνουν αυτό το που κάνουν. Το θέμα είναι τι τους δίνεις εσύ, για παράδειγμα. Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν μία δεκαριά, πόσοι είναι βουλευτές, 13 που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Που δεν έχουν δώσει την έδρα. Που δεν έχουν,
1: παιδιά,
0: στην έδρα.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, ούτε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που, κατά τη γνώμη μου, και τις απειλές που εξαπολύει κεντρικά, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι σύμφωνος εγώ με διαπομπεύσεις και με όλα αυτά τα οποία επικαλούνται ότι θα κάνουν, αλλά είναι δυνατόν υποτίθεται αριστεροί βουλευτές που έχουν αποφασίσει να πάνε οπουδήποτε αλλού να μην παραδίδουν την έδρα στο κόμμα που τους εξέλεξε? Δηλαδή τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα? Τι παζαρικοί ύστερα μιλάνε για αξιοπιστία της πολιτικής? Ας δώσουν την έδρα τους. Εγώ δεν θα κρίνω κανέναν γιατί επιλέγει άλλο δρόμο και δεν μου επιτρέπεται εν πάση περιπτώσει και από θέματα αρχών προσωπικά. Αλλά αποφάσισες να φύγεις από ένα χώρο.
0: Αλλά όχι με ιδιοτέλεια.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ μιλάμε για ιδιοτέλεια.
1: Μα προφανώς.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δώσε την έδρα σου στο κόμμα που σε εξέλεξε, γιατί με αυτό το κόμμα... Για να, δεν είναι μόνο αυτοί που εξελέγησαν. Εδώ ο άλλος βγήκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Περιέφερε την έδρα του δεξιά και αριστερά και τελικά κατέληξε στο Πασόκ. Μιλάμε διορισμένος.
0: Διορισμένος βουλευτής, υπουργός, ήθελε να είναι βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός του Μητσοτάκη. Δεν τον πήρε ο Τσίπρας στην Ελλάς και κατέληξε στο Πασόκ.
1: Δηλαδή αυτά τα πράγματα.
0: Αυτά δεν τα βλέπω κόσμος.
1: Αυτά είναι αδιανόητα που γίνονται. Δεν μπορείς δηλαδή πώς να κερδίσεις τον κόσμο με αυτά δηλαδή, όλα τα πράγματα.
0: Πραγματικά τι φιλοδοξία να έχει ένας άνθρωπος που έχει εκτιμηθεί. Έτσι. Που είναι ναύαρχος εν αποστρατεία. Τον έχει τιμήσει η πατρίδα. Έγινε βουλευτής διορισμένος γιατί υποτίθεται του επικράτειας, τέλος πάντων οι εκλόγιμες θέσεις. Και κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή έχει ανάγκη το βουλευτιλίκι? Δηλαδή δεν ξέρω, αλκοόλ είναι, πρέζα είναι, τι είναι αυτό το βουλευτιλίκι τελικά? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί ως τώρα ξέρουμε ότι ο βουλευτής, ξέρω εγώ, τον ασχολείσαι με τα κοινά, είναι προσφορά. Δεν είναι ούτε καριέρα ούτε αυτό. Τελικά τι έχει γίνει? Κάτσε να δω, μήπως εκλέγομαι στον Πειραιά γιατί ο Πασόκ έχει να βγάλει από το 2009 να στείλουμε εκεί τον Αποστολάκη. Βρε, μήπως να τον στείλουμε στα Χανιά. Καλά, και τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τώρα που δεν είναι ο Καστανίδης? Καλά, κάτσε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν ξέρω εγώ, αυτά δεν τα βλέπω ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι ιδιοτέλεια αυτό το πράγμα?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή είπα εγώ ότι ποιον ενδιαφέρει ποιος θα βγει δεύτερος κλπ. Βλέπω τη Βασιλική, τον Οδυσσέα κλπ. Προφανώς λέει, μας λένε δεν έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε εμείς καταλάβει τι σημαίνει για τις δεύτερες εκλογές το ποιος θα βγει δεύτερος. Εμείς αν εσείς καταλάβατε, εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Αν όμως εσείς καταλάβατε τι είπαμε πριν, ποιος έρχεται με δυναμική στα πράγματα, τότε θα καταλάβετε καλύτερα αυτό που λέμε. Δηλαδή το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι το αυγό του φιδιού που εκολάπτεται και του δίνει λαβές για να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η πιο συχαμερή, θα το πω έτσι για να μην πω άλλη λέξη, κυβέρνηση, κυβερνάει 8 χρόνια, έχει φάει τον άμπακα, τον άμπακο, έχει κάνει σκάνδαλα κλπ. Και δεν χτυπιέται για κάποιο λόγο και όλα αυτά δεν σας απασχολούν καθόλου, μα καθόλου, και σας απασχολεί ποιος θα κρατήσει το μαγαζάκι του και την καρέκλα του για να πάρει τον τίτλο. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό. Εμένα με απασχολεί πως η άποψη του κοινωνικού κράτους, να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, θα γίνει πλειοψηφία σε αυτή τη χώρα για να νιώσω ανάσες. Αυτό με απασχολεί. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα βγει δεύτερος και το λέω δημόσια. Αν εσάς αυτό σας ενδιαφέρει, τότε λυπάμαι. Είναι σαν να μου λες ότι δεν πειράζει, ας πούμε, εκεί που έπρεπε να χάσουμε με 15-0, αλλά χάσαμε με 2-0 και είμαστε ευτυχείς για αυτό που έγινε. Όχι, δεν είμαστε ευτυχείς.
0: Και θα είναι και χαρούμενοι όλοι αυτοί που στέλνουν αυτό το μήνυμα, αν είναι μέσα Λατινοπούλου, Κασιδιάρη, Βελόπουλη, θα είναι χαρούμενοι γιατί το δικό του κόμμα θα είναι δεύτερο.
1: Δηλαδή θα βγει ο άλλος με 15 και ο άλλος με 14 και χαρήκαμε για αυτό το πράγμα. Δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Τι να πω, ρε παιδιά. Και μας λέτε ότι δεν καταλαβαίνουμε εμείς που πατάμε.
0: Okay. Τι να πω. Λοιπόν, και ποιος καλοβίδωσε, Γιώργο, το... Λέτε, λέει, για αυτόν που καλοβίδωσε τον Κασελάκη και μετά στην Αμερική διδάσκουν για τον Αποστολάκη, στον Αποστολάκη αναφέρεσαι. Είπαμε για τον Αποστολάκη. Λοιπόν, τι να πω. Δηλαδή, δεν ξέρω, και η αξιοπρέπεια, δεν ξέρω τι να σχολιάσω.
1: Τα ατυχήματα ξέρεις κάτι στην εκτίμηση, μιας και το φέρνετε πολύ για τον Κασελάκη. Εμείς ποτέ δεν υποστηρίξαμε ακόμα και τότε τον Κασελάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει τα ατυχήματα συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μην εδρεωθούν. Ατύχημα ήταν για τη χώρα ότι επικράτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν κάποιοι παλιότεροι θυμούνται τι σήμαινε για το μέσο Έλληνα και το μέσο προοδευτικό το όνομα Μητσοτάκης.
0: Το όνομα
1: και μόνο Μητσοτάκης ήταν ατύχημα, μόνο που επικράτησε. Ο Κασελάκης δεν επικράτησε. Διορθώθηκε η αυλεψία και η ανοησία κάποιων ανθρώπων που νομίσανε ότι στο πρόσωπο του Κασελάκη, μιλάω για τον απλό κόσμο και αφήστε τα στελέχη, πίστεψαν ότι βρήκανε τον αντικαταστάτη του Τσίπρα. Ήτανε μια ειδική κατάσταση, αυτό διορθώθηκε όμως. Εδώ στην Ελλάδα δεν διορθώθηκε. Ο Μητσοτάκης είναι 8 χρόνια και θα είναι άλλα 8 από ό,τι φαίνεται. Μαζί με τα ακροδεξιά. Με τις ακροδεξιές παραφιάδες. Εντάξει, αυτά λοιπόν να καταλάβουμε και να μπορέσουμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Και αφήστε τα γύρω-γύρω, τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, ένθετο υγεία, Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε στο στούντιο. Θα είναι μαζί μας ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής του κόμματος στο νότιο τομέα Αθηνών, Νίκος Παπάς.

0: στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Τον ήχον σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Σχετικά χαμηλή παραμένει η χρήση αντλιών ινσουλίνης στη χώρα μας, παρά τα ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για διεύρυνση της πρόσβασης σε συστήματα αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Σκουλικάρη, άτομο που υποφέρει από διαβήτη τύπου 1. Κύριε Σκουλικάρη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Είστε ένα από τα 28.000 άτομα περίπου που ζουν με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στη χώρα μας και η καθημερινή διαχείριση της νόσου μπορεί να είναι απαιτητική, καθώς προϋποθέτει έως και 180 αποφάσεις την ημέρα συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων σχετικά με το πότε και πόση ινσουλίνη πρέπει να χορηγηθεί. Τι σημαίνει αυτό για την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου με διαβήτη τύπου 1?
3: Όπως τα λέτε, είναι το ζάχαρο στο αίμα ενός ανθρώπου φυσιολογικού ή με διαβήτη μπορεί να αλλάξει μέχρι και 9.500 φορές καθημερινά. Αυτό σημαίνει ότι ενώ υπήρχε ένα όργανο, υπάρχει ένα όργανο στους υπολείπους ανθρώπους που είναι το πάγκρεας και όποτε πάει να ανέβει το ζάχαρο εκρίνει ινσουλίνη και αυτό το φέρνει σε φυσιολογικά επίπεδα, σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει την ινσουλίνη να την παίρνουμε με εξωτερικούς τρόπους, δηλαδή με ενέσεις, με αντλίες κτλ. Και θα πρέπει η ινσουλίνη, η ποσότητα αυτής της ινσουλίνης να είναι όση, δηλαδή όχι παραπάνω γιατί υπάρχει ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας, όχι λιγότερο γιατί υπάρχει ο κίνδυνος υπεργλυκαιμίας. Τώρα σκεφτείτε ότι υπάρχουν 42 παράγοντες που επηρεάζουν το ζάχαρο ενός ανθρώπου στο αίμα. Πρακτικά οτιδήποτε κάνεις. Δηλαδή είτε κινηθείς, είτε φας, είτε έχεις ορμονικές διαταραχές, είτε είσαι ασθενής. Οτιδήποτε και αν συμβεί αλλάζει το ζάχαρό σου. Δηλαδή αυτό ακριβώς που λέτε είναι μέσα στην καθημερινότητά μας.
2: Ωστόσο, υπάρχουν τα συστήματα αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση αυτού του καθημερινού φορτίου, συνδυάζοντας μια αντλία ινσουλίνης, ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης και έναν εξελιγμένο αλγόριθμο, ο οποίος προσαρμόζει αυτόματα και συνεχώς τη χορήγηση ινσουλίνης σε πραγματικό χρόνο, με βάση τις μετρήσεις γλυκόζης του αισθητήρα. Πόσο έχει αλλάξει τη ζωή σας το σύστημα αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης, κύριε Σκουλικάρη?
3: Κοιτάξτε, εγώ έζησα σε εποχές που δεν υπήρχαν όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ έχω διαβήτη τύπου 1 από το 1995. Τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά τηλέφωνα, φανταστείτε. Όταν πρωτοήρθαν οι αντλίες, εμφανίστηκαν οι αντλίες που ήταν περίπου το 2005, εγώ φοράω αντλίες από το 2007, ήταν καινοτόμο αυτό που συνέβαινε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με τα μηχανήματα και την τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Όσον αφορά τον αισθητήρα και το κλειστό κύκλωμα που αναφέρεται, αυτό που πρακτικά γίνεται είναι ότι υπάρχει ένας αισθητήρας στο χέρι, στο πόδι ή στην κοιλιά του ατόμου, ο οποίος μετράει ανά 5 λεπτά τα επίπεδα του ζαχάρου και αποφασίζει για διορθώσεις, μικροδιορθώσεις, και από τη μεριά του το άτομο με διαβήτη πρέπει να δηλώνει τους υδατάνθρακες που καταναλώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά, ας πούμε, που συμβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι το βράδυ, για παράδειγμα, φανταστείτε, που για μας που ήμασταν με ενέσεις παλιά ή και για πολλούς ασθενείς σήμερα οι οποίοι χρησιμοποιούν ενέσεις, ήταν ένα μαρτύριο. Έπρεπε να ξυπνάμε συνέχεια. Έπρεπε να ξυπνάμε για να δούμε τα επίπεδα του ζαχάρου, μήπως πάθαμε υπογλυκαιμία, μήπως είναι ψηλά, να κάνουμε διορθώσεις κτλ. Φανταστείτε τώρα ότι εγώ είμαι ενήλικας. Εγώ είμαι σήμερα 53 ετών. Φανταστείτε ένα παιδάκι και κατ' επέκταση στους γονείς του που δεν έχουν. Δηλαδή δεν κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν χρησιμοποιούν την προηγουμένη τεχνολογία που αναφέρατε. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι όπως είπατε στην αρχή είμαστε 30.000, 28.000, ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών χρησιμοποιεί αντλίες.
2: Σε τι ποσοστό επιτυγχάνεται η ρύθμιση της γλυκόζης τους χρήσης του συστήματος MiniMed 780G και γιατί είναι μικρός ο αριθμός των ατόμων που κάνουν χρήση του συστήματος παρόλο που καλύπτεται 100% από το κράτος, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς αυτό που είπατε. Ακριβώς αυτό που είπατε και μάλιστα υπάρχει και σύμπνοια. Δηλαδή ήμουνα σε κάποια συνάντηση, ξέρετε, πολιτικών κομμάτων και τα λοιπά, που υπήρχε σύμπνοια όλο το παρευρισκομένων ότι πρέπει να στηρίξουμε τη νέα τεχνολογία στο διαβήτη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θα σας πω ποιο μπορεί να είναι το φρένο, ας πούμε, γι' αυτό. Το ένα που φαντάζομαι είναι ότι αυτό είναι ένα εξάρτημα που έχει πάνω σου. Το φορά συνέχεια πάνω σου. Άρα μπορεί κάποιος έφηβος, ας πούμε, να μην θέλει να έχει τίποτα πάνω του. Ξέρετε, είμαστε πολύ περίεργοι με την εμφάνισή μας. Έχουμε χίλια δυο θέματα.
2: Η εικόνα μας τα έχει δημιουργήσει όλα.
3: Ακριβώς.
2: Σκουλικάρι, βλέπουμε και τελευταία τι έχει γίνει. Ναι.
3: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο τώρα που θα μπορούσε να συμβεί είναι ότι κάποιοι το έχουν δοκιμάσει και όχι το συγκεκριμένο, έχουν δοκιμάσει κάποια άλλα συστήματα τα οποία δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο απόδοσης, οπότε αποφάσισαν ότι όλα μάλλον έτσι είναι και δεν αποφάσισαν να μην τα χρησιμοποιούν. Στην περίπτωση μου ο χρόνος εντός στόχου, δηλαδή η λεγόμενη γλυκαιμία επίπεδα ζαχάρου από 70 μέχρι 180, είναι περίπου στο 90%, στο 88% του χρόνου. Ο στόχος, ο optimum, είναι 70% και πάνω. Όσον αφορά το μηχάνημα που είπατε, επειδή ανακοινώσανε τα αποτελέσματα στη χώρα, ο μέσος όρος όλων όσων τη χρησιμοποιούμε είναι περίπου 78-79%. Που σημαίνει ότι αυτόματα θεωρητικά μπορείς να σε εισαγωγικά θεραπευτείς από το διαβήτη σήμερα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις την πραγματική θεραπεία που εύχομαι να εμφανιστεί και να υπάρξει κάποια στιγμή.
2: Μήπως δεν ενημερώνονται οι γιατροί για την εξέλιξη της τεχνολογίας και με καινούριες συσκευές με τρεις?
3: Τεράστιο κομμάτι, τεράστιο σημείο πιάσατε τώρα, διότι υπάρχει και ο φόβος από τη μεριά των γιατρών, μπορεί να μην είναι ενήμεροι γι' αυτό. Και ξέρετε, όταν δεν είσαι ενήμερος, δεν το προτείνεις κιόλας. Γιατί όταν σε ρωτήσει ο ασθενής πέντε πράγματα, δεν ξέρεις να τα απαντήσεις. Άρα όλα ξεκινούν από τη σωστή ενημέρωση των γιατρών και της κοινωνίας. Αυτό είναι το άλλο σημαντικό, διότι όταν φοράς ένα τέτοιο μηχάνημα, μια τέτοια αντλία, ας πούμε, αυτό φαίνεται. Και θα πρέπει και το κοινωνικό σύνολο να είναι έτοιμο και εκπαιδευμένο ότι αυτό δεν είναι κάτι περίεργο, είναι κάτι το οποίο κάποιοι από εμάς το έχουμε και είμαστε οι άνθρωποι που ζούμε με διαβήτη. Είμαστε φυσιολογικά άτομα που απλά χρειαζόμαστε ινσουλίνη. Είναι μόνο μια διαφορά. Έτσι.
2: Σωστά. Κύριε Σκουλικάρη, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε, τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
2: Γεια σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 11. και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Από τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο σε ένα αεράκι με ελαφρύ κυματισμό πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφοντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε συνέντευξή του στον Sky. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, κάνοντας λόγο για την Ελλάδα ως ένα αντικατάστατο στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μεσόγειο. Παράλληλα, επιστράτευσε τη ρητορική του φόβου απέναντι στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι όσοι ασκούν κριτική εύχονται να στραβοπατήσουμε στα εθνικά θέματα. Δεν τέθηκε το Κυπριακό. Κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, υπογράμμισε η Ρένα

0: μεταθέσει ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάου σε συνέντευξή του στο Earth News, κάνοντας λόγο για μεθοδεύσεις πίσω από τις δικαστικές κινήσεις τους για την πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τις ρογμές στα ακίνητά τους. Ο Υφυπουργός υποστήριξε ότι ελληνικό μετρό είχε ήδη δώσει τα απαραίτητα στοιχεία, την ώρα που η δικαιοσύνη έκανε δεκτό χτες το αίτημα των κατοίκων για τη χορήγηση κρίσιμων εγγράφων σχετικά με τις καθυζήσεις και την ασφάλεια των κτηρίων. Στην ένατη ημέρα των κινητοποιήσεών τους οι αλλοιείς καθορίζουν σήμερα τη στάση τους μετά τις επαφές με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Προειδοποιούν ωστόσο με κλιμάκωση και αποκλεισμούς λιμανιών εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους για επιδότηση καυσίμων από 50 έως 55 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αποτροπιασμό προκαλεί επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, με τις αστυνομικές αρχές να επιβεβαιώνουν τα πολιτικά κίνητρα της ενέργειας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι δύο δράστες δήλωσαν «Ναι, είμαστε φασίστες» πριν τραυματίσουν σοβαρά το θύμα και στη συνέχεια διαφύγουν. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας, ενώ εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Τζάνιο νοσοκομείο. Την ανάγκη να υπάρξει αποφασιστική στάση απέναντι στην ακροδεξιά βία γραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επανεμφάνισης των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και νεοναζιστικών ομάδων. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων ως την ολοκλήρωση των ελέγχων μετά την αναφορά για οσμή αερίου. Ο Χάρης Δούκας ζήτησε τα πορίσματα να είναι έτοιμα έως την Κυριακή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει καμία επανολειτουργία χωρίς τεκμηριωμένη διασφάλιση της ασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Θέμιδο στη Θεσσαλονίκη προκάλεσε τον τραυματισμό 30χρονης, η οποία υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από την πυρκαγιά ακούστηκε δυνατός κρότος που έμοιαζε με έκρηξη. Διήμερο φεστιβάλ διοργανώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Παράλληλα, παραγωγοί από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου, επικαλούμενος παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη. Η δήλωσή του ήρθε μετά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου εν μέσω δημοσιευμάτων για ενδεχόμενα νέα αμερικανικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Αλεξάντερ Τσεφέριν αναθεωρεί την απόφασή του να αποχωρήσει από την Προεδρία της UEFA και προτίθεται να διεκδικήσει μία ακόμη τελευταία θητεία. Η εξέλιξη αυτή τον απομακρύνει παράλληλα από τη λίστα των πιθανών διεκδικητών της Προεδρίας της FIFA απέναντι στο Τζιάννι Ιφαντίνο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο από το πρωινό ο Βαγγέλης Δοξάρας, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Όπως σας είπαμε και πριν από το δελτίο ειδήσεων, στο στούντιο μαζί μας είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία στο Νότιο Τομέα και γραμματέας του κόμματος, Νίκος Παπάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βούλγαρη, κύριε Καψόχα, καλημέρα στους ακροατές.
2: Καλώς ήρθα.
1: Καλημέρα κύριε Δοξαρά, κυρία Ζαβιτσάν.
0: Να πω μόνο ότι μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και διαδικτυακά. Αν μπείτε στο avg.gr, στην μπάρα Web TV, μπορείτε να μας δείτε και με εικόνα εδώ στο στούντιο.
2: Λοιπόν. Είμαστε όλα, είναι συντονισμένα όλα, ναι, τα βάλες σε λειτουργία, μπράβο. Για πάμε λοιπόν. Να κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση.
0: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λοιπόν από κάποια πράγματα τα οποία δραστηριοποιηθήκατε τελευταία και που δεν είχαν την απαιτούμενη προσοχή, να το πω έτσι, σε πολλαπλά επίπεδα. Κάνατε μία περιοδία σε περιοχές που πραγματικά δοκιμάζονται με όλα τα θέματα και τα ενεργειακά και τα εργασιακά και πολλά άλλα πράγματα. Τι αποκομίσατε και πού επικεντρώσατε όλο σας τις αντένες και τις κεραίες?
1: Μιλάμε τώρα για την περιοδία στην Κοζάνη.
2: Στην Κοζάνη,
1: το Λεμαίδα. Ξεκινήσαμε από εκεί για να δώσουμε ένα πάρα πολύ κρίσιμο μήνυμα, διότι το ενεργειακό νομίζω βρίσκεται στην καρδιά του μείζονος κοινωνικού ζητήματος που έχει ανακύψει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση στην οποία η ενέργεια το να είναι ένα αγαθό που το προσλαμβάνουμε ως απαραίτητο για τη λειτουργία της οικονομίας έχει γίνει ένα πεδίο κερδοσκοπίας. Και αυτό συνέβη η μεγάλη απότομη αλλαγή όταν οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη και τη CVC αγοράσανε το 17% της ΔΕΗ και την κάνανε πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Εκεί εξελίσσεται μια βίαιη απολιγνητοποίηση, κλείσανε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και θέλουν οριστικά να κλείσουν και στο τέλος του 2026 το Λεμαίδα 5. Το Λεμαίδα 5, για να πούμε στους ακροατές, είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα με ελάχιστους ρήπους, η οποία θα έπρεπε να μείνει σε λειτουργία και κόστησε στον Έλληνα φορολογούμενο 1,5 δις. Mm. 1,5 δις και ολοκληρώθηκε το 2023 και το 2026. Στο τέλος του 26 την πάνε για κλείσιμο.
2: Για φούντο.
1: Για να καταλάβετε το αλλοπρόσαλο τώρα του σχεδιασμού. Μάλλον αλλοπρόσαλο για αυτούς που κερδίζουν δεν είναι καθόλου, αλλά είναι αλλοπρόσαλο ως προς τα επιχειρήματα που λένε στο δημόσιο διάλογο. Υποτίθεται ότι αυτό το πράγμα γίνεται για να προστατευτεί το περιβάλλον. Ναι, μάλιστα. Τηλεθέρμανση στην Κοζάνη. Τι σημαίνει τηλεθέρμανση? Τηλεθέρμανση είναι η μέθοδος του να ζεσταίνονται τα σπίτια στην Κοζάνη ως αντιστάθμισμα με τα θερμά νερά των εργοστασίων. Δηλαδή περνάνε τα θερμά νερά στο δίκτυο της πόλης. Αυτά τα νερά τώρα ζεσταίνονται και καίγοντας πετρέλαιο. Πείτε μου λοιπόν εσείς, αν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους την τρέλα που να βγαίνει να λέει μια πολιτεία πρέπει να κλείσουμε όλους τους λιγνίτες τώρα γιατί πρέπει να προστατέψουμε το περιβάλλον, όταν η τοπική κοινωνία ξεσηκώνεται και λέει ήμαρτον τι θα γίνει, πώς θα ζεσταθούμε, γιατί εκεί τα πρωινά τώρα που μιλάμε εδώ μπορεί να έχουμε 25 βαθμούς, 23, τα πρωινά στην Κοζάνη έχει 5.
2: Ναι,
1: δεν είναι πλάκα. Ναι, τώρα αυτές τις μέρες που μιλάμε, έτσι. Και όταν η τοπική κοινωνία λέει πώς θα ζεσταθούμε, λέει δεν είναι ανησυχείτε, έχουμε πετρέλαιο. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε και ένα πετρέλαιο για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης. Όλος ο σχεδιασμός γίνεται με την τοπική κοινωνία στο πλάι. Ο ίδιος ο Δήμαρχος Κοζάνης μου είπε «Δεν μας δίνουν καμία σημασία, τα μαθαίνουμε από τις εφημερίδες, πρόκειται για Βατικανό», δική του έκφραση είναι.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και οι ανησυχίες και του τεχνικού επιμελητηρίου και του εμπορικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου της περιοχής είναι τεράστιες. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει βάλει το δάχτυλο στην πληγή.
2: Και για όλο το ενεργειακό πρόβλημα.
1: Η πληγή λέγεται ιδιωτική ΔΕΗ.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αλλαγή φιλοσοφίας, όπου η ΔΕΗ αντί να είναι ο οργανισμός ο οποίος έχει χτιστεί με αίμα, κόπο, υδρότα, χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και των εργαζομένων της ΔΕΗ. Αντί να είναι ο οργανισμός που διασφαλίζει ότι έχουμε επαρκή και προσιτή ενέργεια για όλη την οικονομία, διότι η ενέργεια δεν είναι ένα προϊόν απλά, είναι το κυκλοφορικό της οικονομίας, είναι το αίμα της. Δεν μπορεί να καταστέλεις την αιμοδοσία μιας οικονομίας, να την κάνεις πανάκριβη και μετά να λες αυτή την οικονομία, άντε παίρνα και στο άλμα εις ύψος 2,15.
0: Ναι, αλλά κυβερνητικά στελέχη και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως η κυρία Βούλτεψη, λέει ότι εσείς επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ έπεσε έξω η ΔΕΗ γιατί κάνατε κοινωνική πολιτική.
1: Η ΔΕΗ ήταν στο χείλος της χρεοκοπίας όταν αναλάβαμε. Ναι. Πέρασε ένα ταμιακό πρόβλημα, είναι αλήθεια, αλλά δεν αυξήθηκε ούτε ένα λεπτό η κιλοβατόρα. Και αυτό είναι πολύ πιο κρίσιμο για την εθνική οικονομία συνολικά. Διότι τα κέρδη της ιδιωτικοποίησης, κύριε Βούλγαρη, είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι οι επενδύσεις που δεν κάνανε οι εταιρείες που επιβαρύνθηκαν από τους μεγάλους λογαριασμούς ρεύματος. Όταν κάθεσαι και κοιτάς τα κόστη σου και βλέπεις ότι πληρώνεις διπλάσιο ρεύμα, αναβάλεις μία επένδυση που θέλεις να κάνεις. Δεν προσλαμβάνεις τους εργαζόμενους που θα ήθελες να προσλάβεις. Αν είσαι νοικοκυριό, αναβάλεις ακόμα και οικογενειακό προγραμματισμό. Έτσι, και αναρωτιούνται μετά γιατί μειώθηκε ο πληθυσμός μας για 50.000 άτομα από τη μία χρονιά στην άλλη. Άρα από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Η πρότασή μας έρχεται και δένει και με την αλλαγή φιλοσοφίας για το ζήτημα του εθνικού επενδυτή, γιατί για μας εθνικός επενδυτής πρέπει να είναι ο ΕΦΚΑ, η κοινή μας αποταμίευση και όχι η CVC. Η CVC είναι ο εθνικός επενδυτής αυτή τη στιγμή.
0: Ωστόσο και για την ενέργεια, μια, δεν ξέρω αν θέλεις ότι όχι, να ρωτήσεις κάτι άλλο, μια τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε να παράγουμε φτηνά το πρωί γιατί έχουμε ήλιο, να στέλνουμε στη Βουλγαρία και να ξαναπαίρνουμε ξανά πίσω το ρεύμα που εμείς στείλαμε πολύ πιο ακριβά.
1: Ναι.
0: Αυτή τι ιστορία είναι και
2: δεν έχουμε εταιρείες.
1: Είναι μία μεθόδευση η οποία έρχεται και
0: γιατί
1: δεν είναι
0: με την
1: επιλογή ότι δεν έχουμε μπαταρίες, δεν έχουμε μηχανισμούς αποθήκευσης ενέργειας. Παράγουμε περισσότερη από ό,τι καταναλώνουμε, πετάμε τη μισή στη
0: θάλασσα. Αυτό είναι σκεμμένο, πιστεύετε.
1: Απολύτως. Για να υπάρχει το παιχνίδι της οριακής τιμής. Δηλαδή, η οριακή τιμή τι είναι, είναι πουλιέται όλη η ενέργεια στην τιμή της τελευταίας, ας πούμε, κιλοβατόρας που θα χρειαστεί. Είναι σαν να πηγαίνουμε οι τρεις μας σε ένα εστιατόριο, να παραγγέλνει ο καψόχας αστακό μακαρονάδα, ο Βούλγαρης και ο παπάς φακές και να έρχεται το κατάστημα και να λέει τρεις αστακό μακαρονάδες.
2: Το σωστό είναι αυτό.
1: Ναι, για το κατάστημα. Για τους καταναλωτές δεν είναι.
2: Να σας πω τώρα, εδώ υπάρχει για να πούμε τα πράγματα. Σας κατηγορούν κάποιοι βεβαίως για να δικαιολογήσουν τα νομίματα το κάνουν ότι όλη αυτή η λειτουργία πια του ενεργειακού τοπίου που ζούμε σήμερα έχει να κάνει με το χρηματιστήριο της ενέργειας. Ναι. Το οποίο λένε και το φωνάζει ο κάθε δεξιός υποψήφιος, υπουργός κλπ. Ότι ρε παιδιά, τι λέτε, γιατί το λέτε σε εμάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το χρηματιστήριο της ενέργειας. Για απαντήστε σας.
1: Λοιπόν, καταρχήν αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή υποχρέωση όμως. Προσέξτε, κανένας δεν υποχρεώνει το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνεται να περνάει από το χρηματιστήριο. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη οι οποίες βάζουν το 10, το 15% της ενέργειας που καταναλώνουν στην δευτερογενή αγορά και στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Αυτό είναι που λείπει. Τι είπαμε πριν, είπαμε ότι δεν υπάρχει αποθήκευση, οπότε η ενέργεια που παράγεται εκείνη την ώρα πρέπει ή να πετάγεται στη θάλασσα ή να καταναλώνεται. Για να χρεώνουν ακριβώς τη λεγόμενη οριακή τιμή, την αστακό μακαρονάδα του καψόχα, όπως λέγαμε πριν, αντί για τις φακές που έφαγε ο Βούλγαρης και ο παπάς, που είναι το αντίστοιχο της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες. Για, προσέξτε τώρα το άλλο πρόσαλλο. Μια χώρα η οποία παράγει το 60% της ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες, εξακολουθεί να έχει τόσο υψηλές τιμές. Δεν θα έπρεπε να είναι αντίστροφη το βέλος των εξελίξεων. Παράγω περισσότερο από ανανεώσιμες, άρα με χαμηλότερο κόστος, άρα πρέπει να είναι πιο φτηνή η ενέργεια. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα στημένο παιχνίδι κερδοσκοπίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο κέντρο αυτής της έμπνευσης και όποια δύναμη δεν μιλάει χωρίς να βάζει το δάκτυλο στην πληγή προτείνει μίμετρο, αυτή είναι η γνώμη μας. Δηλαδή μετά αν δεν το πεις αυτό, αν δεν πεις ότι παιδιά εδώ πρέπει να γυρίσει η ΔΕΗ στο δημόσιο και να αρχίσει να υπηρετεί την οικονομία. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια οικονομία η οποία υπηρετεί τη ΔΕΗ. Το έχουμε καταλάβει. Η ΔΕΗ είναι για να υπηρετεί την οικονομία. Δεν είναι για να διασφαλίζει ότι η CVC θα βγάλει κέρδη. Και τους έρχεται και παράξενο που λέμε εμείς ότι πρέπει να περάσει η ΔΕΗ στην ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ. Μα δεν ανοίγουν τα μάτια τους ή θέλουν απλά να τον κρατάνε το λαό στην άγνοια για να μην μαθαίνει τι γίνεται διεθνώς. Ξέρετε τι έχει γίνει στη Γερμανία τα τελευταία 25 χρόνια. 300 επανακρατικοποιήσεις υποδομών ενέργειας.
0: 300, ξαναλέω,
1: ξαναλέω και δεν κάνουμε λάθος το νούμερο. 300 επανακρατικοποιήσεις υποδομών ενέργειας στη Γερμανία. Άντε στη Γαλλία, κύριε Βούλγαρη, κύριε Καψόχα, να πείτε να ιδιωτικοποιηθεί η γαλλική ΔΕΗ, η λεγόμενη ΕΝΤΕΕΦ, θα φάτε ντομάτα με το τελάρο. Δεν τολμάει κανένας να ανοίξει τέτοια ζητήματα εκεί, γιατί είναι ο γκόλιθος ο οποίος διαχειρίζεται και τα πυρηνικά εργοστάσια. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, ιδιωτική ΔΕΗ και μας ανοίγει και την συζήτηση για τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Εντάξει, σε λίγο και ιδιώτες θα έχουμε και πυρηνική βόμβα, δεν τρέχει τίποτα.
2: Και μιας και μιλάμε, συγγνώμη Γιώργο, για να μην φύγουμε από το θέμα, και μιας και μιλάμε τώρα για την ενέργεια και επειδή είχαμε πρόσφατα και την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, που το θέμα το ενεργειακό σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τους ίδιους, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, έχει κέντρο... σταθμό διοχέτευσης και μιλήσαμε και για τον κάθετο άξονα. Εκεί πια τι συμφωνίες είναι αυτές που από τις οποίες ωφεληθήκαμε, θα ωφεληθούμε, τι ακριβώς γίνεται?
1: Να μισό βηματάκι πίσω. Η χώρα έχει μια γεωγραφία, μια γεωγραφική θέση διαμάντι. Είναι σε πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Όχι τώρα, προχθές, εχθές. Κάποιες χιλιάδες χρόνια. Έτσι, και γι' αυτό έχει υπάρξει και το θέατρο, ο ευρύτερος χώρος μας, το θέατρο εξέλιξης της ανθρώπινης ιστορίας από πάρα πάρα πολύ παλιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείς πραγματικά να είσαι ενεργειακός κόμβος. Δεν είναι όλα τα έργα εξυπαρχής, ας πούμε, και εξορισμού κακά. Δεν είναι κακό η χώρα μας να μπορεί να είναι κόμβος ενέργειας. Αυτό τι αυξάνει? Θα έπρεπε μάλλον να αυξάνει το διπλωματικό εκτόπισμα και τις ευελιξίες της. Δηλαδή, όταν είσαι κόμβος, πρέπει να μην είσαι καθόλου δεδομένος. Όταν έχεις θάλασσες και δυνατότητα για συνδυασμένη μεταφορά ενέργειας, πρέπει να ξέρει ο αντισυμβαλόμενος ότι έχει και αλλού πορτοκαλιές. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε το 85% του φυσικού αερίου που μπαίνει στο ελληνικό σύστημα, έρχεται από τις ΗΠΑ. Μια μεταβολή η οποία έγινε τα 4-5 τελευταία χρόνια.
2: Και πανάκριβο από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, αυτά έχουν και διακυμάνσεις. Αλλά αντί αυτό το πράγμα να γίνει ένα, θα σας έλεγα, όπλο έως υπερόπλο στα χέρια της ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής διπλωματίας, έχουμε επιλογές οι οποίες κλειδώνουν το ελληνικό σύστημα. Σε μια πλευρά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Όπως και απ' την άλλη, για να μην μασάμε τα λόγια μας, κάτι που το καταλάβαμε εμείς όταν ήμασταν κυβέρνηση, από τη μεριά της Ανατολής δεν θέλουν η Ελλάδα να έχει δυνατότητες να είναι υπολογίσιμος παίκτης στις ενεργειακές ανάγκες. Εμείς λέμε βεβαίως να μην υπάρχει σύγκρουση με τη Ρωσία, να χτίσουμε ένα σύστημα ασφάλειας. Παραδοσιακά λέγαμε, θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδάκι, από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια. Και ενεργειακής ασφάλειας και συλλογικής ασφάλειας, βεβαίως. Αλλά τα δικά μας τα συμφέροντα, τα εθνικά, τα συμφέροντα του λαού μας, είναι να υπάρχει, να αξιοποιήσουμε την γεωγραφική μας θέση για να έχουμε ευελιξίες. Όταν έχεις λοιπόν θάλασσα και μπορεί να έρχεται ένα πλοίο από οπουδήποτε, αυτό πρέπει να έχει και αντίκρισμα, πρακτικό. Να μπορείς να αγοράσεις και να βάλεις στο σύστημά σου και το δίκτυό σου από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε. Και να το ξέρουν και οι πιθανοί συμπαίκτες σε αυτό το παιχνίδι.
0: Κύριε Παπά, σας άκουσα και στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη τύπου. Μιλήσατε για τον ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
0: Πώς η περιουσία των ασφαλισμένων μπορεί να δουλεύει για τους ασφαλισμένους, για τα λεφτά που χάσαμε με το PSI, και τι σχέση έχει ο ΕΦΚΑ με τα κόκκινα δάνεια και τη στέχη? Πώς, βέβαια δεν έχω ακούσει κάποιο κόμμα να διαψεύδει ότι δεν είναι υλοποιήσιμο αυτό, αλλά πώς μπερδεύεται το ένα με το άλλο, πώς τα παντρεύεται όλα αυτά και τι ρόλο μπορεί να παίξει ο ΕΦΚΑ στη σύνταξη, στα δάνεια, πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Ναι, παντρεύεται αν αποφασίσεις να κάνεις αυτό που λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με σοβαρούς προοδευτικούς αριστερούς όρους. Δηλαδή, ο ΕΦΚΑ τι είναι? Είναι η κοινή μας αποταμίευση. Yeah. Όλοι βάζουμε λεφτά κάθε μήνα εκεί και με αυτά τα λεφτά πληρώνονται συντάξεις και υγεία. Τι έχει γίνει όμως, όχι τώρα, δεκαετίες. δυτικού τύπου οικονομίες, έτσι, οι οποίες ποικίλουν, δηλαδή καπιταλισμός από καπιταλισμό, ξέρετε ότι έχει διαφορές, ας πούμε. Είναι ένα τόξο από κράμα, μείγμα, δημόσιας, ιδιωτικής οικονομίας κτλ. Τα ασφαλιστικά ταμεία παίζουν και το ρόλο του εθνικού επενδυτή. Να ξεκινήσω από το ακραίο παράδειγμα της Νορβηγίας, όπου όλα τα λεφτά από τους συνοργονάνθρακες πάνε στο ασφαλιστικό ταμείο και το ασφαλιστικό αυτό ταμείο επενδύει σε δράσεις όπως κατοικία, μεγάλες υποδομές, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, οδική άξονα. Αυτό έτσι κι αλλιώς το πληρώνει. Αλλιώς. Αλλά από εκεί και πάνω παίζει και το ρόλο του εθνικού επενδυτή. Η εμπειρία αυτή δεν είναι μοναδική για την Νορβηγία. Έτσι, και κάναμε και την αναφορά πάρα πολλές φορές, δεν το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, το κρύβουν. Το Ελευθέριος Βενιζέλος κατά 51% ανήκει στο ασφαλιστικό ταμείο των Καναδών Δημοσίων Υπαλλήλων. Δηλαδή κάθε φορά που πάτε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και πάτε από το Ελευθέριος Βενιζέλος, υπερηφάνως μπαίνετε και σε μια αεροπορική εταιρεία η οποία έχει μια παραλλαγή της Γαλανόλευκης κοντά στο πιλωτήριο του αεροπλάνου και το εθνικό μας αίσθημα, εκεί έχετε πληρώσει μερτικό στον Καναδό ασφαλισμένο. Διότι το δικό τους το ταμείο κινήθηκε έξυπνα, είδε μια υποδομή η οποία υποδέχεται κάποιες δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο και σου λέει από εκεί θα πάμε να βάλουμε κάποια χρήματα και θα έχουμε κάθε χρόνο μερτικό. Μπράβο. Εδώ τώρα έχουμε τα φώτα αναμένα. Αν τα σβήσουμε για λίγο θα μειωθεί το μερτικό που θα πάρει ο Αυστραλός ασφαλισμένος. Γιατί στο ΔΔΕ είναι με 49% το Αυστραλιανό ασφαλιστικό ταμείο μέτοχος. Λοιπόν, η ερώτηση είναι απλή. Γιατί μπορούν να τα κάνουν αυτά οι Αυστραλοί και οι Καναδοί συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι και δεν μπορούν οι Έλληνες, παρακαλώ πάρα πολύ, στις υποδομές εντός της χώρας μας? Ας βγει ένας να μας πει ότι δεν γίνεται. Δεν τους έχω ακούσει να τολμήσουν και δεν τους έχω ακούσει να τολμήσουν και κάτι άλλο, και θέλω να τους προκαλέσω αν θέλουν να πυροδοτηθεί αυτή η συζήτηση. Εμείς ξεκινάμε από το εξής. Πρέπει να αποκατασταθεί η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων που χάθηκε το 2012 με το κούρεμα του χρέους, το λεγόμενο PSI. 12 με 14 δις. Γιατί πρέπει να αποκατασταθεί? Διότι όταν πουλήσανε τις μετοχές των τραπεζών και έχασε το δημόσιο 40 δις από την ανακεφαλαιοποίηση, είχε δώσει 44-45 δις και πήρε πίσω 40-41-42. Άρα έχει μπει μέσα μια σαραντάρα γεμάτη. 40 δις χασούρα. Βάλαμε τις φωνές τότε στη Βουλή και μετά από πολλή πίεση ήρθε ο κύριος Τουρνάς και ο κύριος Χατζηδάκης σε ειδική συνεδρίαση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Εκεί, διότι κατάλαβε ο κύριος Χατζηδάκης ότι αν δεν έλεγε μια πάρα πολύ σοβαρή δικαιολογία θα άνοιγε ο δρόμος για ειδικό δικαστήριο, διότι 40 δις απολύες για το δημόσιο, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, δεν είναι φιστίκια, δεν είναι παιχνίδι. Είπε ότι ναι, μεν χάσαμε, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, διότι ήταν και μελέτη του ΚΕΠΕ που το έφερε στην επιφάνεια και στη δημόσια συζήτηση με έντονο τρόπο. Ναι, μεν χάσαμε, αλλά είχαμε κερδίσει από το κούρεμα. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται. Εάν δικαιούνται οι τράπεζες αποζημίωση με τη μορφή αυτή ή και του αναβαλλόμενου φόρου λόγω του κουρέματος του χρέους, δηλαδή λόγω του ότι είχαν ελληνικά ομόλογα τα οποία χάσανε σε αξία, γιατί δεν δικαιούνται τα ασφαλιστικά ταμεία? Δηλαδή αποζημιώνω τις τράπεζες για το PSI και δεν θα αποζημιώσω τα ασφαλιστικά ταμεία? Να αποζημιωθούν λοιπόν και τα ασφαλιστικά ταμεία με εγγυήσεις κρατικές, όπως δώσανε στα funds από αυτές τις εγγυήσεις που μου έλεγε ο κύριος Σταϊκούρα στη Βουλή ότι δεν γράφονται στο χρέος. Για να ακούσω κάποιον κυβερνητικό ότι δεν γίνεται. Δηλαδή γίνεται να δίνουμε εγγυήσεις στα funds για να παίρνουμε τα μπουκέτα των κόκκινων δανείων και δεν γίνεται να τις δώσουμε στον ΕΦΚΑ του οποίου την περιουσία πρέπει να αποκαταστήσουμε? Για να το ακούσω. Ούτε αυτό το έχω ακούσει.
2: Γι' αυτό τον κύριο Σταϊκούρα τον κάνανε στην πάντα, γιατί σας τα
1: έλεγε. Ούτε λοιπόν. Έχουν υπάρξει και άλλοι μαρτυριάδες. Προσέξτε, είπε ο Χατζηδάκης αυτό, είπε ο Στουρνάρας το άλλο, ήρθε και ο κύριος Πετραλιάς. Ο κύριος Πετραλιάς μετά πάλι από πίεση δική μας μας είπε το εξής. Τους λέμε, έχετε δώσει 20 δισεκατομμύρια εγγύσεις στα funds για να πάρουν τα μπουκέτα των κόκκινων δανείων. Ναι, ναι. Αυτοί έχουν πληρώσει 1,5 με 2 δις κανονικό χρήμα για να τα αγοράσουν. Ναι. Πόσα λεφτά θα βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι, παιδάκι μου? Φέρε μας τα business plans. Δεν τα ξέρουμε, δεν έχουμε. Λέω, δεν τα ξέρετε για κάνετε προϋπολογισμό, είστε σοβαροί? Δηλαδή εσύ, του λέω, είσαι υφυπουργός οικονομικών. Δεν γνωρίζεις σε τι φωτιά επάνω κάθονται 20 δισεκατομμύρια εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και μας κάνεις εμάς κριτική που λέμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Ότι εμείς είμαστε ακοστολόγητοι. Και εσύ κάνεις πολιτική και σχεδιάζεις και καταθέτεις προϋπολογισμό χωρίς να γνωρίζεις τι γίνεται με αυτές τις εγγυήσεις και πότε ενδεχομένως θα χρειαστεί να τις πληρώσεις αν καταπέσουν. Όπα, μου λέει, όχι, δεν είναι έτσι. Είναι γύρω στα 30 με 35 δις που πρέπει να βγάλουν αυτοί. Λέω, πώς είπατε. Το ακούτε το νούμερο.
2: Βέβαια,
1: αυτό είναι στα πρακτικά της Βουλής. Είναι σε συζήτηση στη Βουλή. Μου λέει, είναι 30 με 35 δις. Λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, μου λέτε ότι βάλαν ένα με 1,5. 1,8, ξέρω πόσο είναι, θα το βρούμε κιόλας. Φτάσαμε να μην έχουν σημασία τα εκατοντάδες εκατομμύρια.
2: Ναι, αυτό σφυρίζουν
1: τα. Και κάθε χρόνο για 30 χρόνια θα παίρνουν τα λεφτά τους πίσω. Πού είναι αυτές οι επενδύσεις, ρε παιδιά, να πάμε κι εμείς. Το καταλαβαίνετε το μέλλον. Άρα εδώ.
2: Κάνουμε μια διαδικασία.
1: Αλλά εδώ πρόκειται για την πιο αντικοινωνική αποκρουστική μπίζνα που έχει στηθεί. Και θα εξηγήσω αμέσως μετά γιατί βρίσκεται στη ρίζα του στεγαστικού προβλήματος αυτό.
0: Σε δύο λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
3: Στο κόκκινο.
4: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
6: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
7: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο μαζί μας, εδώ στο κόκκινο, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής του κόμματος στο Νότιο των Αθηνών, Νίκος Παπάς. Λοιπόν, λέγαμε, δεν προλαβαίνουμε να μετράμε δισεκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, τώρα κοίταγα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών σήμερα. Ναι. Λέει, χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική από πληστηριασμούς στο 9 μήνα του 2026. Αυτός είναι ένας μεγάλος αριθμός, διότι πίσω από κάθε τέτοιο, από κάθε μία, υπάρχει μία τραγωδία. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους. Υπάρχει ο άλλος αριθμός όμως που συντηρεί την τραγωδία, είναι τα σπίτια που δεν βγαίνουν και κρατιούνται κλειστά. Προσέξτε. Εκεί πέρα βρίσκεται η ρίζα του προβλήματος που κρατάει ψηλά τις τιμές των ακινήτων.
2: Τα φάντσα από πίσω.
1: Βέβαια. Και εκεί τα κρατάνε. Τα κρατάνε ψηλά. Τα κρατάνε κλειστά ακριβώς για να συντηρούν τις τιμές και να μπορούν να βγάζουν σε πληστηριασμό και να πουλάνε. Ακριβά.
2: Ακριβά.
1: Όταν έρθει λοιπόν ο ΕΦΚΑ και γίνει ιδιοκτήτης αυτών των ακινήτων και η Αναπτυξιακή Τράπεζα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος επιτέλους, όπως λέγαμε από τότε που φέρανε τον Ηρακλή, τότε ο ΕΦΚΑ θα έχει έσοδα και από τα διατιμημένα χαμηλά ενίκια της κοινωνικής κατοικίας, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράδειγμα, Βιέννη, 5 ευρώ το τετραγωνικό για το διατιμημένο ενίκιο, 5 ευρώ το τετραγωνικό, με κοιτάει ο κύριος Βούλγαρης. Αντιλαμβάνεστε ότι στην Αθήνα νοικιάζει μόνο το ασανσέρ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αν. Αν είναι παλιό το ασανσέρ. Ναι, γιατί αν είναι καινούργιο, δεν στο δίνουν με 5. Λοιπόν. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Πόσα είναι αυτά τα κλειστά σπίτια? Οι δικοί μας υπολογισμοί κάνουν περίπου στις 350.000. Δεν είναι μεγάλο το νούμερο για κοινωνική κατοικία, πρέπει να πω, διότι είναι γύρω στο 5 με 7% του συνολικού αποθέματος του οικιστικού της Ελλάδας. Στη Δανία η κοινωνική κατοικία είναι γύρω στο 20%. Δηλαδή ένα στα 5 σπίτια που βλέπετε στο δρόμο είναι κοινωνική κατοικία. Δεν αφορά τους απόρους κοινωνική κατοικία. Αφορά ένα τεράστιο κομμάτι του οικιστικού αποθέματος που είναι εκτός αγοράς, προσφοράς και ζήτησης. Είναι διατιμημένο και στοχευμένο.
0: Πάντως, ρεπορταζιακά, από ό,τι μάθαμε και θα το κάνουμε και θέμα τις επόμενες ημέρες στην εκπομπή με τον Σωτήρη, αυτό που έγινε στην Ισπανία με την στέγη, μάθαμε ότι στην Ελλάδα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα για τους σέρβισες και τα λοιπά. Δεν είναι θετικά αυτά, δεν είναι σε θετική κατεύθυνση.
1: Θα έχουμε πάρα πολύ λεπτομερή τοποθέτηση σε αυτά. Αυτά που φαίνονται ως θετικά είναι, κατά το μέγιστο βαθμό, παραβιάζουν ανοιχτές θύρες, διότι υπάρχουν ήδη στον κώδικα δεοντολογίας των σέρβισερς. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, αλλά θα μας δώσετε τώρα 2-3 μέρες για να τοποθετηθούμε αναλυτικά και άρθρο το άρθρο, είναι ότι βελτιώνουν μάλλον τη θέση του δανειστή σε πάρα πολλές στιγμές. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητήσουμε. Και θα τα συζητήσουμε και στο Σαββατοκύριακο του Κόκκινο, έτσι.
0: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο αυγή και κόκκινο.
2: Λοιπόν, Γιώργο, κοίταξε, επειδή δέχομαστε αρκετά μηνύματα τα οποία, πάση περιπτώσει, μας λένε ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικά και καλά όλα αυτά που μας λέει για τη λειτουργία της οικονομίας και της ενέργειας ο κύριος Παπάς, αλλά είναι κάποιοι που θα ήθελαν να σχολιάσουμε. Είναι γραμματέας του κόμματος ο κύριος Παπάς, παρεπιπτόντος. Και τα θέματα τα πολιτικά. Για παράδειγμα, η Θάλια εδώ μας λέει ότι αν είναι αξιοπρεπές, ηθικό και έντιμο, να βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ χρονικό deadline, τέλος πάντων, για την παράδοση των εδρών όλων των ανεξάρτητων βουλευτών κλπ.
1: Δεν είναι ένα τρίμηνο αρκετός χρόνος? Θέλουμε κι άλλο ένα εξάμηνο? Δεν καταλαβαίνω. Το ηθικό και το αξιοπρεπές είναι όποιος αποφάσισε να έχει διαφορετική πορεία να παραδώσει την έδρα του. Και λυπάμαι πάρα πολύ που άκουσα ότι μετατίθεται ένα χρονικό όριο για την άνοιξη. Τι πάει να πει αυτό? Έχουμε 3 μήνες που έχουν να παρατηθεί κάποιοι. Είναι στη Βουλή χωρίς να κάνουν κάτι και χωρίς να έχουν κάνει επιλογή άλλης κομματικής ένταξης. Και ακούω ότι το όριο μετατίθεται, λέει, για το Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή ποιο είναι το όριο, ας πούμε, 24 ώρα πριν διαλυθεί η Βουλή, θα είναι ηθικό να μεταπηδήσουν σε άλλο πολιτικό φορέα κάθε μέρα που περνάει? Προσέξτε τώρα, διότι έχουμε διαβεί 3 μήνες. Υπάρχουν όρια όμως στην πολιτική, δεν γίνεται. Και η πίτα αφάγωτη και ο σκύλος χορτάτος, λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Περί ηθικού,
1: λυπάμαι,
0: εγώ δεν είδα, και καμιά,
1: πάρα πολύ.
0: Δεν είδα και κάποια διαφωνία με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν πει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα πω: α, παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ, φεύγω.
1: Αυτό, κοιτάξτε, εδώ μου δίνεται ευκαιρία. Μου φαίνεται, ναι, μου φαίνεται. Βέβαια, εδώ θέλω να καλωσορίσω την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και να εκλογικεύσει δι' αυτής της επιλογής και τη διαφορετική πορεία την οποία επέλεξε ο ίδιος να πάρει. Διότι δεν, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πήγαινε σε ένα συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ και θα ψήφιζε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, για παράδειγμα, ή θα έβγαζε από το πρόγραμμά του τη 13η σύνταξη, ή θα έλεγε ότι για τα δημοσιονομικά, ό,τι μας πει το Υπουργείο Οικονομικών, ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος, θα το καταπιούμε αμάσιτο και θα κάνουμε από εκεί και πέρα πολιτική. Αυτές είναι πάρα πολύ σοβαρές προγραμματικές μετατοπίσεις. Και νομίζω εκλογικεύουν και εξηγούν την διαφορετική πολιτική πορεία. Και όλα τα άλλα, υπό το φως αυτών των μεγάλων, πάρα πολύ σοβαρών προγραμματικών διαφωνιών, νομίζω είναι δευτερεύοντα. Έτσι δεν είναι, δηλαδή, και δεν βοηθούν κιόλας σε σχέσεις ομαλές και συζήτηση για την επόμενη μέρα. Συνεπώς, ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τις εξελίξεις στον χώρο μας, επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι όλοι έχουμε κάνει λάθη, είναι σαφές. Δύσκολα όμως μπορεί να κατηγορήσει κανένας τη στελέχωση που αυτή τη στιγμή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι φταίει για τις διασπάσεις. Δεν έκανε διάσπαση. Ο κόσμος που αυτή τη στιγμή, τα στελέχη που έχουν αναλάβει θέσεις ευθύνης στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να κατηγορηθούν για διασπάσεις. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε ποια είναι τα σωστά, ποια είναι τα λάθη βεβαίως, αλλά να μπορούμε να τα συζητάμε. Και μπορούμε να τα συζητάμε όταν συντονισμένα μετατοπίζουμε την κουβέντα στα προγραμματικά. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία το διήμερο της Αυγής και του Κόκκινου, όπου εκεί, ανεξάρτητα από το τι επιλογή έχει κάνει ο καθένας, νομίζω είναι μια έτσι χρυσή ευκαιρία να βρεθούμε, να ανταμώσουμε, να συζητήσουμε και να μιλήσουμε για τα προβλήματα και πώς ο καθένας βλέπει, από ποια οπτική πιστεύει ότι πρέπει να λυθούν. Σε κάθε περίπτωση, τώρα για να κλείσω με το θέμα το προηγούμενο, κρίνεται ο καθένας. Έχουν περάσει, λέω, 3 μήνες από την ημέρα που παραιτήθηκαν αρκετοί από το ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουν στη Βουλή, δεν είναι νοητό να διακρατούν την έδρα, διότι εκεί, εάν συνεχίσουν, δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο παρά μια πολιτική σκοπιμότητα καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι εμείς δεν θα υπερασπιστούμε την κοινή μας προσπάθεια. Θα την υπερασπιστούμε. Δεν θα μάθει ο κόσμος, δηλαδή, κανονικά το τι έχει συμβεί. Και θα αναλάβει και ο καθένας την ευθύνη του. Δηλαδή, θα γίνουν δεκτοί στον άλλο πολιτικό φορέα μετά από 9 μήνες καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το καταλάβω αυτό. Δεν θα είναι μία εκ των υστέρων αποδοχή αυτής της πολιτικής συμπεριφοράς. Θα είναι. Άρα οι έντιμες σχέσεις, το ηθικό του πράγματος είναι, μάλιστα, δημοκρατία έχουμε, εθελοντικές ενώσεις είναι τα κόμματα, αποχώρησες ένα κόμμα, παραδίδεις την έδρα σου, πιστεύεις ένα άλλο, με τα καλά του, με τα κακά του, με τα προβλήματά του, με τις λειτουργίες του, τους διορισμούς του, δεν έχει σημασία. Πρέπει να παραδώσεις την έδρα όμως. Δεν γίνεται.
2: Αν κατάλαβα καλά, μεταφέρεται λίγο και το ηθικό βάρος της επιλογής και στο άλλο κόμμα.
1: Απολύτως.
2: Ότι είναι συντονισμένο. Απολύτως.
1: Δεν μιλάω για σχεδιασμό εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω ότι αν αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε διαβεί το σημείο 0, με συγχωρείτε. Είναι 3 μήνες, έχουμε λιγότερους βουλευτές εμείς και όσοι έχουν παραιτηθεί έχουν προαναγγείλει ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα Τσίπρα. Δεν λέω, σας εκπλήσω, δεν είπα κάτι που δεν ξέρετε. Έτσι δεν είναι. Και νομίζω ότι το ξέρει και ο κόσμος. Λέω, λοιπόν, θα κριθούν όλοι εάν αυτές τις πολιτικές συμπεριφορές θα τις κάνουν αποδεκτές. Εάν εκ των υστέρων θα τις νομιμοποιήσουν, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πολιτικό και ηθικό ζήτημα, στο οποίο θα πρέπει και εμείς οφείλουμε και απέναντι στον κόσμο που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται για να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μια ισχυρή παρουσία στη Βουλή, να τοποθετηθούμε δημόσια. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Δεν λέμε κάτι και το λέμε με πολύ ψυχραιμία, αλλά και αποφασιστικότητα όμως ταυτόχρονα.
2: Τώρα να πάμε σε ένα πιο αισιόδοξο τουλάχιστον μήνυμα σε αυτή την υπόθεση. Όσοι έχουν πάρει το δρόμο για να πάνε ή να μην πάνε όπως θέλουν, τι θα κάνουν, όσοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ζήτημα. Αυτοί που έρχονται και επειδή έχετε κάνει πολλές επαφές, είναι ικανοί να δημιουργήσουν ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο στην επιδίωξη πια του κόμματος να σταθεί στο πολιτικό σύστημα ευπρεπώς και με την ιστορία δηλαδή έχουν γίνει επαφές τέτοιες που σας καθιστούν αισιόδοξο ότι μπορεί κάτι καινούριο να...
1: Είμαι πολύ πιο αισιόδοξος από ό,τι ήμουνα λίγες μέρες και εβδομάδες πριν, γιατί κάθε φορά, κάθε μέρα που περνάει ο χώρος ευρύτερα, όχι απλά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως κομματικός οργανισμός, αποδεικνύει ότι έχει τεράστια αποθέματα προγράμματος, ιδεών και πρωτοβουλειών που μπορούν να απαντήσουν στο σήμερα. Με την πρότασή μας, για παράδειγμα, για τον ΕΦΚΑ, τη Δημόσια ΔΕΗ, αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε απλώς φορείς κάποιων καλών προγραμματικών θέσεων. Αποδεικνύουμε ότι αυτή την κληρονομιά μπορούμε να την μετουσιώσουμε σε πολιτική για το σήμερα, για το αύριο του λαού. Και καλούμε πάνω σε αυτό το πεδίο να πάρει την απόφασή του και ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος, ο οποίος έχει πληγωθεί και έχει ταρακουνηθεί. Και καλώ όλο αυτό τον κόσμο, άντρες και γυναίκες, αγωνιστές, αγωνίστριες της παράταξής μας, θα αποσυμφορηθούμε όλοι αν πάει στο προγραμματικό ο διάλογος. Δεν θα μιλάμε για το αν εγώ με τον Βούλγαρη τσακωθήκαμε στο τηλέφωνο ή με τον Καψόχα λογοφέραμε στο δρόμο. Θα μιλήσουμε για τα προγράμματα. Και γίνονται και εύκρινες οι διαφορές και αντιλαμβάνεται, νομίζω, κάθε μέρα που περνάει ο κόσμος, ο οποίος βρίσκεται και στο κόμμα και σε μια περιφέρεια γύρω από το κόμμα, ότι αυτό το πρόγραμμα είναι που είναι άξιο σκληρής, ισχυρής υπεράσπισης στο δρόμο προς τις εκλογές. Για να μην πω βέβαια για το διαμάντι του στέμματος της παράταξής μας, που είναι η Αυγή και το Κόκκινο, που αποδεικνύουν αυτό το Σαββατοκύριακο ότι βγαίνουν μπροστά, και το λέω με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση, αποτελούν, δείχνουν ότι μπορούν να αποτελέσουν και σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτικών επιλογών. Έχουμε στρογγυλά τραπέζια στα οποία υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν βαδίσαμε μαζί. Χωρίσαν οι δρόμοι μας πριν από λίγο καιρό. Και αυτή είναι η φορά που πρώτη φορά θα ξανασυναντηθούμε.
2: Ναι,
1: έχουμε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος της Νέας Αριστεράς. Θα συναντηθούμε. Είναι η ΣΥΑ Αναγνωστοπούλου, είναι ο κύριος Καρχημάκης, είναι ο Χριστός ο Σπύρτζης, είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων στα στρογγυλά τραπέζια. Αυτό λοιπόν, επειδή κάποιοι για το κόκκινο είχαν άλλες ιδέες, οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως κόριο φθαλμού. Και δεν το λέω ως υπερβολή. Και εσείς οι ίδιοι και η τεχνική και όλο το προσωπικό φέρετε ευθύνη ανάλογη και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι κουβαλάτε τη δυνατότητα να υπάρχει συνεκτικός ιστός ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν, ενδεχομένως κάνανε διαφορετική πολιτική επιλογή, αλλά δεν γυρίσανε το 105 και 5 για να ακούνε, ξέρω εγώ, τον Άρη το πρωί.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Αυτό το βλέπουμε, το εισπράττουμε.
1: Άρα λοιπόν, επειδή και είμαι βέβαιος ότι το εισπράτετε.
0: Και φαίνεται και από τα μηνύματα, γιατί προτιμούν να μας κάνουν κριτική παρά να
1: φύγουν. Και θέλω πραγματικά, το λέω με πολύ μεγάλη συγκίνηση, ότι τρεις μήνες πριν δεν θα μπορούσε κανένας να φανταστεί ότι είμαστε ένα 24ωρο πριν από το διήμερο του κόκκινου, που αποδεικνύει ότι μπορεί να γίνει σημείο συνάντησης μιας βεντάλιας πολιτικών διαδρομών. Αυτό είναι, πώς να το πω, χρυσάφι για τον αριστερό προοδευτικό κόσμο και περιουσία όλου του λαού που δοκιμάζεται.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν πράγματι μια εξαιρετική συζήτηση που κάναμε. Εγώ παίρνω την ευθύνη αυτή. Και φαίνεται και από τα μηνύματα από τον κόσμο που λέει ότι τόσο κατανοητά και απλά
0: και
2: χρήσιμη υπόθηκαν πράγματα, δεν κρύψαμε τίποτα, μπορούσαμε να πούμε κι άλλα. Εγώ είχα και κανένα δυο προβοκατόρικες ερωτήσεις να κάνω, αλλά δεν προλάβαινα να τις κάνω, δεν τις απέκρυψα. Θα τον ξανάχουμε κάποια στιγμή. Με χαρά τον αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε, Βαγγέλη.
0: Τελειώσαμε. Λίγο να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα και γραμματέα βέβαια του κόμματος της Κεντρικής Επιτροπής. Εμείς θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Καλή σας μέρα, Μίτσι στο κόκκινο. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Κάθε μέρα 12 παρά 10 με 12 εδώ στο κόκκινο 105,5. Μην ξεχάσετε το φεστιβάλ της Αυγής και το εθνικό σταθμό στο κόκκινο αυτό το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, προβληματισμοί, αλλά και ένα ωραίο πάρτι που θα στηθεί εκεί, με εκπλήξεις πολλές. 7 ώρα το απόγευμα Σαββατοκύριακο, πλατεία Κουμουνδούρου. Και να πάμε στα θέματα της ημέρας. Έχουμε τον βουδιστή μοναχό Αλέξη Τσίπρα που επισκέφτεται ένα άσραμ, αλλά εκεί διαπιστώνει στη θέση του Δαλάι Λάμα είναι ο Παύλος Πολάκης. Έχουμε τα εγγένεια του χρυσού χωρίς χρυσό, μυστικά ντύλια με καλανάρχες, στατικοποίηση των πάντων, αλλά και ένα οργισμένο ζάπινγκ στην ελληνική τηλεόραση. Πάμε αμέσως στα επίπεδα τη Θοβέτ, όπου πολιτική κάθαρση συναντά την εναλλακτική ιατρική.
2: Ομ, Αλέξη, βρες το κέντρο σου. Βρες το εσωτερικό σου 3% και κάνω 30%. Ομ, ήρθα εδώ στα υψίπεδα των Ιμαλαίων, μακριά από τα μαχαιρώματα, μακριά από τις διασπάσεις των διασπάσεων. All the way. Αναζητώ την απόλυτη αταραξία, την πολιτική νιρβάνα. Δάσκαλε, μεγάλε Δαλάι Λάμα, άνοιξε μου την ορθάνυχτη αγκάλι τη σοφία σου. Χρειάζομαι ένα μάντρα, να προσεύχομαι τα βράδια, να καθαρίσει η άβρα μου από τις αποστασίες.
3: Ήταν αυτά που λες, Αλέξη.
2: Όχι, ο Πολάκης είναι ο Δαλάι Λάμα.
3: Ποιος Δαλάι Λάμα, ρε, και ποιο μου τσαμπουνάς εδώ πάνω στο βουνό. Ήρθα στο άστρα μου να μου ζητήσει μάντρα. Άκου να σου πω εγώ ένα μάντρα, να σου πάνε τα κακά στην κάλτσα. Άσε το μάντρα, ρε, και κάνε το κανονικό άντρα. Ακού και μάντρα, τι νομίζω ότι είμαστε εδώ, εκτονοτήριο αποστατών. Όσοι έφυγαν, όσοι πήραν τις έδρες και πήγαν να κάνουν τα δικά τους μαγαζιά, να σηκωθούν να σφέρουν πίσω. Αυτοί που θα πάνε στο Μαντρί σου να επιστρέψουν τώρα τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ. Ακού και μάντρα, δώσ' τα Ιμαλάια, δεν έχουμε ρακές, αλλά έχουμε αλήθειες. Γύρνα κάτω, βάλ' τους όλους στη σειρά και πες τους. Οι έδρες είναι του λαού και, του, και όχι των γυρολόγων. Κατάλαβες, Αλέξη? Ας τα λιβάνια και πιάσ' την τσικουδιά.
2: Μα Παύλο μου, ο εσωτερικός μου αυτός απαιτεί συνενετική αυτοκριτική.
3: Ο εσωτερικός αυτός θέλει ένα χεράκι ξύλο να συνελθεί. Άντα από εδώ που μου γίνες και βουδιστής. Δρόμο, δρόμο.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τα Ιμαλαία και πάμε αμέσως στα τηλεοπτικά παράθυρα της πρωινής ενημέρωσης, εκεί όπου η αισθητική συναντάει την πολιτική ανάλυση του υψηλού επίπεδου.
4: Τι άλλο, τι βλέπουν τα ματάκια μου, ρε, μπορεί και μου κόβει τη όρεξη για την τυρόπιτα, ρε.
5: Ε, ο Άρης ο Σπυλιοτόπουλος, τι λουκ είναι αυτό, ρε, φίλε, τι μαλλί έξαλλο είναι αυτό, ρε, φουσκωτό, αλόκοτο. Λες και σκρύμπησε ρεύμα 220 βολτ την ώρα που έβαζες λακ. Και αυτό το μουστάκι, τι είναι αυτό το μουστάκι, ρε. Σαν τη λουκρική αμοργία έχεις γίνει, σαν δολοφόνος με δηλητήριο στην αναγεννησιακή Ιταλία. Που πας έτσι, ρε, μάστορα, σε δεξίω στο μεδίκον ή σε πρωινό μαγκαζίνο, ρε. Να σου πω, ρε.
6: Ακούστε να σας πω, κύριε Γεωργίου, δεν είναι θέμα αισθητικής, είναι θέμα δομικής αναδιάρθρωσης. Το νηστέρι θα μπει βαθιά. Ακούτε, βαθιά στο κόκαλο. Διότι υπάρχει πολύ λίπος, πάρα πολύ λίπος στην πολιτική ζωή, στην οικονομία, στην ολιγαρχία. Και αυτό το λίπος πρέπει να κοπεί με χειρουργική ακρίβεια. Αυτό μας λείπει πολύ. Λίγο-λίγο, ακούστε με που σας το λέω, ο Ντόνης Σαμαράς θα τους αληκτήσει όλους. Όλους τους αλήτες της πολιτικής. Τέρμα. Τέρμα στη χαρμολύπη του κ. Μητσοτάκη. Δεν χωράει άλλο χαρμολύπη. Κανείς, επαναλαμβάνω, κανείς να μην λιποτακτήσει από το μεγάλο, τον ανέδοτο, θέλω να πω, αγώνα που δίνει ο Μεσσίνιος Αντώνης Σαμαράς. Όλοι στη γραμμή. Και όσο για μένα, φεύγω. Πάω τώρα αμέσως να κάνω καλλιστενική γυμναστική, διότι πρέπει να εξαφανίσω και το τελευταίο γραμμάριο κοιλιακού λίπους. Νίκελ, ατσάλι, πειθαρχία.
1: Μάλιστα και από την καλλιστενική γυμναστική του Άσπιου Τόπλου, περνάμε τώρα στο μεγάλο οικονομικό, περιβαλλοντολογικό και αναπτυξιακό γεγονός της χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Χαλκιδική για να εγκαινιάσει τα μεταλλεία στις Κουριές. Ας τον ακούσουμε. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στις πανέμορφες Κουριές για τα μεγάλα εγκαίνια της επένδυσης του Eldorado Gold. Μια εμβληματική εξόρυξη χρυσού που θα αλλάξει το χάρτη της χώρας. Και θα μπορούσα να είμαι εδώ χωρίς τον πιστό μου συνεργάτη, τον Κωστή το Χατζηδάκη. Ελάτε πιο κοντά, κύριε Χατζηδάκη. Κοιτάξτε τον εσείς, σαν καραφλοασβός έχει γίνει από το άχος, σαν καραφλογόης που τρέχει απεγνωσμένα μέσα στα σκοτεινά λαγούμια της οικονομίας για να μαζέψει τα έξοδα. Λοιπόν, προσέξτε το μεγαλειώδες, το διευθυνόμενο πλάνο μας για τις Κουριές. Εγκαινιάζουμε την εξόρυξη, θα βγάζουμε το χρυσό από τα σπλάκνα της ελληνικής γης. Αλλά επειδή εμείς είμαστε βαθιά οικολογική κυβέρνηση και σεβόμαστε το περιβάλλον, δεν θα κάνουμε την επεξεργασία εδώ. Όχι, θα παίρνουμε το μετάλλευμα και θα το στέλνουμε τάχαμ τάχαμ ως απόβλητο οξύ για δίθεν επεξεργασία στην Κίνα. Καταλάβατε, σαν επικίνδυνο απόβλητο οξύ. θα ταξιδεύει ο Ξός για την Κίνα. Και έτσι, τι θα είναι τελικά εδώ για το ελληνικό δημόσιο, για την κοινωνία και για τους πολίτες, όπως τα έλεγε πολύ σοφά και ο φίλος μου ο Παύλος Σοπολάκης, παπάρια μέντολες. Απολύτως τίποτα. Αλλά στα χαρτιά, η επένδυση θα έχει καταγραφεί ως τεράστια επιτυχία στο green transition και στην πράσινη ανάπτυξη. Όμως, φίλες και φίλοι, το παρασκήνιο της εξουσίας είναι ακόμη πιο λαμπερό. Πριν έρθω στις Κουριές, είχε προηγηθεί μια εξαιρετικά επικοδομητική μυστική συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των συστημικών ΜΜΕ. Καθίσαμε σε ένα πολύ όμορφο ζεστό σκοτεινό δωμάτιο και συζητήσαμε ανοιχτά, ειλικρινά και σάστρα. Τι να τους τάξω εγώ και τι να μου τάξουν αυτοί. Συμφωνήσαμε σε όλα. Τους έταξαν νέες άδειες, νέες φοροαπαλλαγές, νέα πακέτα κρατικής διαφήμισης και εκείνοι μου έταξαν 100% αφιλτράρηση ανεδιοτελή αγάπη στα δελτία ειδήσεων των 8. Και προχωράμε αμέσως στο επόμενο, το πιο μεγαλειώδης βήμα της διακυβέρνησης μας. Στρατικοποίηση της δημοσιογραφίας, στρατικοποίηση του δημοσιογραφικού λόγου. Όλοι οι δημοσιογράφοι θα φοράνε στολή παραλλαγής, θα βαράνε προσοχές στα παράθυρα και θα εκφωνούν σε ειδήσεις σαν πολεμικά ανακοινωθέντα. Αυτό, φίλες και φίλοι, που δεν μπόρεσε ποτέ να ολοκληρώσει ο μέντορας μου, ο πολιτικός και νεοφιλελεύθερος συστημικός μου πατέρας, ο Κώστας ο Σημίτης, θα το κάνω πράξη. Ο Σημίτης έμεινε στα μισά. Εγώ θα το τερματίσω. Γι' αυτό στις επόμενες εκλογές δεν κατεβαίνω απλά ως ένας απλός υποψήφιος. Κατεβαίνω με το νέο, το παγκόσμιο, το ιστορικό μου σύνθημα, το MIGA. Make Mitsotakis great again. Make Mitsotakis great again. Ναι, φίλες και φίλοι. MIGA. Θα κάνουμε το Mitsotakis ξανά μεγάλο, τεράστιο, παντοδύναμο. Και βέβαια, ετοιμάζω παράλληλα την ιστορική μου ομιλία στη Βουλή για το νέο προϋπολογισμό. Όλο το πλεόνασμα της ελληνικής οικονομίας δεν θα πάει στην υγεία, δεν θα πάει στην παιδεία, θα πάει αποκλειστικά στις στρατιωτικές δαπάνες και στα νέα εξοπλιστικά συστήματα. Όπως ακριβώς μου είπε να κάνω ο φίλος μου ο Νάρκο. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ο Νάρκο είναι από τις σειρές του Netflix. Ο Μάρκο Ρούμπιο, θέλω να πω. Ο Μάρκο Ρούμπιο από τις ΗΠΑ. Μου το είπε ξεκάθαρο. Κυριάκο, εξοπλίσου! Και όπως πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκε εκείνος ο έξυπνος Γάλλος μαθητής στο Παρίσι, που είπε ότι στη Γαλλία όλα τα λεφτά του προϋπολογισμού πάνε στους εξοπλισμούς και στα όπλα αντί για τα σχολεία, έτσι θα κάνουμε και εμείς εδώ. Στατικοποίηση των μαθητών, στατικοποίηση νεολαίας, τέρματα διαλύματα. Όλοι οι νέοι, μόλις τελειώνουν το σχολείο, θα προσλαμβάνονται απευθείας στα σώματα ασφαλείας. Θα φτιάξουμε ένα ολόκληρο μισθοφορικό στρατό. Ένα στρατό από σύγχρονους Πρετοριανούς, με ένα μισθό της πείνας φυσικά, για να κρατάμε χαμηλά τον πληθωρισμό. Αυτοί οι νέοι Πρετοριανοί θα περιπολούν στους δρόμους, στα πανεπιστήμια, στα σούπερ μάρκετ παντού και θα υπηρετούν πιστά, αφοσιωμένα και αδιάκοπα τον νέο φιλελευθερισμό. Μάλιστα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον Βασίλη Λεβέντη. Κυρίες και κύριοι, τι βλέπουνε τα μάτια μου, τι ακούν τα αυτιά μου, τι βλέπω ο ελληνικός λαός και δεν ξεσηκώνεται, κυρίες και κύριοι. Κοιμήσου Ελλάδα, κοιμήσου Ελλάδα και τι σου δουλεύει. Μάλλον κοιμήσου Ελλάδα με μέθη. Με μέθη από τις δίθεν ενημερωτικές εκπομπές του πρωινού και του απογεύματος, τώρα που στρατικοποίησαν και τους δημοσιογράφους. Εκεί που τόσους μήνες, ακούστε και το ξέρετε, που είχαν πάθει παράκρουση, είχαν κάνει επισήμη το δίθε θάνατο Μαζονάκη, και τώρα πια το γύρεσα στους καρβελοβίσιδες. Ναι, αυτούς τους καρβελοβίσιδες. Ναι, κοιμήσουμε τους καρβελοβίσιδες, Ελλάδα. Αποκαυνώσου. Αποκαυνώσου το Ελίος και συντονίσου τηλεόραση να δεις αυτό το σαμπρελοκυλιά, το γκαμπούρι με τον Εύκα. Ντροπή πράγματα, κύριε Σεκίδη. Ξεσύμποντα, τρισάθλια. Να σου έχουν φλουτάρει το μυαλό, μας έχουν αποβλακώσει με το τίποτα, με το σκουπίδι, με αυτό το MIGA. MIGA, μην κυχέσαι μέσα. Make Mitsotakis great again. Και όσοι η Ελλάδα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και βλέπει καρβελοβίσιδες από πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού, ο Κούλης κάνει πάρτι, κυρίες και κύριοι, με τους καναλάρχες και τους εργολάβους. Τι κάνει ο Κούλης, παρακάπτει το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρακάπτει τους νόμους, παρακάπτει τα πάντα. Δίνει τεράστιους περισσότερους ορόφους στα κτίρια, χαρίζει τελεστές δόμησης, κάνει τα μεγάλα deals δισεκατομμυρίων, 6 δισεκατομμύρια από εδώ, 6 δισεκατομμύρια από εκεί. Με ποιους? Με τους συστημένους επιχειρηματίες, τους συστημένους businessmen από την Αμερική, την Γαλλία και την Γερμανία. Όλα συμφωνημένα, κυρίες και κύριοι, όλα κάτω από το τραπέζι. Δεν μου χάθει, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζω. Κοιμήσου Ελλάδα και δες τι ψάρι με θαλασσινά έφαγε ο άλλος ο Νάρκο. Ο Μάρκος. Μάρκο Ρούμπιο. Ξέρετε τι ψάρι έφαγε ο άνθρωπος. Ψάρι τουρκικό. Από το Ιμάμ Μπαλντί έφαγε ψάρι, κυρία Συγκυριακή. Ο ψάρι, αλλά βαφτισμένο τουρκικό. Αυτά τρώνε, αυτά πίνουν, αυτά υπογράφουν και εσείς κάθετε και τους κοιτάτε τους σαμπρελοκυλιάδες, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση. Βασίλη μου, σε παρακαλώ, μην είσαι τόσο αφοριστικός. Το ψάρι ήταν εξαιρετικά φρέσκο, λένε τουρκής φιλίας. Οι καναλάρχες είναι πολύ συνεργάσιμοι. Το MIGA είναι το μέλλον και πλέον όρφη είναι για να βλέπουμε τη θέα από ψηλά από το ρετριέ του νέου φιλοδρίσμου. Από εδώ, ρε, άντε από εδώ θα πει για MIGA και ρετριέ, θα πέσει πελεκάνη κούλη, θα πέσει μεγάλη τιμωρία από τον Νικολάο. Αλλά τι περιμένει, κοιμήσου Ελλάδα και καλή σου νύχτα. Αυτά λοιπόν. Ένα ακόμη Μίτσο κόκκινο έφτασε στο τέλος του με τον Γιώργο Μητσικώστα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου Πλατεία Κουμουδούρου. Σαββατοκύριακο, 7 το απόγευμα. Ανανοούμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 12 παρά 10. Μέχρι τότε να είστε καλά.
0: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
9: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
8: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
10: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
11: Η ώρα είναι 12. Μα το
7: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Είναι αλλοπρόσαλο όταν το 60% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές να εξακολουθούν οι τιμές να είναι τόσο υψηλές ενώ θα έπρεπε να μειώνονται. Πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι κερδοσκοπίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη μέση. Είπε στη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο στο κόκκινο ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και συμπλήρωσε ότι αντί η ΔΕΗ να υπηρετεί την οικονομία, είναι η οικονομία που υπηρετεί τη ΔΕΗ. Όπως είπε, στη Γερμανία 300 υποδομές ενέργειας επανακρατικοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Μιλώντας για τους ανεξάρτητους πλέον βουλευτές που εξελέγησαν στο παρελθόν με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ξεκαθάρισε εάν συνεχίσουν να παρακρατούν την έδρα κάνουν λάθος, εάν πιστεύουν ότι δεν θα υπερασπιστούμε την κοινή μας προσπάθεια. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Κωνσταντίνου Πόλεως. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο νεαρούς 22 και 18 ετών οι οποίοι και αναζητούνται. Πρόκειται για οργανωμένους οπαδούς οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη οπλοκατοχή μαχαιριών και ναρκωτικών. Οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται ως ακροδεξοί, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη σε ποια ομάδα έχουν ενταχθεί. Οι δύο δράστες, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στις αρχές το θύμα, φέρονται να επιτέθηκαν με αφορμή μια φωτογραφία με τα πρόσωπά τους που είχε αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και καθώς θεώρησαν ότι το είχε πράξει ο 32χρονος, του επιτέθηκαν. Ο ίδιος ανέφερε πως δεν είχε ανεβάσει εκείνος τις φωτογραφίες, αν και ανήκει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας, ενώ εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Τζάνιο νοσοκομείο. Την ανάγκη να υπάρξει αποφασιστική στάση απέναντι στην ακροδεξιά βία, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επανεμφάνισης των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και νεοναζιστικών ομάδων. Από τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, σε ένα αεράκι με ελαφρύ κυματισμό, πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, κάνοντας λόγο για την Ελλάδα ως αναντικατάστατο στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ στη Μεσόγειο. Παράλληλα, επιστράτευσε τη ρητορική του φόβου απέναντι στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι όσοι ασκούν κριτική εύχονται να στραβοπατήσουμε στα εθνικά θέματα. Δεν τέθηκε το Κυπριακό κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, υπογράμμισε η Ρένα Δούρου, καταλογίζοντας την κυβέρνηση μηδενικό ενδιαφέρον για το Κυπριακό παρά την Προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιλώντας στο κόκκινο από την Κύπρο, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δεν έχει στρατηγική στην εξωτερική πολιτική. Τις ευθύνες στους κατοίκους της Κυψέλης επιχείρησε να μεταθέσει ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάου σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, κάνοντας λόγο για μεθοδεύσεις πίσω από τις δικαστικές κινήσεις τους για την πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τις ρογμές στα ακίνητά τους. Ο Υφυπουργός υποστήριξε ότι η ελληνικό μετρό είχε ήδη δώσει τα απαραίτητα στοιχεία την ώρα που η δικαιοσύνη έκανε δεκτό χθες το αίτημα κατοίκων για τη χορήγηση κρίσιμων εγγράφων σχετικά με τις καθυζήσεις και την ασφάλεια των κτηρίων. Στην ένατη μέρα των κινητοποιήσεών τους, οι Ελλείς καθορίζουν σήμερα τη στάση τους μετά τις επαφές με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Προειδοποιούν ωστόσο με κλιμάκωση και αποκλεισμούς λιμανιών, εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους για επιδότηση καυσίμων 50 έως 55 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων έως την ολοκλήρωση των ελέγχων μετά την αναφορά για οσμή αερίου. Ο Χάρης Δούκα ζήτησε τα πορίσματα να είναι έτοιμα έως την Κυριακή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει καμιά επαναλειτουργία χωρίς τεκμηριωμένη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Διήμερο φεστιβάλ διοργανώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο η Αυγή και το Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες stand-up comedy και

0: στους καλλιτέχνες. Παράλληλα, παραγωγοί από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο νέα στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, επικαλούμενος παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη. Η δήλωσή του ήρθε μετά την άλοδο των τιμών του πετρελαίου εν μέσω δημοσιευμάτων για ενδεχόμενα νέα αμερικανικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Αλεξάντερ Τσεφέριν αναθεωρεί την απόφασή του να αποχωρήσει από την Προεδρία της UEFA και προτίθεται να διεκδικήσει μία ακόμη τελευταία θητεία. Η εξέλιξη αυτή τον απομακρύνει παράλληλα από τη λίστα πιθανών διεκδικητών της Προεδρίας της FIFA απέναντι στον Τζιάννι Ινφαντίνο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 28 βαθμούς στην Αττική και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Παρασκευή του 2026, μια μέρα 9 του μήνα, παραμονή του Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί θα σας πούμε και λεπτομέρειες και για τα τραπέζια που υπάρχουν εκεί, κάποιες συζητήσεις που θα γίνουν που νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρουν. Ελάτε, είναι αύριο Σάββατο μετά τις 7 το βράδυ και Κυριακή. Υπάρχουν τραπέζια για το κράτος δικαίου, για την οικονομία. Ελάτε να τα παρακολουθήσετε, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Έχουν ομιλητές, θα ανταλλάξουν απόψεις άνθρωποι πολιτικοί, αλλά και εντάξει, ειδικοί από όλες τις πτέρυγες, ας πούμε, της Ελληνικής Βουλής και όχι μόνο, και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν. Να πούμε για το κράτος δικαίου, για την ελευθερία του τύπου, ξέρετε που βάλετε. Θα σας πω και για μια έκθεση τώρα πρόσφατα που έχει βγει για, αυτό το, για το θέμα αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Βαγγέλη το Δοξαρά στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Θα ακούσετε αρκετή μουσική σήμερα, γιατί στο δεύτερο μέρος έχουμε και μια συνέντευξη με τον κύριο Χάιγκ Γιαζιτζιάν, έναν μουσικό, συνθέτη και τραγουδιστή, και ένα δημιουργό επί της ουσίας, αρμενικής καταγωγής, ο οποίος θα είναι και στο φεστιβάλ εκεί. Θα σας βάλουμε και να σας γνωρίσουμε και τις μουσικές του λίγο από εδώ, γιατί είμαι βέβαια ότι δεν τις ακούτε πολύ συχνά από άλλες συχνότητες. Λοιπόν, είναι ο Λευτέρης Οδάλα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας όμως και στο Viber μπορείτε να τα στέλνετε στο 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης για τις μουσικές, για τη μουσική επιμέλεια, και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ως εισαγωγικό τώρα και ως στίγμα εδώ της χθεσινής και της σημερινής ημέρας, τι να πρωτοσχολιάσουμε εδώ πέρα. Να σχολιάσουμε, ας πούμε, μας ήρθε ο λογαριασμός. Τι λέγαμε, παραδέχθηκε ο κύριος που βγάλαμε, και παραδέχονται από τη Νέα Δημοκρατία επισήμως, ότι ο λογαριασμός των προμηθειών που θα κάνουμε από τους Αμερικανούς είναι 4 δις, παρακαλώ, ακριβά ψώνια. Έτσι, όπως είπαμε από προχτές που το λέμε. Μας το είπε και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο οποίος δεν είναι τυχαίος. Ο κύριος Συρίγος, εκτός από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι και επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας στη Βουλή. Λοιπόν, 4 δις μας ήρθε ο λογαριασμός εδώ. Να δω που θα τα βρούνε αυτά. Από εμάς θα τα βρούνε, που θα τα βρούνε. Αλίμονο. Πάντα τα βρίσκουνε, ξέρετε. Όταν είναι για τέτοιες προμήθειες, τα βρίσκουνε πάντα. Δεν τα βρίσκουνε όμως όταν είναι να δώσουν τον κόσμο, να δώσουν τη 13η σύνταξη ή το 13ο μισθό. Εκεί έχουν πρόβλημα λογιστικό. Δεν έχουμε, έτσι, όπως λένε. Έχουν όμως για αυτές τις προμήθειες. Βεβαίως για την άμυνα της χώρας θα πρέπει να δοθούν χρήματα και να θωρακιστεί η χώρα, λίμωνο, αυτό φαίνεται, γιατί υπάρχει μια, δεν έχουμε ακριβώς ήρεμα νερά, έχουμε δηλώσει εκεί από την άλλη πλευρά. Και είχαμε τον κύριο Ρούμπιο και θα κάνουμε μια αποτίμηση τώρα για την επίσκεψη αυτή με τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον ακούτε. Καλό μεσημέρι, κύριε Μελίδη, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, κύριε Παδά, καλό μεσημέρι.
0: Καλά είστε?
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: καλά,
0: πού τα βρήκανε τώρα τα 4 δις, κύριε Μελίδη? Μας λένε ότι είναι ακριβά ψώνια, τα χαρακτήρισε ακόμα και ο κύριος Συρίγος εδώ, στο Κόκκινο που μίλησε προχτές. Γιατί όταν άκουσα τον κύριο Συρίγο να λέει δυστυχώς είναι ακριβά ψώνια, κατάλαβα ότι θα είναι πάνω από 2 δις τουλάχιστον. Λοιπόν, πού τα βρήκαν τώρα αυτά τα χρήματα? Υπάρχει διαφάνεια σε αυτές τις προμήθειες, άραγε θα πάει στη Βουλή?
1: Είναι πολύ εύστοχο, κύριε Παδάκο, αυτό που λέτε. Εγώ το είπα και προχθές το βράδυ, δεν ξέρω, έτσι, ίσως είχα κάποια επιφύτηση, πιθανόν το λέω, ναι. Έτσι αστείευομαι.
0: Δεν είχε ακουστεί, γιατί το ποσό, είναι αλήθεια, ναι.
1: Για τη συζήτηση σχετική, ξέρετε, και ενώ στα κανάλια πάντα η συζήτηση πάει προς στο γνωστό αφήγημα που βόλευε την κυβέρνηση για την ανάγκη η χώρα να έχει άμυνα. Εμείς προφανώς και λέμε να έχει άμυνα η χώρα, προφανώς και λέμε να έχει σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις, προφανώς και θέλουμε να υπάρχουν εξοπλισμοί οι οποίοι διασφαλίζουν και την ακεραιότητα της χώρας μας μας αλλά και την αποτρεπτική τη δυνατότητα. Τι λέμε όμως, και το είπα αυτό σε κανάλι που χθες το βράδυ, έχει σημασία όταν γίνονται αυτά να υπάρχει λογοδοσία και διαφάνεια. Προφανώς εδώ είναι φανερό ότι η κυβέρνηση όταν θέλει να κάνει ψώνια, όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, μπορεί να βγαίνουν και ακριβά τα ψώνια. Το ερώτημα είναι όμως τελικά υπάρχει λογοδοσία ως προς αυτό. Έχουμε εικόνα τι γίνεται, ή απλώς εγγράφονται όλα σε αυτόν τον μεγάλο κατάλογο των αγορών της κυβέρνησης της τελευταίας οκταετίας που ξέρετε περιλαμβάνει σε κάθε Υπουργείο πάρα πολλά πράγματα, είναι γνωστά αυτά, και τελικώς το λογαριασμό τον πληρώνει πάντα ο ελληνικός λαός και αυτοί που μας ακούν.
0: Και τα δημόσια ταμεία. Και τα δημόσια
1: δεν
0: ταμεία.
1: Έχουν να βγάλουν το μήνα, βεβαίως.
0: Οι οποίοι ακριβώς μετράνε. Ακούμε τώρα τα εκατομμύρια σε αυτή την αντιδικία των δύο συμπαθών, κατά τα άλλα, και τη Βύση και του Καρβέλα. Κάθε βράδυ μας έχουν ζαλίσει εκεί. Ακούει ο κόσμος αυτά
1: θέμα,
0: τα εκατομμύρια.
1: Φυσικά, αυτό απασχολεί.
0: Έτσι, ναι. Αν όχι πρώτο, δεύτερο θέμα οπωσδήποτε. Και δεν μας λένε.
1: Σας πληροφορώ ότι χθες έπαιξε σε κάποια δελτία παραπάνω, το κοίταγα τα στοιχεία λίγο πριν μιλήσουμε.
0: Παραπάνω από την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Ναι, έπαιξε παραπάνω. Έπαιξε 2 λεπτά παραπάνω.
0: Γι' αυτό το λέω και βλέπω και τις καταχωρήσεις στα social media από ανθρώπους. Οι οποίοι, και συναδέλφους μας, οι οποίοι λένε ανοιχτά ότι εμείς μετράμε. Υπάρχει μια συνάδελφος εκεί από την Ευσύν, η οποία έχει κάνει μια πολύ ωραία καταχώρηση. Στην Παπασταθοπούλου, θα πω και το όνομά της, γιατί την έχει κάνει δημόσια. Λοιπόν, η οποία λέει: εμείς μετράμε, λέει, πώς θα περάσει η μάνα μας που είναι κατάκητη, γιατί έχει μια μικρή σύνταξη. Μετράμε τον αδελφό μου, λέει, το κάθε ευρώ, ας πούμε. Και ακούμε κάθε βράδυ αυτά τα, την αντιδικία, τα εκατομμύρια που δεν πήραν, αν πήρε ένα εκατομμύριο. Δηλαδή, μιλάμε για εκατομμύρια τώρα, δεν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Έτσι. Και βεβαίως ακούμε για αυτά τα δις των προμηθειών. Τώρα, αν θα βάζατε κάποιο τίτλο, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο, δυστυχώς δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Αν θα βάζατε κάποιο τίτλο στην αποτίμηση αυτής της επίσκεψης και στην εικόνα που δόθηκε, και δεν μιλάω τώρα μόνο για την Πνίκα, εγώ μιλάω και για την εικόνα που είχε ο κύριος Ρούμπιο την ώρα που τον υποδέχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν πολύ θερμός, λογικό, είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι, δεν λέω όχι, βεβαίως, έτσι. Του δώσε συγχαρητήρια για την ομιλία του. Ποια ήταν η αντίδραση του κύριου Ρούμπιο, την είδατε εκεί, την εικόνα αυτή, πώς τον έβλεπε, ας πούμε.
1: Και γενικώς παρατηρήσαμε διάφορα στοιχεία, ξέρετε. Είναι σαν να βρισκόμαστε, ενώ είμαστε στο υποτίθεται στο 2026, οι εικόνες αυτές θα μου επιτρέψετε να πω θυμίζουν παλαιότερες δεκαετίες. Εγώ, επειδή μου ζητάτε ένα τίτλο, θα έλεγα ότι είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα με αμφισβητούμενο αντίκρισμα. Αυτό το τίτλο θα έδινα εγώ και νομίζω ότι είμαι δίκαιος στην κριτική αυτή. Το είπα πάλι σε δήλωση μου χθες και προχθές ότι αυτές οι επισκέψεις, ξέρετε, η αποτίμησή τους δεν μπορεί να γίνει με το πέρας της επίσκεψης, γιατί εντάξει, τηρείται μια εθιμοτυπία, βλέπουμε κάποιες συμπεριφορές σαν αυτές που περιγράφεται. Από εκεί και μετά όμως, ξέρετε, το να σε επισκεφτεί απλά ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΗΠΑ της Αμερικής και εσύ απλώς να πανηγυρίζεις το τι έγινε αυτό, δεν θυμίζει ούτε εικόνα ισχυρής Ελλάδας, ούτε 2026, θυμίζει άλλα πράγματα, νομίζω, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω.
0: Ο οποίος κύριος Ρούμπιο επένδυσε στην εμφάνιση εκεί στην Πνίκα. Δηλαδή, εμέσως εμείς τώρα πήραμε θέση. Θα μου επιτρέψετε κάποια παρατήρηση.
1: Ναι.
0: Πήραμε
1: ναι.
0: θέση και στα εσωτερικά εκεί, που είναι υποψήφιοι. Γιατί θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία των
1: Εγώ να πω απλά, επειδή μου αρέσει πάντα, ξέρετε, κρατώ ημερολόγιο γεγονότων. Ναι. Θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν από αυτούς που πριν εκλεγεί ο κύριος Τραμπ είχε εκφραστεί με τα χειρότερα λόγια για τον κύριο Τραμπ. Κάποια στιγμή μάλιστα είχε χαρακτηρίσει και προσώπους του κόμματός μας τότε, τον τότε αρχηγό μας, ως Έλληνα Τραμπ. Τα θυμάστε αυτά. Το χρησιμοποιούσε για κακή λέξη δηλαδή.
0: Και θυμάμαι και την κριτική όταν πήγε ο κ. Τσίπρας στο Τραμπ.
1: Έτσι,
0: το θυμάμαι όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν ξαφνικά έγινε καλός. Νομίζω ότι όλα αυτά ξέρετε. Γι' αυτό το έλεγα και πριν. Ζούμε σε μια εποχή που αντί τα πράγματα να πηγαίνουν προς το καλύτερο, βλέπουμε να γυρνάμε σε κάτι καταστάσεις οι οποίες είναι, αν όχι άσχημες, τουλάχιστον
0: θυμίζουν δεκαετία του 50 βασικά.
1: Αυτή ακριβώς η δεκαετία, κύριε Παδάκου, είχα και εγώ στο μυαλό μου.
0: Θυμίζουν δεκαετία του 50 που του έλεγε ο Παπάγος, δεν το είχε πει, νομίζω ο Παπάγος, ναι, το είχε πει και στον Πιουριφό, γιατί
1: και ξέρετε, το λέμε συχνά, Δεν ξέρω και αν τελικά υπάρχει και απαιτούμενη σοβαρότητα από ένα σημείο και μετά από την ελληνική πλευρά, ή αν τηρούνται οι κανόνες της κοινή λογική. Γιατί μας λένε, για παράδειγμα, ότι εδώ και 7-8 χρόνια λένε έχουν βελτιώσει την εικόνα της χώρας. Αυτά δεν προκύπτουν από πουθενά. Είναι όλο ένα επικοινωνιακό αφήγημα. Τα πράγματα χειροτερεύουν διαρκώς. Βλέπετε ότι η τουρκική προκλητικότητα διαρκώς και μεγαλώνει.
0: Τα ήρεμα νερά δεν τα βλέπουμε. Και
1: εν πάση
0: περιπτώσει είναι αντιφατικό. Αν ζούμε μία περίοδο ηρεμίας, γιατί έχουμε αυτές τις προμήθειες τις υπέρογκες σε μία εποχή κρίσης. Έτσι δεν είναι, δεν στέκει. Είναι αντιφατικό.
1: Λογική,
0: είναι αντιφατικό.
1: Όπως το λέτε, είναι. Να πω όμως και να κάνουμε και ενδιαφέρουσα περισσότερο ακόμα την κουβέντα μας, ότι το ανησυχητικό επίσης είναι ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ υπάρχει αφόρητη ακρίβεια, ενώ υπάρχουν τόσα σκάνδαλα στον αέρα όλα αυτά τα χρόνια, ενώ βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση, εγώ αντιχαρακτηρίζω μια από τις χειρότερες κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη χώρα, παρόλα αυτά στις δημοσκοπήσεις και στις μετρήσεις, εδώ και πολλά χρόνια παραμένουν πρώτοι με double score από όποιο κόμμα τυχαίνει να είναι δεύτερο κατά καιρούς.
0: Εάν όχι με double score, εν πάση περιπτώσει, ναι, έχουν τουλάχιστον 10 μονάδες διαφορά έχουν.
1: Ναι. Επάνω, δυστυχώς. Και βλέπετε, και να θυμίσω ότι και στο 2023 θυμόμαστε όλοι τι έγινε τότε στην εκλογική διαδικασία.
0: Κύριε Μελίδη, γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Γιατί συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, το γιατί είναι το. Γιατί η πολιτική είναι και να λέει και το γιατί, έτσι δεν είναι μόνο να καταγράφει.
1: Θα είμαι απολύτως σαφής. Θα είμαι πολύ σαφής, κύριε Παπαδάκου, έχει έρθει η ώρα, όχι καιρό τώρα έχει έρθει η ώρα, απλά καλό είναι να λέγονται με σαφήνεια οι αλήθειες. Πρώτον, η ευθύνη ανήκει σε όσους έχουν ηγηθεί τα τελευταία 8 χρόνια των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και στο δικό μου το κόμμα περιλαμβάνεται αυτό, και σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και σε καινούργια κόμματα που βλέπουμε ότι έρχονται και αντί να δημιουργούν ενωτικές διαστάσεις για το χώρο, δημιουργούν διασπαστικές συνθήκες. Ένα αυτό. Δύο. Είναι εμφανές ότι έχει χαθεί η πολιτική αξιοπιστία, θα λέγαμε, εν συνόλο του χώρου της κεντροαριστεράς, και ένα από αυτά τα γεγονότα που έχει συμβάλει σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι αυτή η ιστορία με τις έδρες των ανεξαρτήτων. Είναι για μένα και για μας τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη εικόνα.
0: Το δεύτερο. Όσοι έχουν ανεξαρτοποιηθεί, για να το πούμε και αυτό.
1: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή, αν μπείτε στο site της Βουλής, νομίζω είναι 51-52 οι ανεξάρτητοι βουλευτές σήμερα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, θα το λέγαμε εντός εισαγωγικών,
0: πολιτική δύναμη.
1: Γιατί δεν είναι ακόμα. Η ανεξάρτητη. Η πλειοψηφία, η συντηρητική πλειοψηφία αυτών προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι ήδη έχουν κάνει αυτό που λέμε το απαράδεκτο και θεωρούμε και πολιτικά μυθικό, να πηγαίνουν τις έδρες τους σε άλλα κόμματα και να τις πληστηριάζουν σαν να είναι προσωπική τους περιουσία. Κάτι το οποίο είναι απολύτως ξένο και με τις ιδέες της αριστεράς αλλά και με την πολιτική ηθική. Και κάποιοι άλλοι, και στους οποίους αναφερθήκαμε πρόσφατα, και μια και είναι και επίκαιρο το ζήτημα, θα πω και λίγο γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, έχουν επιλέξει την χείριστη στάση να παρακρατούν τις έδρες οι οποίες ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι οι ίδιοι με συμφωνητικό, όταν ήταν υποψήφιοι βουλευτές, υπέγραψαν ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα, οι οποίοι οι ίδιοι όταν έφυγαν κάποιοι άλλοι πριν από αυτούς και πήραν τις έδρες, ήταν οι πρώτοι που έλεγαν φέρτε τις έδρες πίσω, και σήμερα έχουν επιλέξει να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση της αναμονής, γιατί είναι προφανές και νομίζω οποιοδήποτε, ακόμα και ο πιο αδαής, καταλαβαίνει ότι αναμένουν κάτι όλοι αυτοί, να μετακινηθούν κάπου. Και εμείς ζητήσαμε, όπως είδατε, εδώ και μερικά 24 ώρα, ότι έχει φτάσει η ώρα, έχει περάσει για την ακρίβεια η ώρα, να επιστρέψουν τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε όπου θέλουν, όπως τους έχει ζητηθεί εξάλλου και από το κόμμα.
0: Έχετε βάλει μία προθεσμία, νομίζω. Τι προθεσμία είναι αυτή?
1: Βεβαίως, την έχουμε πει μέχρι την Τετάρτη. Κοιτάξτε, η αφορμή ήταν ότι 6 Οκτωβρίου συμπληρώθηκε και ένας χρόνος, να το θυμίσω αυτό, από την παρέτηση του κυρίου Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα. Αυτό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο οποίος έδωσε και το σήμα, και τότε που παραιτήθηκε έδωσε την έδρα. Η έδρα βέβαια δεν γύρισε στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη Νέα Αριστερά τότε, αλλά έδωσε την έδρα τέλος πάντων.
0: Αυτός που είχε εκλεγεί.
1: Μια κίνηση η οποία έδωσε. Ναι, και αυτό λέω κι εγώ. Είναι μια κίνηση η οποία είχε ένα πολιτικό χαρακτηριστικό της στοιχειώδους εντυμότητας. Από εκεί και μετά όμως έχει ζητήσει ο ίδιος εδώ και πολύ καιρό οι έδρες να. Όποιος μάλλον θέλει να πάει στο κόμμα του, να μην είναι με βουλευτική έδρα, και βλέπουμε το εξής παράδοξο. Βγαίνει χθες με δήλωσή του στα παραπολιτικά ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι, για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να παραιτηθεί το Μάρτιο και τον Απρίλιο να είναι στο ψηφοδέλτιο. Ανοίγοντας έτσι ένα πολύ ευρύ χρονικό περιθώριο προς όλους αυτούς, μιλώντας για Μάρτιο και Απρίλιο, το οποίο μας δημιουργεί εμάς, θεωρώ, εύλογες απορίες. Δηλαδή, από τη μια πλευρά λέει ότι όποιος θέλει να πάει στο κόμμα του δεν μπορεί να πάει ως βουλευτής και δεν πρέπει να κρατάει μια έδρα. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα περιθώριο Μαρτίου-Απριλίου, το οποίο είναι πολύ μακρινό. Άρα, είναι, μέχρι τότε, ξέρετε, αυτές οι έδρες στερούνται από την αριστερά. στερούνται από κοινοβουλευτική δύναμη.
0: Αυτό όμως δεν είναι. Ένα λεπτό, κύριε Μελίδη, αν τα λέμε όλα. Αυτό δεν συνάδει με αυτό που λέτε εσείς. Όσοι έχουν παραιτηθεί να παραδώσουν τις έδρες τους. Αυτό...
1: Τώρα εμείς λέμε. Εμείς λέμε ότι αυτοί καταρχάς από τον Ιούλιο και μετά που έχουν ανεξαρτοποιηθεί έχουν περάσει τόσο καιρό.
0: Επειδή είπε Μάρτιο τώρα, λέτε εσείς.
1: Ναι, είπε Μάρτιο.
0: Ναι, νομίζω ότι το είπε. Εγώ νομίζω ότι το είπε ενδεικτικά αυτό. Δηλαδή ότι πρέπει ίσα ίσα. Είναι μια παρένεση συμβουλή.
1: Κυρία Μαμαδάκου, είναι ένα πολύ έξυπνο άνθρωπο ο κύριο Τσίπρα. Αν έλεγε Οκτώβριο ή Νοέμβριο, νομίζω ότι θα έδινε ένα άλλο σήμα και μπορεί να είχαν παραιτηθεί ήδη ορισμένοι εξ αυτών. Να τονίσω όμω, επειδή το θέμα μα δεν είναι τώρα εδώ να ανοίξουμε κόντρα ούτε με τον κύριο Τσίπρα ούτε με κανέναν.
0: Δεν είναι. Βλέπω ότι, ξέρετε, η κυβέρνηση έχει καταφέρει κάτι. Γιατί βλέπω και στα πάνελ εκεί. Είδα προχθέ και το επεισόδιο τη κυρία Παπαδοπούλου με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Ναι, με τον κύριο Κωνσταντόπουλο του Πασόκ. Στο Άρτ, ναι. Έχει καταφέρει κάτι. Τσακώνεται η αντιπολίτευση. Ο αντίπαλος, θεωρώ, αν μου επιτρέπετε κυρία Μελίδη, είναι άλλος ο αντίπαλος. Έτσι, και αυτός είναι η κυβέρνηση. Ο αντίπαλος. Νομίζω.
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ο μόνος που αυτή τη στιγμή πολεμά την κυβέρνηση μέσα στη Βουλή είναι
0: βεβαίως,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ. Με μειωμένη την κοινοβουλευτική του δύναμη, επειδή αυτοί που θέλουν να πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα κρατάνε τις έδρες. Με συγχωρείτε, αλλά είπαμε θα λέμε αλήθειες εδώ. Και αν πραγματικά ζητηθούν ευθύνες για την εικόνα σήμερα, αυτή τη, όπως λέτε σωστά, αντιπολιτευτική έρηδα που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, τώρα το θέμα είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για το ότι δεν βγάζουμε το μήνα, για το κράτος δικαίου που γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Υπάρχει μια έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία είναι καταπέλτης για την Ελλάδα. Καταπέλτης. Την ανέδειξε χτες. Άκουσα χτες. Ναι, όχι, δεν λέω όχι.
1: Εμείς
0: τα αναδεικνύουμε. Να τα καταγράφουμε αυτά. Άκουσα χθες τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο που το έλεγε. Την έχετε δει την είδηση πουθενά? Δεν λέω ότι.
1: Πουθενά δεν υπάρχει. Αυτές οι ειδήσεις δυστυχώς δεν παίζουν.
0: Είπαμε ποιες ειδήσεις παίζουν και τι γίνεται.
1: Κυρία Παπαδάκου, θα μου επιτρέψετε όμως να το πω αυτό πριν κλείσουμε. Είναι κομβικό, επειδή βλέπουμε και πολλά μηνύματα και δεχόμαστε και μηνύματα και ξέρετε και στην Κουμουνδούρου έρχονται μηνύματα.
0: Φυσικά.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ό,τι μπορούσε για να υπάρξει ενότητα. Από εκεί και μετά, ξέρω ότι οι συνεργασίες τις αρνήθηκαν όλα τα άλλα κόμματα, τις αρνήθηκε και εμφατικά ο κύριος Τσίπρας που οδήγησε σε νέες αναταραχές στο κόμμα, αν θυμάστε το καλοκαίρι με την άρνησή του τότε. Και μου επιτρέπετε να πω ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή, θα ήταν πολύ πιο ισχυρή η δυνατότητα αντιπολίτευσης απέναντι στο Μητσοτάκη, αν αυτοί που παρακρατούν τις έδρες ως ανεξάρτητοι ουσιαστικά σε ρόδος.
0: Βεβαίως, μέσα στη Βουλή ισχύει αυτό.
1: Παρέδαν στο κόμμα μας. Και από εκεί και μετά, βέβαια, ξέρετε, έχουμε και το φεστιβάλ. Να το πούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, για να πούμε για το φεστιβάλ το αυριανό, αύριο και μεθαύριο. Να πούμε για αυτό.
1: Να πούμε συγχαρητήρια. Να πούμε συγχαρητήρια, είναι μια εξαιρετική εκδήλωση.
0: Το συγχαρητήρια μετά την εκδήλωση, θα μου επιτρέψετε.
1: Ναι, όχι, η οργανωτική δυνατότητα όμως έχει φανεί.
0: Αλλά εντάξει, και οι καλεσμένοι είναι από όλο το φάσμα και έτσι θέλουμε. Έτσι θέλουμε να πούμε. Εμείς είμαστε υπέρ της πολυφωνίας, το έχουμε ακολουθήσει εδώ στο κόκκινο, νομίζω. Και τον τελευταίο καιρό και νωρίτερα. Θα μιλάνε όλοι και οι υπουργοί της κυβέρνησης θα λένε την άποψή τους. Τελεία. Δεν είναι όλοι, επειδή έχω διαμαρτυρία.
1: Έχετε κάνει συγκλονιστικές συνεντεύξεις στο κόκκινο, είναι αλήθεια αυτό.
0: Σε σχέση με το πλαίσιο που υπάρχει.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ακριβώς. Και έτσι θα γίνει. Θα τους φιλοξενούμε. Εμείς θα διαφωνούμε μαζί τους, θα τους κάνουμε κριτική μάλλον. Θα είμαστε απέναντί τους. Αλλά από την άλλη πλευρά θα τους έχουμε πάντα ανοιχτά τα μικρόφωνά μας, γιατί αυτό δεν καταγγέλνουμε.
1: Τη
0: μονοφωνία που υπάρχει, αυτό καταγγέλνουμε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα σύντομο και αμέσως μετά θα έρθω για να μιλήσουμε λίγο, θα σας ρωτήσω κάτι ειδικότερο. Θα τα πούμε όμως μετά τη διακοπή, έτσι έχετε τη δυνατότητα.
1: Ωραία,
0: να μείνετε μαζί μας.
1: Ναι, για ευχαριστώ. λίγο μπορώ.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: 105 και 5. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής, αυτή την Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο, είπαμε, και το φεστιβάλ, μην το ξεχνάμε, του Κόκκινου και της Αυγής, εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Κουμουνδούρου, όπου θα υπάρξουν όχι μόνο συναυλίες και τραγούδια, αλλά θα υπάρξουν και συζητήσεις και για την οικονομία και για το κράτος δικαίου. Ο κύριος Αρβανίτης θα είναι, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, εκπρόσωποι της Ένωσης Συντακτών για το κράτος δικαίου, και από την άλλη για την οικονομία, ο κύριος Παπάς, η κυρία Έλενα Κουντουρά, η ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σας λέω μερικούς ομιλητές, θα σας πω και άλλες λεπτομέρειες αργότερα. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μελίδη εδώ μαζί μας, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να μιλάμε για όλα με τον κύριο Μελίδη. Τώρα, χτες, κύριε Μελίδη, υπήρξε μία απόφαση εκεί από το μεικτό ορκωτό εκεί στην Ευελπίδων, η οποία συζητήθηκε πολύ. Ήταν μια ανατροπή απόφαση, γιατί η πρόταση του εισαγγελέα για τον θάνατο του, τον ξαφνικό θάνατο του Σύφη Βαλιεράκη, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκτονία από το κατηγορητήριο και από τις αρχές, τις δικαστικές. Λοιπόν, υπήρξε μια ανατροπή εκεί, αθώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φέρονταν, ήταν κατηγορούμενοι, με 6-1 μάλιστα, μεγάλη πλειοψηφία. Μειοψήφισε όμως ο πρόεδρος και η εισαγγελική πρόταση ήταν εναντίον της αθώωσης, ήταν υπέρ της καταδίκης. Και οι τέσσερις λαϊκοί δικαστές, ας τους ονομάσω έτσι, οι ένορκοι που ήταν εκεί, αθώωσαν, ψήφισαν υπέρ της αθώωσης των δύο εκεί που είχαν καταγραφεί ως οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την ανθρωποκτονία. Διαμαρτυρίες μεγάλες άκουσα και από τους συνηγόρους της οικογένειας, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και μίλησαν για παρακράτος. Το ίδιο και η σύζυγος του εκλειπόντος, του κυρίου, του Σύφ του Βαλιεράκη. Για κάντε μου ένα σχόλιο τώρα για αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, είναι μια, καταρχάς είναι μια υπόθεση πολύ σκοτεινή και πολύ στενάχωρη. Είναι μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι όποτε αναφέρεται στο δημόσιο λόγο δημιουργεί τα γνωστά ερωτηματικά. Από εκεί μετά γνωρίζετε ότι επειδή είμαι και νομικός και δικηγόρος, δεν θέλω να σχολιάζω, ξέρετε, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης σε επίπεδο στάσης των δικαστών. Αλλά θα πω μόνο το εξής και νομίζω θα καταλάβετε από το σχολείο μου πολλά. Αυτό το δικαστήριο έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί υπάρχουν μέσα και λαϊκοί δικαστές, ο θεσμός αυτός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι επειδή υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στις απόψεις, αυτή η απόσταση ανάμεσα δηλαδή στους δικαστές και στους λαϊκούς δικαστές είναι προφανές ότι δημιουργεί ερωτήματα σε σχέση με, γιατί δεν μπορεί να έχουν και δύο πλευρές δίκαιο, το αντιλαμβάνεστε πολύ καλά αυτό που λέω, μία από τις δύο πλευρές εφόσον είναι διαφορετικές οι απόψεις έχει δίκιο και η άλλη έχει άδικο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτή την στενάχωρη και σκοτεινή ιστορία, και ο καθένας μπορεί να καταλάβει εδώ και να βγάλει συμπεράσματα.
0: Ναι, τώρα εδώ, κοιτάξτε κύριε Μελίδη, ναι, καταγγέλλεται και ένα γεγονός, ένα περιστατικό το οποίο έχει επιβεβαιώσει η χείρα του Σύφτου Βαλιεράκη. Καταγγέλλεται το περιστατικό αυτό με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον τότε, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, που την κάλεσε την κυρία Μίνα Βαλιεράκη και της είπε ότι είναι ατύχημα, δηλαδή τοποθετήθηκε το Υπουργός. Ήταν παρουσία μιας εισαγγελέως συμβούλου του, ένα περίεργο σκηνικό τώρα, δεν συνηθίζεται, έτσι.
1: Βεβαίως, τώρα μιλάμε για τη χώρα μας, κυρία Παπαδάκου, στην οποία όταν έγιναν τα τέλεια ο Πρωθυπουργός είπε κατευθείαν ότι φταίει ο σταθμάρχης. Τι συζητάμε τώρα, εδώ είναι...
0: Ναι, σωστό και αυτό που λέτε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν συνηθίζεται τώρα, όσο και αν ήταν εμβληματικό πρόσωπο, όχι μόνο του Πασόκ, γενικότερα ο Σύφης Βαλιεράκης, αντιστασιακός, πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens, κρατήστε το αυτό. Επίσης, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπέρ των συνθέσεων εκεί μέσα στο Πασόκ. Έτσι, να τα πούμε και αυτά.
1: Είναι γνωστή, είναι πολύ γνωστή η πορεία του κ. Βαλιεράκη.
0: Λοιπόν, είναι γνωστή, αν τα λέμε για τους νεότερους, γιατί σε εμάς είναι γνωστή, και γι' αυτό και καταγγέλλεται το παράδειγμα. Ο άνθρωπος ο οποίος απέδρασε στη διάρκεια της Χούντας, παλικάρι δηλαδή πολύ. Έτσι, ήταν και μόνος του, έκανε μέχρι. Εντάξει, ήταν περασμένης ηλικίας, αλλά έκανε ψαροντούφεκο μόνος του εκεί με το φουσκωτό του. Έτσι, και όσοι τον είχαμε γνωρίσει, ήταν ένας άνθρωπος που είχε θάρρος, κύριε Μελίδη. Το οποίο, θα μου επιτρέψετε τώρα, αυτή την περίοδο δεν μπορεί να χαρακτηρίζει το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Δεν μιλάω τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω γενικότερα, έτσι.
1: Πόσο δίκιο έχετε, ναι, πόσο ναι. δίκιο
0: δεν
1: έχετε.
0: Δεν λέγονται
1: πόσο...
0: όλα γιατί ακούω αυτά στρογγυλά τα πω.
1: Το θάρρος. Ναι, το θάρρος που λέτε
0: εδώ
1: όμως.
0: Είχαμε βούλευμα θάρρος. Παραπομπής, ας πούμε, πρώην υπουργό του κυρίου Μητσοτάκη, μιλούσε για εντολές Μητσοτάκη και δεν λέγανε τη λέξη πρωθυπουργός. Ότι καταγράφονταν η εντολή του πρωθυπουργού, ας πούμε. Ένα κανάλι το είπε μόνο. Ένα-δύο.
1: Ξέρετε κάτι, λοιπόν, κυρία Παπαδάκου, επειδή για θέματα δικαίου και θεσμών έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και ξέρω ότι έχετε και μεγάλη ευαισθησία. Αυτό αναδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι να, πραγματικά να τελειώνει το συντομότερο δυνατό αυτό το καθεστώς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι και να δώσω και ένα μήνυμα όσο μπορώ πιο θετικό, να καταλάβουμε όλοι ότι οι εκλογές αυτές που έρχονται δεν πρέπει να είναι η μάχη αυτή που δίνουν δυστυχώς φαίνεται κάποια κόμματα για το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος και να βγάζουν τα μάτια τους όχι, την ίδια ώρα που στη γωνία
0: κυβέρνηση.
1: Περιμένει
0: ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Αυτό είναι το ζητούμενο των εκλογών. Έτσι.
1: Και γι' αυτό λέμε λοιπόν εμείς.
0: Η πρώτη θέση, όχι η δεύτερη.
1: Αυτό λέμε, ή έστω εφόσον είναι φανερό ότι τα κόμματα από μόνα τους δεν μπορούν το καθένα χωριστά, θα έπρεπε να υπάρχει αυτό που εμείς τόσο καιρό λέγαμε, ένας ευρύς συνασπισμός δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή εκπροσωπώ το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που εκπροσωπεί αυτή τη λογική και είναι στο DNA μας, ξέρετε, και στο όνομά μας οι συμμαχίες και οι συνεργασίες, θα πω ότι η μόνη λύση που βλέπουμε ασχέτως των δημοσκοπικών δεδομένων που ξέρετε και οι δημοσκοπήσεις είναι και αυτές ένα μέρος αυτής της παράστασης. Και όποιοι ευνοούνται δημοσκοπικά, καλό θα είναι να μην πανηγυρίζουν. Γιατί σήμερα ευνοείσαι δημοσκοπικά, αύριο μπορεί να μην ευνοείσαι. Το σημαντικό είναι στο λαό, στον κόσμο, στην κάλπη όταν έρθει η ώρα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι το 2023 οι δημοσκοπήσεις τότε έδιναν στο κόμμα μου τότε με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που πήραμε τελικά. Επομένως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κριτήριο. Το κριτήριο είναι να μπορέσουμε με όρους κοινής λογικής και πολιτικής ηθικής να συμπράξουμε όλοι για να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση. Λέμε λοιπόν ότι για να γίνει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ Αποδεκτική Συμμαχία, με όσα έχει περάσει με τις πληγές που το έχουν ανοίξει, αλλά με τη θεσμική μνήμη, ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει ότι είναι ο συνεχιστής όλης της ιστορίας της αριστεράς. Και όσο και αν κάποιοι μπορεί να μην θέλουν αυτό να αναφέρεται με αλφαγιώτα πολύ σήμερα, είναι η αλήθεια. Όσο και αν θέλουν να την κρύψουν ορισμένοι, θεωρούμε ότι αποτελεί τη μόνη εγγύηση που έχει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, οι αριστεροί πολίτες, οι πολίτες θέλουν να δουν αλλαγή, να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο καταλήτης, εκείνος που θα δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα προοδευτικό μέτωπο, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο οποίος θα αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο του να υπερκεραστεί αυτή η αδιανόητη, κατά τη γνώμη μου, και κόντρα σε κάθε πολιτική λογική συνθήκη κατακαιρματισμού του χώρου μας που επικρατεί εδώ και αρκετά χρόνια και έχει οδηγήσει μέχρι τώρα σε νίκες τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Έχουμε και αυτή την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης που την ανέδειξε η κυρία Κρήτα, που είναι τομέαρχης ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστηκε, όπως όλες οι εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, τέλη Σεπτεμβρίου. Έτσι. Εδώ βέβαια την πήραμε είδηση, ξέρω εγώ, μέσα Οκτωβρίου, αρχές Οκτωβρίου τέλος πάντων. Και μιλάει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν θέματα, έτσι, ας το πω έτσι πολύ προσεκτικά, υπάρχουν σημαντικές, λέει, επίμονες προκλήσεις στη λειτουργία, δηλαδή οι ατέλειες που υπάρχουν. Αναφέρεται στη διαφθορά και τη δικαιοσύνη, αναφέρεται στις υποκλοπές και το Predator, έτσι, απέτηση για αποτελεσματικές και ανεξάρτητες έρευνες, αποκατάσταση των θυμάτων και κυρώσεις, του Predator τώρα λέει, επαναπροωθήσεις, έκκληση προς την Ελλάδα να εγκαταλείψει οποιασδήποτε επιχειρήσεις, ελευθερία του τύπου, συστάσεις για διαφάνεια στην ιδιοκτησία και χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μπαίνει και στην ουσία το Συμβούλιο της Ευρώπης. Για κάντε με ένα σχόλιο και γι' αυτό και με αυτό να κλείσω.
1: Τη λίστα Πέτσα θα πω, τη λίστα Πέτσα πόσο την έχουμε ξεχάσει. Έτσι, έτσι. Άμα την γκουγκλάρει θα δείτε τα τελευταία άρθρα, είναι πολύ καιρό πριν, έχει ξεχαστεί όλο αυτό. Όλα αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, εγώ θα θυμίσω, πάντα μου αρέσει να το θυμίζω, όλα ξεκίνησαν, αν θυμάστε, με εκείνη την ιστορία που μπουκάνανε μέσα η αστυνομία στο σινεμά με τον Τζόκερ, το θυμάστε, στην πρώτη εβδομάδα, δεύτερη της Νέας Δημοκρατίας. Τότε δόθηκε ένα μεγάλο σήμα, ξέρετε, για το σε ποια δεκαετία ονειρεύεται η Νέα Δημοκρατία να μπει η χώρα μας. Και δυστυχώς όλα όσα ακολούθησαν, θυμίζω Ινταρέ, θυμίζω όλα αυτά, φυσικά τα μεγάλα σκάνδαλα και τα εγκλήματα, όλα έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Πραγματικά ο ιστορικός του μέλλοντος θα απορεί, πιστεύω, και θα αναζητά φυσικά τους πρωταγωνιστές της περίοδου από τη δικιά μας πλευρά. Και θα απονείμει, ξέρετε, τις ευθύνες που λέγαμε και πριν, γιατί τελικά στο τέλος της ιστορίας, ξέρετε, γράφεται με αλφαγιώτα και όλα καταγράφονται και μένουν. Ελπίζουμε για το καλύτερο δυνατό πάντως αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, κύριε Μελίδη, εδώ θα είμαστε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι. Λυπάμαι που το διακόπτω, αλλά είναι ο χρόνος μας εδώ. Του Χάιγκ για Ζιτζιάν με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μιλάει πολύ για πατρίδες. Για Ζιτζιάν θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή μας. Έχω όμως πολλά μηνύματά σας για τον Σύφη Βαλιράκη. Και καταρχήν μας λέτε πολύ καλά λόγια για Ζιτζιάν. Θα βγάλουμε σε λίγο και θα μας μιλήσει. Θα είναι και στο φεστιβάλ αύριο. Λοιπόν, πόσο παλικάρι ήταν, πώς διέσχισε την Αδριατική κολυμπώντας ο Βαλιράκης. Θυμάται ο κόσμος. Θυμάται ο κόσμος διότι, εντάξει, η ιστορία είναι πεισματάρα, όπως είπαμε, έτσι. Είναι πεισματάρα και επίμονη και επιστρέφουν τα γεγονότα και αυτά τα, ξέρετε, όλες αυτές οι μεγάλες υποθέσεις, γιατί ο Βαλιράκης χειρίστηκε το σκάνδαλο της Siemens, έστειλε βουλευτές ο Βαλιράκης στη Γερμανία και ανέκρινε πολύ ισχυρούς ανθρώπους, εκτός από τον Χριστοφοράκο τότε, ο οποίος ήταν για πρώτη φορά που εμφανίστηκε σε όργανο της Βουλής, έτσι, αφού έφυγε για το Μόναχο, ή τον φυγάδευσαν, όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, και μίλησε, είπε αυτά που έπρεπε να πει. Αν δείτε την κατάθεσή του, αν εγώ την έχω την κατάθεσή του στο Μόναχο, ήμουνα εκεί κάτω από την εισαγγελία και μετά την πήρα από τη Βουλή, βέβαια. Λοιπόν, με τον αείμνηστο Γρηγοράκο, τον Ηλία, επίσης από το Πασόκ, ο οποίος και αυτός ήθελε να βρει την αλήθεια, είχε έρθει. Τον Θανάση τον Παφίλη, τώρα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που και αυτός έχει πει για το θάνατο αυτό τον περίεργο, την ανθρωποκτονία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο του Σύφη Βαλιράκη. Λοιπόν, και βλέπω ότι πάρα πολλοί από εσάς είσαστε ευαισθητοποιημένοι για το θέμα αυτό. Λοιπόν, και πάρα πολλοί από εσάς αναρωτιέστε πώς είναι δυνατόν να γίνεται... να γίνεται αυτή η ανατροπή με την απόφαση που αφορούσε τις συνθήκες του θανάτου του και να απαλλάσσονται, να αθώνονται οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατηγορούνταν και οι οποίοι, προσέξτε τώρα, κατηγορήθηκαν. Θα σας πω τώρα την ιστορία αυτής της δίκης, η οποία είναι περίεργη. Στην αρχή μπήκε στο αρχείο από μια εισαγγελέα εκεί στην Χαλκίδα η υπόθεσή του. Σας θυμίζω ότι έγινε... Βρέθηκε το ισορός του Σύφη Βαλιράκη εκεί στην Εύβοια ένα Σάββατο, μια Κυριακή μάλλον, μια Κυριακή νωρίς το απόγευμα. Πήγαινε για ψαροντούφεκο και στο χειμώνα ο Σύφης Βαλιράκης και μόνος του με ένα φουσκωτό. Λοιπόν, και φαίνεται ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι. Τώρα, αν χτυπήθηκε από το φουσκωτό που ισχυρίζονται οι ψαράδες ή αν χτυπήθηκε από κάποιο κουπί, κάποιο αντικείμενο, τέλος πάντων άλλο, δεν το ξέρουμε. Πάντως βρέθηκε χτύπημά του στο κεφάλι και είχε φρικτό θάνατο, διότι πέθανε γιατί έφυγε από το σκάφος και τον βρήκαν οι προπέλες του αυτού του φουσκωτού, του δικού του δηλαδή. Ήταν τραγικός ο θάνατός του. Λοιπόν, τώρα, από την άλλη πλευρά, στην αρχή μπήκε στο αρχείο. Στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται οι μάρτυρες. Δεν είχαν εμφανιστεί οι μάρτυρες αυτοί, οι δύο. Οι δύο είναι οι κρίσιμοι. Οι οποίοι, ο ένας είχε τραβήξει, ο τουρίστας είχε τραβήξει και βίντεο. Και φαίνεται να επιμένει ότι υπήρχαν σκάφη εκεί γύρω. Ο ισχυρισμός τώρα αυτών ήταν ότι δεν υπήρξε, δεν συναντήσανε ποτέ το Βαλιράκι. Αυτός είναι ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων. Επιμένουν όμως και οι συγγενείς του και οι κατήγοροι και ο εισαγγελέας, ο οποίος είχε προτείνει την καταδίκη των δύο, ότι πράγματι υπήρξε εγκληματική ενέργεια. Και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος, η κυρία Βαλιράκη, η κυρία Μίνα Βαλιράκη, η οποία είναι γυναίκα του, και η κυρία Ζωή Κωνσταντόπουλου μιλάνε για παρακράτος, ότι μεθοδεύτηκε. Θα δούμε. Ξέρετε, δεν μένει και τίποτα κρυφό, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον κύριο Γιαζιτζιάν, ο οποίος είναι γεννημένος στο Χαλέπ της Συρίας, Είναι αρμενικής καταγωγής, οι γονείς του είναι Αρμένοι, μεγάλωσε στη Συρία, στην Ελλάδα ήρθε όμως από τις αρχές του 80, έτσι. Κύριε Γεζτζιάν, τι κάνετε?
1: Ακριβώς.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Είστε μουσικός, δεξιοτέχνης ουτίστας, μου γράφει εδώ ο συνάδελφος, ο Γιάννης ο Πετρίδης, ο οποίος αγαπάει πολύ τη μουσική σας και την ακούει.
1: Ναι,
0: το ξέρω. Λοιπόν, είστε συνθέτης, ερμηνευτής. Και η μουσική σας έχει έτσι, είναι νοσταλγική πολλές φορές. Μιλάει για πατρίδα. Τι είναι για σας η πατρίδα, αλήθεια? Για πείτε μου, γιατί έχετε καταγωγή.
1: Για πατρίδα όμως.
0: Ναι. Τι είναι η πατρίδα? Ποια είναι η πατρίδα? Ποια είναι η πατρίδα για σας?
1: Η πατρίδα, ναι, η λέξη νομίζω. Το πατρικό μου σπίτι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το σπίτι του πατέρα μου. Πατρίδα είναι. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι η πατρίδα μου είναι η κοιλιά της μάνας μου που ήμουν εκεί πρώτη φορά. Νομίζω εκεί είναι η πρώτη πατρίδα. Και μετά είναι η πατρίδα εκεί που είναι το σπίτι σου, εκεί που αισθάνεσαι όμορφα, γιατί έχω αλλάξει εγώ. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Συρία.
0: Ναι.
1: Και εδώ και 46 χρόνια είμαι εδώ πέρα.
0: Είστε 46, από τα 80, ναι, σωστά.
1: Ναι, σωστά,
0: 46 χρόνια, καλά το λέτε. Εδώ είχα, επομένως, γι' αυτό και τα ελληνικά που μιλάτε είναι άψογα. Αλίμονο, το σαφέ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, είναι άψογα. Έχετε συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες, όπως άκουσε και η κυρία Βιτάλη, η κυρία Γιαννάτου, η Ελευθερία που ακούσαμε πριν, η Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, Ξιδάκης κλπ.
1: Ναι.
0: Και αύριο θα σας έχουμε στο φεστιβάλ, έτσι δεν είναι?
1: Μεθαύριο
0: θα τραγουδήσετε, αλλά από αύριο αρχίζει το φεστιβάλ μας.
1: Αύριο, ναι, λοιπόν, αύριο θα είναι. Ναι,
0: εκμεταλλεύομαι την παρουσία σας για να έχουμε παρουσίαση και αύριο.
1: Ναι.
0: Εσείς μεθαύριο όντως θα τραγουδήσετε και θα.
1: Ναι.
0: Πώς και παίρνετε μέρος σε ένα τέτοιο φεστιβάλ? Γιατί παίρνετε μέρος? Τι πιστεύετε, γιατί?
1: Εγώ πιστεύω γιατί η μουσική κάνει καλά τους ανθρώπους, ας πούμε. Γι' αυτό πάμε να προσφέρουμε μουσική και βλέποντας, τι να πω, δηλαδή τι άλλο μπορώ να πω για το φεστιβάλ. Φεστιβάλ είναι ένα ωραίο πράγμα και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι ακόμα κάνουν φεστιβάλ, ας πούμε. Και γι' αυτό πάμε να παίξουμε και να περάσουμε μια ώρα καλή, να ξεχαστούμε λίγο από αυτά τα προβλήματα που έχουμε γύρω μας. Και αυτό.
0: Πώς βιώνετε τώρα την καθημερινότητα εσείς? Είστε ένας καλλιτέχνης, δημιουργός, γνωστός. Έχετε συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες, τραγουδιστές. Υπάρχουν όμως δυσκολίες, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ δύσκολες.
0: Πώς μπορείτε, αυτό ήθελα να πω. Τι δυσκολίες έχετε στην καθημερινότητά σας εσείς?
1: Υπάρχουν δυσκολίες, βέβαια. Όταν μιλάμε δυσκολίες, όταν έχεις η μεγαλύτερη δυσκολία είναι όταν έχεις οικονομικό πρόβλημα, ας πούμε. Που δεν υπάρχουν δουλειές.
0: Άρα υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες και για εσάς, για όλους. Ενώ τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες.
1: Γιατί είμαστε εμείς το τελευταίο στο τρένο, το τελευταίο βαγόνο είμαστε.
0: Θεωρείται πολυτέλεια η δημιουργία, που δεν είναι.
1: Δεν είναι πολυτέλεια, αλλά έτσι έχει γίνει αυτό.
0: Έτσι έχει γίνει.
1: Έχουμε γίνει είδος πολυτέλεια, ας πούμε. Και
0: το τι συμβαίνει γύρω μας στην ελληνική κοινωνία, πώς το βιώνετε, τι λέτε γι' αυτό?
1: Νομίζω δεν είναι μόνο στην ελληνική κοινωνία, νομίζω σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλος ο κόσμος έχει αλλάξει. Δεν ξέρω πού πάμε. Κάποτε έβλεπα φως μπροστά μου, τώρα πολύ δύσκολα. Πολύ σκοτάδι βλέπω, ας πούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πού θα πάμε, τι γίνεται. Δεν ξέρω, μήπως είναι η ηλικία μου, το βλέπω έτσι.
0: Όχι, δεν είναι η ηλικία σας, ίσα ίσα. Η νεολαία βιώνει τα χειρότερα, τα δυσκολότερα.
1: Το ξέρω.
0: Και το στεγαστικό της θέμα, και το θέμα ότι κάποιοι βρίσκονται στα παιδικά τους δωμάτια, και το ότι έχουν κάνει οικογένειες και ζητάνε πάντα βοήθεια από τους γονείς, τις οικογένειες.
1: Σίγουρα. Αυτό δεν. Υπάρχει αυτό το πράγμα, ειδικά σε αυτά τα μέρη, ας πούμε, του κόσμου, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι.
0: Ο Νότος που βιώνει τις μεγαλύτερες δυσκολίες.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Για την Ευρώπη τώρα μιλάμε. Και για το...
1: Παντού υπάρχουν δυσκολίες και παντού υπάρχουν, ας πούμε. Η κόρη μου, εμένα, η μία είναι στην Ελβετία. Ζει στην Ελβετία και εργάζεται εκεί πέρα.
0: Είναι έξω, έτσι. Αναγκάστηκε να φύγει.
1: Και όπως εγώ αναγκάστηκα να φύγω, αναγκάστηκε να βγει η αυτή.
0: Έγινε δεύτερο μεταναστευτικό κύμα στην οικογένειά σας. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Κάποτε λέγαμε για τους Αρμένους που έχουν το μαξιλάρι κάτω από το, κάτω από το χέρι σου, ας πούμε. Τώρα όλος ο κόσμος έχει γίνει αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, θα σας παρακολουθήσουμε την Κυριακή, κύριε Γιατζιάν. Και κρατάω τώρα αυτό το φως. Να μας δώσετε λίγο φως από το σκοτάδι που βιώνουμε.
1: Όταν παίζουμε στη μουσική μας, υπάρχει πάντα φως. Και αυτό, γι' αυτό το χρειαζόμαστε. Έχουμε ανάγκη, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα
0: εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή τώρα είχαμε τη συνέντευξη με το μουσικό, να τελειώσουμε με μουσική. Ελάτε στο φεστιβάλ μας, Σάββατο Κυριακή, 7 η ώρα το βράδυ. Το Σάββατο αρχίζει με τη συζήτηση για το κράτος δικαίου, είπαμε. Ποιοι θα είναι. Λοιπόν, και την Κυριακή θα έχουμε πολύ μουσική. Να περάσετε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και να πω ότι πολλά μηνύματα, έτσι να το πω γιατί μου φωνάζουν, και δικαίως. Λοιπόν, πολλά μηνύματα είναι για την αντιπολίτευση που πρέπει να συνεννοηθεί, να ξέρετε. Ας τελειώσουμε αυτό το μήνυμα ενότητας. Να περάσετε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
4: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Πυρητή με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
7: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
8: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το εργατικό κέντρο Κορίνθου, δύο εργάτες έχουν τραυματιστεί σοβαρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Όπως μετέδωσε 902.gr, οι δύο εργαζόμενοι που δούλευαν σε εργολαβικό συνεργείο έκαναν εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτες θερμότητας στη μονάδα U607. Όταν έγινε έκρηξη πιθανά λόγω ύπαρξης αερίων. Κλείνουμε 52 χρόνια από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, και επειδή ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα, με λυπεί ιδιαίτερα ότι δεν βρέθηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο να μιλήσουν για το Κυπριακό, παρατήρησε η Ρένα Δούρου στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κυπριακή τηλεόραση Σίγμα, αναφερόμενη στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην Κύπρο, μετέχοντας με αντιπροσωπεία της Βουλής στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου. Εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι κανένας δεν θα αναστήσει τα δίκαια αιτήματά μας για την τουρκική εισβολή όταν συμμετέχουμε στην κατοχή και γενοκτονία των Παλαιστινίων, σημείωσε η Ρένα Δούρου. Είναι αλλοπρόσαλλο όταν το 60% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές να εξακολουθούν οι τιμές να είναι τόσο υψηλές, ενώ θα έπρεπε να μειώνονται. Πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι κερδοσκοπίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη μέση, είπε στη συνέντευξη που έδωσε πριν λίγο στο Κόκκινο ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, και συμπλήρωσε ότι αντί η ΔΕΗ να υπηρετεί την οικονομία, η οικονομία υπηρετεί τη ΔΕΗ. Μιλώντας για τους βουλευτές που εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και παραμένουν στη Βουλή,

0: Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Είπε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Η μάρτυρας κλήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του πατέρα της. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο νεαρούς 22 και 18 ετών, οι οποίοι και αναζητούνται. Πρόκειται για οργανωμένους οπαδούς, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη οπλοκατοχή μαχαιριών και ναρκωτικών. Οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται ως ακροδεξοί, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη σε ποια ομάδα έχουν ενταχθεί. Οι δύο δράστες, σύμφωνα με τόσα ανέφερε στις αρχές το θύμα, φέρονται να επιτέθηκαν με αφορμή μια φωτογραφία με τα πρόσωπά τους που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα αντιεξουσιαστικού χώρου και καθώς θεώρησαν ότι το είχε πράξει ο 32χρονος, του επιτέθηκαν. Ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε πως δεν είχε ανεβάσει εκείνος τις φωτογραφίες, αν και ανήκει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, ενώ εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Την ανάγκη να υπάρξει αποφασιστική στάση απέναντι στην ακροδεξιά βία, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επανεμφάνισης χρυσαυγήτικων τάγματων εφόδου και νεοναζιστικών ομάδων. Τις ευθύνες στους κατοίκους της Κυψέλης επιχείρησε να μεταθέσει ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξή του Start News, κάνοντας λόγο για μεθοδεύσεις πίσω από τις δικαστικές κινήσεις τους για την πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τις ρογμές στα ακίνητά τους. Ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η Ελληνικό Μετρό είχε ήδη δώσει τα απαραίτητα στοιχεία την ώρα που η δικαιοσύνη έκανε δεκτό χθες το αίτημα των κατοίκων για τη χορήγηση κρίσιμων εγγράφων σχετικά με τις καθυζήσεις και την ασφάλεια των κτηρίων. Στην ένατη μέρα των κινητοποιήσεών τους, οι αλλοίες καθορίζουν σήμερα τη στάση τους μετά τις επαφές με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Προειδοποιούν ωστόσο με κλιμάκωση και αποκλεισμούς λιμανιών, εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους για επιδότηση καυσίμων από 50 έως 55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την κακοδιοχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Διήμερο φεστιβάλ διοργανώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο η Αυγή και ο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Παράλληλα, παραγωγοί από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα ΑΣΚΙ και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη στην Οδό Αγίων Ασωμάτων 31 στο Κεραμικό. Κέντρική ομιλήτρια θα είναι η ιστορικός Βασιλική Λάζου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η νότιο-αφρικανή δικαστής Ναβάν Εθέμ Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Όπως ανακοίνωσε η Νορβηγική Επιτροπή, βραβεύεται για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Η 85χρονη Πιλάι διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014. Υπήρξε επικεφαλής της ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη και σε έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Αλεξάνδερ Τσεφέριν αναθεωρεί την απόφασή του να αποχωρήσει από την Προεδρία της UEFA και προτίθεται να διεκδικήσει μία ακόμη τελευταία θητεία. Η εξέλιξη αυτή τον απομακρύνει παράλληλα από τη λίστα των πιθανών διεκδικητών της Προεδρίας της FIFA απέναντι στον Τζιάννι Ινφαντίνο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει στους 28 βαθμούς στην Αττική και τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού.

0: την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συκλετίδη.
1: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή, Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Τι έγινε? Λέει πληστηριασμοί το πρώτο εννιάμηνο του 2026. Δεν χαθήκαν τα σπίτια, τα πήραν άλλοι. Τι είναι τα σπίτια να χαθούνε? Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κολάμπια για εκλογές το Σεπτέμβριο. Κοίτα να δεις. Θα είχαν γίνει εκλογές το Σεπτέμβριο, θα είχε βγει ο Μητσοτάκης, θα είχαμε ξεμπερδεύσει, δεν θα είμαστε προεκλογική περίοδο. Αυτά τώρα πρέπει να τα δει κανένας εισαγγελέας. Ριζοσπάστης. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Για την Ελλάδα μάλλον. Απογευματινή, influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έκανε έρευνα, λέει, απογευματινή, το πώς, λέει, το κήρυγμα από Αμβωνά έχει περάσει πλέον στο TikTok. Και φυσικά στην απογευματινή, άρθρο του Γιώργου Κατσιγιάννη, κοινή γραμμή Καραμαλή, Τσίπρα και Παυλόπουλου. Αυτή εκεί που ήταν και το 15 μαζί. Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας το Παρίσι. Το Παρίσι, και ζητάει η Κομισιόν από το Παρίσι, έγινε χθες και Eurogroup και Κοφίν και τα λοιπά, αξιόπιστο προϋπολογισμό, λέει, για να ηρεμήσουν οι αγορές που είναι ανήσυχες. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Επιμένει για αυτοδυναμία ο Κολάμπια, εγγένεια του μεταλλίου χαλκού στις Κουριές. Εδώ να πούμε ότι η Καθημερινή στήριξε, νομίζω, όσο κανένας άλλος αυτό το τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα στις Κουριές. Και τώρα είναι δεικτικό αυτό που λέει, ότι είναι μεταλλείο χαλκού. Δηλαδή δεν είναι και χρυσού, αλλού τον βγάζουν το χρυσό. Ελεύθερος Τύπος. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Ο Πιερεκάκης το έκανε, έτσι. Για να βλέπουμε στην πλατφόρμα τα νίκια, πόσο πολλούνται τα σπίτια. Μη λέει ο καθένας χαζομάρης ότι ανεβήκαν πολύ τα σπίτια. Δεύτερο θέμα στον Ελεύθερο Τύπο. Οι Σκουριές και το Ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον, είπε ο Κολάμπια. Δηλαδή αυτό είναι. Απ' τη μία οι εξορίξεις και από την άλλη οι ουρανοξύστες με πανάκριβα διαμερίσματα. Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδος. Τα νέα. Stop στα μετρητά στις μεταφορές δεμάτων. Ο Πιερεκάκης θα το κάνει αυτό. Όχι, δηλαδή υπήρχε το άλλος και κάτσε περίμενα να σε πληρώσω. Θα το πληρώσω από πριν. Και δεύτερο θέμα στα νέα και δεύτερο χτύπημα στην Κιλφόιλ από την κομμουνιστική Washington Street Journal. Βρήκαν τώρα στην Washington Street Journal ότι η Κιλφόιλ, η Κίμπερλι, είχε ζητήσει από έναν επιχειρηματία λεφτά για να τη φέρει σε επαφή με κάποιο ρεπουμπλικάνο και του έστειλε ένα μήνυμα, βάλε 100.000 δολάρια να δω το θέμα σου κτλ. Πρώτα απ' όλα 100.000 δολάρια. Σιγά τα λεφτά! Δημοκρατία. Μεγάλη δικαίωση της δημοκρατίας. Με δέλτα μικρό, της εφημερίδας δηλαδή, δικαστική ήττα για Κολάμπια και Μπρατάκο. Όταν ο Μπρατάκος ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, δίνανε κάποια λεφτά για τις εφημερίδες για να ενισχύσουν το χάρτινο τύπο, η κυβέρνηση καλά έκανε, αλλά είχαν αποκλείσει τη δημοκρατία γιατί είχε πάρει λεφτά από άλλη εφημερίδα του Ομίλου κτλ. Πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και νικήσαν. Ο Κοτάκης. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία, φυσικά άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Ολοκληρωτισμός στην ενημέρωση, λογόκριναν και το Ρούμπιο. Πράγματι, ανάμεσα στις δηλώσεις Ρούμπιο και στην απομαγνητοφώνηση που έστειλε στους δημοσιογράφους του Υπουργείου Εξωτερικών, υπήρχαν κάποια πράγματα που τα κόψαμε. Δεν πειράζει, εντάξει. Εστία. Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο καραμαλικός Προκόπης Παυρόπουλος. Ο καραμαλοτσιπρικός Προκόπης Παυρόπουλος. Και εθνικός κύρκας, κριτική Τσίπρα στην κυβέρνηση για Ρούμπιο, ακρίβεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αν είναι δυνατόν. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στο Γιάννη το Στουρνάρα,
το καλύτερο κεντρικό τραπεζί της Ελλάδος από ιδρύσεως τραπέζι της Ελλάδος, μετά φυσικά τον Καργκάνα, το μεγαλύτερο και καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας, προφανώς μετά τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον άνθρωπο που στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα πάντα καθόταν με την πλευρά των δανειστών και από το 2015 μέχρι το καλοκαίρι του 2019 ντρεπότανε για αυτή τη χώρα. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν το Στουρνάρα, γιατί απέδειξε πως η Ελλάς με τον Κολάμπια έγινε μια ιστορία επιτυχίας. Success story, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Είπε ο Στουρνάρας, εκτιμώ, λέει, ρυθμό ανάπτυξης 2%. Περίπου διπλάσιο από αυτόν της Ευρωζώνης, στην Ελλάδα μας. Ιστορία επιτυχίας. Και λέει ο Στουρνάρας, μετά λέει από μια βαθιά οικονομική κρίση, την οποία λέω εγώ πως προκάλεσε η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, έχουμε ανάκαμψη. Ιστορία επιτυχίας. Λέει ο Στουρνάρας, το 2019 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 11% του ΕΠ, ενώ τώρα που δώσαμε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης στους επενδυτές και τα επενδύσανε, φτάσαν στο 18%, 7% πάνω με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ιστορία επιτυχίας. Λέει ο Στουρνάρας, ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλότερος από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. Αυτό δεν μας νοιάζει, ας πούμε, γιατί με τον Κολάμπι έχουμε πολλά λεφτά και δεν μας ενδιαφέρουν οι πληθωρισμοί. Ιστορία επιτυχίας. Αλλά τι είναι από αυτό ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά, ο αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι pure democratic socialist από τη Σκανδιναβία. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, πάμε εμείς στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά του Σπύρου Γεωργιάδη, τον καλύτερο, αν θυμάστε, υπουργό των εσωτερικών μας εδώ και 200 χρόνια, μετά τον συναγωνιστή του Τάκη, τον Μάικη τον Βορύδη, τον Μαυρουδί, τον Αθώο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία από το Mega Channel, μετά προφανώς τον Γιάννη Πρετεντέρη. Πήγε ο Πρετεντέρη στη Νέα Δημοκρατία. Θα φαρμακωθώ! Τώρα θέλω την προσοχή σας. Πήγε προχθές σε ένα κανάλι ο Θεοδωρικάκος, το λένε τι γίνεται εκεί με την ακρίβεια κτλ. Λέει ο Θεοδωρικάκος, τι να σας πω, λέει. Πιστεύω, λέει, πως είναι πιθανό, αν συνεχιστεί, λέει, αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα, να χρειαστούν, λέει, και πρόσθετα μέτρα. Τι να πω, μιλάμε, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Τους τα μάθαιναν αυτά στην ΚΝΕ. Και είπε ο Θεοδωρικάκος, εντάξει, τόσα μέτρα ανακοινώσαμε, συγκρατήθηκαν οι τιμές στα καύσιμα, από 1,90 πήγανε, ξέρω εγώ, 2,20, δημιουργούμε, λέει, αξιοποιούμε, δημιουργούμε και αξιοποιούμε δημοσιονομικό χώρο, προφανώς μέσα από το ΦΠΑ και τα λοιπά, κάνουμε, λέει, μια δουλειά, ανάπτυξη και μετά, λέει, έχουμε δεσμευτεί κιόλας, λέει, να στηρίξουμε την κοινωνική συνοχή και ιδιαίτερα να στηρίξουμε τους ανθρώπους που δοκιμάζονται το περισσότερο. Όπως είπε και η Ελεονόρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο. Να έχουμε στο μυαλό μας και τους εργοδότες, έτσι δεν είναι? Άνθρωποι είναι και εργοδότες. Δοκιμάζονται περισσότερο και τους ασκείται και εκβιασμός από τους εργαζόμενους. Τώρα το ρωτάνε, λέει, τι θα γίνει, λέει, με αυτή τη συμφωνία κυριών με τα σούπερ μάρκετ. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ τους είπα, λέει, να είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτοί, λέει, δεν θέλουν να είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Κάποιοι θέλουν να βγάλουν, λέει, κωδικούς. Τι να κάνουμε τώρα κτλ. Λέει, εθελοντικό ήταν, ρε παιδιά, ας πούμε. Μην με πιάνετε τώρα από το λαιμό. Εμείς θα επιμείνουμε. Αν δεν θέλουν οι άλλοι, εντάξει, δεν μπορείς να τους βάλεις, ας πούμε, το μαχαίρι στο λαιμό. Θελοντές είναι οι άνθρωποι. Και όπως είπα και προχθές, ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ, όταν εσύ πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ 100 ευρώ, αγαπητέ μου, ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, από τα 100 ευρώ βάζει μόνο το 1,5 στην τσέπη. Κρίμα είναι οι άνθρωποι να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, λέμε τώρα, ας πούμε, μέχρι το Δεκέμβριο. Λοιπόν, προσέξτε, ρε μάλια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και μετά ο Τάκης γυρίσει στο Μέγκα και τον βάλουν να κάνει εκπομπές μαζί με τη Ράνια Τζίμα. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Λίγο να μας πει, μήπως μπορούμε να κάνουμε μια εθνική συμφωνία, λίγο να σταματήσει όλο αυτό το δούλεμα. Πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Τάκη Θεοδωρικάκο και έτσι δεν έχουμε ακρίβεια εδώ στην Ελλάδα μας, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που πάνε και πληρώνουν 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και παίρνει ο σούπερ μακετάς μόνο το 1,5 ευρώ. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία,
Πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σιλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε σήμερα δωρεάν. Είναι στη Συμφωνία Κυριών του κυρίου Θεοδωρικάκου στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Κουτζιαμάνη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο, ο Ροτβάλερ, οι Τίγρες κατά της ακρίβειας, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έφτασε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Οι Μαδούροι, προφανώς. Γιατί επί Μαδούρων η Ελλάδα είχε πρωτόγνωρες σχέσεις με τη Βενεζουέλα, με την Κούβα, με τη Βόρεια Κορέα και με τη Βραζιλία, της Ρούσεφ και του Λούλα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, τα είπε ο καθηγητής Γεραπετρίτης. Πρωτόγνωρες, λέει, είναι οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάμε, ούτε στη Χούντα δεν είχαμε τέτοιες πρωτόγνωρες σχέσεις. Μισό λεπτό. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα, έτσι. Ούτε στη Χούντα δεν είχαμε τέτοιες πρωτόγνωρες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί επί Χούντας ήμασταν προτεκτοράτο. Ενώ τώρα είμαστε κανονικά η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είδατε. Γι' αυτό και ο Ρούμπιο που σχολιάζαν διάφοροι. Προχθές την Πνίκα που μίλησε στο πόντιουμ πάνω, είχε τον θηρεό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ενώ θυμάστε τότε το 17 που είχε έρθει ο Μακρόν και μίλησε στην Πνίκα, στο πόντιουμ είχε ένα ταμπελάκι που έλεγε Αθήνα, Athens, 7 Σεπτεμβρίου 2017. Δεν είχε κανένα θηρεό και από τη Γαλλία, καταλάβατε. Τώρα Μακρόν και χαζομάρες, έτσι, Ρούμπιο, έτσι. Όταν μιλάει στη ΣΥΠΑ ο Ρούμπιο, στο πόντι μου πάντα έχει θηρεό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι και στην Πνίκα. Εντός έδρας ήταν η ομιλία. Εδώ τώρα τεχνικά μιλώντας, έτσι αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, να πούμε ότι η Ελλάδα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει πολύ καλύτερες σχέσεις με την Τραμπ ΑΕ σε σχέση με τουλάχιστον 24 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που έχουν δημοκρατικούς κυβερνήτες. Μιλάμε, έχουμε πρωτόγνωρες σχέσεις με τη ΣΥΠΑ στον Τραμπ, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή είδατε, αντί να κάνει ο Κολάμπια την Ελλάδα μας μεγάλη ξανά, έκανε ο Τραμπ την Αμερική μεγάλη ξανά, μάγκα πώς το λένε, κάνοντας την Ελλάδα 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ενώ όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά, έτσι. Λοιπόν, έτσι. Έχει ξημερώσει δηλαδή για την Ελλάδα μας ένα νέο αύριο, όπου η μισή Ελλάδα θα είναι εξορίξεις και στην άλλη μισή Ελλάδα θα χτίσουμε ουρανοξύστες με πολυτελή διαμερίσματα. Ενώ έχουμε μια νέα αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ που μας κόστισε μόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μας βγήκε τζάμπα η επίσκεψη του Ρούμπιο, έρχεται αυτή η τοξικιά η Έλενα Λιακρίτα που μου ήθελε να γίνει και αντιπρόεδρος της Βουλής και τι πήγε και βρήκε. Απόφαση, λέει, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η 2474, η οποία, λέει, καταγράφει σημαντικές και επίμονες προκλήσεις για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας. Και λέει, βρήκαν, λέει, σε αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης, που δεν ξέρω τι πράγμα είναι, έτσι, λέει ότι έχουμε ζήτημα, λέει, διαφθοράς μεταξύ υψηλόβαθμων δημοσίων αξιωματούχων και κυβερνητική παρέμβαση σε ευαίσθητες δικαστικές έρευνες. Βρήκαν, λέει, κάτι για ένα πρέταντορ, εγώ δεν θυμάμαι τι είναι αυτό το πράγμα, ότι, λέει, δεν έγινε αποτελεσματική ανεξάρτητη έρευνα. Υπάρχει, λέει, ένα ζήτημα με τους μετανάστες, λέει. Ότι κάνουμε, λέει, pushback και δεν εφαρμόζουμε απολύτως τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και υπάρχει, λέει, πρόβλημα, ας πούμε, και με την ελευθερία του τύπου. Προσέξτε, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, κυρία Κρήτα μου. Έτσι. Δηλαδή, προφανώς δεν θα δώσουμε καμία απάντηση σε αυτά τα θέματα, γιατί δεν μας νοιάζει τι λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εμείς είμαστε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να βγάλει κάποια έρευνα, ας πούμε, κάποια έκθεση το State Department, να τη στείλουμε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, να τη λογοκρίνουν. Έτσι πάλι θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, γιατί και εκλογές έρχονται. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
4: Έμεινε στο κόσμο, στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Βγαίνει όλα που στο μίζει, σε πεπλάκα μοιρασμένα. Βγαίνει όλα, βγαίνει όλα, βγαίνει όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μα φροντίζει, σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλει λίγη.
0: Μόνο λίγη το συγκρατηθεί.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Καμιά φορά και για να ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή θέλετε να την ξανακούσετε. Και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ευτυχώς που δεν γίναμε Ισπανία. Την περασμένη Δευτέρα οι Νοδημοκράτες, εντάξει όχι όλοι, γιορτάσανε τα 52 γενέθλια του κόμματός τους ή του κόμματός του, του Κολάμπια, και το κλίμα ήταν πραγματικά σχεδόν πανηγυρικό, κυρίως γιατί έπεσε στην Ισπανία η κυβέρνηση σοσιαλιστών και αριστεράς, η κυβέρνηση Σάντσες. Και προκηρύχθηκαν δηλαδή πρόωρες εκλογές για τον Νοέμβριο, ενώ κανονικά οι εκλογές στην Ισπανία ήταν να γίνουν σε 8 ή 9 μήνες. Εντάξει, ο καθένας χαίρεται με ό,τι μπορεί να χαρεί. Ο Σάντσες και με τα καλά του και με τα στραβά του ανήκει σε εκείνη την κατηγορία πολιτικών που ο Κολάμπια θα ήθελε να ανοίξει γη και να τους καταπιεί. Και αυτό γιατί ο Σάντσες στα περίπου 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός της Ισπανίας, περίπου το ίδιο διάστημα που είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Κολάμπια, έκανε περίπου τα πάντα, περίπου όλα, σχεδόν όλα, διαφορετικά από το πώς θα έκανε ο Κολάμπια στα δικά του εδώ 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Ο Σάντσες, άλλοτε στο γενικό, άλλοτε στο πιο ειδικό, άλλοτε στο πιο αφηρημένο, άλλοτε στο πιο συγκεκριμένο, λειτουργήσε για αυτό που λέμε για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Πάντα βέβαια με το γνωστό περιορισμό, έτσι. Όταν κυβερνάει η αριστερά, κάνει ό,τι μπορεί. Αντίθετα, όταν κυβερνάει η δεξιά, κάνει ό,τι θέλει. Και στην περίπτωσή μας, η Μητσοτάκης ΑΕ έκανε ακόμα περισσότερο. Τώρα θα πει κάποιος, ήταν αριστερή η κυβέρνηση του Σάντσεθ. Τεχνικά μιλώντας, ήταν. Όχι μόνο γιατί συμμετείχε ένας σχηματισμός της αριστεράς στην κυβέρνηση, συγκυβέρνησε δηλαδή αριστερά μαζί με τους σοσιαλιστές, μαζί με το Σοσιαλιστικό και Εργατικό Κόμμα της Ισπανίας, αλλά γιατί πάντα, όπως λέμε εδώ στο κόλετς, τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο λοιπόν στην Ευρώπη τα τελευταία 7 χρόνια είναι τέτοιο που η κυβέρνηση Σάντσες ήταν μια κυβέρνηση αριστερά του κέντρου, για να το πούμε διαφορετικά. Ο Κολάμπια ήθελε και συνεχίζει να θέλει, έτσι δεν έχει κρυθεί τίποτα στην Ισπανία, να ανοίξει γη και να καταπιεί τον Σάντσες και όχι μόνο αυτόν, γιατί εδώ και 7 χρόνια ο Σάντσες αποδείκνυε πως κάποια πράγματα, μπορεί και πολλά, μπορούν να γίνουν διαφορετικά, ίσως και πολύ διαφορετικά, από ό,τι τα έκανε ο Κολάμπια εδώ στην Ελλάδα, σε όλα τα ζητήματα. Και εξωτερικής πολιτικής, και εσωτερικής πολιτικής, και κοινωνικής πολιτικής, και με ποια πλευρά είσαι, και με ποιους συγκρούεσαι. Ο Κολάμπια, έτσι πως τα έκανε τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα, τα έκανε με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε με το κοινό καλό και με το δημόσιο συμφέρον. Ας πούμε, δεν έκανε απολύτως τίποτα για τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Δεν έκανε απολύτως τίποτα για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και παιδείας. Δεν έκανε απολύτως τίποτα για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης του κόσμου της εργασίας. Ας πούμε, στο συγκεκριμένο θέμα αυτό, ο Σάντσεθ έκανε πολλά πράγματα για να ενισχύσει τη θέση του κόσμου της εργασίας. Γι' αυτό και εδώ και 7 χρόνια στην Ισπανία δεν υπήρξαν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις από τα συνδικάτα. Τα αιτήματά του προφανώς δεν ικανοποιήθηκαν όλα, δεν ικανοποιήθηκαν όλα έτσι όπως διατυπώθηκαν, αλλά υπήρχε μια πορεία πραγματοποίησης, μια πορεία δικαίωσης για τους εργαζόμενους. Δεν λειτουργήσε δηλαδή ο Σάντσες σαν τη μελέτη, ας πούμε. Τώρα, ο Κολάμπια με βάση την αντιληπτική του ικανότητα χάρηκε πάρα πολύ που ο Σάντσες έπεσε, γιατί λέει απέτυχε στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής. Είναι αλήθεια ότι ο Σάντσες δεν πέτυχε όλα όσα ήθελε να πετύχει, δεν πέτυχε στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής όλα όσα έπρεπε να πετύχει, αλλά έκανε κάποια πράγματα. Και οι εκλογές προκηρύχθηκαν ακριβώς γιατί δεν πέρασε από τη Βουλή ένα πλαίσιο προστασίας των ανθρώπων που ζουν στο Νίκη, από βίαιες εξώσεις, από υπερβολικά μεγάλες αυξήσεις στα ενίκια. Ο Κολάμπια τι έκανε εδώ και 7 χρόνια. Η Ελλάδα είναι η χώρα όπου η στεγαστική κρίση είναι πιο βαθιά σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
αυτό το οποίο έκανε ήταν τα προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, με κόστος πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν στις τράπεζες για να καλύψουν τους τόκους από δάνεια για, περίπου, για την αγορά περίπου 25.000 κατοικιών. Έτσι. Ο Σάντσες το αντίστοιχο, αυτό που έκανε, ήταν να δώσει περίπου 4 δισεκατομμύρια για την κατασκευή 40.000 καινούριων κοινωνικών κατοικιών, τα οποία ήταν για τον κόσμο, δεν ήταν για τις τράπεζες. Έτσι. Ο κόσμος τα πήρε, δεν τα πήρε οι τράπεζες με τα δάνεια. Τώρα ο Κολάμπια αυτό το οποίο πρότεινε ήταν οι εργολάβοι εκεί που χτίζουν να χτίζουν, ξέρω εγώ, 2 παραπάνω ορόφους για να μπορούν να νοικιάζουν περισσότερα διαμερίσματα. Και αυτό είναι απάντηση στη στεγαστική κρίση. Αυτό είναι καλό για τα σοου του Μάρκου Σεφερλή. Τώρα για να πούμε έτσι τα πράγματα πώς πάνε και έρχονται, που το λέγαμε και χθες με τη Γαλλία και την Ελλάδα, μαθητικές καταλήψεις κτλ. Ο Σάντσες πήρε φόρα για να γίνει πρωθυπουργός, κόντρα στην ας πούμε βενιζελική διαμαντοπουλική πτέρυγα των σοσιαλιστών στην Ισπανία, αν και η Διαμαντοπούλου παλιότερα είχε καλές σχέσεις με τον Σάντσες. Τέλος πάντων, πήρε φόρα λοιπόν για να γίνει πρωθυπουργός αμέσως μετά τη δεύτερη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το 15 το Σεπτέμβριο. Ήταν μια εκλογική νίκη η οποία επηρέασε πρώτα τα πράγματα στην Πορτογαλία, συνέχεια επηρέασε τα πράγματα και στην Ισπανία, εδώ η Ελλάδα. Και επηρέασε ο Σάντσες μετά με τη σειρά του κατά ένα τρόπο και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία με την εκλογή Μπέρναμ στη θέση του Προέδρου των Εργατικών, χωρίς εθνικές εκλογές, έτσι εκλέχθηκε από τους βουλευτές των Εργατικών μετά την παρέτηση Στράμερ. Τις προάλλες δηλαδή ο Μπέρναμ που μίλησε στο συνέδριο των Εργατικών έκανε μια αλα Σάντσες εμφάνιση, μιλώντας ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρός έλεγχος στα κοινά αγαθά, στο νερό, στο ρεύμα, στεγαστική πολιτική, κοινωνική πολιτική για τους ηλικιωμένους, για τους περισσότερα οικονομικά αδύναμους, αυστηρή έλεγχη στις μεταφορές, χαμηλά εισιτήρια στις μεταφορές, νέες δομές στο κοινωνικό κράτος. Και μάλιστα, όπως γράψαν και εφημερίδες στην Αγγλία, έτσι, με την ομιλία του αυτή ο Μπέρναμ στο συνέδριο των Εργατικών, έκανε ξανά την αριστερά να αναπνεύσει πάλι. Λίγο, αλλά ξανά. Ας πούμε στο Μπέρναμ, πάμε τώρα πηδάμε από μια χώρα στην άλλη, απάντησε προχθές η πρόεδρος των Τόριδων, η Μπάτσενοτς. Η Μπάτσενοτς είχε έρθει τις προάλλες στην Αθήνα για να δει, να γνωρίσει και να εμπνευστεί από τον Κολάμπια. Οι δεξιοί βέβαια λίγο στράβωσαν, γιατί η Μπάτσενοτ, η πρόεδρος των Τόριδων, είναι αφρικανικής καταγωγής και αν την πετύχαινε πουθενά ο Πλεύρης στον δρόμο, το πιθανότερο ήταν να την έκανε πακέτο για απέλαση σε καμία Σομαλία. Λοιπόν, η Μπάτσενοτ λοιπόν έκανε μια μεγάλη ανακοίνωση στο συνέδριο των Τόριδων για να απαντήσει στο αλασάντσες δόγμα του Μπέρναμ. Τι είπε? Ότι η επόμενη, λέει, συντηρητική κυβέρνηση στη Μεγάλη Βρετανία δεν θα φορολογεί τις μεγάλες κληρονομιές ακινήτων και δεν θα φορολογεί τις γονικές παροχές έως 1.000.000 λίρες. Σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία φορολογούνται με μεγάλους συντελεστές αυτά τα παθητικά εισοδήματα από κληρονομιές και από γονικές παροχές. Δηλαδή όταν οι εκατομμυριούχοι στη Μεγάλη Βρετανία κάνουν εκατομμυριούχα τα παιδιά τους, μπαίνει ένας μεγάλος φόρος σε αυτή τη μεταβίβαση των εκατομμυρίων. Όταν το άκουσα αυτό, θυμήθηκα, και νομίζω πρέπει να το θυμάστε κι εσείς, πως για τη Μητσοτάκη ΑΕ, μία από τις πολύ πρώτες προτεραιότητές της μετά την κατάργηση της νομικής σχολής στην Πάτρα και την κατάργηση του νόμου για την αιτιολόγηση, για την αιτιολογημένη απόλυση, γιατί όπως είπε και η μελέτη και οι εργοδότες έχουν ψυχή, μία από τις πρώτες προτεραιότητές της ήταν να μην φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα οι γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ. Όχι η μία. 800.000 ευρώ. Αν τα έχουν, έτσι. Από τον μπαμπά, από τη μαμά, από τον παππού και από τη γιαγιά. Δηλαδή μέχρι 3,2 εκατομμύρια ευρώ σε ένα μόνο παιδί. Αν έχετε κι άλλο παιδί και έχετε άλλα 3,2 εκατομμύρια, μπορείτε να τα μεταβιβάσετε γονική παροχή αφορολόγητη. Εντάξει, τα ψάχνουν λίγο πιτσιλής αυτά, γιατί από ό,τι φαίνεται έγινε πλυντήριο ξεπλήματος μαύρου χρημάτων, αλλά δεν πειράζει. Έτσι, λοιπόν.
Φαίνεται δηλαδή, μέσα τώρα από αυτή την ιστορία που σας είπα, που πήγαμε από Ισπανία, Ελλάδα, από Ελλάδα, Πορτογαλία, ξανά πίσω στην Ισπανία, ξανά στη Μεγάλη Βρετανία και ξανά πίσω στην Ελλάδα. Φαίνεται πως αυτό με την πολιτική και με τις πολιτικές που μπορεί κάποιος να εφαρμόσει είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Έτσι, δηλαδή με ποιους είσαι και με ποιους στηρίζεις. Και κάτι ακόμα για εδώ στην Ελλάδα. Αυτό με τις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία, αυτό που λένε, ας πούμε, ότι έπεσε τελικά ο Σάντσες, φαίνεται ότι δεν χαροποίησε μόνο τη Μητσοτάκης ΑΕ. Φαίνεται πως χαροποίησε συνολικά τους νοσταλγούς της πάρα πολύ πετυχημένης κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου ή και της πάρα πολύ πετυχημένης κυβέρνησης Παπαδήμου. Έτσι, λοιπόν. Ας πούμε, κάπου εμφανίστηκε η Μαρία Δαμανάκη, ιστορική πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, και εμέσως πλην σαφώς απέδωσε το πρόβλημα του Σάντσες στο ότι άκουσε τελικά την πλατεία που ζητούσε την προστασία των φτωχών ανθρώπων από τις εξώσεις, ενώ θα μπορούσε να κάνει τον κουφό και να συνεχίσει, ας πούμε, να κυβερνάει για ακόμα 7, 8, 9 μήνες και μετά να παραδώσει την κυβέρνηση στη δεξιά και στην άκρα δεξιά, να χαρεί επιτέλους και η Σοφία Βούλτεψη. Ωραία λοιπόν ιστορία, αλλά το θέμα είναι πώς αλλάζουν τα πράγματα εδώ, στην Ελλάδα. Και πώς στην Ισπανία και στην Ιταλία και παντού. Αλλά κυρίως ας μιλήσουμε για την Ελλάδα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη. Συγγνώμη, κύριε Κουζιαμάνη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις τεχνικές συνεντεύξεων. Η παρατήρηση είναι ένα πολύ σημαντικό προσόν για τον επαγγελματία δημοσιογράφο. Και κάπως έτσι πολλοί συνάδελφοι έχουν παρατηρήσει τελευταία πως στη φετινή δημοσιογραφική σεζόν, από το Σεπτέμβρη δηλαδή και πηγαίνοντας προς τις εκλογές, εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές εκπομπές με συνεντεύξεις τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι, πάντα η τηλεόραση και το ραδιόφωνο εδώ στην Ελλάδα είχαν πολλές εκπομπές με συνεντεύξεις, αλλά φέτος δηλαδή τη φετινή σεζόν από το Σεπτέμβρη και μετά, φαίνεται ότι έχουμε πολύ περισσότερες εκπομπές με συνεντεύξεις. Είναι μια σωστή παρατήρηση. Ίσως έχει να κάνει με αυτό, ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική σεζόν. Από το Σεπτέμβρη μέχρι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ίσως έχει να κάνει λίγο και με αυτό το αρπακόλα στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς οι εκπομπές με συνεντεύξεις, κυρίως στην τηλεόραση, έτσι, είναι χαμηλού τηλεοπτικού κόστους. Ίσως πολλά πράγματα. Τώρα, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, είτε είναι πολλές εκπομπές που έχουν συνεντεύξεις, είτε είναι λίγες εκπομπές που έχουν συνεντεύξεις, ότι πάντα υπάρχουν τεχνικές συνεντεύξεων. Που σημαίνει ότι ο επαγγελματίας δημοσιογράφος που κάνει μια τέτοια εκπομπή, πρέπει πάντα να δουλεύει πάρα πολύ πάνω στον άνθρωπο από τον οποίο, από την οποία θα πάρει συνέντευξη. Θα πρέπει δηλαδή να τον έχει ακτινογραφήσει αυτόν αυτή που έχει απέναντί του. Να έχει μελετήσει προηγούμενες συνεντεύξεις του. Πιθανά κάποιες να είναι πολύ παλιές. Δηλαδή να έχουμε απέναντί μας κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ καιρό να δώσει συνέντευξη. Άρα εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί τη δίνει τώρα, τι θέλει να πει. Επίσης όταν ετοιμάζουμε τις ερωτήσεις πάντα πρέπει να τις ετοιμάζουμε σε μια συνέντευξη, κάπου θα πρέπει να θέλουμε να το πάμε και εμείς. Δηλαδή να προσπαθήσουμε η συνέντευξη να βγάλει μία είδηση, έτσι, και η είδηση βγαίνει μέσα από τις ερωτήσεις. Είτε η συνέντευξη γίνεται κάπως στο πιο φιλικό, είτε η συνέντευξη γίνεται κάπως στο πιο εχθρικό. Είναι δηλαδή έξω από τα δόντια που λέμε. Θα δούμε λοιπόν τώρα κάποια παραδείγματα. Μιλάω εγώ, εσείς ακούτε και αρχίστε να σκέφτεστε την τεχνική. Το Christopher Εντίνο, ο περισσότερος κόσμος τον ξέρει ως παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιών, έτσι, παιχνίδια στην τηλεόραση, είτε γνώσεων, είτε τύχης κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο Christopher Εντίνος στα νιάτα του ήταν ρεπόρτερ, ήταν δημοσιογράφος και σε κάποια φάση πέρασε στα τηλεπαιχνίδια. Τώρα τελευταία, από το Σεπτέμβριο δηλαδή, από την αρχή της σεζόν, παρουσιάζει ένα μεσημεριανό ψυχαγωγικό, και όχι ενημερωτικό ακριβώς, ψυχαγωγικό μαγκαζίνο στην ΕΡΤ, κυρίως με καλλιτέχνες. Προχθές λοιπόν είχαν καλεσμένο εκεί στην εκπομπή το Σταμάτη Κραουνάκη, συζητήσαν για πολλά πράγματα και ο Φερεντίνος κάπου το πήγε και προς τα πολιτικά, παρόλο που η εκπομπή δεν είναι πολιτική, το είπαμε αυτό. Ο Σταμάτης ο Κραουνάκης κατά καιρούς, ο στόμας του που λέμε, έχει πει πάρα πολλά πράγματα για τις Μητσοτάκηδες, για αυτό το σόι. Το ρωτάει λοιπόν ο Φερεντίνος αν έχει αλλάξει άποψη για αυτά που έχει πει συνολικά, δηλαδή ότι έχει κατηγορήσει πολλούς ανθρώπους, βάζει μέσα ο Φερεντίνος και τους Μητσοτάκηδες. Και ο Κραουνάκης απάντησε ναι, για κάποια πράγματα έχω αλλάξει άποψη, αλλά για αυτό το σόι όχι. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, το τι έχει πει ο στόμας του Σταμάτη Κραουνάκη για τους Μητσοτάκηδες είναι κάτι γνωστό. Εκεί λίγο κολλάει το πράγμα, υπάρχει μια αμηχανία. Η συνέντευξη έτσι είναι στην ΕΡΤ, στο μαγαζάκι της Μητσοτάκης ΑΕ. Ο Φερεντίνος έδωσε μια πάσα στον Κραουνάκη, του έδωσε μια ευκαιρία να βγάλει μια είδηση ότι όχι, έχω αλλάξει την άποψή μου, έτσι, να κάνει λίγο τον αφαιρίδι δηλαδή. Το έχουν κάνει αρκετοί καλλιτέχνες, όχι μόνο αφαιρίδες, λοιπόν, ο οποίος βέβαια συνεχίζει να δηλώνει αριστερός κτλ. Και ο Σταμάτης, ο Κραουνάκης, λέει όχι, δεν παίρνω τίποτα πίσω στην ΕΡΤ. Τώρα ο Φερεντίνος φάνηκε να εκτίθεται, υπήρχε και μια μηχανία μετά την απάντηση του Κραουνάκη, έτσι. Αλλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι σε μια τεχνική συνεντεύξεων έχει να κάνει με το να φαίνονται τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι.
Ο Φεραντίνος έχει κάνει και μικρό στην ΚΝΕ και ξέρει από αυτά τα πράγματα. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές είδα ένα μέρος συνέντευξης, vidcast που λέμε, της Διαμαντοπούλου, της επικεφαλής του στρατηγικού πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής κτλ. Στην Εφημερίδα των Συντακτών, στον Παπά και στον Κανελόπουλο. Η δουλειά αυτή με τα vidcast γίνεται πάντα σε φιλικό κλίμα. Δηλαδή δεν πέφτει ποτέ ξύλο σε αυτά τα πράγματα. Είτε μόνο στα podcast, ας πούμε, είτε και στα vidcast. Δεν πέφτει ξύλο. Αλλά οι δημοσιογράφοι κάπου ήθελαν λίγο να την καρφώσουν τη Διαμαντοπούλου για αυτό ότι εκφράζει τη δεξιά πτέρυγα, ότι είναι δεξιά μέσα στο Πασόκ κτλ. Αλλά δεν το κάναν. Δεν το κάναν αυτό. Δεν την καρφώσαν γιατί δεν είχαν πάρει μαζί τους καρφιά. Λοιπόν, όσοι είδαν αποσπάσματα της συνέντευξης και δεν τρέφουν για κάποιον λόγο κατανόητο θερμά φιλικά συναισθήματα για τη Διαμαντοπούλου, δεν τους άρεσε η συνέντευξη. Ήταν αυτό, του λέγανε, ας πούμε, μα γιατί δεν ρώτησαν εκείνο, γιατί δεν τους είπανε το άλλο. Όταν τους απάντησε αυτό, γιατί δεν τους είπανε εκείνο. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, το fan club που έχει η Διαμαντοπούλου, όλοι ψηφοφόροι του Μητσοτάκη, ενθουσιάστηκαν, έτσι, γιατί τα έβαλε με τους δύο δημοσιογράφους και τους έδειξε πώς είναι η πραγματική πολιτική κτλ. Λοιπόν, και είπε Διαμαντοπούλου, εγώ δεν είμαι δεξιά. Στο μεταξύ, να θυμηθήσω ότι και ο Ανδρέας Λοβέρδος σε μια συνέντευξή του, πριν κλείσει τη μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, είχε πει ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει τολμήσει να με πει δεξιό. Όμως, οι συνάδελφοι δεν είχαν καρφιά μαζί τους που λέμε, γιατί σε αυτό το κομμάτι των συνεντεύξεων, τα podcast και τα vidcast, οι δημοσιογράφοι δεν κουβαλάνε μαζί τους σφυριά και καρφιά. Είναι δηλαδή τεχνικό το θέμα. Τώρα, μια τρίτη συνέντευξη που είχε, που έβγαλε και κάτι δημοσιογραφικά που έχει ενδιαφέρον, έχει ουσία, ήταν της Τζάκρη στο ραδιόφωνο του Μέγκα, στο Νικήτα Κορονάκη και στη Σοφία Μπερετάνου. Λοιπόν, μαζέψαν όλο το χαρτί ο Νικήτας και η Σοφία, εν όψη και της επικείμενης επιστροφής της Τζάκρη στο Πασόκ, όταν τη ρώτησαν γιατί έφυγε από το Πασόκ. Τη ρωτήσαν ενώ ξέραν την απάντηση. Και λέει, Τζάκρη, εγώ δεν έφυγα εξαιτίας των μνημονίων. Έφυγα, λέει, γιατί υπήρχαν κάποια πολιτικά ζητήματα μέσα στο Πασόκ. Πότε έφυγε η Τζάκρη από το Πασόκ? Πράγματι, έφυγε μετά την ψήφιση του δεύτερου μνημονίου, τον Νοέμβριο του 2013, όταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει πρόταση συμμορφής κατά της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, όταν είχαν μπει τα ΜΑΤ και καταλάβανε το ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή. Τότε έφυγε η Τζάκρη από το Πασόκ. Τι είχε προηγηθεί πριν? Ο τότε γραμματέας του Πασόκ είχε κηρύξει ανένδοτο πόλεμο κατά των παπανδρεϊκών στελεχών που ήταν βουλευτές τότε στο Πασόκ, μεταξύ των οποίων ήταν και η Τζάκρη. Γραμματέας τότε στο Πασόκ ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι την ξέραν την ιστορία. Οπότε τη ρωτήσανε για να πάει η συζήτηση πού. Τώρα δηλαδή συζητάς την επιστροφή σου στο Πασόκ με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη που υποτίθεται μας είπες ότι αυτό σε έδιωξε από το Πασόκ. Είδατε. Δεν βγήκε καμιά είδηση έτσι για να είναι πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες, αλλά η συζήτηση είχε ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον γιατί οι συνάδελφοι προετοιμαστήκαν πάρα πολύ καλά για αυτή τη συνέντευξη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Κουτζιαμάνης, Κεφαλάς και Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε τη Δευτέρα. Και φυσικά Σαββατοκύριακο οι Αθηνέζοι στην πλατεία Κουμουνδούρου, στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Με τη φασιστική επίθεση χθες εναντίον ενός 30χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα, χτυπάει καμπανάκι γιατί, όπως είπε και η Μάγδα Φίσα πρόσφατα, η κατάσταση μετά την αποφυλάκηση Κασιδιάρη θυμίζει το κλίμα λίγο πριν από τη δολοφονία Φίσα. Τα φίδια ξαναβγήκαν από τις φωλιές τους και τώρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Καμπανάκι για την ασφάλεια και στους χώρους εργασίας. Η έκρηξη που είχαμε σήμερα στη Motor Oil με δύο σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και τρίτος ελαφρά. Η πολιτική είδηση της ημέρας είναι η συνέντευξη Μητσοτάκη στο Sky, όπου άνοιξε ο ίδιος θέμα διαδοχής. Σοβαρό θέμα έχουμε και με το τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ προς τους βουλευτές που παραιτήθηκαν χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους χθες. Πηγές της Κουμουνδούρου μετέδιδαν μια σκληρή εναντίον του Αλέξη Τσίπρα άτυπη ανακοίνωση. Και βέβαια στο διεθνή χώρο.

η Αγγέλα Νταρζάνου στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, οι κυριότερες εξελίξεις. Δύο σοβαρά τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στις 11 το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά γίνονται προσπάθειες προκειμένου να μεταφερθούν το συντομότερο στο Θριάσιο. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για δύο άνδρες 43 και 50 ετών που είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και ένας τρίτος εργαζόμενος σε πιο ελαφρά κατάσταση, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα. Στην επίσημη ανακοίνωση της ηματορολογίας αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης εκτακτών περιστατικών. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα χθες σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο νεαρούς 22 και 18 ετών, οι οποίοι αναζητούνται. Πρόκειται για οργανωμένους οπαδούς, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη οπλοκατοχή μαχαιριών και ναρκωτικών. Οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται ως ακροδεξοί. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Την ανάγκη να υπάρξει αποφασιστική στάση απέναντι στην ακροδεξιά βία, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επανεμφάνισης των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζιστικών ομάδων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση από την αριστερά. Τις ορέξεις των Δελφίνων και του Αντώνη Σαμαρά ανοίγει η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky, όπου έθεσε ο ίδιος θέμα διαδοχής του. Όταν οι αρχηγοί δεν πάνε καλά, κάνουν πέρα. Ο αρχηγός και όλοι οι αρχηγοί θα κριθούν από το αποτέλεσμα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως δεν θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο. Κλείνουμε 52 χρόνια από την βάρβαρη τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και επειδή ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα, με λυπεί ιδιαίτερα το ότι δεν βρέθηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο να μιλήσουν για το Κυπριακό, υπογράμμισε η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην κυπριακή τηλεόραση Σίγμα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην Κύπρο, μετέχοντας με αντιπροσωπεία της Βουλής στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μορφού. Εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι κανένας δεν θα αναστήσει τα δίκαια αιτήματά μας για την τουρκική εισβολή όταν συμμετέχουμε στην κατοχή και στη γενοκτονία των Παλαιστινίων, υπογράμμισε η Ρένα Δούρου. Είναι άλλο πρόσωλο όταν το 60% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να εξακολουθούν οι τιμές να είναι τόσο υψηλές ενώ θα έπρεπε να μειώνονται. Πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι κερδοσκοπίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη μέση, είπε μεταξύ άλλων εδώ στο κόκκινο ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς και συμπλήρωσε ότι η αντίδε ή να υπηρετεί την οικονομία, η οικονομία υπηρετεί τη ΔΕΗ. Πρόσθεσε επίσης ότι αποτελεί ανάγκη να αποκατασταθούν τα 14 δις που έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI του 12, δηλαδή αποζημιώνουν οι τράπεζες για το PSI και δεν θα αποζημιώσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, αναρωτήθηκε. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8 τον Αύγουστο. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% και το ηλεκτρικό ρεύμα. Τις ευθύνες στους κατοίκους της Κυψέλης αλλά και στην αριστερά επιχείρησε να μεταθέσει ο Υφυπουργός Οικοδομών Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξή του στο Earth News, κάνοντας λόγο για μεθοδεύσεις πίσω από τις δικαστικές κινήσεις τους για την πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τις στρογμές στα ακίνητά τους. Στην ένατη μέρα των κινητοποιήσεών τους, οι αλλοίοι καθορίζουν σήμερα τη στάση τους μετά τις επαφές με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Προειδοποιούν με κλιμάκωση και αποκλεισμούς λιμανιών, εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους για επιδότηση καυσίμων από 50 έως 55 λεπτά ένα λίτρο και παράλληλα εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

0: Κλειστό παρέμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθηνάς έως την ολοκλήρωση των ελέγχων μετά την αναφορά για οσμή αερίου. Ο Χάρης Δούκας ζήτησε τα πορίσματα να είναι έτοιμα έως την Κυριακή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως καμία επαναλειτουργία χωρίς τεκμηριωμένη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Το Σαββατοκυριακό, το διήμερο φεστιβάλ που οργανώνω στην πλατεία Κομουντούρου, η Αυγή και το Κόκκινο, με stand-up comedy, γνωστούς καλλιτέχνες, παράλληλα παραγωγή από όλη την Ελλάδα, θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, του Ινστιτούτου Νίκος Κουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη, συνδιοργανώνουν σήμερα εκδήλωση στις 7 στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη Αγίων Ασωμάτων 31 στον Κεραμικό. Και ο καιρός, με αλλαγή σκηνικού από αύριο, συννεφιά και νοτιάδες που θα δώσουν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική προβλέπεται επίσης συννεφιά, πιθανόν και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή ασθενή, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς στην Αθήνα, από 14 έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν οι δράστες της χθεσινής φασιστικής επίθεσης εναντίον αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Το θέμα έβγαλε αποκλειστικά η ιστοσελίδα News247 και ο Μάνος Φραγκουδάκης, που είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες του. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί δύο δράστες από την αστυνομία. Δεν υπάρχουν για την ώρα συλλήψεις. Νομίζω όμως ότι από τη στιγμή που έχουν ταυτοποιηθεί είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό. Τώρα ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Τζάνιο από χθες. Νοσηλεύεται, έχει μείνει εκεί και σήμερα, καθώς τα τραύματά του ήταν βαριά. Να θυμίσουμε λίγο το περιστατικό.
0: Βεβαίως, να το θυμίσουμε. Ναι,
1: είναι στις 4 η ώρα περίπου το απόγευμα, 4 και 10 συγκεκριμένα. Mm-hmm. Ο 32χρονος έβγαζε τα σκυλιά του βόλτα. Όταν κατέβηκε από το σπίτι του, είδε μια μοτοσυκλέτα και έναν αναβάτη που τον περίμενε, να τον κοίταξε. Από τη στιγμή που τον είδε να βγει από το σπίτι του, έφυγε ο αναβάτης, προχώρησε 2-3 τετράγωνα, βρήκε έναν ακόμη, τον ανέβασε στη μηχανή και επέστρεψε. Και εκεί ξεκίνησε να απευθύνεται στον 32χρονο, να τον βρίζει, να του λέει ότι σε ξέρουμε, ότι ξέρουμε σε ποιο πολιτικό χώρο είσαι, ότι είμαστε φασίστες και κάνουμε εμείς κουμάντο εδώ πέρα.
0: Το είπαν αυτό, έτσι επιλέξει, είμαστε φασίστες.
1: Ακριβώς, το είπαν, δήλωσαν εξ αρχής την πολιτική τους ταυτότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέει ο ίδιος ο 32χρονος, ναι, με τον οποίο μίλησα, και μου είπε ότι εξ αρχής μου το είπαν αυτό. Μου λέει, εγώ, επειδή ο ένας από τους δύο αναβάτες δεν φορούσε κράνος, μου λέει, όταν έφτασε λοιπόν κοντά, τον είδα και κατάλαβα ποιος είναι, γιατί μου λέει, τον ξέρω. Είναι γνωστοί, ναι, νεοναζί της περιοχής που έχουν σχέσεις με την νεοναζιστική οργάνωση Προπάτρια και με άλλες νεοναζιστικές οργανώσεις κατά καιρούς. Πάντως σίγουρα με την Προπάτρια είναι η σχέση του. Οπότε μου λέει, κατάλαβα εξ αρχής ποιοι είναι, ωστόσο, ναι, το είπανε και οι ίδιοι.
0: Ναι. Μάνο, να σε διακόψω για λίγο για να ακούσουμε τι είπε στο ραδιόφωνο του Μέγκα νωρίτερα το ίδιο για το θύμα.
2: Θα βρίσκουμε στο Τζάνιο, αν δεν κάνουμε λάθος, σωστά.
3: Μάλιστα, μάλιστα, νοσηλεύομαι στο Τζάνιο.
2: Πώς είστε?
3: Θα είμαι και σύντομος, επειδή θα έρθουν και οι γιατροί τώρα.
2: Πώς είστε?
3: Εντάξει, τώρα έχω τα δύο τραύματα, είναι καλά. Οπότε είμαι σε αναμονή για να δω τι θα μου πούνε οι γιατροί τώρα, τι πρέπει να συμβεί. Αν είμαι ok να φύγω ή αν πρέπει να χειρουργηθώ.
2: Σε ποιο σημείο είναι τα τραύματα?
3: Είναι δύο, ένα βαθύ στο δεξί πόδι, ένα βαθύ στο αριστερό πόδι και μία προσπάθεια έκαναν στη κοιλιά μου στο πάνω μέρος προς το θώρακα, αλλά εκεί δεν με πετύχανε.
2: Πείτε μου λίγο, πείτε μας λίγο εν συντομία πώς έγινε το περιστατικό και τι σας είπανε κιόλας επίσης.
3: Θα σας πω ότι μέρα μεσημέρι κάτω το σπίτι μου, ενώ είχα βγάλει βόλτα τα σκυλιά μου, αρχικά ένας πέρασε, με είδε, αμέσως πήγε, μάζεψε ένα φίλο του και επιστρέψανε. Και εκεί ξεκίνησαν να μου λένε, είμαστε οι τάδε φασίστες και εδώ είμαστε εμείς και κάτι τέτοια κουραφέξαλα. Κατάφερα να αφήσω πάλι καλά τα σκυλιά μου εκείνη τη στιγμή. Λέω, εγώ δεν θεωρούσα πως έχουν έρθει για μια τέτοια τηλεφωνική επίθεση, απλά έτσι για να φωνάξουν και να φανούν. Λέω, ελάτε λίγο, ξέρω εγώ, ηρεμήστε, τους λέω, κάτω από ένα σπίτι μεσημεριάτικα, μην φωνάζετε, ελάτε, προχωρήστε. Προχωράνε, συνδεχίζουν σε αυτό το ύφος και εκεί, ενώ που μιλάγανε, ο ένας φόραγε ένα κράνος, ο άλλος ήταν χωρίς, μου έκανε ο πρώτος την επίθεση από αυτούς. Αλλά γενικά είναι ένα συνήθες μοτίβο. Δηλαδή, εγώ εντάξει, μόλις μου επιτέθηκε δεν έκατσα. Να σας πω την αλήθεια, να δεχτώ την επίθεση. Τον έβαλα κάτω, άρχισε να φωνάζει στο φίλο του. Δώστον σφάξον. Δηλαδή, το ότι δύο άνθρωποι που ήρθαν να μου επιτεθούν και πάλι πήγαν να φύγουν δαρμένοι, αποφασίσαν να με δολοφονήσουν για να μην δαρθούν, δηλαδή, κάτω από το σπίτι μου.
0: Αυτή είναι η περιγραφή. Το σφάξτον είναι ένα τριχιαστικό μάνο, έτσι.
4: Ακριβώς. Και να σου πω, Κατερίνα, ναι, ότι όπως μου είπε, για να σου πω λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, ότι όπως μου είπε, όσο του μίλαγε και τον έβριζε ο ένας, κατάλαβε ο 32χρονος ότι αυτός έχει το χέρι του στο ταντάκι του. Και μου λέει, θεώρησα ότι εκεί έχει μαχαίρι. Αυτός του όρμηξε, δηλαδή ο αναβάτης του όρμηξε. Αλλά μου λέει, έκανα λάθος, γιατί το μαχαίρι το είχε ο άλλος και όσο τον είχε βάλει κάτω ο 32χρονος, λοιπόν, όταν αντέδρασε στην επίθεση, ναι, ο άλλος πήγε από πίσω και τον μαχαίρωνε στα πόδια. Και του φώναζε ο πρώτος σφάξον. Όταν σταμάτησε ένας διερχόμενος να δει τι συμβαίνει, αυτοί τράπηκαν σε φυγή. Το θύμα, όπως μου είπε, πίεζα τις φλέβες μου γιατί έχανα αίμα και δεν ήξερα αν θα είναι θανατηφόρα η πληγή, γιατί έχει βρει αρτηρία. Δεν ήξερα αν θα είναι θανατηφόρα η πληγή. Με το ένα χέρι πίεζα τις φλέβες, με το άλλο χέρι μου είπε, πήρε τη μητέρα του και της είπε ότι δεν ξέρω αν θα τη βγάλω, αν δεν τη βγάλω, να ξέρεις, με φάγανε αυτοί, και τους ονομάτισε.
0: Μάλιστα.
4: Και ευτυχώς, όπως είπε και ο ίδιος, και ευχαρίστησε τον άνθρωπο που σταμάτησε, του ζήτησε, του λέει, φίλε, με έχουν φάξει, μπορείς να μου πας στο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος τον έβαλε στο αυτοκίνητό του, τον πήγε στο κέντρο υγείας, και από εκεί με ασθενοφόρο τον μετέφεραν στο Τζάνιο που νοσηλεύεται μέχρι τώρα. Έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση της υγείας του, όπως άκουσες. Να πούμε ότι και για το ότι προσπάθησαν όντως να τον μαχαιρώσουν και στο στήθος, δεν τα κατάφεραν. Ωστόσο, όπως μου είπε, υπάρχει το σημάδι. Δηλαδή, έμεινε σημάδι από το μαχαίρι που δεν κατάφεραν να τον μαχαιρώσουν, ας πούμε, αλλά όπως τραβήχτηκε, έχει μείνει ένα σημάδι και στο στήθος, που αποδεικνύει δηλαδή την προσπάθεια να τον μαχαιρώσουν.
0: Μάνο, επειδή εσύ είσαι εκείνος που έβγαλε πρώτος το ρεπορτάζ αποκλειστικά στην ιστοσελίδα News247, η πρώτη αντίδραση, δήλωση, ανακοίνωση, πληροφόρηση από την αστυνομία ήταν ότι πρόκειται για απόπειρα ληστείας.
4: Οι πρώτες πληροφορίες, ναι, που διέρευναν από την αστυνομία ήταν για απόπειρα ληστείας. Δεν υπήρξε ανακοίνωση, αλλά οι πληροφορίες που διέρευναν από την αστυνομία, όντως, πράγματι, ήταν για απόπειρα ληστείας. Μετά από περίπου καμιά ώρα, σύμφωνα με αυτό που ξέρω εγώ, άρχισαν να κρατιούνται επιφυλάξεις, ας πούμε, έτσι, από την αστυνομία. Αλλά στην αρχή η πρώτη ενημέρωση ήταν ότι έγινε απόπειρα ληστείας με μηχανή.
0: Όπως λέγανε για τον Παύλο Φίσα, για οπαδικούς λόγους. Για το ποδόσφαιρο. Επίσημη ανακοίνωση δεν βγήκε από την αστυνομία μέχρι τώρα.
4: Στον παρόν, όχι, δεν έχω δει
0: ακόμη
4: κάτι.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι άκρως ενδεικτικό. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Δυστυχώς φοβόμαστε όλοι και μακάρι να κάνουμε λάθος. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
4: Και φυσικά γίνεται και η ταύτιση. Ενώ γίνεται η συγκυρία, η χρονική έχει και ένα ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, είναι αυτό που επικαιροποιεί, αυτό επιβεβαιώνει μάλλον τη Μάγδα Φίσα, η οποία προσφάτως στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ της Χρύσας Λύκου για τη Χρυσή Αυγή, είπε ότι η κατάσταση μετά την αποφυλάκηση Κασιδιάρη θυμίζει το κλίμα λίγο πριν από τη δολοφονία του Παύλου.
4: Ναι, και ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα από την αποφυλάκηση μέχρι που ξαναείδαμε μαχαίρι να βγαίνει σε συμπλοκή, μάλλον σε επίθεση, όχι συμπλοκή, σε επίθεση που έγινε στην Ελευσίνα ξαφνικά. Δηλαδή, γι' αυτό είναι η συγκυρία. Έχει πραγματικά αξίζει να μείνουμε σε αυτό, γιατί για επίθεση με μαχαίρι, η αλήθεια είναι, μόλις μερικές μέρες μετά, δεν ξέρω πώς θα οδηγηθεί και πώς πρέπει να προσεχθεί αυτό το πράγμα, αλλά...
0: Πάντως το την είχαν στημένη, από ό,τι έχεις καταλάβει από το ρεπορτάζ. Δεν περνούσε τυχαία η μηχανή, και από ό,τι σου είπε και ο ίδιος φυσικά.
4: Από αυτά που μου είπε και ο ίδιος, ναι, καταλαβαίνω ότι τον είδε, δηλαδή ότι επειδή είναι η ώρα που βγάζει τα σκυλιά του βόλτα, ότι τον περίμενε, τον είδε και πήγε και μας ξέραν έναν. Ναι, ναι. Τον ξέρανε επίσης, ήταν σημαντικό ότι τον ξέρανε και ότι του είπαν ότι ξέρουμε που ανήκεις, οπότε όλα αυτά δείχνουν να
5: στημένη
4: είναι
5: επίθεση.
4: Σαν ενέδρα.
5: Ενέδρα. Ενέδρα, ναι, σωστά, ενέδρα. Ναι. Τι είναι η προπάτρια, Μάνο, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά?
4: Η προπάτρια είναι μία από τις νεοναζιστικές οργανώσεις που κινούνται...
5: Δεν είναι καινούργια.
4: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι καθόλου καινούργια.
5: Ναι.
4: Είναι αρκετά χρόνια. Είναι νεοναζιστική οργάνωση που έχει κάνει... την έχουμε δει και σε διάφορες άλλες... σε διάφορα άλλα περιστατικά στο παρελθόν. Έχουν γίνει στη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, περιστατικά... είναι μια οργάνωση αρκετά ενεργή, θέλω να πω, σε αυτό το χώρο.
5: Αλλά Χρυσή Αυγή, δηλαδή, τα παλιότερα χρόνια.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Mm. Είναι μικρότερη, εννοώ, σε δύναμη από ό,τι εξελίχθηκε να έχει η Χρυσή Αυγή. Ναι. Έτσι.
5: Αλλά η δράση της είναι πανομοιότητα.
4: Την έχουμε δει και στην, ακριβώς, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ήδη από το 2019 έχουν καταγραφεί και επιθέσεις της. Και στο Νέο Ηράκλειο έχουν συλληφθεί και μέλη της. Είναι ενεργή, ναι, σε αυτό το χώρο πολύ.
5: Ναι. Μάλιστα, θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, αν θα συλληφθούν δηλαδή, που και αυτό θα δείξει πολλά. Σε σχέση και με την πρώτη διαρροή που έγινε από την αστυνομία, ότι ήταν από πυραλιστείας να του πάρουν το πορτοφόλι και όλα αυτά.
4: Ναι.
5: Το κρατάμε
4: αξίζει
5: και
4: να
5: αυτό.
4: Δούμε, αξίζει να δούμε το πότε θα συλληφθούν και το τι θα γίνει, αλλά αξίζει να σου πω επίσης ότι και το ίδιο που μου είπε και το θύμα της επίθεσης, ότι πέρα από το τι θα κάνει η αστυνομία, όπως είπε, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι προοδευτικοί άνθρωποι της χώρας να καταλάβουν ότι οποιασδήποτε πολιτικές διαφορές και να έχουμε μεταξύ μας, δεν μπορεί να ανεχόμαστε στους νεοναζί κόλπους της κοινωνίας. Οπότε είναι, το θεωρεί και ο ίδιος πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο.
5: Και είχαμε και πορεία χθες στην Ελευσίνα από αντιφασίστες, έτσι, μόλις έγινε το
4: ακριβώς, και από ό,τι... Ακριβώς. Και από ό,τι έχω δει, μόλις λίγο πριν βγούμε, νομίζω ότι έχει βγει και ένα κάλεσμα και για αύριο Σάββατο για πορεία στην Ελευσίνα.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Καλή δουλειά πάντα, όπως πάντα, ο Μάνος ο Φραγκιουντάκης από την ιστοσελίδα News 24/7 που αποκάλυψε τη φασιστική επίθεση χθες στην Ελευσίνα. Σφοδρότατες είναι οι αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Σας έλεγα και στην αρχή τώρα ότι η πολιτική είδηση της ημέρας, αν και αυτό είναι μείζον πολιτικό θέμα, μη σας πω μεγαλύτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης, σε επίπεδο ατζέντας. Ας το πούμε, η πολιτική είδηση της ημέρας βγήκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του στο Sky, όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο με τον τρόπο του. Άνοιξε το θέμα της διαδοχής. Κώστας Σαββόπουλος με όλες τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις του. Έλα, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι,
6: Κατερίνα. Όντως, το δρόμο της αποχώρησής του σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία καταγράψει ποσοστά από 25% και κάτω άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις στο Sky, ενισχύοντας τις ορέξεις των Δελφίνων και του Αντώνη Σαμαρά. Αλλά για κινήσει που τα διαβάζετε όλα αυτά, ήταν η πρώτη αντίδραση του Πρωθυπουργού όταν ρωτήθηκε για αυτά τα σενάρια που πρωταγωνιστούν στις παρασκηνιακές συζητήσεις σε περίπτωση χαμηλών εκλογικών πτήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια εντούτοις κατέδειξε ότι έχει επίγνωση της δεινής θέσης του αν επαληθευτούν στις πρώτες εκλογές τα σημερινά δημοσκοπικά ευρήματα. Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται από το αποτέλεσμα που θα φέρει στις εκλογές. Αν έφερνα 25%, καλά θα έκαναν να τα έλεγαν όλα αυτά. Όταν οι αρχηγοί δεν πάνε καλά, κάνουν πέρα. Ο αρχηγός και όλοι οι αρχηγοί θα κριθούν από το αποτέλεσμα, σημείωσε χαρακτηριστικά, χωρίς επιστροφές. Γι' αυτό μεταφέραμε και εμείς αυτούσιες τις δηλώσεις του, Κατερίνα.
5: Mm.
6: Όπως είπε, αυτό που θα προέχει την επόμενη μέρα είναι όχι τι θα κάνω εγώ, αλλά πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Για να επαναφέρει το δίλημα, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, επεσήμανε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί συγκρίνονται με τον αντίπαλο πολιτικό αρχηγό και με το κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, κατά τις εκτιμήσεις δείχνει να παραδέχεται ότι σε περίπτωση που η πρώτη κάλπη μετατραπεί σε κοιτίο παραπώνων των πολιτών και η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει εκείνο το ποσοστό που επιτρέπει την κλιμακωτή χορήγηση του μπόνους, θα πρέπει να παραμερίσει. Γι' αυτό και οι επίδοξοι διεκδικητές δεν κρύβουν τους σχεδιασμούς τους όπως και τα μαχαίρια. Και μένει να δούμε αυτή η δήλωση Μητσοτάκη πώς θα επιδράσει στο εσωκομματικό σκηνικό από εδώ και πέρα. Γιατί έχουν βγει τα μαχαίρια. Δεν είχαν περάσει λίγες ώρες αφού ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως ο καταλληλότερος καπετάνιος, όπως είχε πει, για να κρατήσει το σκάφος στην ομιλία του για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Και ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης για να αμφισβητήσει εμέσως την μακροημέρευση του Πρωθυπουργού στο Πηδάλιο. Είχε επανέλθει στα καρφιά εις βάρος του Νίκου Δένδια με την επιλογή του να αναφερθεί στην απουσία ορισμένων υπουργών από τη γιορτή των γενεθλίων λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα χαρτοφυλάκια.
5: Η μάχη της δελφινομαχίας, την οποία μας παρουσίασες χθες αναλυτικά εδώ στο μαγκαζίνο, Κώστα.
6: Ακριβώς. Και όλα αυτά είχαν γίνει στον απόϊχο αυτής της εκδήλωσης του κυρίου Δένδια την περασμένη Παρασκευή, ναι, που είχε πολύ πολύ κόσμο. Είναι ενδεικτικό πάντως, Κατερίνα, πως ως πιστήριο της κατάστασης αναταραχής που βιώνει το Μαξίμου θεωρείται το μπλέξιμο των γραμμών με τον Ευάγγελο με η Μαράκη. Αν εν πάση περιπτώσει συνδέθηκαν οι γραμμές. Στη σκιά της απουσίας του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από τα γενέθλια, οι ένοικοι του Μαξίμου επιδόθηκαν σε βομβαρδισμό διαρροών περί συνάντησης Μητσοτάκη με η Μαράκη την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα, στο Μαξίμου, ώστε να μεταδώσουν κοινό μήνυμα εν ώψη της εκλογικής μάχης. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ωστόσο, ουδέποτε ενημερώθηκε για αυτή τη συνάντηση με ανθρώπους του περιβάλλοντος
5: που αναφέρουν. Έμαθα από τις εφημερίδες που λέγαμε παλιά. Μάλιστα.
6: Ναι, βέβαια. Ναι. Με ανθρώπους από το περιβάλλον του να λένε ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα από το Στρασβούργο στο τέλος του μηνός. Ποια συνάντηση? Και εμείς παίρναμε διαρροές από το Μαξίμου ότι επίκειται συνάντηση πολύ σύντομα, ίσως και σήμερα Παρασκευή. Εδώ λοιπόν οι πιο προωθημένοι εκτιμούν ότι το επιτελείο Μητσοτάκη επιχείρησε να εξαναγκάσει μέσω αυτών των διαρροών τον Μημαράκη να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει την στολή του στρατιώτη, ενώ άλλοι απλά κάνουν λόγο για κακή συνεννόηση δίχως καμία όρεξη να επεκταθούν. Εδώ όμως υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα και αν μη τι άλλο αποτυπώνεται, αν όχι μόνο η μεγάλη απόσταση Μητσοτάκη με Μημαράκη, με την απουσία του Μημαράκη από το εσωτερικό κάδρο, ίσως και η διεύρυνση της απόστασης, καθώς δεν μπορεί να μην ενοχλήθηκαν από το περιβάλλον του Μημαράκη για αυτές τις διαρροές περί συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό, ο κ. Μητσοτάκης καλείται να διαχειριστεί και το pressing του Αντώνη Σαμαρά, που μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος έδωσε νέα τροφή στις εκτιμήσεις ότι δεν αργεί η ώρα των αποκαλυπτηρίων του νέου κόμματος. Ο Σαμαράς όμως, πέρα από το γνωστό σχέδιο αντικατάστασης του Μητσοτάκη, έχει θέσει σε ομοιρία τη Νέα Δημοκρατία στο σκέλος της κατάρτισης των ψηφοδελτίων, Κατερίνα. Όσο ο Μεσίνιος δεν ανακοινώνει το κόμμα του, τόσο δυσκολεύεται το Μαξίμου να ανακοινώσει υποψηφιότητες. Ο λόγος είναι προφανής. Διότι, όπως λένε παράγοντες με γνώση του θέματος, ελοχεύει ο κίνδυνος να μετακινηθούν προς την όχθη του πρώην Πρωθυπουργού οι γαλάζιοι πολιτευτές που θα νιώσουν ρηγμένοι ή θα θεωρήσουν ότι δεν έχουν περιθώρια επανεκλογής. Αν ξεκινήσει ο Μητσοτάκης να ανακοινώνει ψηφοδέλτια πριν ο Σαμαράς ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε εδώ πόσο.
5: Γενικευμένη εμπλοκή είναι αυτό. Γενικευμένη
6: εμπλοκή και αλληλένδετες καταστάσεις. Πάντως, την υποψηφιότητα νωρίτερα του φωτογράφου μόδας Δημήτρη Σκουλού στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιώς στις βουλευτικές εκλογές που ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, είχε προλάβει, έτσι για την ιστορία το λέμε, να την προαναγγείλει ο Άδωνος Γεωργιάδης λίγες εβδομάδες νωρίτερα, καθώς ο Υπουργός Υγείας μας θύμιζε ότι είναι συμπαίκτης του κυρίου Σκουλού στο τένις.
5: Ναι. Και η κίνηση αυτή να την προαναγγείλει δεν έχει ξαναγίνει. Τις υποψηφιότητες τις αναγγέλνουν οι πρωθυπουργοί, δεν τις αναγγέλνουν.
6: Αρχηγική η κίνηση.
5: Εντελώς αρχηγική και προκλητικά αρχηγική κιόλας.
6: Βέβαια. Ναι. Πρόλαβε να ανακοινώσει ο Άδωνος Γεωργιάδης και σήμερα με επίσημη ανακοίνωση παίρνουμε από το Μαξίμου την υποψηφιότητα Σκουλού. Κάτι δείχνει λοιπόν αυτό για τις ισορροπίες που διαμορφώνεται, δέχεται να διαμορφωθούν. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια κατάσταση πάντως που δείχνει την έλλειψη συντονισμού, αλλά δείχνει και τις φιλοδοξίες των Δελφίνων και αυτό, αν μη τι άλλο, προβληματίζει ήδη, όπως είδαμε.
5: Και το τροφοδότησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα. Και αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με αν κάνω, Κώστα. Είναι η πρώτη φορά που θέτει τέτοιο, που ανοίγει κατά αυτόν τον τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το θέμα της διαδοχής και το να παραμερίσει, όπως είπε.
6: Βέβαια.
5: Δεν το έχει ξαναθέσει ποτέ έτσι ξεκάθαρα, ή κάνω λάθος?
6: Μπράβο, έτσι ακριβώς είναι. Τις προηγούμενες φορές απέριπτε αυτά τα σενάρια.
5: Ναι.
6: Τα επιχειρούσε να τα χλεβάσει, να τα απαξιώσει.
5: Ναι,
6: επιχειρούσε επίσης πάνω σε αυτά τα σενάρια να κάνει επίδειξη αρχηγικής πυγμής. Όμως η αλήθεια είναι πως για πρώτη φορά κάνει αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες θα λέγαμε πως είναι ιδιαίτερα καθαρές και αν μη τι άλλο στέλνουν σήματα προς πάσα κατεύθυνση εν ώψη της επόμενης ημέρας που μπορεί να μην είναι και πολύ πολύ μακριά.
5: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η πολιτική εξέλιξη της ημέρας ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, αλλά όχι μόνο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά λειτουργούν μετά ως ντόμινο. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Κώστα Σαββόπουλο και στην εκπομπή του στις 6 με πολλά περισσότερα όπως κάθε απόγευμα. Πάμε το πρώτο διαφημιστικό και μετά θα πάμε στο Μιχάλη Τρίκα για να δούμε τις εξελίξεις στη Γαλλία.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο κόκκινο.
9: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
9: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
11: 105 και 5.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 32. Στη Γαλλία θα πάμε τώρα. Η εξέγερση όχι απλώς συνεχίζεται, αλλά από ό,τι φαίνεται, Μιχάλη Τρίκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα.
0: Φαίνεται ότι, όπως έβλεπα λίγο πριν έρθω, και Βέλγιο και Ιταλία πια μοιάζει να γενικεύεται. Χθες έφτασαν βαστήλητα, έτσι το σημείο αναφορά στο σύμβολο.
1: Ναι, βέβαια. Αρκετή είναι ένα κίνημα που έχει ξεκινήσει από τα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισίου, αλλά έχει πια επικεντρωθεί σε όλη την πρωτεύουσα και όχι μόνο σε όλη τη Γαλλία, σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Είχαμε αυτή την εβδομάδα, για τρίτη συνεχή εβδομάδα, σε μεγάλες μαθητικές και φοιτητικές, γιατί έχουν μπει και οι φοιτητές στο χώρο, κινητοποίησεις που θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Ήδη έχει προαναγγελθεί για την 3η 13 Οκτωβρίου μεγάλη πανμαθητική συγκέντρωση στο κέντρο του Παρισιού, σαν αυτές που είχαμε αυτήν την εβδομάδα την Τρίτη, αλλά και χθες την Πέμπτη, όπως είπες.
0: Ναι. Αυτή η φωτογραφία με τον δήμαρχο του Σεν Ντενίς, που είναι το υποβαθμισμένο προάστιο του Παρισιού, έχει γίνει σύμβολο, έτσι, Μιχάλη, που μπαίνει μπροστά για να προστατεύσει τους φοιτητές από την επίθεση των Γαλλικών.
1: Μα σήμερα είχαμε μέχρι και παρέμβαση του ΟΗΕ για το ζήτημα, γιατί το είπα τη αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, κάτι που πολύ σπάνια, όπως καταλαβαίνει κανείς, συμβαίνει για μια δυτική δημοκρατία πρώτου μεγέθους όπως η Γαλλία. Βγήκε και έκανε έκκληση, μίλησε ότι μας ανησυχούν σοβαρά τα φαινόμενα δυσανάλογης χρήσης βίας κατά μαθητών στη Γαλλία και παρακαλούμε την κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία. Καταλαβαίνει κανείς πόσο έχει ξεφύγει το πράγμα. Δηλαδή, γιατί μιλάμε ότι μέχρι τώρα έχουμε 7.000 προσαγωγές σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχουμε και το περιστατικό, όπως θα θυμόμαστε όλοι, πριν από λίγες μέρες, με το 15χρονο μαθητή που έχασε το χέρι του στη Λάμψη από βομβίδα κρότου Λάμψης. Αναρωτιέται κανείς τι άλλο, πόσοι άνθρωποι πρέπει να σε κατευθύνουν για να αποσυρθεί κάποια στιγμή αυτό το στρατιωτικό όπλο από τις αστυνομικές δυνάμεις. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα φαινόμενα τέτοια που έχουν σημειωθεί. Στη Γαλλία τουλάχιστον δόθηκε η υπόσχεση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το αντίστοιχο δημοσιοστάτης, ότι δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν τέτοια όπλα στις μαθητικές κινητοποίησεις.
0: Δεν μαζεύεται αυτή η κατάσταση.
1: Όχι, δεν μαζεύεται. Γιατί είναι, βλέπουμε, όπως χθες μιλάμε για την Ισπανία, είναι και είναι κοινωνικές συγκρούσεις που βγαίνουν στην επιφάνεια πια με έντονο ταξικό χαρακτήρα. Δηλαδή στην Ισπανία, λέγαμε χθες, είναι νικάριδες εναντίον ενός συστήματος που πάνε να τους πάρουν τα σπίτια, ή πια διώχνεται ο κόσμος από τα κέντρα, από το κέντρο των πόλεων, που πάει σε μεγάλα καρτέλ ακίνητης περιουσίας και real estate. Και γίνεται πια βίωτο το κέντρο για τους κατοίκους του. Στη Γαλλία έχουμε πάλι μια άλλη εκφάνση του φαινομένου. Εδώ έχουμε μαθητές με μια δημόσια εκπαίδευση που διαρκώς απαξιώνεται. Δηλαδή, είναι από το σχολείο του Κρετέι που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στις 21 Σεπτεμβρίου. Το αίτημα ήταν πολύ απλό. Πού είναι οι καθηγητές μας? Είχαν πάρα πολλές ελλείψεις καθηγητών. Στην πορεία όμως των διαδηλώσεων προσθέθηκαν άλλα κοινά αιτήματα, όπως η ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων, η ενίσχυση των σχολικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης, η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, γιατί οι ασφικτιούν στις τάξεις είναι 40 και τόσα παιδιά, και η αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια εκπαίδευση. Και μια αλλαγή στο σύστημα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι ευνοεί συστηματικά τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς οι μαθητές από έπορες οικογένειες έχουν περισσότερα εφόδια. Αυτό είναι και τελικά όμως το ζουμί της υπόθεσης, ότι είναι.
0: Γι' αυτό και πια έχει χαρακτήρα κοινωνικής εξέγερσης πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Με ταξικό πρόσημο. Ναι.
1: Καθαρά ταξικό πρόσημο. Και εδώ θα μπω ξανά χρήσιμη ίσως και μια αναδρομή στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μακρόν, το πλαίσιο που. Ναι. Πού εξελίσσονται όλα αυτά. Πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση Λεκορνή παρουσίασε ένα ακόμα πακέτο λιτότητας. Δεν είναι ο όρος λιτότητα, δεν αναφέρεται βέβαια πουθενά. Μιλάνε πάλι για δημοσιονομική εξυγίανση κτλ. Αλλά είναι σαφώς ένα πακέτο λιτότητας. Από 5,4 του ΕΠ πρέπει να πέσει στο 5 την επόμενη χρονιά. Μιλάμε για εξοικονόμηση 54 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα οποία βέβαια πάλι πέφτουν στις πλάτες των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, καθώς από εκεί θα γίνουν οι περικοπές. Τη στιγμή που, όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχουν τερατώδες αμυντικές δαπάνες, προβλέπονται για φέτος 6,4 δισεκατομμύρια. Και μιλάμε για αυτή τη γενιά είναι που βγαίνει και εξεγείρεται απέναντι σε αυτή την κατάσταση, γιατί ήταν μια γενιά που τη υποσχέθηκε κανείς τις ευκαιρίες και δημοκρατία για όλους και τα λοιπά. Είναι μια γενιά που τα σχολικά χρόνια τον πέρασε με τον Μακρόν πρόεδρο, γιατί είναι πια ο άνθρωπος 9 χρόνια, δεν έχουν δει άλλο πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Και είναι ο εξυγχρονιστής υποτίθεται της Γαλλίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή λειτουργήσε ως ο κατεξοχήν άνθρωπος του κεφαλαίου και των αγορών.
0: Αυτό ήταν εξ αρχής ο Μακρόν, βεβαίως.
1: Ναι,
0: εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Να θυμίσουμε ότι με το που εξελέγει ένα χρόνο μετά πρόεδρος, προχώρησε σε δύο μεγάλες φορολογικές αλλαγές, περιόρισε το φόρο μεγάλης περιουσίας, εξαιρώντας ουσιαστικά τις μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, και καθιέρωσε ενιαίο φορολογικό συντελεστή για τα ανώτατα εισοδήματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο άδικο είναι αυτό. Η εξήγηση ήταν τότε ότι οι πλουσιότεροι θα ξόδευαν περισσότερο στην οικονομία και όλοι θα επωφελούντουσαν το γνωστό νεοφιλελεύθερο επιχείρημα. Όμως μετά από 10 χρόνια που έρχεται ο λογαριασμός, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το 60% κατευθύνθηκε. Το 60% από την εξοικονόμηση αυτή του προϋπολογισμού τελικά κατευθύνθηκε στο πλουσιότερο 5% του πληθυσμού. Είναι σαφώς μια.
0: Ό,τι συμβαίνει παντού όπου εφαρμόζεται ο νεοφιλελευθερισμός. Και στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Και χειρότερο.
1: Ναι. Έτσι. Μα και στην Ελλάδα έχουμε όλοι αυτών των δύο φαινομένων που μιλάμε και χθες για την Ισπανία και σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν μας είναι άγνωστα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θεωρείς ότι άνοιξε τον ασκό του όλου η Γαλλία, η οποία έχει και ένα ιστορικό προηγούμενο εξεγέρσεων, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, Μιχάλη, η Γαλλία πάντα λειτουργούσε σε αυτή την περίπτωση. Πόσο έχει τη δυναμική να επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα έχουμε πολύ θερμό φθινόπωρο εν ώψη των εκλογών, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί σε λίγο θα μπουν και τα συνδικάτα στο παιχνίδι εν ώψη και των φοροαπαλλαγών. Ξέρουμε ότι και η Γαλλία έχει αντανακλαστικά πολύ καλά σε ό,τι αφορά ανάλογα ζητήματα. Οπότε μέχρι τις εκλογές θα είναι τα πράγματα κάπως έτσι.
0: Είναι παρήγορο.
1: Το γεγονός. Από την άποψη μας παρηγορούσε.
0: Ακριβώς. Και είναι παρήγορο το γεγονός ότι οι λαοί αρχίζουν σιγά σιγά και εξεγείρονται και στην Ευρώπη και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Σου ξαναλέω, λίγο πριν έρθω, έβλεπα ότι ξεκινούν κινητοποιήσεις και σε Ιταλία. Έτσι.
1: Το Βέλγιο.
0: Φαίνεται
1: που είπα,
0: και Βέλγιο και όλο αυτό. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι παρήγορο, ανεξαρτήτως το πώς μπορούν να εξελιχθούν πάντα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, είναι ένα αντίβαρο αν μη τι άλλο. Και είναι και ένα σήμα και ένα μήνυμα προς όλους. Εξεγερθείτε. Αυτό είναι στην πραγματικότητα, Μιχάλη, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, ο Μιχάλης Τρίκας. Είπαμε, άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Επιστρέφουμε στα δικά μας με τον Αντώνη Ριγόπουλο. Λέγαμε από προχθές την είδηση που βγήκε από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της Κουμουνδούρου για αυτό το τελεσίγραφο. Αντώνη, καλό μεσημέρι που έστειλαν στους. Αντώνη, είσαι εδώ? Έλα, καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν,
0: για αυτό το τελεσίγραφο που έστειλαν στους βουλευτές οι οποίοι έχουν παραιτηθεί. Έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να έχουν παραδώσει τις έδρες. Πλησιάζει η Τετάρτη, οπότε λήγει το τελεσίγραφο. Αλλά χθες υπήρξε μια κλιμάκωση, θα την έλεγα, από την πλευρά της Κουμουνδούρου, που πια αυτή τη φορά βάζει στο κάδρο και τον Αλέξη Τσίπρα. Να το δούμε λίγο λεπτομερώς.
2: Ακριβώς. Αφορμή για την κλιμάκωση, όπως λες και πολύ σωστά, της Κουμουνδούρου είναι η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα χθες στην. Σε συνέντευξή του, στην οποία είπε ότι ουσιαστικά δεν θα δεχτεί, το είπε και μάλιστα με αυστηρό τόνο, δεν θα δεχτεί κάποιον ο οποίος παραιτήθηκε, για παράδειγμα, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, ώστε να είναι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Αυτό όμως για την Κουμουνδούρου ερμηνεύεται ως ένα κλείσιμο του ματιού, ώστε να μπορέσουν να παραιτηθούν ακόμη και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Έτσι το αντιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά λέει στους βουλευτές που κατέχουν αυτή τη στιγμή τις έδρες να παραμείνουν, μπορούν να παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση μέχρι και μετά τα Χριστούγεννα. Να θυμίσουμε ότι αυτό το μετά τα Χριστούγεννα το έχουμε ακούσει και από κάποιους από αυτούς τους βουλευτές.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι ούτως ή άλλως φαίνεται πως εξετάζανε το να παραιτηθούν γύρω στον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Αυτό είναι που έχει εξοργήσει ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρούν ότι το τελεσίγραφο που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας στην ουσία δεν ταιριάζει με το τελεσίγραφο που έχουν θέσει και οι ίδιοι, και το οποίο υπενθυμίζουν ξανά ότι λήγει την ερχόμενη Τετάρτη, και μάλιστα το κάνουν πολύ συγκεκριμένο στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή την ώρα που ξεκινάει η καθιερωμένη πια ημέρα των πολιτικών συντακτών. Οπότε στην ουσία στο briefing θα είναι και όποιες εξελίξεις αποφασιστεί να υπάρξουν. Ουσιαστικά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν απογοητευτική αυτή την πρώτη αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα. Κάνουν λόγο για ηθικό τελεσίγραφο που είχε δώσει η ίδια η Κουμουνδούρου από την πλευρά της. Και σε αυτό το πλαίσιο τονίζουν ότι η Κουμουνδούρου επιμένει ότι μετά την Τετάρτη, εάν λοιπόν κάποιος από αυτούς τους βουλευτές πάει σε κάποιο κόμμα μετά την ερχόμενη Τετάρτη, δεν θα υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα και όποιο κόμμα τους πάρει καθίσταται ηθικά έκπτωτο.
0: Και έχει ναι, η διατύπωση πραγματικά είναι η πιο σκληρή που έχει βγει μέχρι τώρα. Με τη στάση του αυτή, επαληθεύουν καθημερινά το δόγμα Μητσοτάκη, λέει η ανακοίνωση, αυτή η άτυπη ενημέρωση. Ότι όλοι οι ίδιοι είναι, η έμεστη αποχή τους από την αντιπολιτευτική μάχη κατά του καθεστώτος Μητσοτάκη θα τερματιστεί την προσεχή Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, όπως λες. Και κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι κλείνει το μάτι στους ανεξάρτητους, αυτό που μας έλεγες πριν. Αλλά έχει σημασία η διατύπωση, γι' αυτό την επαναλαμβάνω.
2: Ναι, είναι σημαντική η διατύπωση ότι ουσιαστικά παίζουν το παιχνίδι του Μητσοτάκη, παληθεύουν όπως είπες και εσύ καθημερινά το δόγμα Μητσοτάκη. Και από εκεί και πέρα και το ότι καθίσταται ηθικά έκπτωτο ένα κόμμα, νομίζω πως είναι επίσης μια πολύ σκληρή γραμμή, γιατί πια δεν είναι μόνο το πολιτικό, πια αφορά δηλαδή και το αξιακό πλαίσιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δέχεται κριτική δηλαδή από τον ΣΥΡΙΖΑ, εν δυνάμει, εάν τους δεχτεί, βέβαια, πάντα υπό αυτή την αίρεση, αν τους δεχτεί μετά την Τετάρτη.
0: Πάντως αυτή η έκφραση ότι καθίσταται όποιο κόμμα τους πάρει, δηλαδή η Ελλάς ηθικά έκπτωτο, είναι πραγματικά πρώτη φορά τόσο σκληρό.
2: Και ακόμα κλεφταποδόχων, κάνουν λόγο.
0: Αντώνη,
2: νομίζω πως θα δούμε πολλά τέτοια μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, οι πληροφορίες ή μέχρι τώρα πληροφορίες, τι λένε για τις προθέσεις των 13 δεν είναι οι βουλευτές?
2: 13, ναι.
0: Ναι. Τι λένε οι πληροφορίες σου γι' αυτό, για τις κινήσεις τους και τις προθέσεις τους?
2: Πριν από το τελεσίγραφο, το λέγαμε και πριν, υπήρχαν αρκετοί που καταλάβαινα ότι είχαν στο μυαλό τους να παραιτηθούν ακόμη και μετά το Χριστούγεννα. Το ενδεχόμενο τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προφανής πίεση από όλες τις πλευρές και ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια λίγα στελέχη από αυτά, πολύ λίγα στελέχη από αυτά, τα οποία δεν έχουν αποκλείσει και το ενδεχόμενο να διερευνήσουν πόσο ανοιχτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στο να τους δεχτεί ξανά πίσω στις τάξεις του. Αλλά νομίζω πως αυτό αφορά λίγα από αυτά τα στελέχη.
0: Ναι, εάν υπάρξουν αυτά, έστω τα λίγα όπως τα λες, να σε ρωτήσω, αν εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να επανεταχθούν στο ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουνδούρου θα τους δεχτεί?
2: Νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο να έχουν πει. Εγώ καταλαβαίνω ότι ανάλογα με το ποιος είναι και με το τι στάση έχει κρατήσει ακόμα και αυτό το διάστημα, δηλαδή της αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά περίπτωση δηλαδή θα συζητηθεί και θα εξεταστεί με ενδεχόμενο το να τον ή τους δεχτούν πίσω. Δηλαδή δεν νιώθω ότι έχει κλείσει οριστικά η πόρτα σε αυτούς τους ανθρώπους, εφόσον βέβαια κάνουν κάποια κίνηση εντός του προαναφερούμενου χρονικού διαστήματος. Έτσι, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν οποτεδήποτε αποφασίσουν να γυρίσουν πίσω, εάν δεν τους ανοίξουν την πόρτα δηλαδή στην Ελλάδα για τον χύψη λόγο, να επιστρέψουν όπου το θέλουν. Αλλά νομίζω πως αυτή τη στιγμή που έχει δοθεί αυτό το περιθώριο το χρονικό, αν υπάρξει κάποια κίνηση, αυτή θα εκτιμηθεί.
0: Πάντως είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια σκληρή ανακοίνωση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι,
0: έχουμε δει κατά καιρούς διάφορες, αλλά με αυτή τη διατύπωση έτσι, είναι πραγματικά η πρώτη.
2: Και στο αξιακό επίπεδο να είναι πολύ σπάνιο.
0: Και ηθικά έκπτωτο. Αυτό περιέχει πολλά πράγματα.
2: Έχω την αίσθηση ότι αυτή είναι η πιο σφοδρή και έντονη μέχρι τώρα. Αλλά μέχρι την επόμενη.
0: Αλλά δείχνει κλιμάκωση από την άλλη. Οπότε
2: σίγουρα.
0: Να περιμένουμε.
2: Μέχρι την Τετάρτη δηλαδή πιστεύω θα έχουμε περισσότερα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
0: Είναι 3 παρατέταρτο, 2 και 46 και 29 δεύτερα για την ακρίβεια. Μεγάλη αίσθηση και ερωτηματικά προκάλεσε η χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου για την αθώωση των κατηγορουμένων για τη δολοφονία Βαλιράκη. Οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν αθώθηκαν, παρότι ο πρόεδρος και η εισαγγελέας είχαν προτείνει την ενοχή τους, αλλά κάποιοι δικαστικοί και κυρίως οι ενορκοί, που δεν είναι δικαστές επαγγελματίες, ξέρουμε πως γίνεται στα μεικτά ορκωτά. Το αποτέλεσμα ήταν να αθώσουν τους ψαράδες. Γενικώς προκάλεσε την σφοδρότατη αντίδραση της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη. Έτσι.
3: Το παρακράτος στο μεγάλο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
0: Αυτή ήταν η δήλωση της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη, της Μίνας Παπαθεοδόρου, αλλά έχει πολύ ψωμί αυτή η υπόθεση, όσο πιο σύντομα, όσο μπορούμε να τα πούμε περιεκτικά. Γιάννα Παπαδάκου, καλό μεσημέρι, γιατί εσύ το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, έτσι.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Σύφης Βαλιράκης, εμβληματικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, και όχι μόνο, αντιστασιακός, αγωνιστής, πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens
0: και πολέμιος της διαφθοράς.
4: Πολέμιος της διαφθοράς, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, βρέθηκε δολοφονημένος. Εγώ κρατάω αυτό που λέει το κατηγορητήριό του παρά την αθώωση των δύο, γιατί η απόφαση δεν λέει ότι δεν δολοφονήθηκε, λέει ότι δεν τον δολοφόνησαν οι συγκεκριμένοι.
0: Ναι, ναι.
4: Απάλλαξε τους συγκεκριμένους, λόγω αμφιβολιών μάλιστα. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν δολοφονημένος το 2021 σε ακτή της Εύβοιας, σε κάποια ακτή της Εύβοιας.
0: Στην Ερέτρια, δεν λάθος, έτσι.
4: Στην Ερέτρια, ναι, ναι. Μετά από την τακτική του βόλτα που πήγαινε εκεί με το φουσκωτό του, για να θυμίσουμε και τα γεγονότα, για να κάνει ψαροντούφεκο, πήγαινε μόνος του, δυστυχώς, άρα δεν υπάρχει μάρτυρας εκεί. Για να κάνει ψαροντούφεκο, με τη στολή του βρέθηκε, όπως ήταν πάντα. Λοιπόν, καταρχήν η υπόθεση μπήκε στο αρχείο,
0: ναι,
4: να θυμίσω, έτσι.
0: Ναι,
4: στη συνέχεια όμως, με την εμφάνιση μαρτύρων, πράγματι κατηγορήθηκαν οι δύο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με βασικά στοιχεία την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία έλεγε ότι έχει χτυπήματα στο κεφάλι αφενός, και αφετέρου με στοιχεία τις δύο καταθέσεις που εμφανίστηκαν αργότερα, mm-hmm, ενός τουρίστα που τραβούσε και βίντεο μάλιστα, ο οποίος επιμένει ότι είδε δύο σκάφη και ότι επιμένει ότι χτυπήθηκε. Το χτύπησαν τον Σύφη Βαλιράκη στο κεφάλι, έπεσε, έγειρε και μάλιστα έγειρε προς την πλευρά της προπέλας και βγήκε και τραγικό θάνατο. Να μην πούμε τώρα λεπτομέρειες, ώρα που είναι. Λοιπόν, και η σωρός του βρέθηκε τελικά προς την ακτή και όχι ευτυχώς προς την άλλη πλευρά. Βέβαια τα νερά εκεί είναι λίγο αβαθή, οπότε θα βρισκόταν, υποθέτουν περισσότερο. Λοιπόν, τώρα, τι είναι το εντυπωσιακό? Ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση η οποία κατακεραυνώνει τους δύο, δεν τους αθώνει. Τους καταδικάζει, είναι καταδικαστική επομένως η πρόταση του εισαγγελέα. Και βεβαίως επίσης το στοιχείο το οποίο ανοίγει το δρόμο και για την έφεση που θα γίνει τώρα για το Σύφη Βαλιράκη, είναι ότι ψήφισε εναντίον της αθωτικής απόφασης, μειοψήφισε δηλαδή, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος, και είναι ενδιαφέρον να δούμε γιατί μειοψήφισε, θα το δούμε στην καθαρογραφή της απόφασης.
0: Ναι.
4: Τώρα, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης, έκαναν δηλώσεις ότι η απόφαση αυτή πλήττει το κράτος δικαίου, και αναφέρουν και μιλάνε για συγκάλυψη. Προσέξτε, η λέξη συγκάλυψη σχετίζεται με μια επίσκεψη που έκανε η κυρία Μίνα Παπαθεοδόρου Παύλα Βαλιράκη, η χείρα του εκλειπώντος δηλαδή, του αείμνηστου Βαλιράκη, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, φαίνεται να την κάλεσε εκεί ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, άκουσον, ο κύριος Τσιάρας, που ήταν τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, όχι ο κύριος Λωρίδης, ο προηγούμενος, ο οποίος της είπε μην το ψάχνεις, είναι ατύχημα. Ήταν παρούσα και μια συμβουλός του, μια εισαγγελέας, η οποία κατά συγκυρία είναι εισαγγελέας, είναι κουμπάρα της εισαγγελέως που έβαλε στο αρχείο αρχικά την υπόθεση Βαλιράκη.
0: Μάλιστα.
4: Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το επεισόδιο το οποίο αναφέρουν συνεχώς οι νομικοί της οικογένειας. Δεν συζητάμε για την εξωθεσμική τώρα παρέμβαση Υπουργού Δικαιοσύνης σε κρεμή υπόθεση.
0: Ας το μην το ψάχνεις, είναι ατύχημα.
4: Αυτό δεν το συζητάμε, ας πούμε, τι συνιστά όταν έχουμε, ας πούμε, τη μαρτυρία της κυρίας Βαλιράκη και την καταγγελία από τον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου βεβαίως. Λοιπόν, δεν συζητάμε αυτό. Εκείνο που συζητάμε είναι για την πρεμούρα του Υπουργού να μιλήσει για ατύχημα. Γιατί το,
0: και τότε, πριν από χρόνια, έτσι.
4: Και τότε, πριν από χρόνια, γιατί όντως αυτό έγινε στην αρχή, όταν μπήκε στο αρχείο ή όταν έμπαινε στο αρχείο. Νομίζω ότι έγινε το 22. Δεν νομίζω ότι το 22 έγινε. Να τη, γιατί έτσι, λέμε, έτσι λέει η κυρία Βαλιράκη. Λοιπόν, επομένως υπάρχει μία, αν θέλετε, και από τις, εντωμεταξύ δικάζεται στον αυτοδικείο άνθρωπος του λιμενικού που φέρεται να συγκάλυψε την υπόθεση. Έτσι. Δηλαδή έχουμε και άλλο κατηγορούμενο που βεβαίως εκείνος λόγω της ιδιότητάς του δικάζεται στον αυτοδικείο. Επομένως έχουμε τις καταγγελίες των νομικών της οικογένειας, της ιδίας της κυρίας Βαλιράκη,
0: η οποία μιλάει για παρακράτος, όπως ακούσαμε.
4: Ναι, την ιατροδικαστική έρευνα. Έχουμε την ιατροδικαστική έρευνα, εξέταση. Έχουμε τους δύο μάρτυρες, οι οποίοι όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν γεννούν σοβαρά ερωτήματα για το τι, για το πώς κατέληξε αυτό το δικαστήριο σε αυτή την απόφαση. Και επειδή ακούω κάποιους που λένε δεν κρίνω τη δικαιοσύνη, τι θα πείτε, και η δικαιοσύνη και οι κρίνοντες κρίνονται.
0: Πόσο μάλλον είναι δικαιοσύνη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
4: Και
0: τώρα,
4: μάλιστα, όταν υπάρχει, σωστά θύμισε ο κ. Κωνσταντόπουλος με δηλώσεις του την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο μιλάει για σοβαρά ελλείμματα στη διαφθορά. Μιλάει για τις υποκλοπές, μιλάει για τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη.
0: Ναι.
4: Έτσι.
0: Λοιπόν, για να, επειδή οδεύουμε προς το τέλος του χρόνου, το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δολοφονήθηκε, δεν το αναιρεί το δικαστήριο, το δέχεται
4: το
0: γιατί,
4: κίνητρο. Κοίταξε, το κίνητρο. Αυτό,
0: δεν είναι αυτό, αυτό να το πω λίγο για να, να μου πεις αν ισχύει ή όχι. Δεν είναι αυτό που θέλησαν κάποιοι να παρουσιάσουν, ότι τσακώθηκαν για το ποιος θα ψαρέψει πού.
4: Ναι, όχι.
0: Προφανώς δεν είναι αυτό. Έτσι,
4: δεν δολοφονήθηκε
0: γι' αυτό πάνω σε καυγά. Πάνω σε καυγά, ας πούμε.
4: Σε καυγά και μάλιστα ψαράδες τώρα.
0: Ναι. Άρα, Γιάννα.
4: Κάτι κρύβεται από πίσω μια μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι.
4: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι σχετίζεται με την υπόθεση της Siemens η όλη αυτή η ιστορία. Θα το δούμε όμως, θα το ψάξει η ελληνική δικαιοσύνη, είμαι βέβαιη.
0: Ναι.
4: Και βεβαίως έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από περίοδους θανάτους για τη Siemens. Διαβάστε το κομμάτι μας, το ρεπορτάζ μας την Κυριακή στην Αυγή.
0: Άγια πες. Θα είναι συναφές με αυτό.
4: Ναι, μάλιστα. Έχει σχέση με αυτό, με τους περίεργους.
0: Έχει σχέση με τους περίεργους θανάτους για τη Siemens.
4: Με το μεγάλο αυτό σκάνδαλο.
0: Ναι.
4: Και γι' αυτό πρέπει να ψαχτεί, να ερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Ναι. Δεν λέω ότι αυτό είναι, δεν λέω ότι αυτό είναι το κίνητρο. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε.
0: Όχι, αλλά υπάρχει μια σύμπτωση όμως.
4: Υπάρχει μια σύμπτωση, όλο περίεργες συμπτώσεις ήταν.
0: Ακριβώς. Ο Σύφης Βαλιράκης.
4: Από το 2013 δηλαδή βλέπουμε από το καρδιακό επεισόδιο του Κουτσενόιτερ. Λοιπόν, άνθρωποι πέφτουν από γέφυρες στη Γερμανία στο Βόν. Τι να σας λέω τώρα. Λοιπόν, διαβάστε την Κυριακή.
0: Θα δούμε την Κυριακή, ναι. Όταν δολοφονήθηκε ο Σύφης Βαλιράκης, περιμέναμε κάτι στο θέμα της Siemens, θυμάσαι, Γιάννα, το 22, ήταν κάτι σε εξέλιξη.
4: Ότι θα έγραφε ένα βιβλίο συγκεκριμένο.
0: Α, μάλιστα, εντάξει.
4: Το έλεγε κιόλας από παλιά, ότι μπορεί να σχετίζεται όλο αυτό με την επιθυμία του να γράψει ένα βιβλίο για τη μεγάλη αυτή υπόθεση. Τώρα δεν ξέρω αν το είχε αρχίσει, δεν έχω τέτοιο στοιχείο ότι το είχε αρχίσει, για να είναι γνωστός. Αλλά υπήρχε η διάθεσή του έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Λεπτομέρειες και αποκαλύψεις στην Αυγή της Κυριακής από τη Γιάννα Παπαδάκου. Πριν σας αφήσω, να θυμίσουμε, δεν το έχετε ξεχάσει, το ξέρω, το ραντεβού μας το Σαββατοκυριακό στην πλατεία Κουμουντούρου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Να μην σας λέω εγώ πολλά, ακούμε τον επικεφαλής των δύο μέσων, τον Γιάννη Τουμπουλέκου.
5: Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου, σε αυτή την όμορφη πλατεία, το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής παίρνει σάρκα και οστά. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ παραγωγών, αλλά και δύο πολύ σοβαρά θεματικά τραπέζια που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το θεατράκι. Το ένα είναι για την ελευθερία του τύπου και το κράτος δικαίου, και το άλλο για τη στέγη. Για τη στέγη είναι δικαίωμα. Το πρώτο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7 το απόγευμα με ομιλητές τον Κώστα Αρβανίτη, τη Σία Αναγνωστοπούλου, τον Λευτέρη Καχρημάκη, τον Χρήστο Σπίρτζη, τους δημοσιογράφους Παύλο Κραυδιανό και Νίκο Μορφωνιό και θα συντονίζει η δημοσιογράφος Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή, την ίδια ώρα στις 7 η ώρα, θα πραγματοποιηθεί το θεματικό τραπέζι για τη στέγη. Θα μιλήσουν ο Χάρης Δούκας, ο Λάζαρος Καραουλής, ο Νίκος Παπάς και η Έλενα Κουντουρά. Σας περιμένουμε.
0: Σας περιμένουμε λοιπόν, διότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον όσο ποτέ. Αγγέλη Ανταρτζάνου για τους τίτλους των ειδήσεων, Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Εμείς ραντεβού στην πλατεία Κουμουνδούρου και τη Δευτέρα εδώ πάντα στις 2 με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους στο κεντρικό μαγκαζίνο. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χοροί, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρι Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
1: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
4: Η ώρα είναι 3.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Τίτλοι ειδήσεων από το κόκκινο στις 3, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Δύο σοβαρά τραυματίες και τρεις ακόμη ελαφρύτερα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 11 το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι σοβαρά τραυματίες, δύο άνδρες 43 και 50 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και έχουν διασωληνωθεί και αναμένεται να μεταφερθούν στο Θριάσιο. Εργάζονταν σε εργολαβικό συνεργείο και έκαναν εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτες θερμότητας όταν έγινε η έκρηξη, πιθανό λόγω αερίων. Σε επίσημη ενημέρωση, η Motor Oil αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Η Ελλάδα της εργασιακής ανασφάλειας συνεχίζει να γεννά θλιβερά αποτελέσματα, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνουμε 52 χρόνια από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και με λυπεί ιδιαίτερα ότι δεν βρέθηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο να μιλήσουν για το κυπριακό, παρατήρησε η Ρένα Δούρου στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κυπριακή τηλεόραση ΣΥΓΜΑ, αναφερόμενη στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετέχει με αντιπροσωπεία της Βουλής στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου στην Κύπρο. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει ως θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, κάνοντας λόγο για την Ελλάδα ως αναντικατάστατο στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μεσόγειο. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι όσοι ασκούν κριτική εύχονται να στραβοπατήσουμε στα εθνικά θέματα. Είναι αλλοπρόσωπο όταν το 60% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές να εξακολουθούν οι τιμές να είναι τόσο υψηλές ενώ θα έπρεπε να μειώνονται. Πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι κερδοσκοπίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη μέση, είπε στη συνέντευξη στο Κόκκινο ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και συμπλήρωσε ότι αντί είδε να υπηρετεί την οικονομία,

0: κατοχή μαχαιριών και ναρκωτικών. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Τζάνιο νοσοκομείο. Την ανάγκη να υπάρξει αποφασιστική στάση απέναντι στην ακροδεξιά βία, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επανεμφάνισης των χρυσαυγίτικων ταγμάτων εφόδου και νέων ναζιστικών ομάδων. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μέσα σε ένα χρόνο το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο ακρίβηναν πάνω από 50%, η βενζίνη κατά 22% και το ρεύμα κατά 15%, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Τις ευθύνες στους κατοίκους της Κυψέλης επιχείρησε να μεταθέσει ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, κάνοντας λόγο για μεθοδεύσεις πίσω από τις δικαστικές κινήσεις τους και για πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τις ρογμές στα ακίνητά τους. Αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοιείς μετά από 9 μέρες, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Η αρχή ερευνά και τέσσερα οικονομικά αδικήματα της κακουργηματικής απάτης, αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα απορίσματα της αρχής θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα για όλες τις νόμιμες ενέργειες. Κλειστό παρέμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας έως την ολοκλήρωση των ελέγχων μετά την αναφορά για οσμία αερίου. Ο Χαρισδούκας ζήτησε τα απορίσματα να είναι έτοιμα ως την Κυριακή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει καμιά επαναλειτουργία χωρίς τεκμηριωμένη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Διήμερο φεστιβάλ διοργανώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο η Αυγή και το Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίων στον Αιστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίων στον Αιστράτη Αγίων Ασωμάτων 31 στον Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός. Και ο καιρός, αλλαγή σκηνικού στον καιρό αύριο. Συννεφιά με νοτιάδες αναμένονται, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που θα δώσουν από το μεσημέρι βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Στην Αττική προβλέπεται συννεφιά και πιθανόν τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά και στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και πιθανόν τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότια ανατολική, 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια

στη συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.

Μάχες ο πίσω φυλακών δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βάζει πια τον πήχη στο 25% για να φύγει. Κάτω από το 25% είπε καλά θα έκαναν να βάζουν θέμα διαδοχής τα στελέχη του. Πρωινή εκπομπή αυτά του Sky, και βλέπω και τώρα εδώ στο monitor που το αναπαράγει η ΕΡΤ. Πολύ σκεπτικό τον βλέπω, τον καλό συνάδελφο, τρεις θελίτσες βάλτε, ο οποίος είχε πει άλλοτε από τηλεοράσεως Μητσοτάκη μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μάλλον θα απογοητευτεί. Είναι Παρασκευή, λίγο μετά τις 3, 9 Οκτωβρίου, και η άσχημη είδηση της ημέρας είναι το ατύχημα στην Motor Oil. Να ευχηθούμε περαστικά στους 2 εργαζόμενους που είναι διασωληνωμένοι και στους άλλους 3 που έχουν τραυματιστεί. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στην μουσική επιμέλεια είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Φιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059.

0: Σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 1967, δολοφονήθηκε ο Τσε Γκεβάρα. Δύο ημέρες νωρίτερα είχε συλληφθεί σε μάχη με τον Βολιβιανό στρατό. Ο Αργεντίνος επαναστάτης και ηγέτης ήταν 39 ετών.
1: Τρέμω για τον άνθρωπο.
0: Πυροβολήστε με δειλή, θα σκοτώσετε έναν άνθρωπο, όχι τις ιδέες μου. Ήταν τα τελευταία λόγια που είπε και που μετέφεραν οι δολοφόνοι του, και δικαιώθηκε γι' αυτά, αφού οι ιδέες του ζουν ακόμη. Και η φωτογραφία, την οποία αναφέρει και το τραγούδι, το ωραίο του Λοΐζου που ακούμε, εξακολουθεί να με το προφανώς με αυτό το χαρακτηριστικό μπερέ, εξακολουθεί να εμφανίζεται σε αμέτρητες αφίσες και τισέρτ

Και πάμε εμείς στον κυβερνήτη μας. Του αρέσει να το λέμε αυτό, οπότε μην του χαλάσουμε γιατί είναι αυτή. Και από τη συνέντευξη που είχε το πρωί με τον Άρη Πορτοσάλτε, η ερώτηση του συναδέλφου εντός εισαγωγικών. Στην ΙΤΑ εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%. Ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, έτσι λέει ο συνάδελφος, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας και θα πούν φύγε πρόεδρε εν μέσω διερευνητικών εντολών να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε? Εμφανώς απαξιωτικός ο κύριος συνάδελφος, δεν προέβλεψε όμως την απάντηση. Κυριάκος Μητσοτάκης, κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα έκαναν να τα έλεγαν αυτά, για να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, όλοι κρινόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία, προσέδεσε, έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη για να έρχεται κάποιος άλλος. Τώρα, αυτό μόνο σαν καλό μήνυμα δεν μπορεί να είναι και έτσι δεν έχει εκλειφθεί και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και από τους βουλευτές. Γιατί είναι σαν να βάζει έναν πήχη στο 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον χαμηλώνει δηλαδή. Και φυσικά μετά αρχίζουν και τα ερωτήματα. Από το 25%, αν στις πρώτες εκλογές λοιπόν φέρει κάτω από 25%, τι γίνεται? Παραμερίζει? Και αν έχει σχηματισμό κυβέρνησης με άλλους, πάει καλά. Αν δεν έχεις, ποιος οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση μετά από 20 μέρες? Σε κάθε περίπτωση, με την εκτίμησή του αυτή, συμπίπτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Δένδια, από το περιβάλλον του οποίου διαρρέει σταθερά μετά το συνέδριο του κόμματος ότι κάτω από 25% υπάρχει αυτομάτως θέμα διαδοχής και ηγεσίας. Τώρα, για αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη υπάρχουν παρασκηνιακές προς το παρόν, έτσι, διαρροές από διάφορους κύκλους, σαμαρικούς ας το πούμε έτσι, οι οποίοι θυμίζουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς σε συνθήκες κρίσης και μετά από μνημονιακή πολιτική, βάλτε τα εντός εισαγωγικών αν θέλετε, δεν τα προσυπογράφουμε, κατάφερε να πάρει 27,8%. Και μάλιστα σε απόλυτα νούμερα είχε περισσότερους ψήφους από όσες πήρε στις ευρωεκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα δεν είναι και καμιά μεγάλη επιτυχία του, λένε, εάν καταφέρει να συγκρατήσει το 25%. Όσο για τον Κώστα Καραμανλή, εκείνος το 2009 αποχώρησε με 33%. Και σε αυτά να προσθέσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 8 χρόνια που ασκεί απρόσκοπτα την Πρωθυπουργία και με μία αντιπολίτευση η οποία εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη και η βελόνα της η δημοσκοπική κολλημένη. Συνεπώς, γιατί δεν τα καταφέρνει και καλύτερα?

0: Λοιπόν, και σαν σήμερα πάλι, το 1940, γεννήθηκε ο Τζον Λένον. Από τους βασικούς των Beatles. Έγραψε την δική του ιστορία με το συγκρότημα που άλλαξαν την πορεία της rock και της pop. Δολοφονήθηκε 40 χρόνια αργότερα, το 1980, τον Δεκέμβριο. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Χιλάκη. Αυτά είναι που μου αρέσουν. Κύριε Γκουτζάνη, λέει, αιμονή σε όλες τις εκπομπές του Κόκκινου έχετε με τον Πρωθυπουργό. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι ελείψη άλλου ικανού για Πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης θα είναι σίγουρα μέχρι το 2031 Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε τα του ήχου σας, γιατί είναι σίγουρο ότι δεν θα είστε στη Βουλή. Γιατί μόνο μέχρι το 2031, κύριε Χιλάκη μου, πηγαίνετε το λίγο παραπάνω. Εδώ ο Άρης Πορτοσάλτη είχε πει Μητσοτάκη μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εσείς γιατί κάνετε έτσι έκπτωση? Τώρα, αυτό που λέτε, επειδή προφανώς δεν ξέρω, είσαστε νεοδημοκράτης ή είσαστε κυριακίστας, γιατί ελείψη άλλου ικανού για πρωθυπουργό, ο Αντώνης Σαμαράς από την παράταξή σας ήταν. Πρωθυπουργός ήταν και εκείνος, και μάλιστα ήταν αυτός που αποχωρώντας έκανε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε που πέσανε για κάτι περίεργα συστήματα εκεί πέρα, το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των ψήφων έπεσε, λέει, έτσι, ξαφνικά χτύπησε για να γίνουν οι εκλογές λίγο αργότερα και να τις κερδίσει. Και εκείνος ο οποίος τον έκανε και πρωθυπουργό. Οπότε, γιατί δεν σας κάνει ο Σαμαράς σαν ικανός? Δεν λέω ότι να θέλετε αυτόν, αλλά γιατί δεν είναι ικανός ο πρώην πρόεδρός σας? Λοιπόν, αυτά είναι για τους, για την γαλάζια οικογένεια. Εμείς όμως να πάμε και σε λίγο πιο σοβαρά θέματα και στην κυρία Φωτεινή Καριστινάκη, εργαζόμενη στον Ευαγγελισμό, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Καριστινάκη, καλό σας μεσημέρι. Μία από τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός ήταν ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ναι, παραφέρεται λίγο πολιτικά, αλλά έχει μεγάλο έργο στην υγεία. Έχει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι απόλυτα επιτυχημένος σύμφωνα με τα στάνταρ που έχει θέσει η δεξιά κυβέρνηση εδώ και μία εφταετία. Ναι, είναι απόλυτα επιτυχημένος. Έχει ασχοληθεί με το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο σε επίπεδο εργολαβιών υπερκοστολογημένων, τις οποίες έχει παραδεχτεί και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι είναι υπερκοστολογημένες. Με ένα από τα κέντρα υγείας στα Φιλιατρά π.χ. να απεντάσσεται από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω υπερκοστολόγησης ως απόδειξη. Και έπειτα έχει επιβάλει μια δεξιά χουντοκρατία μέσα στα νοσοκομεία με τις ηγεσίες, τις διοικήσεις, τις νοσηλευτικές κτλ. Που έχουν διώξει γιατρούς νοσηλευτές από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά δεν είναι βέβαια αυτά που λέει μια μίζερη νοσηλεύτρια που συνδικαλίζεται στον Ευαγγελισμό, έτσι, ούτε τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτά τα λέει ο ΑΣΕΠ, ο οποίος προχτές είπε ότι το 40% των διορισμών στην υγεία δεν γίνονται αποδεκτοί. Διότι δεν μπορεί κανείς να καθίσει με ένα βασικό μισθό, ο οποίος είναι του νοσηλευτή ΠΕ, με μεταπτυχιακό, ο οποίος είναι μικρότερος από το αδίκευτο εργάτη σε ελληνικό δημόσιο, και να έχει να διαπραγματευτεί τις ηγεσίες οι οποίες ουσιαστικά τραμποκίζουν καθημερινά. Ή μας λένε, π.χ. στον Ευαγγελισμό, ότι επειδή δεν έρχεται προσωπικό ή επειδή φεύγουν πολλοί συνάδελφοι, παρετούνται από το ελληνικό δημόσιο λόγω συμπεριφορών και συνθηκών, εσείς θα δουλέψετε με 50 ασθενείς, ένας νοσηλευτής μόνος το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Οι συνθήκες αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι κυβερνάει η δεξιά μόνο σε επίπεδο ακρίβειας ή η δεξιά πολιτική είναι μόνο σε επίπεδο ότι δεν κάθονται να μειώσουν το ειδικό φορά κατανάλωση και οι συμπολίτες μας σε λίγο θα παγώσουν στα σπίτια τους. Είναι ότι έχει μπει κάθετα στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή όπου υπάρχει εργασιακός χώρος π.χ. Είναι κάθετα ορισμένη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή έχουν τους γκρούεζες, να σας το πω απλά, και διαλύουν την καθημερινότητα των ολονών μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να γίνω πιο γλαφυρή από αυτό.
0: Αλλά πόσο πιο γλαφυρή?
1: Καθημερινά παρετούνται συνάδελφοι νοσηλευτές και γιατροί.
0: Έχει εξαγγείλει πάντως κάποιες προσλήψεις. Αυτό πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, συζητάμε για μια κυβέρνηση η οποία εξαγγέλνει προσλήψεις, αλλά να πούμε το εξής, ότι τις προσλήψεις δεν τις εξαγγέλνει ο Υπουργός Υγείας, τις εξαγγέλνει ο Υπουργός Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα στοιχεία λοιπόν είναι αμήλικτα. Ότι η κυβέρνηση της δεξιάς πήρε 7 Ιουλίου 2.500 έτοιμες προσλήψεις μέσω του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τις απένταξε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί 7 ολόκληρα χρόνια πήρε από την Περιφέρεια Αττικής και τη διοίκηση της Ρένας Δούρου 50 εκατομμύρια για προσλήψεις στην πρωτοβάθμια. ΕΣΠΑ, να πω το ΕΣΠΑ, που είναι, ΕΣΠΑ είναι κλειδωμένα χρήματα μόνο για αυτή τη δουλειά. Για προσλήψεις γιατρών, διοικητικών και νοσηλευτών στα κέντρα υγείας όλης της Αττικής. Ξέρετε τι έκανε? Δεν τις χρησιμοποίησε. Έχει απεντάξει σχεδόν το έργο. Τις πάγωσε. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε την κυρία Αγαπηδάκη να φτιάχνει κάτι κέντρα Αλτσχάιμερ στη Δυτική Αττική, στη Δυτική Αθήνα, συγγνώμη, που θέλει να πολιτευτεί. Και την ίδια ώρα οι τόμοι στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στο Εγάλεο είναι έτοιμες να καταρρεύσουν, αν δεν έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή, τι συζητάμε αυτή τη στιγμή? Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προσλήψει και να γίνει, που λένε από τη μία ότι δεν έχουμε νοσηλευτές, από την άλλη τα στοιχεία τους διαψεύδουν. Γίνονται προκηρύξεις, δεν γίνονται προσλήψεις. Ναι. Και αυτή τη στιγμή ο Ευαγγελισμός μας ενημερώσει ότι εφημερεύει, ξεκίνησε η εφημερία εδώ και μία ώρα. Εμείς εφημερεύουμε, ξέρετε πώς, με 1.000 άτομα μείον στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας.
0: 1.000 άτομα μείον.
1: 1.000 άτομα μείον λείπουν, και προσέξτε, λείπουν 1.000 άτομα μείον με αυτούς τους καταστροφικούς οργανισμούς που φτιάξαν το 2012. Οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις ΜΕΘ, δεν ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που έχει το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας ή όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχουν 33 κλίνες ΜΕΘ κλειστές στον Ευαγγελισμό. Θα τις ανοίξουν κάποια στιγμή, εδώ και 4 χρόνια. Θα τις ανοίξουν κάποια στιγμή με το νέο έτος και δεν ξέρω πώς θα τις ανοίξουν, διότι λείπουν τουλάχιστον 150 νοσηλευτές μόνο για τις ΜΕΘ. Δεν συζητάμε ότι θα ανοίξουν και τα ανακαινισμένα επίγοντα, πώς θα τα ανοίξουν.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό σας λέω ότι εδώ παίζει τεράστιο ρόλο και έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά όλων των δεξιών ηγεσιών μέσα στα νοσοκομεία. Και είναι ο λόγος που φεύγουν και οι νοσηλευτές και οι γιατροί. Ότι σου λέει ότι ξέρεις κάτι, θα δουλεύεις με 50 ασθενείς, τελείωσε. Είσαι επαγγελματίας, αναλαμβάνεις την ευθύνη. Είναι δική σου ευθύνη. Δηλαδή, εγώ είμαι νοσηλεύτρια με 50 ασθενείς το απόγευμα, μόνη μου, σε χειρουργική κλινική και θα αναλάβω την ευθύνη.
0: Ενώ κανονικά πόσους θα έπρεπε να έχετε? Εάν μπορεί να βγει, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και ποιοτικό το θέμα, δεν έχει να κάνει, δεν είναι μόνο ένας αριθμός.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι το ζήτημα το ότι κανένας δεν έχει μπει σε καμία διαδικασία να σκεφτεί ότι πρέπει να βάλουμε αναλογίες, γιατί άμα βάλουμε αναλογίες ασθενών νοσηλευτών όπως είναι στην Ευρώπη ή παγκοσμίως, ναι, που δεν είναι βέβαια σε χειρουργική κλινική ένας με 50 ή με 45 ή με 60 που ήμουν εγώ μέχρι πρότινος, θα είναι τουλάχιστον με 20. Μάλιστα. Αλλά δεν μπαίνουν αυτές οι προδιαγραφές, γιατί αν μπουν αυτές οι προδιαγραφές καταλαβαίνετε θα πέσει όλο το σύστημα. Σας λέω όμως ότι πάμε στην ατομική ευθύνη, ότι ξέρεις κάτι, δεν θα φταίω εγώ αν κάνεις λάθος. Θυμάστε το περιστατικό με τον Τζάνιο. Δεν θα φταίω εγώ. Θα κυνηγήσουμε τον νοσηλευτή και μετά. Στη κοινή γνώμη θα κυνηγήσει τον νοσηλευτή. Δεν φταίω εγώ που σε έχω βάλει να παλεύεις με τα θηρία. Φταίει εσύ που σε έφαγαν τα θηρία.
0: Οπότε, αν εγώ καταλαβαίνω για να το συμπυκνώσω, αυτός ο στόχος που είχε να ενισχύσει την ιδιωτική υγεία, τον πέτυχε.
1: Εννοείται ότι το πέτυχε και είναι κάτι το οποίο δεν το αναχέτησε, σας λέω ξανά. Μάλλον δεν το σταμάτησε ούτε μέσα στην πανδημία. Θυμάστε, ναι, λέγανε φτιάχνουμε ΜΕΘ, αλλά δεν λέγανε ότι οι ΜΕΘ που φτιάξανε δεν ήταν ΜΕΘ με τη δική τους πρωτοβουλία. Αυτοί λέγανε ότι θα πετάξουμε λεφτά στη ΜΕΘ. Φτιάξανε ΜΕΘ στη χρήση σωτηρία με χρήματα της Βουλής. Ωραία. Πώς τα στελεχώσανε? Με νοσηλευτές και γιατρούς από όλα τα άλλα νοσοκομεία. Αντί να δώσουν, σας λέω το παράδειγμα το οποίο είναι τις περιφέρειες Αττικής, τα χρήματα για το ΕΣΠΑ.
0: Ναι, το κατάλαβα. Αυτό το να μην αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα ήταν καθαρά, ας πούμε, για να σπρώξει κόσμο σε ιδιωτικά αντίστοιχα κέντρα.
1: Είναι δυνατόν. Έχεις χρήματα για προσλήψεις και καλές προσλήψεις στα κέντρα υγείας και δεν τις κάνεις. Και μετά σου λέει ο Πίς ότι ξέρεις κάτι, μας έχουν φύγει πάρα πολλοί γιατροί. Ο Πίς τα λέει αυτά, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Μας έχουν φύγει γιατροί στο εξωτερικό. Μα πώς θα τους κρατήσεις τους γιατρούς, ενώ έχεις τη δυνατότητα να κάνεις? Αλλά ξέρετε τι γίνεται, όταν έχεις περιφερειάρχη Αττικής δεξιό, ο οποίος αντί να δώσει, αντί να υλοποιήσει αυτά που βγήκε από την αριστερή διοίκηση, κάθεται και προάγει την ιδιωτική υγεία μέσω τότε ο κ. Πατούλης, μέσω καταλόγων ιδιωτικών ιατρίων κτλ. Ή χορηγώντας αλμπάνιδες, και είδατε τώρα πρόσφατα τι έγινε με το θάνατο του ανθρώπου. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, έπρεπε να πεθάνει ένας διάσημος για να καλύψουμε αυτά που και η παράταξή μας στην περιφέρεια Αττικής έλεγε επί μία πενταετία.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι το Ελεκτικό Συμβούλιο κάνει πανηγύρι με αυτά τα έσχη που κάνει η δεξιά διοίκηση στην περιφέρεια Αττικής. Δεν συζητάμε μόνο για τον ΕΣΒΑ. Συζητάμε για όλα αυτά που δεν κάνανε στην υγεία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε υγειονομικούς, γιατί ξέρετε τι έχουμε υποφέρει. Εγώ δουλεύω 25 χρόνια, έχω φάει 10 χρόνια τη λιτότητα, που υπήρξε μια ανάσα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που μέσα σε μνημονιακές δεσμεύσεις κάναμε 20.000 προσλήψεις υγειονομικών, πραγματικές, και κρατήσαμε τον κόσμο και κρατήσαμε το εθνικό σύστημα όρθιο. Γιατί αν δεν είχαν γίνει αυτά, ναι, η πανδημία δεν τη βγάζαμε καθαρή, να πω. Το καταλαβαίνετε κι εσείς.
0: Μάλιστα. Κύριε Καριστινάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η κυρία Φωτεινή Καριστινάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το κόκκινο.
5: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
6: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλησπέρα κύριε Γκουτζάνη, καλησπέρα και σε εσάς κύριε Τασούλα. Λοιπόν, μου γράφει ότι όλες οι κινήσεις της οικογένειας Μητσοτάκη με παραπέμπουν σε εγκατάλειψη του σκάφους. Οι ερωτήσεις του, εντός εισαγωγικών βάζει συναδέλφου σας πρωτοσάλτε, ήταν αυθόρμητες ή με τα γνωστά σκονάκια. Τώρα, τι να σας πω, ποιος έδινε σκονάκια σε ποιον δεν ξέρω.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Κύριε Κουτεντάκη, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη συμμετοχή.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Έβλεπα χθες, ήσασταν σε μια εκπομπή στην Αυτεμπορική, αν δεν απατώμαι. Δεν θυμάμαι πώς ήταν ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πιεστικά σας έλεγε όταν θα, αν γίνετε εσείς κυβέρνηση, θα κατεβάσετε την τιμή της βενζίνης στο 1,5 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι, οκ, okay, τώρα εντάξει. Η τιμή της βενζίνης, όπως και του ντίζελ, διαμορφώνεται μέσα από μια διαδικασία. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, που ξεκινάει προφανώς από το αργό πετρέλαιο, που είναι η πρώτη ύλη, περνάει από τα δηληστήρια, περνάει από τη μεταφορά και φτάνει στα πρατήρια. Και εκεί βέβαια έχουμε και την φορολογία.
0: Απλά στα δικά μας πρατήρια, και θα μας το εξηγήσετε φαντάζομαι εσείς, είναι πολύ πιο ακριβά από ό,τι είναι στα πρατήρια άλλων χωρών, ακόμη και χωρών που παίρνουν τα καύσιμα από τα ίδια δηληστήρια με εμάς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί υπάρχουν, αυτό σας λέω, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς παράγοντες είναι η φορολογία. Ένας άλλος, και κατά τη γνώμη μας πιο σημαντικός, είναι τα περιθώρια κέρδους. Γιατί είδαμε στο πρώτο εξάμηνο του 2026, από το Μάρτι και μετά ουσιαστικά, που ξεκίνησε η μεγάλη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, φάνηκε από τις οικονομικές καταστάσεις των δηληστηρίων ότι κατέγραψαν πολύ υψηλότερα κέρδη από ό,τι στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνει κάποιο τύπου παρέμβαση, η οποία να φροντίσει ώστε η αύξηση που προκύπτει στο αργό πετρέλαιο να μην γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση.
0: Και εδώ είναι και το ερώτημα, έστω κατά την εκτίμησή σας, γιατί δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση?
1: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
0: Θα μου πείτε ότι καλό είναι να την απευθύνω σε κάποιον της κυβέρνησης, αλλά γι' αυτό ρωτάω τη δική σας εκτίμηση.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει στο παρελθόν επιβάλει πλαφόν, μόνο που εξαίρεσε τα δηληστήρια στο παρελθόν. Τότε στο Μάρτι για την ακριβή έβαλε πλαφόν, αλλά στους επόμενους κρίκους της αλυσίδας, στη μεταφορά και στο πρατήριο. Τα δηληστήρια τα άφησε χωρίς πλαφόν. Και έχει και στο παρελθόν επιβάλει φορολογία στα υπερκέρδη, στα έκτακτα κέρδη δηλαδή, πάνω από το κανονικό, καθώς υπήρχε και ευρωπαϊκή οδηγία σχετική. Τώρα, να ερμηνεύσω τις προθέσεις κυβέρνησης, τι κάνει και τι δεν κάνει, δεν ξέρω αν είμαι πλέον κατάλληλος, αλλά έχω την αίσθηση, κοιτάξτε, σε αυτά τα θέματα, όταν συμβαίνει κάτι, προκειμένου η αύξηση των τιμών του πετρελαίου, μια διαταραχή, αυτό το κόστος με κάποιο τρόπο μοιράζεται μετά. Κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν από αυτή τη διαδικασία. Και εν προκειμένου, τα δηληστήρια έχουν κερδίσει πολλά, ενώ μια μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού, έτσι, η οποία καταναλώνει καύσιμα είτε για να μετακινηθεί, είτε για να ζεσταθεί, είτε για να παράγει, υφίσταται όλο αυτό το βάρος.
0: Ναι, αλλά οι δρόμοι είναι γεμάτοι, που λένε και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γεμάτοι συγκρού δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Γεμάτες οι εθνικές οδοί δεν μπορούμε.
1: Σωστό και αυτό. Άρα όλα πάνε καλά.
0: Μόνο καλά. Καλύτερα.
1: Αυτή είναι η πραγματική αλαζονία που δείχνουν πολλά κυβερνητικά στελέχη, που δίνουν την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στον κόσμο πλέον. Δηλαδή η εντύπωσή τους, η κατανόησή τους για την πραγματικότητα περιορίζεται, υποθέτω, στον κύκλο των ανθρώπων, τέλος πάντων, με τους οποίους την αναστρέφονται, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τόσο σοβαρά προβλήματα όσο η υπόλοιπη πλειοψηφία των πολιτών. Και βλέποντας αυτό, ίσως να πιστεύουν και οι ίδιοι. Καταλάβατε, εννοώ, δεν το κοροϊδεύω συνειδητά. Ίσως και οι ίδιοι να πιστεύουν ότι όλα πάνε καλά. Γιατί το περιβάλλον τους αυτό τους λέει.
0: Ναι. Πάντως, είναι και δική σας θέση ότι δεν χρειάζεται κάποια ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η κυβέρνηση.
1: Μέχρι τα κατώτατα όρια.
0: Που είναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει κατώτατα όρια. Για παράδειγμα, στη βενζίνη είναι 36 λεπτά το λίτρο, ας πούμε. Εδώ είναι 70. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ είναι πιο ακραία διαφορά, είναι 2,1 λεπτά το λίτρο. Και εδώ είναι 28 λεπτά το λίτρο. Μέχρι αυτά τα κατώτατα όρια, μπορεί, από νομικής απόψεως, αν θέλετε, δεν εμποδίζει κανείς την κυβέρνηση να το μειώσει. Μέχρι εκεί.
0: Γιατί επικαλείται τότε συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως έχει αναλάβει άλλου είδους δεσμεύσεις όσον αφορά τα έσοδα που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο?
1: Θα σας πω. Αυτή η μείωση, ενώ όπως είπαμε νομικά δεν απαγορεύεται μέχρι τα κατώτατα όρια, θα έχει μια δημοσιονομική επίπτωση. Έτσι, θα εισπράξει λιγότερα έσοδα το κράτος.
0: Ναι.
1: Τα οποία τώρα μπορεί, όπως φαίνεται, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, έτσι, ίσως να υπερβαίνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια του 2026. Δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα αυτό. Ξέρετε, οι τελευταίοι προϋπολογισμοί που κατέθεσε η κυβέρνηση δείχνουν τελικά να εκτελούνται και να παράγουν πολύ μεγαλύτερα πλεονάσματα από ό,τι προέβλεπε αρχικά η κυβέρνηση.
0: Ακριβώς. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Ότι ποια δημοσιονομικά περιθώρια όταν έχεις υπερπλεονάσματα.
1: Θα σας πω όμως εδώ θέλει μια προσοχή. Γιατί τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν ορίζονται απευθείας από τα πλεονάσματα. Ορίζονται από αυτό που λέμε κανόνας καθαρών πρωτογενών δαπανών. Σε τι ποσοστό δηλαδή μπορεί μια κυβέρνηση, ένας προϋπολογισμός, να αυξάνει τις δαπάνες του κάθε έτος.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για αύξηση των δαπανών που μπορεί να είναι.
1: Είναι η μείωση εσόδων.
0: Ακριβώς, είναι η μείωση των εσόδων. Γιατί όχι.
1: Με τον ίδιο τρόπο μετριέται. Είτε αυξάνει μια δαπάνη 100, είτε μειώνει κάποιο έσοδο 100, αυτό είναι το ίδιο πράγμα σε αυτόν τον κανόνα.
0: Μάλιστα. Ωραία, ας πάμε και λίγο στον προϋπολογισμό, στο προσχέδιο. Πώς βλέπετε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη καταρχήν?
1: Το 2,3 εννοείται του.
0: Ναι, 27, το 2,3 που προβλέπει, ναι.
1: Πραγματικά, κοιτάξτε, καλό είναι να υπάρχει μια αισιοδοξία. Καλό πράγμα η αισιοδοξία. Αλλά αυτό πλέον ξεφεύγει εντελώς. Δηλαδή, δεν μπορεί όταν η επίσημη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2027 είναι 1,6%, η κυβέρνηση να έρχεται και να το φουσκώνει αυτό στο 2,3%. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Αδικαιολόγητα μεγάλη, θα έλεγα, αύξηση. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι φέτος τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Που σε ένα βαθμό τέλος πάντων μπορεί να προσέφερε μια ανωδική τάση στους ρυθμούς μεγέθης που είχαμε μέχρι τώρα. Και ενώ τελειώνει το 27, δεν υπάρχει πλέον Ταμείο Ανάκαμψης, ίσως κάποιες ουρές, εντάξει, να ανεβάζει το ρυθμό μεγέθυνση σε σχέση με αυτό που είχαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια.
0: Γιατί χρησιμοποιείτε τον όρο μεγέθυνση και όχι ανάπτυξη?
1: Δεν έχει σημασία. Είναι ο πιο αυστηρός όρος, αν θέλετε, της μεγέθυνσης. Το ανάπτυξη περιλαμβάνει και άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ποιότητα ζωής κτλ. Εντάξει, λεπτομέρεια, μην δίνετε σημασία.
0: Έχει τη σημασία της. Γι' αυτό σας ρωτάω, το ξέρετε και καλύτερα. Άρα έχουμε μια υπεραισιόδοξη πρόβλεψη για 0,7 μεγαλύτερο από αυτό το οποίο προβλέπει αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς. Και η οποία, αν με επιτρέπετε ένα σχόλιο εδώ, έχει να κάνει με την πρόσφατη ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕ, που επίσης ήταν κάπως παράξενη, όταν δεσμεύτηκε ότι την επόμενη τετραετία η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με ρυθμό πάνω από 2%. Το οποίο όμως δεν λένε αυτό οι προβλέψεις.
0: Ναι, και ενώ στο όριο του 2% ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, που αφενός ήταν και το συμπιεσμένο πελατήριο, όπως λέτε και εσείς οι οικονομολόγοι, αλλά και υπήρχε και το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν πέτυχε πάλι αυτή την εκτείναξη την οποία κανονικά θα περιμέναμε κι εμείς. Γιατί να την πετύχει τώρα?
1: Αυτό είναι το ερώτημα πραγματικά. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι προσπαθεί να καταλάβατε να ταιριάξει τις προβλέψεις του προϋπολογισμού με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Εντάξει, εδώ τώρα μπαίνει και λίγη μεταφυσική συνόδη συζήτηση. Πώς θα γίνει αυτό, δεν μας εξήγησε κανείς.
0: Την είδα και χθες από τις Σκουριές που μίλησε πάλι για έκρηξη επενδύσεων.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Θα έλεγα πάντως ότι και εσείς αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο της κυβέρνησης δεν το αμφισβητείτε.
1: Το δημοσιονομικό πλαίσιο καταρχάς δεν είναι της κυβέρνησης, έτσι, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχει ένα δεδομένο πλαίσιο αυτή τη στιγμή.
0: Έχει όμως ευελιξίες.
1: Έχει
0: όμως ευελιξίες.
1: Σε σχέση με το προηγούμενο που ίσχυε, είναι πολύ πιο ευέλικτο και πολύ πιο απλό, αν θέλετε. Το προηγούμενο ήταν τόσο περίπλοκο που κανείς δεν καταλάβαινε τελικά τι πρέπει να κάνει, να το πω έτσι, χαριτολογώντας. Αυτό είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Έχει αυτόν τον κανόνα των καθαρών δαπανών που είπαμε, ο οποίος είναι ένα μέγεθος, το οποίο οφείλουν όλα τα κράτη-μέλη να προσαρμόζονται. Θα έλεγα το εξής, κοιτάξτε τώρα, γιατί κατανοώ ότι υπάρχει μια κριτική, αν θέλετε, στο γιατί. Να το πω αλλιώς, αποδεχόμενοι το δημοσιονομικό πλαίσιο, παίζουμε στο εκείπεδο του αντιπάλου, να το πω έτσι. Απλά. Να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν νομίζω ότι είναι καταρχάς το εκείπεδο κανενός αυτό. Είναι το εκείπεδο στο οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό αυτό το εκείπεδο. Έχει να κάνει με κάποια στοιχεία τα οποία είναι λογιστικές ταυτότητες. Όταν μια χώρα, για παράδειγμα, έχει έλλειμμα, δηλαδή εξοδεύει περισσότερα από όσα έχει πλάτη, αυτό απαιτεί ένα δανεισμό. Αυτό είναι αυτόματο, δεν είναι δηλαδή είναι θέμα άποψης. Και από εκεί και πέρα αυτός ο δανεισμός θα πρέπει να πληρωθεί στο μέλλον. Και όταν φτάσει σε μια κατάσταση που δεν μπορεί μια χώρα να αποπληρώσει το χρέος της, όπως συνέβη στη χώρα μας το 2010, ξέρουμε ότι οι συνέπειες δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Το πολιτικό ερώτημα λοιπόν εδώ δεν είναι να αμφισβητούμε την ύπαρξη των δημοσιονομικών περιορισμών, να κάνουμε σαν να μην υπάρχει κάποιος λογαριασμός. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ριζοσπαστικό, δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό. Είναι κατά τη γνώμη πολιτικά αφελές. Είναι άγνοια κινδύνου να μην αντιλαμβάνεται κανείς περιορισμούς.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα θα σας έλεγα ότι okay, ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες προβλέψεις, αυτές είναι τόσο ασφικτικές, δεν μπορεί να κάνεις πρόβλεψη, ας πούμε, για διαφορετική κατανομή ή για ανάπτυξη η οποία να σου αποφέρει περισσότερα. Αυτό λέω ότι είναι, δεν μπορεί να είναι οικονομική, πολιτική, λογιστική μόνο.
1: Όχι, καθόλου λογιστική δεν είναι. Οι περιορισμοί υπάρχουν, συμφωνούμε σε αυτό. Από εκεί και πέρα, το πώς μια κυβέρνηση θα κατανείμει το κόστος, γιατί ο προϋπολογισμός είναι το βασικό εργαλείο οικονομικής αναδιανομής του κράτους.
0: Ναι.
1: Παίρνει χρήματα από κάποιους και τα δίνει σε κάποιους άλλους. Το λέω τώρα απλοϊκά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, και συνήθως τα παίρνει από εμάς τους φορολογούμενους που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και που μας έχει ακόμη στο 40% εάν πάμε να βγάλουμε κάποιο καλό μεροκάματο.
1: Ναι, αλλά το ποιον φορολογεί και πόσο τον φορολογεί και ποιον δεν φορολογεί ή φορολογεί χαριστικά, εδώ θα έλεγα η ουσία της πολιτικής που μπορεί να πει κανείς τι είναι, ας πούμε, αριστερό και τι δεν είναι αριστερό. Το αν δεχόμαστε ότι υπάρχει ένα γενικό περιθώριο στο οποίο πρέπει να είμαστε, νομίζω ότι είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εντός αυτού του περιθώριου, σε ποιον θα επιβάλλει κόστος μια κυβέρνηση και σε ποιον θα προσφέρει όφελος. Ναι. Αυτό είναι, νομίζω, το πολιτικό ζήτημα.
0: Εδώ εσείς το αμφισβητείτε αυτό, δεν θέλω να μπω στο 1% του 1%, αλλά ως προς την μείζωνα φορολόγηση. Για παράδειγμα, σας είπα ότι η ιδιωτική υπαλληλία ή και η δημόσια που δεν μπορεί να ξεφύγει και τα δηλώνει όλα, φτάνει μέχρι 40% φορολογικό συντελεστή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτούς τους συντελεστές δεν τους πειράζεται?
1: Στο πρόγραμμά μας έχουμε μία παρέμβαση στη φορολογία εισοδήματος των μισθωτών, η οποία αφορά την έκπτωση των μισθωτών με παιδιά. Υπάρχει ήδη μια έκπτωση έτσι στους φορολογούμενους που έχουν παιδιά, την οποία εμείς διπλασιάζουμε. Είναι ένα μέτρο που κοστίζει γύρω στα 800 εκατομμύρια. Είναι αρκετά δηλαδή μεγάλο μεταξύ των μέτρων που κλείνουμε. Και το σκεπτικό εδώ πέρα είναι να ελαφρύνουμε τα φορολογικά βάρη, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο στους ανθρώπους που έχουν μικρά παιδιά, προστατευόμενα μέλη, όπως λέμε.
0: Ωραία, να κλείσουμε.
1: Αυτό είναι, ας πούμε, ένα στοιχείο του προγράμματός μας. Και εδώ έχει το στοιχείο, κατάλαβα, της αναδιανομής, γιατί το συνδέω και με αυτό που είπατε πριν. Ο φόρος περιουσίας που συζητάμε, το 1% στο 1%, είναι μια προσπάθεια να φορολογηθούν, να πληρώσουν, να συνεισφέρουν έτσι. Δεν είναι τιμωρητικό. Να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα και οι άνθρωποι που έχουν πολύ ψηλά εισοδήματα. Και υπάρχουν τρόποι να τους εντοπίσουμε έτσι.
0: Ναι, καλά. Η δική μου άποψη είναι λίγο πιο αυτό, ότι θα έπρεπε και να τιμωρηθούν αν προσπαθούν να το αποφύγουν ή αν δεν θέλουν να συνεισφέρουν. Αλλά είναι άλλη τάξη συζήτηση αυτή. Οπότε να κλείσω με ένα τελικό ερώτημα. Θα μου πείτε, αν μπορείτε να το πείτε, ότι ποια είναι η διαφορά σας τελικά από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Δεν βλέπω καμία σχέση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εντελώς διαφορετικά τα στοιχεία του δικού μας προγράμματος σε σχέση με της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε μείωση του ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά, ας πούμε, σε συνδυασμό με ελέγχους και παρατηρητήριο τιμών. Έχουμε αύξηση φορολογίας και στα υψηλά εισοδήματα, στα μερίσματα για παράδειγμα, ή στα ακίνητα των νομικών προσώπων, τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα. Έχουμε φορολογία στον τζόγο. Έχουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος που αφορά τις μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε επίσης την κατάργηση, σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Έχουμε την κατάργηση της ιδιωτικής εισφοράς σε στεγογραφούμενα φάρμακα. Έχουμε καθολική πρόσβαση βρεφονιπιακούς σταθμούς. Μην τα παριθμίσω όλα.
0: Όχι, μην τα παριθμίσετε. Εντάξει, είναι μια διαφορετική διανομή και αναδιανομή του εισοδήματος.
1: Ακριβώς. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο.
0: Αλλά επιμένετε στο ότι δεν θα δώσετε τη 13η σύνταξη, παρά την κριτική που σας ασκεί και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας από δεξιά, ο άλλος από αριστερά. Δεν ξέρω κιόλας που τοποθετείτε η Ελλάς.
1: Να σας πω σε αυτό.
0: Γιατί το Πασόκ σας βάζει ότι είσαστε πιο δεξιά από εκείνο.
1: Εντάξει, τώρα ξέρετε, υπάρχουν αριστερόμετρα, τέλος πάντων, σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, είναι και κάποιοι όροι για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Δηλαδή, εγώ και εσύ τους καταργήσουμε, αλλά κάπως πρέπει πάλι να προσδιορίζουμε τις έννοιες.
1: Όχι, δεν παρεξηγήσετε.
0: Όχι, δεν παρεξηγώ.
1: Αριστερά και δεξιά, έτσι. Προφανώς και υπάρχει αριστερά και δεξιά, και θα έλεγα ότι είναι και πιο ξεκάθαρα από ό,τι ήταν πριν από 10-20 χρόνια το κίνημα αριστερό και δεξιό. Δεν αμφισβητώ την ακρίβεια των όρων. Αλλά όταν λέω αριστερό, με το εννοώ τη συνήθεια κάποιων ανθρώπων να τοποθετούν τι είναι πιο αριστερά και τι είναι πιο δεξιά από τι. Όμως για τη 13η, θέλω να σας απαντήσω σε αυτό, ότι η 13η σύνταξη, που είναι ένα αίτημα που δεν είναι ότι έχουμε κάποια, πώς να το πω, ιδεολογική διαφωνία, είναι ότι έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος και αν το συμπεριλαμβάναμε αυτό στο πρόγραμμά μας, θα έπρεπε να μην συμπεριλάβουμε κάποια άλλα. Εδώ λοιπόν είναι, νομίζω, και πάλι στα πλαίσια του τι σημαίνει πολιτικό περιεχόμενο, είναι οι επιλογές, οι προτεραιότητες, οι ιεραρχήσεις που βάζει κανείς. Και αυτή την επιλογή κάναμε και για την οποία προφανώς θα κριθούμε όπως όλοι.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς οι συνταξιούχοι Μητσοτάκη ψηφίσανε, οπότε δεν πειράζει. Εκείνος δεν τους έδωσε την σύνταξη, άρα θα επιλέξουν με άλλα.
1: Δεν ξέρω αυτό τώρα. Τι να σας πω, δεν το ξέρω πώς.
0: Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, με τον Αλέξη Τσίπρα το 2019 είχε δώσει ένα επίδομα εν είδη 13ης σύνταξης. Το οποίο το είχε απαξιώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι δεν είναι και τίποτα σοβαρό, και μετά το κατάργησε εντελώς χωρίς να τους δώσει.
1: Οπότε, και δώσει κάποιο άλλο επίδομα.
0: Ναι, και αφού το ψήφισαν το 19, ας πούμε ότι τους κορόιδεψαν, τους ξαναψήφισαν το 23. Δεν πειράζει, πάνε να πει ότι δεν τους λείπει και πολύ.
1: Τι να πω τώρα.
0: Όχι, είναι δικό μου το σχόλιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτεντάκη. Να είστε καλά. Ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομεάρχης οικονομικών της Ελλάδας.

Λοιπόν, ήταν η Πένι Μπαλτατζή, την οποία θα την ακούσετε και στο διήμερο φεστιβάλ, γιορτή, επιμένω εγώ να το λέω, της Αυγής και του Κόκκινου, Σάββατο και Κυριακή. Σας περιμένουμε εκεί, να τα πούμε και από κοντά. Ναι, και νομίζω ότι η μεγάλη είδηση, και εγώ τη βλέπω θετική την είδηση, είναι για το κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που υπάρχει στην Γαλλία και που εξαπλώνεται σιγά σιγά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα ήθελα να το δω και στην Ελλάδα, θυμήθηκα τώρα που έβλεπα αυτά, όπως και με τις άλλες διαδηλώσεις που γίνονται στην Ισπανία για το στεγαστικό. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχαν ξεκινήσει οι διαδηλώσεις στην Ισπανία, τότε που ανέδειξαν και τους Ποδέμος, άσχετα με το πώς εξελίχθηκε, υπήρχε ένα πλακάτ, ένα πανό που έγραφαν οι Ισπανοί, σου ησυχία, μην ξυπνάτε τους Έλληνες.

Λοιπόν, ναι. Μετά όμως ξυπνήσανε. Λειτουργήσε. Παραδόξως ήταν από εκείνα, ας πούμε, κάποια πράγματα που συμβαίνουν και που έχουν μια επίπτωση. Μας άγγιξε στο φιλότιμο και ξυπνήσαμε κι εμείς. Τώρα μην μου πείτε που μας βγήκε, δεν έχει σημασία. Και μόνο το ότι φτάσαμε σε ένα δημοψήφισμα με κλειστές τράπεζες και να ψηφίσουμε 62% ήταν μια από τις καλές στιγμές και του λαού μας και του έθνους μας και του προοδευτικού κινήματος. Και βλέπω εδώ πέρα τον κύριο Παπαζαχαρίου και τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου γράφει: χαιρετώ. Ο προοδευτισμός με ποια λογική ταυτίζεται μόνο με την αριστερά? Ενδιαφέρον και δύσκολο ερώτημα, κύριε Κωνσταντίνε, γιατί έχει δύο έννοιες που μου βάζετε εδώ πέρα, και τον προοδευτισμό και πώς πρέπει να οριστεί ο προοδευτισμός, αλλά και την αριστερά που επίσης στην εξέλιξή της χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Πάντως, σαν μια πρώτη απάντηση θα σας έλεγα γιατί η δεξιά έχει συνδεθεί με τον συντηρητισμό. Και πέρα από την χρήση των λέξεων που έχει γίνει, τον συντηρητισμό σαν μια ολόκληρη ιδεολογία και φιλοσοφική παράδοση. Δεν είναι κάτι εύκολο και απλό και δεν είναι σίγουρα ότι προοδευτισμός θετικό, συντηρητισμός αρνητικό. Πολλά από τα στοιχεία που περιέχονται στην φιλοσοφία του συντηρητισμού μπορεί και να είναι θετικά. Οπότε ας μην σκεφτόμαστε με αυτούς τους σχηματικούς όρους. Τώρα, δεξιά και αριστερά όμως και όλα υπάγονται πια στην νεοφιλελεύθερη αντίληψη, στην αντίληψη του παγκόσμιου νεοφιλελευθερισμού που έχει επικρατήσει, όχι μόνο, έχει κυριαρχήσει από το 1980 και μετά, και που οι διαφορές τους γίνονται όλο και πιο μικρές από τη στιγμή που αποδέχεσαι την λογική του ανταγωνισμού, της τεχνικής εξέλιξης και όλα αυτά. Τώρα, στα πιο πεζά τα δικά μας, διάβαζα ότι μετά από το διπλό τελεσίγραφο που δέχτηκαν οι βουλευτές εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε που λέγαμε που είναι στο τέρμιναλ, ο χαρακτηρισμός είναι του Γιώργου Παναγιωτόπουλου, το έχει πάρει από την ταινία, είπαμε, που ναι, σωστά μου διορθώσατε, είναι με τον Tom Hanks την προηγούμενη φορά. Είχαν λοιπόν ένα διπλό τελεσίγραφο, το ένα ήρθε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι αφήστε τις έδρες και κάντε ό,τι θέλετε μετά. Γιατί και εμείς θα αρχίσουμε να σας βγάζουμε τα βιντεάκια με τις δηλώσεις που κάνατε όταν λάβρι στρεφόσασταν εναντίον άλλων πρώην συντρόφων σας που είχαν αποχωρήσει. Μετά ήρθε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε και εκείνος ότι δεν θα γίνουν δεκτοί άνθρωποι, οι οποίοι βουλευτές, οι οποίοι θα παραιτηθούν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, δηλαδή λίγο πριν από τις εκλογές. Και όντως θα ήταν κοροϊδία αυτό το οποίο κάποιοι σκέφτονταν. Ενώ και μετά από αυτό το διπλό τελεσίγραφο φέρονται πια, φέρονται να είναι έτοιμοι να παραιτηθούν ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, αν οι πληροφορίες είναι σωστές, ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο, και στη συνέχεια ο Κώστας Μπάρκας, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος Γαβρίλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η Καλλιόπη Βέτα, η Μαρίνα Κοντοτόλη, η Πόπη Τσαπανίδου και η Όλγα Γεροβασίλη. Υπάρχουν βέβαια και οι δύο πρώην πρόεδροι που είναι ιδιαίτερο το ζήτημα εκεί, Σωκράτης Φάμελος και Αλέξης Χαρίτσης. Νομίζω ότι καιρός ήταν να το κάνει και αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί τον παίρνει και εκείνον η μπάλα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, μάλλον τι μου γράφει εδώ η κυρία Καλέτη Ποτάμια. Βρισκιά είναι αυτά πάνω στην διαφήμιση για το Σουκού. Τέλος πάντων, δεν το κατάλαβα καλά, κυρία Γιάννα μου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εμείς φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής, ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια, ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα, το Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα είναι ακόμη καλύτερα αν έρθετε να μας δείτε στην Κουμουνδούρου, στο φεστιβάλ μας. Και τα ξαναλέμε από Δευτέρα, εάν δεν σας δούμε από κοντά.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε 14χρονος μαθητής γυμνασίου του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, όταν κομμάτι σοβά έπεσε από το ταβάνι πάνω του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης ζήτησε να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσει εγγράφως ο Δήμος την καταλληλότητά του. Δύο σοβαρά τραυματίες και ένας τρίτος ελαφρύτερα. Από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 11 το πρωί στις εγκαταστάσεις της Μοτορόιλ στους Αγίους Θεοδόρους, οι σοβαρά τραυματίες, δύο άνδρες 43 και 50 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διασωληνώθηκαν και στη συνέχεια στο Θριάσιο νοσοκομείο. Εργάζονταν σε εργολαβικό συνεργείο και έκαναν εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτης θερμότητας όταν έγινε η έκρηξη. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον εργολάβο του εξωτερικού συνεργείου. Σε επίσημη ενημέρωση, η Motorola αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Η Ελλάδα της εργασιακής ανασφάλειας συνεχίζει να γεννά θλιβερά αποτελέσματα, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι απόλυτα επιτυχημένος με βάση τα στάνταρ της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ενισχύσει τον ιδιωτικό τομέα και να διαλύσει τα δημόσια νοσοκομεία, είπε στο κόκκινο η Φωτεινή Καριστινάκη, νοσηλεύτρια του Ευαγγελισμού και μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι τραμπουκισμοί από τις δεξιές διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων έχουν οδηγήσει πολλούς γιατρούς και νοσηλευτές να παραιτηθούν, συμπλήρωσε η ίδια. Κλείνουμε 52 χρόνια από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και με λυπεί ιδιαίτερα ότι δεν βρέθηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο να μιλήσουν για το Κυπριακό, παρατήρησε η Ρένα Δούρου στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κυπριακή τηλεόραση Σίγμα, αναφερόμενη στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην Κύπρο, μετέχοντας με αντιπροσωπεία της Βουλής στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, μιλώντας για την Ελλάδα ως αναντικατάστατο στρατηγικό εταίρο

0: τις τράπεζες για το PSI και δεν θα αποζημιώσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, διερωτήθηκε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα το απόγευμα της Πέμπτης. Πρόκειται για δύο νεαρούς 22 και 18 ετών, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ακροδεξιοί και αναζητούνται. Έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη κατοχή μαχαιριών και ναρκωτικών. Ο 32χρονος αντιφασίστας νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο. Την ανάγκη να υπάρξει αποφασιστική στάση απέναντι στην ακροδεξιά βία, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επανεμφάνισης των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και νεοναζιστικών ομάδων. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μέσα σε ένα χρόνο το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο ακρίβηναν πάνω από 50%, η βενζίνη κατά 22% και το ρεύμα κατά 15%. Τις ευθύνες στους κατοίκους της Κυψέλης επιχείρησε να μεταθέσει ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, μιλώντας για μεθοδεύσεις πίσω από τις δικαστικές κινήσεις τους για την πρόσβαση που επεδίωξαν να έχουν σε έγγραφα σχετικά με τις ρογμές στα ακίνητά τους. Αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίς μετά από 9 μέρες, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Η αρχή ερευνά 4 οικονομικά αδικήματα της κακουργηματικής απάτης, αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το πόρισμα της αρχής θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για όλες τις νόμιμες ενέργειες. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων, ΑΕΣΤΡΑΤΗ, συνδιοργανώνουν εκδήλωση σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων ΑΕΣΤΡΑΤΗ, στην Οδό Αγίων Ασωμάτων 31 στο Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Όπως ανακοίνωσε η Νορβηγική Επιτροπή, βραβεύεται για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων θα διεκδικήσει μέσω των play-offs κόντρα στην Ισλανδία που θα γίνουν στις 9 και 17 Νοεμβρίου την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro U21 2007 που θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιά με νοτιάδες αναμένεται αύριο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που θα δώσει από το μεσημέρι βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Στην Αττική προβλέπεται συννεφιά και πιθανόν τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά και στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και πιθανόν τοπικές βροχές το μεσημέρι. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αλέκα Ζουμή.
2: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η

0: Είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερίας, στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

0: Και την ώρα που το Πανελλήνιο ασχολείται με τον Τζακωμό της Βύσης, με τον Καρβέλα, έτσι. Αυτό διαβάζω, ότι την ώρα που το Πανελλήνιο ασχολείται, επειδή είναι ένα Πανελλήνιο, υπάρχει και ένα δεύτερο Πανελλήνιο που όλο αυτόν τον καιρό δεν ασχολείται με τη Βύση και τον Καρβέλα, αλλά το μεγαλύτερο Πανελλήνιο, ναι, ασχολείται με τη Βύση και τον Καρβέλα, και την ίδια στιγμή φασίστες, τρεις προπάτρια μαχαιρώνουν αντιφασίστα εδώ κοντά στην Ελευσίνα μέρα μεσημέρι. Αυτό συνέβη χθες. Το έβγαλε το News 247, αποκλειστικό, ο Μάνος, να ακούστε και νωρίτερα, στην Κατερίνα Κρυβοπούλου, στο μαγκαζίνο του σταθμού, τον συνάδελφο που σήμερα έχει και δηλώσεις του παιδιού που μαχαίρωσαν χθες οι Χρυσαυγίτες, πώς, όπως πάνε συνήθως. Το ξέρουμε πώς είναι, θα πάνε και σε καμιά δίκη, θα σπάσει κανένας διάλογος το ποδάρι του και θα συλληφθεί κανένας και θα πάει και σε μια δίκη, θα κλαίνε μετά στο δικαστήριο, θα λένε έλα δεν το ήθελα, δεν το έκανα επίτηδες. Ο Μάνος Φραγκιουδάκης έβγαλε αυτό το ρεπορτάζ που μας πάγωσε χθες το βράδυ, γιατί είχαμε και πρόσφατο το ντοκιμαντέρ της Χρύσας για τα 11 χρόνια της δίκης της Χρυσής Αυγής. Πολύ πρόσφατο αυτό που σας έλεγα μόλις χθες το μεσημέρι, τα λόγια της Μάγδας που είπε στο τέλος του ντοκιμαντέρ, ότι αυτές οι μέρες που ζούμε θυμίζουν το 2011-2012, το 2011-2012, μάλιστα έπειτα πήρε το λόγο Πέτρος ο Κωνσταντίνου από το Κερφάκι, είπε ο Πέτρος ότι τότε είχαμε και μαχαίρια, και λέω πόσο ίδια και στην προπαγάνδα. Ξέρετε, αγαπητή συναδέλφισσα που έβαλες και το ονοματάκι σου να φιγουράρει σε μέσα συγκεκριμένου ιδιοκτήτη που περηφανεύεται ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης ότι να έρθει ο Κασιδιάρης να μας σώσει, έτσι τα λέει αυτός, τα έχει πει, δεν τα έχουμε πει εμείς για αυτόν, αυτός τα λέει. Η συναδέλφισσα που έβαλε το ονοματάκι της σε αυτό το κομμάτι ότι πρόκειται για ληστεία, πρέπει να ντρέπεσαι λίγο σήμερα. Αλλά θα μου πεις πότε έχεις ντραπεί για να ντραπεί σήμερα, τόσα χρόνια, σε αυτό το κουρμπέτι, πρόκειται για ληστεία. Σιγά μην είναι και οπαδικό. Σιγά μην τον μαχαίρωσαν και για το ποδόσφαιρο. Και εδώ να πούμε κάτι. Θα τα πούμε. Άντε σε λίγο, γιατί σας έχω πάρει από τα μούτρα. Να πούμε καταρχάς ότι ακούτε κόκκινο, ότι ακούτε σκόρ στο κόκκινο. Και αυτό, και αυτή η έρμη εδώ, η εκπομπή, θυμάται πως ήταν τότε. Το 11, το 12, το 13, το 14. Τα πράγματα. Η Νικολέτα Τσουραμάνη επίσης θυμάται, είναι στη ρύθμιση του ήχου, και ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία απαντά στο 210-32-17-777. Επειδή γράφετε, όχι γράφετε εσείς, γράφετε με αλφαγιώτα, και έχει υποθεί ότι ήταν φίλοι του Παναθηναϊκού, παδί του Παναθηναϊκού οι δράστες, και έχει υποθεί και τι ομάδα ήταν το παλικάρι. Παιδιά, δεν είναι οπαδικό το επεισόδιο, ξεκάθαρα. Έτσι καταρχάς να το ξεκαθαρίσουμε. Ήταν ξεκάθαρα φασιστική επίθεση. Δήλωσαν την ιδιότητά τους χτυπώντας το παιδί. Έτσι είπαν, είμαστε φασίστες. Το είπανε ξεκάθαρα. Είναι γνωστοί στην περιοχή, γιατί αυτό έχουν οι μικρές κοινωνίες. Γνωριζόμαστε, λίγο πολύ γνωριζόμαστε. Γνώριζαν και αυτόν. Γι' αυτό και όπως είπε του επιτέθηκαν, ακριβώς επειδή είναι αντιφασίστας και ενεργός σε διάφορα, στο κίνημα κλπ. Και αυτοί το είπαν ξεκάθαρα και οι πληροφορίες λένε πως είναι μέλη της Προπάτρια, και είναι αυτή η οργάνωση που έχει κάνει την εμφάνισή της και σε αρκετά γήπεδα και παλιότερα και με την εθνική ομάδα, και είναι αυτή η οργάνωση που στέκεται πίσω και δίπλα και παραπέρα και αγκαλιά και καβάλα με τον Κασιδιάρη. Αυτή είναι. Αυτή είναι που πρέπει να εξαφανιστεί άμεσα από τους δρόμους και από παντού, ξεκάθαρα, χωρίς ναι μεν αλλά, και χωρίς να ψαρώνουμε και καθόλου σε αυτού του τύπου την προπαγάνδα που ξεκίνησε από χθες το βράδυ, δειλά-δειλά. Ήταν η αφορμή, η ληστεία ή ξέρω εγώ τι. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναζήσει και πλέον δεν τρώμε πάρα πολύ εύκολα κουτόχρωτα, ούτε καν αυτοί που έτρωγαν, γιατί δεν τρώγαμε ούτε τότε. Έλα βρε, αλλά και στόχης. Τι έχω βρε Γιάννα, τι έχω εγώ, τι έχω. Καλησπέρα λέει ο Θοδωρής, καλό φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Καλή είδηση να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνη στην AVP Lai, που επικεφαλής μιας επιτροπής του ΟΗΕ στα κατεχόμενα του κατηγόρησε το Ισραήλ σε έκθεσή της για γενοκτονία. Το αυγό του φιδιού σπάει δυστυχώς, θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο, στο φεστιβάλ του Κόκκινου, λέει ο Θοδωρής, ο Θαλής, του Κόκκινου και της Αυγής, έτσι είναι το φεστιβάλ. Τρία χρόνια γενοκτονία, τρία χρόνια δυτικής συνενοχής. Σάββατο συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης, μου στέλνει μια αφίσα εδώ και το κείμενο μου στέλνει. Καλησπέρα, είμαστε λίγοι, θα πολεμάμε πάντα, πρέπει να υπάρξουμε κάποιοι έτσι και κάποιες για να γίνουμε και πολλοί. Όταν δεν υπάρχει κανένας μας και καμιά μας, ούτε λίγοι, τότε δεν γινόμαστε πολλοί, αγαπητέ Θάλη. Εδώ παρέα μέχρι τις 5 με διάφορα.
1: Είναι το μίσος, παράξενα φτιαγμένο, αχόντακο, κομπλεξικό και ξυρισμένο. Στην

0: Και πόσο πιο τέλεια από το Βέβυλο, πόσο πιο τέλεια έχει υποθεί αυτό από το Βέβυλο, έχει υποθεί όλη αυτή η πραγματικότητα γύρω από το μίσος και τη βιλία των Ναζίδων όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί οι εξευτιλισμένοι τύποι που περιφέρονται και τελευταία θέλουν να ξανάρθουν, να ξαναμπούν και στα σχολεία μας και στις πλατείες μας και στα γήπεδά μας και σε όλους αυτούς τους χώρους από τους οποίους εξαφανίστηκαν. Όχι απλά, όχι ανώδυνα, με πάρα πολύ πόνο, χάνοντας δικούς μας ανθρώπους. Έτσι εξαφανίστηκαν, με τον Παύλο να τους δείχνει, εξαφανίστηκαν, αλλά ξαναβγαίνουν και προσπαθούν να ξαναμπούν γοητεύοντας. Το έχουν πει πολλές φορές, παιδιά, είναι μεγάλη ήττα να θεωρεί η πιτσιρικαρία ριζοσπαστικό το κίνημα του Κασιδιάρη, ανάθεμάσαι που θες να το λες και κίνημα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ήττα για όλα μας να θεωρεί η πιτσιρικαρία ότι θα ριζοσπαστικοποιηθεί από αυτούς τους τύπους που 2-2 θα πάνε, 4-4 θα πάνε, με καδρόνια θα πάνε και με μαχαίρια κυρίως θα πάνε. Γιατί χθες το παλικάρι στην Ελευσίνα κατάφερε να αποθήσει τον έναν. Δεν ήξερε ότι ο δεύτερος έχει το μαχαίρι, πήγε και τον χτύπησε στα πόδια και του είπε μάλιστα το παιδί, τι κάνεις, μαχαιρώνεις. Αν δεν είχε καταφέρει να τον αποθήσει, ενδεχομένως σήμερα να μιλούσαμε για ακόμη μια δολοφονία από χέρια Ναζί σε αυτή τη χώρα. Γιατί όταν πάει να χτυπήσει και ξέρει, γιατί ξέρουν, γνώριζαν αυτοί οι τύποι ότι τους γνώριζε και του κάνουν επίθεση, δεν θέλουν να τον αφήσουν ζωντανό για να πει ότι είναι η τάδε. Ξέρω εγώ, το μυαλουδάκι μου κάπως έτσι το σκέφτεται, έτσι. Δεν πήγαν ούτε να τον τρομάξουν, ούτε να τον τραμπουκίσουν, ούτε τίποτα. Ποιοι είναι, αυτοί είναι οι Ναζίδες, αυτοί ήταν πάντα οι Ναζίδες και αυτά, όπως το έβαλε αυτό το ηχητικό του Όμνια, που έκανε εξαιρετική δουλειά και στη δίκη το Όμνια TV και παντού έχει κάνει εξαιρετική δουλειά το Όμνια TV όλα αυτά τα χρόνια και έχει δημιουργήσει σπάνια ντοκουμέντα για όλα μας. Αυτό το ηχητικό λοιπόν το δημοσίευσε προχθές χθες το αντιφασιστικό δίκτυο για την παιδεία με ένα σχόλιο: να μιλήσουμε στους μαθητές και τα παιδιά μας για το ποιοι είναι αυτοί που στοχοποιούν τα σχολεία τους και προσπαθούν να στρατολογήσουν, να τα προστατέψουμε από μια εγκληματική οργάνωση. Συνομιλία του Χρυσταυγίτη Δεβελέκου με τη μητέρα του 4 μέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου, που καταγράφηκε από την ΕΕΠ, παρουσιάστηκε στη δίκη της Χρυσής Αυγής και εμείς αυτό το ηχητικό το έχουμε από το Όμνια TV.
1: Τι μαλακία ήταν αυτό που είπες με τα σουγιαδάκια, ότι τα είχα σουβενίρ από μικρός και μαλακίες. Δεν ξέρω ποιανού είναι. Δεν ξέρω ποιανού είναι.
2: Θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα σου όμως.
1: Να χρεωθούνε. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει. Λοιπόν, τελεσίδικο και τελεσίγραφο. Ακούς.
3: Τελεσίγραφα και τελεσίδικα, εκεί που σας κάνανε στρατιωτάκια, εκεί που κλωτσάγατε τα κεφάλια των Πακιστανών, τελεσίγραφα και τελεσίγραφα, δεν θα μου στέλνεις εμένα και τελεσίδικα, εκεί που κάνατε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείως στρατιώτες και καθάρματα, εκεί να πας να τα πεις. Καλή συνέχεια, γεια.
1: Όχι, θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Σου μιλάω.
3: Καλή συνέχεια, καθάρματα.
1: Σου μιλάω. Σου μιλάω.
3: Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι
1: αλήτες,
0: αυτοί είναι παιδιά, αυτοί είναι τα θρασίδηλα αυτά καθάρματα, είναι αυτοί ακριβώς. Αυτός ήταν τότε, αντίστοιχοι είναι και τώρα. Γι' αυτό εσείς που μας ακούτε και είστε νέα παιδιά σε ηλικία, μην ψαρώνετε με αυτού του τύπου τη ματσίλα, πραγματικά. Οι τύποι αυτοί που τώρα το έπαιζε στη μάνα του, στη μάνα του μιλούσε ο τύπος, η γυναίκα που ακουγόταν ήταν η μάνα του. Τον έλεγε κάθαρμα. Να ζήσεις, να σε λέει η μάνα σου κάθαρμα. Να το δεις αυτό. Και να απαντάς με τον τρόπο που απάντησε. Δεν είναι μαγιά, παιδιά. Καθόλου μαγιά δεν είναι αυτό. Ας τα ακούσουν τα παιδιά, μαθευτούν αυτά. Σπάει παντού και το ντοκιμαντέρ της Χρύσας και όλα αυτά τα αρχεία. Γιατί πέρασαν πάρα πολλά. Πέρασαν άπειρες μαρτυρίες κατά τη διάρκεια της δίκης. Αυτά να τα ξαναφέρουμε με όποιο τρόπο και με όποιο τρόπο μπορεί το καθένα από μας να τα μάθουν τα νέα παιδιά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, μουσική, και επιστρέφουμε εδώ με τα πολλά πολλά μηνύματά σας. Νίκο, δίκιο έχεις. Α, τώρα αυτό το με το φλεξάρισμα, άστο, είναι κουβέντα, πρέπει να γίνει αλλού.
4: Στο κόκκινο.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

νύχιας ο Θεός. Μα εσύ πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος νηστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε

0: Είναι το αιρετικό του Γιάννη Αγγελάκα. Εσείς είστε εδώ. Εγώ είμαι του Σπύρου Παπακώστα πλέον. Που ρυθμίζει τον ήχο. Παραμένει ο Παντελής. Ο Παντελής Νταβανέλλος στο 210-32-17-777. Το νούμερο του Viber 6985-87-0059. Στη συνέχεια αυτό που λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, και γιατί πάει να βγει, να υπονοηθεί, να περάσει και αυτό. Ναι, θα ήταν μια ομάδα αυτοί που έκαναν την επίθεση. Οι Ναζί είναι και οι Ναζί, μια ομάδα είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, ότι υποστηρίζουν κάποια ομάδα οι Ναζί, παιδιά. Προφανώς θα υποστηρίζουν μια ομάδα. Το θέμα είναι πόσο πολύ φέρνουν τη βρωμιά τους μέσα στο γήπεδο, πόσο πολύ την ανεχόμαστε τη βρωμιά τους μέσα στο γήπεδο, πόσο πολύ ανεχόμαστε τις βρωμιές και από τα στελέχη των ομάδων μας κατά καιρούς και τους παράγοντες των ομάδων μας κατά καιρούς, γιατί παλιά στην 7 ο περιβόητος Σίμος Έλληνα κέδαινε, έτσι, με τη Χρυσή Αυγή, θυμίζω, τα είχαμε γράψει τότε. Και φέτος και πρόσφατα και τώρα πλέον έχουμε μεγάλο παράγοντα του ελληνικού μπάσκετ να φωνάζει και να υποστηρίζει πολύ πολύ φωναχτά και τρανταχτά και λοιπά και λοιπά. Πόσο πολύ ωραίος τύπος είναι ο Κασιδιάρης. Αυτό είναι το πρόβλημα, όχι το ότι οι επιτιθέμενοι στην προκειμένη περίπτωση φασίστες ήταν η συγκεκριμένη ομάδα και ο αντιφασίστας μια άλλη ομάδα. Αυτή τη βρωμιά, αυτή την ιδεολογία, ο Θεός να την κάνει, αυτή την εγκληματική τους δράση, να μην την ξαναφέρουν μέσα στην κερκίδα. Όπως λέγαμε πριν για τα σχολεία, αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου, να μην την ξαναφέρουν μέσα στην κερκίδα λοιπόν. Ο Γιάννης λέει, πες το ονοματάκι της συναδέλφου Βρεϊνδάλμα, μην την αφήνεις έτσι, να μαθαίνουμε όλοι τι γίνεται γύρω μας. Πρέπει κάποια στιγμή να πάψει αυτή η ασυλία της ανωνυμίας που απολαμβάνουν όλοι αυτοί. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να το κάνω, όχι σωστό ηθικά, ηθικότατο είναι σωστά, σωστό ηθικά είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι νομικά σωστό να το κάνω. Τώρα θα μου πεις, ναι, το υπέγραψε, τέλος πάντων. Ο Νίκος, καλησπέρα Λέκα, υπάρχουν στιγμές που σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι και μάταιο. Η βλακεία είναι ανίκητη, μερικά πράγματα πρέπει να κάνουν τον κύκλο τους, αλλά μετά ξυπνάω. Και η Ναθανιάλ, πώς είσαι παιδί μου εσύ, πες μου το όνομά σου. Θυμήθηκε το Πάντα θα ξημερώνει, του Αλκίνο, το οποίο θα το παίξουμε σε λίγο. Έχετε το νου σας, γιατί θα γίνονται και συνελεύσεις, προγραμματίζονται και δράσεις προγραμματίζονται. Έχετε το νου σας και στις γειτονιές σας να είμαστε όσο μπορούμε ενεργοί, παιδιά, και να το έχουμε ξαναδεί. Όταν βγαίνουν οι καλοί, αυτό που καταφέρνουν είναι να κρυφτούν οι κακοί. Λοιπόν, δύο κειμενάκια, πολύ σύντομα, επισημάνσεις κείμενα θα διαβάσω. Το ένα είναι από το Σύλλογο Πολιτισμού Παύλος Κύλα Πηφίσας. Η δολοφονική επίθεση γνωστών οργανωμένων νεοναζί εναντίον ακτιβιστή του αντιφασιστικού κινήματος στην Ελευσίνα είναι κομβική σημασία για την πορεία του φασισμού στην Ελλάδα. Αν οι φασίστες αφαιθούν ξανά ελεύθεροι να επιτίθενται σε όποιον δεν τους αρέσει, σε αντιφασίστες, συνδικαλιστές και μετανάστες, με μαθηματική ακρίβεια θα φτάσουν ξανά στις δολοφονίες. Είναι άκρως ανησυχητική η αρχική στάση της αστυνομίας που διέρευσε και μέρους τον ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν το σενάριο της υποτιθέμενης ληστείας, ενώ ήταν εξ αρχής γνωστά και επιβεβαιωμένα τα κίνητρα των νεοναζί. Καλούμε όλους τους φορείς, τις οργανώσεις και τις συλλογικότητες από κάθε κοινωνικό και πολιτικό χώρο σε άμεση κινητοποίηση πριν να είναι ξανά αργά. Καλούμε κάθε αρμόδιο θεσμικό φορέα να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν θα επιτρέψουμε ξανά τη θεσμική ανοχή ή και συγκάλυψη των ναζιστικών εγκλημάτων να δράσουμε τώρα. Αυτό είναι ο Σύλλογος Πολιτισμού Κύλα Πηφίσας και από το σημείο για τη μελέτη και αντιμετώπιση της ακροδεξιάς κάποιες πολύ πολύ σωστές επισημάνσεις και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, πόσο πίσω μας πάει. Το κλίμα που δημιουργείται έχει αρχίσει να θυμίζει έντονα τα χρόνια μεταξύ του 2008 και του 2013. Γκράφιτι με σβάστικες και φασιστικά συνθήματα στα σχολεία, κανονικοποίηση του ρατσιστικού λόγου στα μίντια και στα έδρανα της Βουλής, Επίθεση με μαχαίρια, μέρα μεσημέρι, σε κεντρικό δρόμο πόλης. Ο 32χρονος από την Ελευσίνα, που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή, υπήρξε θύμα φασιστών και όχι, δεν είναι οπαδικά τα κίνητρα. Τώρα πια ξέρουμε πώς λειτουργούν, πώς στρατολογούν πολλά νεαρά άτομα, ακόμη και μεταναστευτικής καταγωγής, που εκμεταλλεύονται τις αστάθειες του συστήματος, όχι για να αλλάξουν την κατάσταση προς το καλύτερο, αλλά για να σπείρουν το μίσος και το φόβο, για να εντείνουν το αδιέξοδο. Οι διοκτικές και δικαστικές αρχές έχουν αντιμετωπίσει ξανά τις υποθέσεις. Τώρα πια ξέρουν, και τώρα έχασα το υπόλοιπο που κατέληγε κάπως αντίστοιχα, όλοι όσοι έχουν ευθύνη να την αναλάβουν, για να μην βρεθούμε πάλι να θρηνούμε ανθρώπους. Λοιπόν, 6985-87-0059, τραγουδάκι, Αλκίνος, και επιστρέφουμε στα αθλητικά μας.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

0: Πάντα θα ξημερώνει, εκτός και αν μας πιάσει τον ύπνο, όπως λέει και η Μαρία. Καλησπέρα, Λέκα. Το αυγό του φιδιού έχει εκολαφθεί και ο Έλληνας βρίσκεται εν υπνώση. Και ο Νίκος, έχω την εντύπωση ότι αυτή η κίνηση είναι δήλωση ότι είναι παρόν. Πολύ φοβάμαι ότι θα είναι μόνο η αρχή. Εγώ δεν θεωρώ, Νίκο, ότι έχουν τόση πολύ δύναμη. Το έχω ξαναπεί, έτσι, και ο άλλος έδινε τέτοιο αγώνα μέσα από τις φυλακές του στον καιρό για να καταφέρει να μαζέψει 15 λουμπεναριά εκεί πέρα να τον υποδεχτούν. Δεν θεωρώ ότι έχει τόση δύναμη, αλλά πρέπει να αποδομηθεί παντού, παιδιά. Χαιρετώ σας, χρόνια το ξέρουμε ποιοι τους παρακινούν, τους οπλίζουν, οι καρχαρίες των συμφερόντων, λέει η Ρούλα. Εδώ πάμε στον Παναθηναϊκό, πάμε στον Παναθηναϊκό κόντρα στη Φενέρ, χθες. Μια μοναδική παράσταση στην άμυνα. Οι πράσινοι υποχρέωσαν σε βαριά ήττα τη Φενέρ, διευρύνοντας το αίτητό τους στη φετινή Ευρωλίγκα. Εκεί όπου παραμένει ο Παναθηναϊκός, οδηγός της βαθμολογίας με 4-0, οι πράσινοι επικράτησαν με 92-74 της τουρκικής ομάδας στο Telekom Center Athens. Ήταν η τέταρτη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο μπάσκετ, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να αποθεώνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού πριν από τον αγώνα και βεβαίως να φεύγει στο τέλος ιτημένος από τον δάσκαλό του, από τον Ζότς, από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το 3-1 υποχώρησε το ρεκόρ της Φενέρ μετά από αυτό το παιχνίδι. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ρεσιτάλ στο πρώτο ημίχρονο με 14 πόντους. Ρογκαβόπουλος εξαιρετικός για ένα δίλεπτο στην τρίτη περίοδο, να σημειώσει 8 πόντους και πρωταγωνίστησε στο συν 15 στο 62-47 του Παναθηναϊκού. Ματίας Λεσόρ να μην έχει αντίπαλο, 19 πόντους, 8 rebound. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με 19 πόντους, σταθερή αξία και μια εξαιρετική, εξαιρετική εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα έχουμε τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που θέλει επιστροφή στις νίκες μετά το στραβοπάτημα στην Πολώνια, στον εντός έδρας αγώνα του, στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του για αυτή την αγωνιστική περίοδο της Ευρωλίγκας, πάνω εκεί στα Ανολιώσια, στην έδρα της ΑΕΚ, στη Σουνέλ Αρένα, προσωρινή έδρα της ομάδας του Πειραιά, υποδέχεται απόψε το βράδυ 9 και 4 την Ανατολού Εφές. Ο Ολυμπιακός πέτυχε 2 εκτός έδρας νίκες με Μπασκόνια και Ζαλγκύρης, ενώ από τη Βίρτους ιτήθηκε στην Ιταλία με 96-94 μετά από εκείνο το επώδυνο για τον Ολυμπιακό μπάζερ μπίτερ τρίποτο του Μάρκους Κάρ. Επόμενη αντίπαλος λοιπόν η τουρκική ομάδα για τον Ολυμπιακό. Θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ μία νίκη, δύο ήττες. Οι παίκτες του Πάμπλο Λάσο έχουν ξεκινήσει όχι όπως θα ήθελαν. Ιτήθηκαν εκτός έδρας από την Μπαρτσελώνα στην πρεμιέρα για να πετύχουν μια εμφατική εντός έδρας νίκη επί της Ρεάλ στην Κωνσταντινούπολη και την δεύτερη, νομίζω και τη δεύτερη αγωνιστική. Όμως την πρώτη διαβολευδομάδα η πράξη δεύτερη έγραψε ήττα για την Εφές στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα. Θα μπορούσαμε να πούμε αν υπάρχει φαβορή. Έχει ένα μέσο όρο συν 15 πόντους ο Ολυμπιακός φέτος στη διοργάνωση, εν συγκρίση με την Εφές. Αυτό ενδεχομένως να τον καθιστά φαβορή, αλλά είναι, τα έχουμε πει, τα λέμε χρόνια, για το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας κανένα μάτς δεν είναι εύκολο, καμία αντίπαλος δεν είναι εύκολη, καμία, θα είναι έτσι πάρα πολύ απλοϊκό να πούμε ότι ξεχωρίζουν κάποιες ομάδες από τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Τετάρτη λοιπόν είχαμε το Paris Villeurbanne 96-98. Χθες Πέμπτη είπαμε τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρ 92-74. Η Ντουμπάι γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 58-77. Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79. Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94. Βαλένθια Χάποελ Τελαβίβ 93-82 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν 86-76. Σήμερα, εκτός από το μάτς του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, Μπαρτσελόνα Ζαλγκύρης Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Πρώτος και καλύτερος ο Παναθηναϊκός, 4-1 το ρεκόρ του, 4-0 το ρεκόρ του, 4-0 έχει και η Βαλένθια Παρτίζαν, τρίτη με 3-1 όπως και η Φενέρ. Στο 2-1 είναι ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελόνα. Στο 2-2 ο Ερυθρός Αστέρας. η Μπολόνια, η Χάποελ Τελαβίβ, η Ντουμπάι, η Βιλερμπάν. Στο 1-2 η Μπεσίκτας, η Ζαλγκύρης, η Ανατολού, η Μπασκόνια. Στο 1-3 η Παρί, η Μπάγερν Μονάχου, η Μακάμπι Τελαβίβ, η Αρμάνι Μιλάνο και η Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό που δεν σχολιάσαμε τις προηγούμενες μέρες και έχει Σπύρο Παπακώστα μια δόση σουρεαλισμού. Βλέπουμε έναν τίτλο «Κήρυξε πτώχευση η Μονακό». Παπακώστα, αν κηρύττει τον πτώχευση και τα πριγκιπάτα, εμείς που πάμε, ναι, η Μονακό, παιδιά, κήρυξε πτώχευση, δεν κατάφερε να τη σώσει ούτε ο Αλβέρτος. Ποιος είναι εκεί, ποιος βασιλιάς είναι εκεί, ο Αλβέρτος νομίζω, ούτε αυτός δεν κατάφερε να τη σώσει. Τι γίνεται στον κόσμο, πού πάμε, σε ποιο κόσμο θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας, Σπύρο Παπακώστα?
1: Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children have been killed and around 4,000 have been injured. Dozens of children are dying of starvation. These are children. Children!

0: στον ουρανό.
1: The images of mothers embracing their motionless bodies, talking to them, apologizing to them. Flames and hunger are devouring Palestinian children. This is why we are so outraged as Palestinians everywhere, the 14 million of us in the occupied territories, in the diaspora, in the refugee camps. We are human beings. We should be treated exactly like everybody else.
2: Και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε το φεστιβάλ μας του Κόκκινου και της Αυγής, της Αυγής και του Κόκκινου. Είμαστε ακόμα εδώ, έγραφε οι εργαζόμενοι της Αυγής χθες, έγραψαν ένα κείμενο και το οποίο βάλαμε και εμείς σαν εργαζόμενοι του Κόκκινου. Με αυτόν τον τίτλο, είμαστε ακόμα εδώ, είμαστε ακόμα ζωντανοί και φεστιβάλ κάνουμε, παιδιά, και να έρθετε αύριο και μεθαύριο. Θα έχουμε ένα τραπεζάκι για την Παλαιστίνη, θα έχουμε και παρεμβάσεις και φωνές. Και να σας πω, να σας θυμίσω ξανά, Παπαζό, Πένι Μπαλτατζή, Θυγατέρες, Tiny Jackal, stand-up comedy από Πάρη Ρούπο, συναυλίες, συνέχεια συναυλιών με Χάκη και Τζιτζιάν, το Σπυρογραμμένο, το Δημήτρη Μητσοτάκη, του Strax Punks, και μπείτε, αναζητήστε το πρόγραμμα αναλυτικά. Εντάξει, όσο το λέω να το κάνετε εσείς, το κάνω και εγώ. Να σας πω, λοιπόν, να δω την αφίσα. Αύριο Σάββατο, βγήκε μισό λεπτό, βγήκε μια διαφήμιση, φύγεση. Παπαζό με guest Penny Baltadji, Θυγατέρες με guest Tiny Jackal και Thrax Punks. Και Κυριακή, Χάικη Γιατζιτζιάν, Πάρης Ρούπος, Σπύρος Γραμμένος και Δημήτρης Μητσοτάκης. Όλα να τα προλάβουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Όλα πρέπει να τα προλάβουμε. Όπου θελήσουμε να πάμε, καλό θα είναι, έτσι. Επίσης θα έχουμε και ένα μικρό χωριό παραγωγών από όλη την Ελλάδα, εκεί στο χώρο στην Κουμουνδούρου, με ένα σύνθημα σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων, που το έλεγα και χθες, πολύ ωραία ιδέα ήταν αυτή. Έχουμε και ντέρμπι, είπα, γι' αυτό σας λέω ότι όλα θα τα προλάβουμε. Μην αρχίσετε τώρα, έλα τώρα που να κατεβαίνω, παίζει Ολυμπιακός. 9 ώρα το βράδυ παίζει Ολυμπιακός Κυριακής. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα με τον Παναθηναϊκό. Τι θες? Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μέχρι τις 9 ώρα το βράδυ της Κυριακής, παιδιά, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Έτσι, και να είμαστε παντού. Και να είμαστε εκεί που θέλουμε, είπαμε, δυνατά, βγαίνουμε έξω, βγαίνουμε στις πλατείες, βγαίνουμε στις δράσεις που γίνονται και πολύ μαζί είμαστε πάντα καλύτερα. 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός φυσικά. Εγώ ξέχασα και τον προπονητή του Ολυμπιακού, το έχω μια φωτογραφία και λέω του Σαββόπουλου, καλέ έχουμε αυτόν τώρα, τον έχω ξεχάσει. Είχε μεγάλη διακοπή, παιδιά, το πρωτάθλημα λόγω της εθνικής ομάδας. Έκτη αγωνιστική, ο Αστέρας παίζει με τον Ατρόμητο το Σάββατο και η ΑΕΚ 7:30 με τον Όφη. Και την Κυριακή στις 5 και Φυσιά Πανετολικός, ο Ηρακλής την ίδια ώρα με το Λεβαδιακό, ο Άρης στις 7 με το Βόλο και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Πάω Καλαμάτα τη Δευτέρα, 12 του μήνα, στις 6 το απόγευμα. Πάμε να φύγουμε. Τα λέμε αύριο και μεθαύριο. Από κοντά έρχεται Μελίνα Βελιμέζη με δελτίο ειδήσεων και Μαρία Θανασούλια. Μαρίνα την είπα. Μαρία Θανασούλια. Σπύρος Παπακώστας, Παντελής Δαβανέλος, Αλέκα Ζουμί. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.

0: καλά.
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέο εργατικό δυστύχημα, ένας 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στην Κάτω Καμήλα Σερών έπειτα από πτώση από ύψος 2 μέτρων κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 49χρονο σε κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Δύο σοβαρά τραυματίες και ένας τρίτος ελαφρύτερα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 11 το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι σοβαρά τραυματίες, δύο άνδρες 43 και 50 ετών, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Εργάζονταν σε εργολαβικό συνεργείο και έκαναν εργασίες συντήρησης εναλλακτές θερμότητας όταν έγινε έκρηξη. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον εργολάβο του εξωτερικού συνεργείου. Σε επίσημη ενημέρωση, Motor Oil αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Η Ελλάδα της εργασιακής ανασφάλειας συνεχίζει να γεννά θλιβερά αποτελέσματα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή του. Βασικό και αδιαπραγμάτευτο ζητούμενο είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής με την ευλαβική τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας. Δεν αντέχουμε άλλα θύματα, σημειώνει η Κομουνδούρου. Δεύτερο περιστατικό πτώσης σοβά σε σχολείο μέσα σε λίγες μέρες. Στο νοσοκομείο γεννηματάς διακομίστηκε 14χρονος μαθητής γυμνασίου του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, όταν κομμάτι σοβά έπεσε από το ταβάνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης ζήτησε να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσει εγγράφος ο Δήμος την καταλληλότητά του. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα. Το απόγευμα της Πέμπτης πρόκειται για δύο νεαρούς 22 και 18 ετών, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ακροδεξιοί και αναζητούνται, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Ο 32χρονος αντιφασίστας νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο. Την ανάγκη να υπάρξει αποφασιστική στάση απέναντι στην ακροδεξιά βία υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επανεμφάνισης των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και νεοναζιστικών ομάδων. Σε αντιφασιστική κινητοποίηση, σήμερα στις 7 στην πλατεία Ηρών στην Ελευσίνα, καλούν οι οργανώσεις Βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε συγκέντρωση και πορεία αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ηρών. Καλεί ο αντιφασιστικός συντονισμός Αθήνας Πειραιά. Ευελιξία δαπανών ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις από εθνικούς πόρους προκύπτει από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του σχετικού αιτήματος της Ελλάδας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έκανε λόγο για απόφαση με ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία και για έργα που θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Ωστόσο, τα κονδύλια δεν αφορούν άμεσα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, κατευθύνονται σε επενδύσεις όπως η αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και σε παρεμβάσεις σε υποδομές που εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μέσα σε ένα χρόνο το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο ακρίβηναν πάνω από 50%, η βενζίνη κατά 22% και το ρεύμα κατά 15%. Τα πάντα όλα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από μια πιστή προβλέψιμη δεδομένη σύμμαχο, καλή πελάτησα των Αμερικανικών εξοπλισμών και όπως το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης, σε έναν κόσμο όμως όπου η Δύση δεν υφίσταται ως ενιαίο μπλοκ.

0: Την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επέλεξε το ρόλο του σχολιαστή, ανακοινώνοντας ανατιμήσεις για τις οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι απόλυτα επιτυχημένος με βάση τα στάνταρ της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ενισχύσει τον ιδιωτικό τομέα και να διαλύσει τα δημόσια νοσοκομεία, είπε στο Κόκκινο η Φωτεινή Καριστινάκη, νοσηλεύτρια του Ευαγγελισμού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι τραμπουκισμοί από τις δεξιές διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων έχουν οδηγήσει πολλούς γιατρούς και νοσηλευτές να παραιτηθούν, συμπλήρωσε. Αποτελεί ανάγκη να αποκατασταθούν τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ που έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI του 2012, δηλαδή αποζημιώνουν τις τράπεζες για το PSI και δεν θα αποζημιώσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, διερωτήθηκε μιλώντας στο Κόκκινο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Πάπας. Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς μετά από 9 μέρες ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Διήμερο φεστιβάλ διοργανώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση σήμερα στις 7 στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη, Αγίων Ασωμάτων 31 στο Κεραμικό. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, ενώ θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας, δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν έχει επαρκές κατάλημα εν ώψη του χειμώνα, προειδοποίησε ο ΙΕ, ζητώντας πρόσβαση για τη διανομή βοήθειας. Σχεδόν 1,8 εκατομμύρια από τα περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους της Γάζας ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν έναν τέταρτο χειμώνα χωρίς επαρκή προστασία απέναντι στη βροχή, τις πλημμύρες και το κρύο. Έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων θα διεκδικήσει μέσω των play-off κόντρα στην Ισλανδία, που θα γίνουν σε 9 και 17 Νοεμβρίου, την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro κάτω των 21 ή 2027, που θα διεξαχθεί από τις 17 Ιουνίου ως τις 4 Ιουλίου στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.
1: Ο καιρός.
0: Αλλαγή σκηνικού στον καιρό. Συννεφιά με νοτιάδες αναμένεται αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις, ένας κοινός τόπος συνάντησης στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
3: Πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη. Από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά. Με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβδουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρι Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας. Από 5 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-58-700-59. Επαναλαμβάνω τον αριθμό στο Viber 698-58-700-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και μια θλιβερή είδηση της τελευταίας στιγμής. Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Μια έκρηξη η οποία έγινε στις 11 κατά τη διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Άλλο ένα δυστύχημα, άλλο ένα εργατικό δυστύχημα, με έναν νεκρό αυτή τη φορά. Και δεν τελειώνουν οι άσχημες ειδήσεις, δυστυχώς, εδώ που βρισκόμαστε. Φαντάζομαι, τα ακούσατε, τα λένε και οι συνάδελφοι από το πρωί. Είχαμε χθες, έγινε γνωστό από αποκλειστικές πληροφορίες του News 24/7 ότι λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, και ενώ ένας άνδρας 32 ετών που ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο έβγαινε από το σπίτι του, τον περίμεναν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και του επιτέθηκαν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Αυτά τα δύο άτομα, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, εκεί στην Ελευσίνα, ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Τον κίνδυνο αναζωπήρωσης της νεοναζιστικής βίας καταγγέλει ο Σύλλογος Παύλος Φίσας με αφορμή αυτή την επίθεση των ακροδεξιών σε αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Εχμές αφήνουν κατά της αστυνομίας, καλούν σε άμεση κινητοποίηση, θυμίζει άλλες δύσκολες εποχές με χειρότερη κατάληξη όλο αυτό. Βέβαια και η στάση διάφορων μέσων που έσπευσαν να μιλήσουν για οπαδικά πάλι κίνητρα, πώς επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία, είναι φοβερό. Η γυαλιστία και αυτά είναι εντυπωσιακές, αυτά τα αντανακλαστικά, ρε παιδί μου, είναι πραγματικά εντυπωσιακά αντανακλαστικά. Το μόνο που πρέπει να υποσχεθούμε στους εαυτούς μας, αλλά και στην επόμενη γενιά, στα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα, είναι να υποσχεθούμε ότι η μόνη ιστορία που θα επαναληφθεί, να μην επιτρέψουμε να γιγαντωθεί ποτέ ξανά αυτό το νεοναζιστικό, το φασιστικό κύμα, να μην το επιτρέψουμε αυτό, και η μόνη ιστορία που θα επαναληφθεί είναι αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται στη φυλακή και στο περιθώριο της κοινωνίας, να μην έχουν ούτε χιλιοστό κοινωνικού χώρου. Πάμε να ακούσουμε έναν Γιάννη Αγγελάκα σε ένα τραγούδι το οποίο μας θυμίζει εκείνες τις εποχές, αλλά μας θυμίζει τη δύναμή μας απέναντι σε αυτό, και μετά συνεχίζουμε με τα πολιτιστικά μας νέα.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Σιγά μην κλάψουμε, σιγά μην φοβηθούμε. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά να συμβαίνουν και έχουμε βρεθεί απέναντι, δυνατές και δυνατοί. Βέβαια, ζούμε σε μια εποχή που η κοινωνία φαίνεται να βρίσκεται σε ύπνωση και όλο αναζητούμε τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Η αντιπολίτευση, η κυριαρχία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, έχουμε και την κυριαρχία πλέον των social media. Πρώτη φορά η πληροφορία που φτάνει σε εμάς έχει μια τέτοια ομοιομορφία και μια τέτοια στροφή σε ένα lifestyle και έναν καταναλωτισμό που δεν είναι εμφανής όπως ήταν, ας πούμε, παλιότερα στα διαφημιστικά διαλύματα της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου. Ωστόσο, τα δημοκρατικά, τα φιλελεύθερα αντανακλαστικά των πολιτών πιστεύω ότι βρίσκονται ακόμα σε εγρήγορση. Οι Έλληνες πάντα αντιφασίστες ήταν. Τώρα, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στις 5 Οκτωβρίου στο Βερολίνο με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας από τον Πρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας για τη μεγάλη προσφορά της στη μουσική, αλλά και για τη συμβολή της στην ειρήνη, την ελευθερία, τη συμφιλίωση και την κατανόηση μεταξύ των λαών. Και με μια συγκινητική του ανάρτηση, ο Σταύρος Ξαρχάκος γράφει ότι η Νάνα είναι μια Ελληνίδα που με τη φωνή της έκανε την Ελλάδα να ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί της στους δίσκους «Σπίτι μου, σπιτάκι μου» και «Αγάπη είναι η ζωή». Και καταλήγει ο Σταύρος Ξαρχάκος ότι της εύχεται υγεία. Δεν ξέρω αν είναι το cup of tea σας η Νάνα Μούσχουρη. Εμένα δεν ήταν ποτέ στα ακούσματά μου. Θυμάμαι τη μαμά μου να ακούει δίσκους της. Ίσως εμένα αυτή η τόσο κολορατούρα σοπράνο φωνή δεν μου τέριαζε, ούτε αυτή η προφορά που έχει καμία φορά. Όμως έχει αγαπηθεί από Έλληνες και ξένους ακροατές σε όλο τον πλανήτη και οποιαδήποτε τιμή βέβαια της αξίζει.

0: Νάνα Μούσχουρη, λοιπόν, η οποία κλείνει τα 91 της χρόνια, γεννήθηκε το 1934 στα Χανιά. Να πούμε ότι έχει μια τεράστια διεθνή καριέρα με πωλήσεις δίσκων κοντά στα 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια δίσκοι, κυρίες και κύριοι, και αυτό τώρα σύμφωνα με την ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια, διότι δεν ξέρω και πόσο επικαιροποιημένη είναι. Και βέβαια έχει πάρει τρομερές τιμές και βραβεύσεις. Και αυτό λέγαμε τώρα με τον Σπύρο τον Παπακώστα, πόσο, ενώ έχει κάνει όλες αυτές τις πωλήσεις, ενώ ενδεχομένως είναι η πιο διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια στον πλανήτη, όλο αυτό έχει γίνει με έναν τρόπο σχεδόν αθόρυβο, εκτός αν μας διαφεύγει κάτι εμάς που είμαστε έτσι λίγο νεότερης γενιάς, αλλά σαν να έχει πάει έτσι smooth που λέμε, ήρεμα όλο αυτό το πράγμα. Να είναι καλά η γυναίκα, να έχει την υγεία της, όπως είπε και ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Το κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
2: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
4: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.
1: Στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο. Ακούτε τα μηνύματά σας στο Viber, τα στέλνετε στο 698-5807-0059. Και βέβαια, εντάξει, λέμε για την έτσι χαλαρή και ωραία καριέρα της Νάνας Μούσχουρη, χωρίς εντάσεις, χωρίς τίποτα. Να πούμε βέβαια ότι το 1962 ο Quincy Jones την είχε ακούσει στο φεστιβάλ της Βαρκελόνης και την κάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ηχογραφήσει τον πρώτο αμερικάνικο δίσκο της με κλασικά αμερικάνικα τραγούδια και τίτλο The Girl from Greece Sings. Quincy Jones, από τους σπουδαιότερους μουσικούς παραγωγούς, ήταν το μυαλό και το αυτί και ο μαέστρος, ο σεφ, ο πρωτομάστορας των δίσκων του Michael Jackson, ο Quincy Jones, από τους σπουδαιότερους μουσικούς παραγωγούς. Τώρα που λέω Michael Jackson, να πω ότι στο Netflix επίσης χαζεύω αυτές τις μέρες το ντοκιμαντέρ Michael Jackson The Verdict, που ασχολείται με την δίκη του Michael Jackson για κακοποίηση ανηλίκου. Έχει αρκετό ζουμί η υπόθεση και ωραία γυρισμένο το ντοκιμαντέρ. Αν σας ενδιαφέρει, το βλέπετε. Και αφού έχουμε περάσει λοιπόν στην pop και ξενόγλωσση μουσική, να σας πω για τους YouTube. Οι οποίοι YouTube, δεν ξέρω αν τους αγαπάτε, εγώ έχω την πρώτη τους περίοδο που τη λατρεύω. Τους είχαμε δει και εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο σε μία από τις πρώτες τεράστιες παραγωγές και 360 παραγωγές, τι λέγαμε τώρα για τους Metallica, ότι κάνανε μια αυτή τη 360 που είναι τη στρογγυλή σκηνή και βλέπεις από όλο το στάδιο. Αυτό το είχαμε δει νομίζω στην Ελλάδα πρώτη φορά στη συναυλία των U2. Λοιπόν, οι U2 μπαίνουν ξανά στα στούντιο για πρόβες και θα κάνουν περιοδεία σε στάδια, αυτά τα μεγάλα, τα arena shows που λέμε, με το Larry Mullen Jr. ξανά στα τύμπανα. Το νέο τους άλμπουμ Carnaval de Luz έρχεται τώρα το Νοέμβριο και εμένα κάτι μου λέει ότι θα τους δούμε στην Αθήνα το καλοκαίρι. Εδώ είστε, εδώ είμαστε. Και θα το επιβεβαιώσουμε. Κάτι μου λέει ότι θα δούμε YouTube στην Αθήνα το καλοκαίρι. It's a song called Party Girl.

0: Thank you.
1: Πόσο μου αρέσει το Party Girl των YouTube, δεν ξέρω αν τους αγαπάτε κι εσείς. Πολλοί έχουν τις ενστάσεις τους με τον πόνο, αλλά καθένας με τον πόνο του, δεν άντεξα, δεν μπόρεσα να το αποφύγω αυτό. Λοιπόν, τα λέμε όλες αυτές τις μέρες. Έχουμε διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου. Το διοργανώνουν το Σάββατο και την Κυριακή η Αυγή και το Κόκκινο, με συναυλίες, stand-up comedy, συμμετοχές πολλών καλλιτεχνών. Σας έχουμε πει για τον Παπαζό και την Μπένι Παλτατζή, για το Χάικ Γιαζτζιάν, για το Σπύρο Γραμμένο, για το Δημήτρη Μητσοτάκη, για τους Thrax Punks. Όμως είναι και ένα σχήμα το οποίο εμένα μου έχει κλέψει την καρδιά και είναι πρόσφατο σχήμα. Λέγεται Θυγατέρες. Την καλλιτεχνική του επιμέλεια έχει ο Θωμάς Κωνσταντίνου. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου, αυτός ο λατρεμένος μουσικός, αυτός ο δεξιοτέχνης, ο οποίος τον έχουμε γνωρίσει και από τους Τακίμ, τον έχουμε γνωρίσει και από τις σόλο δουλειές του, τον έχουμε γνωρίσει και από τις μουσικές παραγωγές που κάνει. Ένας εκπληκτικός μουσικός, ο οποίος έχει φτιάξει αυτό το σύγχρονο μουσικό σχήμα που παντρεύει το ελληνικό πανηγύρι με την indie folk αισθητική, οι Θυγατέρες λοιπόν. Ακούστε λίγο και επιστρέφουμε να πούμε για τις Θυγατέρες.

κόσμο θα γυρίσουμε, χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου πανθιάτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πυρακόκους και μια στάλα ουρανό. Με αυτά το όνειρο να φτιάξω και ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτά στα μάτια σου, μέσα στα μαύρα μάτια σου. Ένα ταξίδι μεγάλο πως θα με πάνε. Και αμέσως χάθηκα μέσα στην ηρεμία.

0: Οι θυγατέρες λοιπόν, και εδώ τις ακούσαμε με τον Tiny Jackal, τον οποίο τον ξέρετε πολύ καλά και τον έχετε απολαύσει και εδώ στο Κόκκινο. Και τις θυγατέρες λοιπόν θα τις απολαύσετε στο φεστιβάλ στην Πλατεία αύριο το Σάββατο, εκεί στην Πλατεία Κουμουνδούρου. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, σας τα είπα και πριν, ένας εξαιρετικός μουσικός, ένας δεξιοτέχνης στο λαούτο και στο ούτι, ένας φοβερός μουσικός παραγωγός, και έχει και την καλλιτεχνική έτσι διεύθυνση, πώς να το πω, Θωμά Κωνσταντίνου, σε αυτό το project της Θυγατέρες. Καλησπέρα και σε ευχαριστώ που είσαι στη γραμμή μας.
1: Γεια σου Μαρία, πάντα είναι χαρά μου να είμαι στη γραμμή σου. Ας πούμε ότι είμαι ο πολύτεκνος πατέρας των Θυγατέρων, εντός εισαγωγικών.
0: Τι είναι λοιπόν αυτό το project, οι Θυγατέρες, πώς ξεκίνησε, πώς μαζεύτηκαν αυτά τα τόσο ταλαντούχα πλάσματα, αυτές οι φοβερές τραγουδίστριες, πώς έγινε αυτό?
1: Χαίρομαι που λες τραγουδίστριες, γιατί είναι και ένα πολύ βασικό σημείο του project. Δεν πρόκειται, μου αρέσει να ξεκινάω λέγοντας τι δεν είναι οι Θυγατέρες. Οι Θυγατέρες δεν είναι χοροδία, δεν είναι πολυφωνικό σχήμα, είναι μια οικογένεια με 6 κορίτσια, μπορεί να είναι 3, 4, 5, 6, έως και 35 μερικές φορές, όπου βλέπουμε ξεχωριστές προσωπικότητες. Δηλαδή βλέπουμε ξεχωριστές καλές τραγουδίστριες, ειδικά στο κομμάτι της παράδοσης, να έχει κάθε μία το χώρο της, το χαρακτήρα της, την ταυτότητά της, αλλά να μπορεί να συνυπάρχει ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες. Το project ξεκίνησε κατά λάθος. Πήγα να κάνω ένα δίσκο με folk acoustic, πειραγμένα παραδοσιακά, έτσι. Κάπως μου την κάπνισε πέρυσι,
0: ναι.
1: Και λέω δεν βάζουμε και ένα τίτλο στο project. Μετά λέω δεν κάνουμε και ένα Instagram. Και οι εξελίξεις όχι μας προλάβαν, μας ξεπέρασαν κιόλας, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά και ήταν παροιμιώδης η αποδοχή του κόσμου.
0: Και
1: ειδικά στο κομμάτι δηλαδή των social, αυτό είναι πλέον, μπορούμε να το ονομάσουμε και φαινόμενο.
0: Είδες πώς έχει αλλάξει αυτό το, η διάδοση της μουσικής με τα social. Ένα τέτοιο project, τώρα σκέφτομαι ότι ενδεχομένως κάποιες δεκαετίες πριν, τη δεκαετία του 90 ή στις αρχές των Zeros, θα ήθελε ρε παιδί μου δουλειά, θα ήθελε, όχι ότι δεν έχει δουλειά από πίσω, αλλά ενώ στην προώθηση.
1: Πώς ναι, τώρα και στο χρόνο.
0: Και στο χρόνο, πώς το καλό πράγμα ξεχωρίζει πάρα πολύ εύκολα, και το κακό βέβαια σε άλλες, από άλλες οδούς, αλλά πώς ξεχωρίζει κάτι και μπορεί να έχει τέτοια αποδοχή. Και Tiny Jackal σε αυτό που βλέπω ότι εδώ και στα μαύρα μάτια που ακούσαμε, συμμετέχει και στην παραγωγή και στους στίχους και ραπάρει και ο ίδιος, και θα είναι και μαζί με τα κορίτσια στη σκηνή το Σάββατο.
1: Μας αρέσουν τα απρόβλεπτα, μας αρέσουν τα, όταν τα διαφορετικά ενώνονται. Πάντα μας αρέσαν, και ειδικά στην περίπτωση του Tiny Jackal μπορώ να πω ότι έχω βρει το alter ego μου. Δύο άνθρωποι πολύ διαφορετικοί.
0: Είναι φοβερό το πώς έχετε κουμπώσει εσείς οι δύο, δηλαδή και, ναι, και φιλικά αλλά και καλλιτεχνικά κυρίως.
1: Αν δεν υπάρχει το φιλικό δεν μπορεί να υπάρχει τίποτε άλλο. Η σχέση είναι αυτό που κυνηγάμε και όχι η τυπικότητα. Μπορώ να πω και για τον Tiny ότι είναι αυτός που με ξεκόλλησε λίγο και με τράβηξε, ας πούμε, στο να κάνω πάλι ένα καινούριο project, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε περάσει καιρός από το τελευταίο που είχα κάνει, το Stacking δηλαδή,
0: ναι.
1: Και έπαιξε πολύ ρόλο ο Θανάσης, κατά κόσμον Θανάσης, ο Tiny Jackal είναι έτσι ένας άνθρωπος που σε σμπρώχνει με την καλή έννοια προς το καλό.
0: Είναι ένας άνθρωπος που σπρώχνει προς το καλό γενικότερα και καλλιτεχνικά στην περίπτωσή σας και κοινωνικά. Εδώ τον γνωρίζουν και οι ακροατές μας, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τον αντιφασισμό και για αυτό το αυγό του φιδιού που φαίνεται να σπάει, αλλά θα το ξαναστείλουμε από εκεί που ήρθε. Πώς ήταν το καλοκαίρι, είχαμε καθόλου πανηγύρια, είχαμε καθόλου γλέντια?
1: Είχαμε πανηγύρια, και αυτό που εμένα με συγκινεί πολύ είναι πώς τα νέα παιδιά, ας πούμε, έχουν ξαναορίσει αυτό που λέμε πανηγύρια. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό θα το συνδέσω και με το αυγό του φιδιού που είπες και με το σκοτάδι που μας περιβάλλει γενικότερα. Γιατί δεν είναι μόνο το αυγό του φιδιού, είναι και άλλα φίδια που δεν φαίνονται. Νομίζω ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, και όσο μπορούμε και εμείς από τη μεριά μας βοηθώντας τα, αντιστέκονται, ο καθένας από το μετερίζει του. Και δεν υπάρχει άλλη οδός. ο Θανάσης, ο Tiny Jackal από τη μεριά του, αυτή η σκηνή, οι hip-hop, οι rappers, ας πούμε, εμείς από τη μεριά της παράδοσης προσπαθούμε να υπενθυμίζουμε κάποια πράγματα, χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο φυσικά. Αλλά έχει να κάνει κυρίως με την κοινότητα, με το σμίξιμο και με το είμαστε όλοι ένα, είμαστε όλοι μαζί. Είτε είμαστε κάτω από τη σκηνή, είτε είμαστε πάνω από τη σκηνή. Αυτό είναι μια τελετουργία αρχαιότατη. Δεν μπορεί να αλλάξει ξαφνικά. Δεν μπορούμε να αποξενωθούμε μεταξύ μας. Τα ίδια λέγαμε και στον κορονοϊό, τα ίδια λέμε ακόμα.
0: Μπράβο. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν τώρα, Θωμά, ότι τα ίδια λέγαμε και όλο αυτό το σμίξιμο, το καλωσόρισμα, το πιάσιμο του ενός με τον άλλον, το τσούγκρισμα των ποτηριών, το να μοιραστούμε ένα πιάτο φαΐ, αυτό είναι που είναι το απαραίτητο κοινωνικό μάθημα, η απαραίτητη κοινωνική καθοδήγηση, ώστε να μην διολυστείς σε σκοτάδια. Και αυτό το δίνει πάρα πολύ και η παράδοση, αλλά γενικότερα αυτό το σμίξιμο της μουσικής που το κάνει και η hip-hop και η παραδοσιακή. Και ίσως και γι' αυτό, θυμάστε, το συζητούσαμε, οι νέοι επέστρεψαν στην παράδοση, επέστρεψαν στα πανηγύρια, όπως και να τα κάνουν, όπως και να τα ερμηνεύουν, γιατί το είχαν ανάγκη ξανά αυτό το κοινοτικό και να φύγουν από τον ατομικό δρόμο που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
1: Είναι αυτό, το συναντάμε στη φύση. Τα έντομα πάνε στο φως. Αυτό είναι η παράδοση, είναι το φως, δίνει πάντα τις σωστές απαντήσεις, ακόμα και σε αυτούς που δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Δηλαδή ένα παιδί 20 χρονών με την αγαρμποσύνη που μπορεί να έχει, με την έλλειψη, ας πούμε, γνώσης βαθιάς σε αυτό το κομμάτι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με την καλή του πρόθεση. Και η πρόθεση, όπως βλέπουμε, υπάρχει και γιγαντώνεται. Δεν είναι, εκτός από το αυριανό φεστιβάλ, είναι τόσα άλλα φεστιβάλ που βλέπουμε. Τριγύρω, είτε το καλοκαίρι, είτε στον αστικό ιστό, είτε εκτός Αθήνας. Αυτό το πράγμα πρέπει να μας δείξει, να μας διδάξει κάτι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το κέρδος. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά που κάνουμε, και τα σωστά και τα λάθη.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τι έχει το πρόγραμμα για το χειμώνα? Θα ξαναμιλήσουμε βέβαια εμείς μέσα στη σεζόν, αλλά υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο που μπορείς να μας πεις?
1: Βέβαια υπάρχει. Οι θυγατέρες θα κάνουν το πρώτο τους, το θυγατέρες project για την ακρίβεια, θα κάνει το μεγάλο του live Παρασκευή 5 Μαρτίου, στις Απόκριες δηλαδή.
0: Α, τέλεια.
1: Στο Φαζ, το λέω έτσι και από τον αέρα, όποιος θέλει μπορεί να πει και να μπει στο Μόρ και να πάρει εισιτήρια. Και υπάρχει ένα άλλο project στο οποίο ανακατεύομαι, μιας και μιλάμε, είναι αυτό με τον Πάνο το Σουρούνι, το Πάλκο, αυτό που έγινε πέρυσι.
0: Α, μάλιστα.
1: Φέτος έχουμε το sequel, το Πάλκο νούμερο 2, στο οποίο επίσης έχουμε να κάνουμε με νέα παιδιά και νέες εξαιρετικές φωνές. Τη Μαρία Ριγοπούλου και την Δήμητρα Μωραΐτη και μια ομάδα φοβερών μουσικών, έτσι πολύ νέων. Το οποίο έτσι, επειδή πρόσφατα έκανα την πρόβα και έχω ακόμα αυτή τη συγκίνηση. Δηλαδή νέα κορίτσια που μου θυμίσαν Εμοσχολιού, μου θυμίσαν Χαρούλα.
0: Πω, τι ωραία.
1: Αυτό θα είναι στο Σταυρό του Νότου τα δύο τελευταία Σάββατα του Οκτώβρη.
0: Α, οπότε αυτό είναι το πιο κοντινό μας, να το έχουμε. Να το έχουμε υπόψη, αλλά και τις θυγατέρες, τις οποίες θα τις απολαύσουμε και αύριο. Αλλά θα έρθουμε και στο ΦΑΣ, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στο ΦΑΣ θα δούμε έτσι ένα πρόγραμμα με παραδοσιακά όργανα, με λαούτο, με τσαμπούνα. Καλά δεν τα λέω, καλά δεν τα έχω διαβάσει?
1: Μια χαρά τα λες, και θα έχουμε και πολύ ωραίους καλεσμένους. Οι θυγατέρες θα κάνουν και άλλες εμφανίσεις ενδιάμεσα, απλά δεν μπορούμε να τις ανακοινώσουμε ακόμα. Θα ξεφυτρώνουν εκεί που δεν τις παίρνουν. Έχουμε σκοπό να κάνουμε έτσι ένα γύρο την Αθήνα φέτος. Για να κρατήσουμε λίγο ζεστό τον κόσμο και για το καλοκαίρι.
0: Εμείς θα τις παρακολουθούμε λοιπόν τις θυγατέρες. Τώρα θα ακούσουμε και την κοντούλα Λεμονιά. Θα μας βάλει εδώ ο ηχολήπτης μας ο Σπύρος ο Παπακώστας. Θωμά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και θα τα πούμε αύριο στην πλατεία με τις θυγατέρες και τον Tiny Jackal.
1: Ευχαριστούμε. Καλή αντάμωση. Θα γίνει χαμούλης.
0: Χαμούλης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ.

Αυτές λοιπόν ήταν οι θυγατέρες, τις οποίες θα τις ακούσουμε και αύριο. Λοιπόν, μου στείλε τώρα ο φίλος ο Αριστίδης. Λέει, όποιος θέλει το πιστεύει, λέει. Χθες το πρωί ξυπνάω και λέω, τι βλακία όνειρο ήταν αυτό που είδα απόψε. Και τελικά βγήκε αληθινό. Είχαν συλλάβει, λέει, το γνωστό Μιχαλολιάκο μαζί με άλλον έναν και πρόκειτο να τους βγάλουν έξω. Οπότε τους λέω, μην τους βγάλετε δίχως χειροπέδες στο χέρι τους, που να τους κρατούν δεμένους μεταξύ τους, ώστε να μπορείτε να τους ελέγχετε. Και ξαφνικά βλέπω να τους έχουν βγάλει έξω. Δίχως χειροπέδες. Οπότε και αυτοί το έβαλαν στα πόδια και λέω: τι κάνετε, ρε, άντε τώρα να τους ξαναπιάσεις. Και το απόγευμα, λέει, μαχαίρωσαν το παιδί. Μπορεί κανείς να μου εξηγήσει πώς λειτουργούν τα προφητικά όνειρα? Δεν ξέρω αν είναι προφητικά τα όνειρα ή αν είναι μια εγρήγορση, όπως λέμε. Γιατί εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Τίποτα δεν τελείωσε με τη σύλληψη και τη φυλάκιση. Πρέπει συνέχεια να έχουμε το νου μας, ειδικά σε αυτές τις εποχές, σε αυτές τις εποχές της φτώχειας, της ακρίβειας, της κοινωνικής απαξίωσης, της πολιτικής απαξίωσης. Αυτές τις εποχές εκεί είναι που ξεφυτρώνουν τέτοια φαινόμενα. Οπότε δεν ξέρω αν ήταν προφητικό το όνειρό σου ή αν εσύ απλώς είσαι ένας πολίτης που έχει στο νου σου και τα μάτια σου στη δημοκρατία. Ο Αντώνης λέει ότι το Σαββατόβραδο σίγουρα θα έρθει, αυτό δεν εννοείς ότι θα έρθει στο φεστιβάλ, ελπίζω αυτό να εννοείς. Λοιπόν, και θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι από μια παράσταση η οποία επιστρέφει στο Baumstrasse μετά τον περσινό επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων. Οι μικρές ταπεινώσεις του Πάνου Παπαδόπουλου και της Νεφέλης Φασούλη επιστρέφουν λοιπόν για 11 παραστάσεις. Ένα ημερολόγιο, λέει, του παππού μου Νίκου στάθηκε σαν αφορμή για να φτιάξουμε με την Νεφέλη αυτή την παράσταση. Αυτό λέει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Η λεπτομερής καταγραφή των περιστατικών της καθημερινότητάς του μέσα από την ευγενική του ματιά με κάνει να σκέφτομαι πόσο πολύπλοκος και όμορφος μηχανισμός είναι στο βάθος του άνθρωπος. Με την ξεχωριστή γραφή της Λένας Κιτσοπούλου και δύο εξαιρετικούς μουσικούς επισκηνής, τον Κωστή Χριστοδούλη και τον Κίμωνα Καρούτζο, θα επιχειρήσουμε να εκφράσουμε όλα εκείνα τα σ' αγαπώ που δεν τολμήσαμε να εκμυστηρευτούμε στην ώρα τους. Ξεκινάνε οι παραστάσεις 12 Οκτωβρίου στο Baumstrasse, μικρές ταπεινώσεις, και πάμε να ακούσουμε το «Στο λίκνισμά σου».

Και με αυτό έτσι το γλυκό τραγούδι σας αφήνουμε. Τα λέμε αύριο και μεθαύριο στην Πλατεία Ελευθερίας, τη γνωστή μας Κουμουνδούρου, στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Σαββόπουλος.

0: στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες. Μα βλέπεις, η αγάπη είναι ανήμερο θεριό που τρώει τη ζωή μας. Μα μόλις φύγει καταλαβαίνουμε ότι αυτή ήταν η ζωή μας.
1: Υποσχέσεις του χρόνου που σβήνουν στο λίκνισμά σου.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μέλινα Βελιμέζη. Υπέκυψε στα τραύματα του 43χρονος εργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο δεύτερος τραυματίας, ο 50χρονος εργάτης που νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 11 το πρωί κατά διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δηληστήριο της Motor Oil και συγκεκριμένα σε εναλλάκτες θερμότητας. Σε ανακοίνωσή του, το κλαδικό σωματείο ενέργειας Αττικής, Βιωτίας Εύβοιας Κορινθίας, αναφέρει ότι το νέο εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil σε συνέχεια προηγούμενων επιβεβαιώνει ότι το κυνήγι για να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα έναρξης λειτουργίας των του δηληστηρίου και η εντατικοποίηση δημιουργούν επισφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Η Ελλάδα της εργασιακής ανασφάλειας συνεχίζει να γεννά θλιβερά αποτελέσματα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Βασικό και αδιαπραγμάτευτο ζητούμενο είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής με την ευλαβική τήρηση των κανόνων ασφάλους εργασίας. Δεν αντέχουμε άλλα θύματα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Δεύτερος νεκρός σε χώρο εργασίας μέσα σε μία ημέρα, ένα 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στην Κάτω Καμιλασσερών έπειτα από πτώση από ύψος 2 μέτρων κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Δεύτερο περιστατικό πτώση σοβά σε σχολείο μέσα σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε 14χρονος μαθητής γυμνασίου του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης όταν κομμάτι σοβά έπεσε από το ταβάνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, μαθητών και μαθητριών Δήμου Θέρμης ζήτησε να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσει εγγράφος ο Δήμος την καταλληλότητά του. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δράστες της αιματήρης επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Τζάνιο με τραύματα στο πόδι. Σύμφωνα με τον 32χρονο, πρόκειται για δύο ακροδεξιούς νεαρούς ηλικίας 22 και 18 ετών. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Σκύλα Πιφίσας απευθύνει κάλεσμα προς φορείς, οργανώσεις και συλλογικότητες να κινητοποιηθούν άμεσα, ενώ παράλληλα ζητά από κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβει τις ευθύνες του, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει ξανά ανοχή ή συγκάλυψη νεοναζιστικών ενεργειών. Την ανάγκη να υπάρξει αποφασιστική στάση απέναντι στην ακροδεξιά βία υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επανεμφάνισης των χρυσαυγητικών ταγμάτων εφόδου και νεοναζιστικών ομάδων. Σε αντιφασιστική κινητοποίηση σήμερα στις 7 στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα καλούν οι οργανώσεις Βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε συγκέντρωση και πορεία. Αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ηρώων καλεί ο αντιφασιστικός συντονισμός Αθήνας Πειραιά. Ευελιξία δαπανών ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις από εθνικούς πόρους προκύπτει από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του σχετικού αιτήματος της Ελλάδας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έκανε λόγο για έργα που θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Ωστόσο, τα κονδύλια δεν αφορούν άμεσα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αλλά κατευθύνονται σε επενδύσεις, όπως η αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μέσα σε ένα χρόνο, το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο ακρίβηναν πάνω από 50%, η βενζίνη κατά 22% και το ρεύμα κατά 15%. Τα πάντα όλα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από μια πιστή προβλέψη δεδομένη σύμμαχο, καλή πελάτησα των αμερικανικών εξοπλισμών και όπως το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης, έναν κόσμο όμως που, όπου η Δύση δεν υφίσταται ως ενιαίο μπλοκ, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Κόκκινο. Η πληγή στο ενεργειακό, λέγεται ιδιωτική ΔΕΗ, τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Κόκκινο. Η ΔΕΗ είναι για να υπηρετεί την οικονομία, δεν είναι για να διασφαλίζει ότι θα βγάζουν κέρδη οι μέτοχοί της, σημείωσε, αναφερόμενος στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για επιστροφή της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο. Ο κύριος Μητσοτάκης για μία ακόμα φορά απέδειξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σχετικά με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky. Όπως σημειώνει αιχμηρά, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επέλεξε το ρόλο του σχολιαστή. Αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίοι μετά από 9 μέρες, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Νέα ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εκτός λειτουργίας έχει τεθεί από τις 4 το απόγευμα όλο το μήκος της γραμμής λόγω τεχνικού προβλήματος, όπως ανακοίνωσε η ΘΕΜΑ. Αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο από τον σιδηροδρομικό σταθμό στην Καλαμαριά και αντίστροφα. Διήμερο φεστιβάλ διοργανώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το

0: Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν στην περιοχή του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού των Βρυξελών, χρήση δακρυγόνων και εκτόξευση νερού από άβρες από την αστυνομία που επιχείρησε να διαλύσει τους συγκεντρωμένους. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην επιστροφή στις νίκες μετά το στραβοπάτημα στην Πολόνια, αναζητά ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, που στο πρώτο εντός έδρας αγώνα του στην έδρα της Σούνελ Αρένα υποδέχεται την Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4.
1: Ο καιρός.
0: Αλλαγή σκηνικού στον καιρό αύριο, συννεφιά με νοτιάδες αναμένεται με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά από το μεσημέρι. Ως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου εδώ συνοδοιπόρος ο Σπύρος Παπακώστας. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Σαββόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, η γνωστή. Πού οδηγεί λοιπόν το κυνήγι του κέρδους και η εντατικοποίηση της εργασίας? Στον θάνατο ενός εργάτη και στο χαροπάλεμα ενός συναδέλφου του. Μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στα δηληστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας προκάλεσε και τον τραυματισμό 5 εργαζομένων. Ο ένας κατέληξε, ο άλλος είναι σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για

μία ανίποτη τραγωδία. Ένα εργοδοτικό έγκλημα. Περιμένουμε τη διερεύνηση της τραγωδίας και οι συνάδελφοι των σοβαρών τραυματιών απαιτούν τη διερεύνηση επίσης του περιστατικού και οι ίδιοι εργαζόμενοι λένε ότι πρόκειται για το τρίτο σοβαρό εργοδοτικό έγκλημα μέσα σε λίγα χρόνια στη Motor Oil. Το πρώτο έγινε τον Ιανουάριο του 2020 με τον θάνατο ενός εργαζόμενου μετά από έκρηξη και με τρεις εργαζόμενους εγκαυματίες. Επίσης το Σεπτέμβριο του 2024 υπήρξε έκρηξη με 9 τραυματίες και βέβαια έχουμε και την σημερινή τραγωδία. Πόσο λοιπόν κοστίζουν οι ζωές των εργαζομένων? Στη ζυγαριά είναι προφανές ότι βαρύνουν τα κέρδη των διελιστηρίων και των ενεργειακών εταιριών, τα οποία μένουν ανέγγιχτα. Μένουν ανέγγιχτα σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας και αυγατίζουν. Και θα αυγατιστούν. Εγκρίθηκε, διαβάζουμε, η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα. Αυτό διαβάζουμε σε πολλά site, ήταν μέχρι και πριν από λίγο η πρώτη είδηση αυτή. Εντάξει, ας μην ψαρώσουμε, ας διαβάζουμε και προσεκτικά τα κείμενα. Η απόφαση αυτή, τα κονδύλια αυτά δεν αφορούν άμεσα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Η ευελιξία, η περιβόητη ευελιξία δαπανών ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις ευνοεί τις εταιρείες ενέργειας. Αυτές είναι οι μόνες κερδισμένες, όχι ο πολίτης. Να σας διαβάσουμε κάποια από τα έργα που εντάσσονται στον σχεδιασμό. Να σας διαβάσουμε. Αυτούσια, τα μεταφέρουμε αυτούσια, τις γραμμές, αυτούσιες. Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλαιών κτηρίων του Δημοσίου και Πανεπιστημίων ύψους 117 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους. Εύλογα. Και είχαμε μια ακόμη μαύρη σελίδα στα εργοδοτικά εγκλήματα στην Κάτω Καμήλα Σερών, καθώς 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση την ώρα της εργασίας του. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ελαιοχρωματισμού, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται και αυτές, ο εργάτης έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό από ύψος 2 μέτρων με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο έπειτα από λίγη ώρα. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε για να πιάσουμε και την πολιτική επικαιρότητα, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πολύ πολύ πικάντικη.

Ασφαλώς θα πιάσουμε και το θέμα της Ελευσίνας, καθώς τα φίδια κόβουν ξανά βόλτες. Θα συνομιλήσουμε προς το τέλος της εκπομπής με τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου. Έτσι, το προαναγγέλουμε από τώρα, γιατί βλέπουμε τα σχόλιά σας και τα ερωτήματά σας. Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και στον σκληρό πυρήνα της πολιτικής επικαιρότητας έχουμε προαναγγελία πιθανών εξελίξεων, καθώς το δρόμο της αποχώρησής του σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία καταγράψει ποσοστά κάτω του 25% δείχνει να ανοίγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενισχύοντας τις ορέξεις των Δελφίνων αλλά και τις ορέξεις του Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης κατέδειξε ότι έχει επίγνωση της δεινής θέσης του αν επαληθευτούν στις πρώτες εκλογές, που πολλοί κάνουν λόγο για χαλαρές κάλπες, καθώς έχει εγκαθιδρυθεί στη συνείδηση τη συλλογική ότι θα χρειαστούν ίσως δεύτερες και τρίτες κάλπες ώστε να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Έχει λοιπόν επίγνωση ότι σε περίπτωση που πάρει ένα 25-26% στις πρώτες εκλογές θα έχει πρόβλημα. Τι είπε λοιπόν στο ραδιόφωνο του Sky πρωί-πρωί? Πως ο καθένας και ο κάθε αρχηγός κρίνονται από τα αποτελέσματα που θα φέρουν στις εκλογές. Αν έφερνα, λέει ο Μητσοτάκης, 25%, καλά θα έκαναν να τα έλεγαν όλα αυτά περί αντικατάστασής του, γιατί αυτό είναι το σχέδιο, Σαμαρά. Όταν οι αρχηγοί δεν πάνε καλά, κάνουν πέρα. Ο αρχηγός και όλοι οι αρχηγοί θα κριθούμε από το αποτέλεσμα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν παραδέχεται, κατά τις εκτιμήσεις κιόλας, ότι σε περίπτωση που η πρώτη κάλπη μετατραπεί σε κοιτίο παραπώνων των πολιτών και η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει εκείνο το ποσοστό, εκείνο το 25% που επιτρέπει και την κλιμακωτή χορήγηση του μπόνους, θα πρέπει να παραμερίσει. Έτσι, για να θυμηθούμε μια παλιά φράση, ένα παλιό ρήμα που είχαν χρησιμοποιήσει κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό και οι επίδοξοι διεκδικητές δεν κρύβουν τους σχεδιασμούς τους, όπως δεν κρύβουν και τα μαχαίρια. Δεν κρύβουν και τα μαχαίρια, γιατί δεν είχαν περάσει λίγες ώρες αφότου ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως ο καταλληλότερος καπετάνιος για να κρατήσει το σκάφος στην ομιλία του για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, και ήρθε ο Άδωνος Γεωργιάδης για να αμφισβητήσει εμέσως την μακροημέρευση του Πρωθυπουργού στο σκάφος και στο πηδάλιο. Ήταν τότε που ρίχνε καρφιά ο Άδωνος Γεωργιάδης τον Νίκο Δένδια, με την επιλογή του να αναφερθεί στην απουσία ορισμένων υπουργών από την γιορτή των γενεθλίων, λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα χαρτοφυλάκια τους. Και βέβαια η αιχμή Γεωργιάδη συνδέεται με την δελφινομαχία της επόμενης ημέρας. Βλέπετε, αρχίζουν και βιάζονται τώρα οι δελφίνοι. Καθώς ο Άδωνης ουδέποτε έκρυψε τις φιλοδοξίες του για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Νίκος Δένδιας θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ο πιο δημοφιλής και η δημοφιλία του ξεπερνά και τα όρια της γαλάζιας βάσης. Και μάλιστα δεν περνά παρατήρητο το γεγονός ότι ο απουσιολόγος Άδωνης Γεωργιάδης άναψε ξανά την κουβέντα σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Σαμαράς δεν διαψεύδει τα σχέδια αντικατάστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προϋπόθεση για να μπει ο ίδιος στο κυβερνητικό παιχνίδι. Ώστε να πει μετά τις πρώτες κάλπες ο Σαμαράς, εντάξει, εγώ ψήνομαι να μπω στο παιχνίδι της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αλλάξτε τον Μητσοτάκη για να μπω. Και είχαμε και άλλα επεισόδια, γιατί ως πιστήριο της κατάστασης αναταραχής που βιώνει η κυβέρνηση θεωρείται το μπλέξιμο των γραμμών με τον Βαγγέλη Μημαράκη. Γιατί στη σκιά της απουσίας του κυρίου Μημαράκη από τα γενέθλια, από το Μαξίμου, επιδόθηκαν σε ένα βομβαρδισμό διαρροών περί συνάντησής του με τον Μητσοτάκη, περί συνάντησης Μητσοτάκη-Μημαράκη για σήμερα στο Μαξίμου, ώστε να μεταδώσουν κοινό μήνυμα εν ώψη της εκλογικής μάχης. Έλα όμως που ο Μημαράκης δεν έμαθε ποτέ για αυτό το ραντεβού, δεν τον πήραν ένα τηλέφωνο για αυτό το ραντεβού. Ουδέποτε ενημερώθηκε από το Στρασβούργο που βρίσκεται ο κύριος Μημαράκης για αυτή τη συνάντηση, με ανθρώπους του περιβάλλοντος του να αναφέρουν ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα στο τέλος του μηνός. Άρα λοιπόν κάποιοι λένε
ότι το επιτελείο Μητσοτάκη επιχείρησε να εξαναγκάσει τον Μημαράκη να έρθει στην Ελλάδα ώστε να συναντηθεί με τον Μητσοτάκη και να σαλπίσουν το μήνυμα της ενότητας, ενώ άλλοι κάνουν λόγο απλά για κακή συνεννόηση. Όμως το περιβάλλον Μημαράκη δεν κάνει λόγο καν για συνεννόηση. Δεν υπήρξε καν τηλέφωνο μεταξύ τους. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Πολύ εύστοχο το σχόλιο της Μαρίας και κουμπώνει με την επικαιρότητα. Για το κυνήγι του κέρδους των μεγάλων εταιριών έχασε τη ζωή του ακόμη ένας εργαζόμενος και η κυρία Μελέτη τυρβάζει περί τα δικαιώματα των εργοδοτών. Θλίβει αυτή η άποψή της, σημειώνει η Μαρία. Και μάλιστα δεν την πήρε και πίσω, έτσι. Απλώς κατηγόρησε η Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, την αριστερά για κοπτοραπτική και χθες την κάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι και καλά δεν είναι αυτό που νομίζετε.

0: Καλησπέρα στον Γιώργο. Ασφαλώς θα πούμε για το επεισόδιο της Άννας Παπαδοπούλου με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Και μάλιστα η απουσία επίσημης δημόσιας τοποθέτησης του ΠΑΣΟΚ για την καταγγελία του στελέχους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου αποκτά πλέον, δίνει πατήματα για σχολιασμό. Καθώς η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς επανέρχεται με καταγγελίες που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο τηλεοπτικό επεισόδιο. Ότι κινήθηκε ο κύριος Κωνσταντόπουλος απειλητικά εις βάρος της, ότι την είπε σκουπίδι και άλλα διάφορα. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος που θεωρείται άνθρωπος της σκληρής ομάδας του Νίκου Ανδρουλάκη. Και μάλιστα στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε αίσθηση το γεγονός ότι τον τοποθέτησε ο κύριος Ανδρουλάκης στη θέση του επικεφαλής της αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Και η κυρία Παπαδοπούλου υποστήριξε με νέες δηλώσεις της σήμερα πως μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ δέχεται συστηματικές επιθέσεις στο διαδίκτυο από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς, τους οποίους συνδέει με την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Περιέγραψε στην ουσία ένα ευρύτερο κλίμα στοχοποίησής της από τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκε μέχρι πρόσφατα. Παρέμβαση από το επίσημο ΠΑΣΟΚ έκανε μόνο η αναπληρώτρια γραμματέας ισότητας του κόμματος, η κυρία Βάσια Μαδέση, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Άννα Παπαδοπούλου, και αξίζει αυτό να το επισημάνουμε, γράφοντας ότι η εξύβριση, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο Σπύρος Παπακώστας λέει, μας κάνει το σήμα του ψαλιδιού, να κόψουμε, να πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Το κόκκινο.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: κινητοποίηση την ερχόμενη Δευτέρα για να αλλάξουμε θέμα. Στις 12.30 στο νοσοκομείο Μεταξά προγραμματίζεται, καθώς θα διενεργηθεί η ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των συνδικαλιστών του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι, θυμίζουμε, ανέδειξαν τα προβλήματα όταν βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ασθενών και των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στο ποικίλων όρος στις 31 Ιουλίου. Ο κύριος Νεκτάριος Χαϊντάρ, γιατρός στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, είχε βγει εκείνο το απόγευμα στο κόκκινο σε αυτήν εδώ την εκπομπή και είχε αποκαλύψει ότι το νοσοκομείο είχε επισκεφτεί ευνηδίως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αποχώρησε κακήν κακός μετά την έκφραση δυσαρέσκειας των υγειονομικών, ενώ δεν δίστασε να τους απειλήσει. Πάμε λοιπόν στις απειλές. Δεν έμεινε στα λόγια. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Χαϊντάρ, είναι μαζί μας και πάλι. Καλησπέρα σας, κύριε Χαϊντάρ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τώρα, για ποιον ακριβώς λόγο πρέπει να διωχθούν οι εργαζόμενοι?
1: Καλά, δεν πρέπει, αλλά η
0: άποψη κατά τον Άδωνη
1: είναι μάλλον ότι πρέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Καθότι στην πραγματικότητα αυτό για το οποίο διωκόμαστε, υπενθυμίζω, όλο το Προεδρείο του Σωματείου, μια εφημερεύουσα συνάδελφος εκλεγμένη στη πενταμελή της ΕΙΝΑΠ και συνάδελφος ο οποίος βρέθηκε εκεί απλά και μόνο, πώς να το πω έτσι, από υπέρβαση του καθήκοντός του, για να υποστηρίξει τις ασθενείς και το νοσοκομείο. Αυτή είναι η σύνθεση των δύο κόμενων, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και ο υπουργός αποφασίζει να μας διώξει, γιατί στην πραγματικότητα του χαλάσαμε το αφήγημα του ότι στο εκεί όλα κινούνται τέλεια. Ναι. Αυτή είναι η δίωξη. Στην πραγματικότητα μας προσάπτει πράγματα τα οποία είναι εντελώς ανυπόστατα. Επίσης, γιατί θέλει να μην υπάρχει κανείς που να λέει ότι δεν είναι το καλύτερο εσύ όλων των εποχών όπως διαφημίζουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι περίμενε άργε από τους εργαζόμενους, είναι ένα ρητορικό ερώτημα ο Υπουργός Υγείας.
1: Περίμενε να μην του πούμε ότι εκείνη τη μέρα που θα μπορούσε να χρειαστεί να κάνουμε συνολική εκένωση του νοσοκομείου, τελικά χρειάστηκε να κάνουμε μια μερική εκένωση του νοσοκομείου, υπήρχε ένας τραυματιοφορέας. Ναι. Αυτό ήταν κάτι που δεν ήθελε να ακούσει ο υπουργός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό του χαρακτηρίζει ύβρις και λεκτικούς προφυλακισμούς.
0: Ναι. Αυτές οι διώξεις τώρα, υποθέτουμε, ανεβάζουν το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων.
1: Κάθε άλλο παραπάνω, θα πούμε. Και με το παραπάνω. Αν ο στόχος τους αυτό ήταν να φοβηθούμε, που προφανέστατα αυτός ήταν ο στόχος τους, νομίζω ότι αποτύχαν φρικτά. Έγινε χθες μια από τις μεγαλύτερες γενικές συνελεύσεις στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Συγκρίνεται μόνο με τις συνελεύσεις που κάναμε όταν συγκρουόμασταν με τον νόμο για την ψυχική υγεία, τα αποτελέσματα του οποίου είναι αυτά που βλέπουμε τώρα, αυτά που καταγγείλαμε στην πραγματικότητα. Μαζικότατη συνέλευση άμπολων συναδέλφων, εκδώσαμε και την απόφασή μας. Αύριο θα είμαστε μαζικά οι συνάδελφοι έξω από το νοσοκομείο Μεταξά, τη Δευτέρα, συγγνώμη, όχι αύριο.
0: Ναι.
1: Την Τρίτη θα είμαστε ξανά έξω από το νοσοκομείο Μεταξά. Προγραμματίζουμε τα επόμενα βήματά μας. Έχουμε μπροστά την απεργία στις 21 του Οκτώβρη. Δεν νομίζω ότι αν ο στόχος ήταν να μας τρομοκρατήσει, αυτό το κατάφερε.
0: Ναι. Αυτό είναι το μήνυμα, που, ότι δεν καταφέρνει να σας εκφοβήσει, να σας τρομοκρατήσει. Και βέβαια, η μεγάλη εικόνα είναι τι θα γίνει με τα κενά στο νοσοκομείο. Μπορείτε να μας πείτε για αυτά? Πόσες είναι οι ελλείψεις? Τι πρέπει να γίνει ακριβώς? Τι θα έπρεπε να γίνει από μια ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που θα είχε βούληση να ασχοληθεί με αυτό?
1: Να πούμε λίγο τα προφανή, γιατί εκεί είμαστε, στο σημείο να αναφέρουμε τα προφανή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βασιλίζονται ότι ολοκληρώσαν την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, ότι με έναν τρόπο λειτουργούν, φτιάχνουν τα καλύτερα νοσοκομεία που έχουν υπάρξει ποτέ. Πηγαίνουν και εγκαινιάζουν ντουβάρια, κτίρια νοσοκομείων που ανακαινίζουν. Και στην πραγματικότητα, αν δει κανείς την εικόνα στις ψυχιατρικές εφημερίες, είναι μια εικόνα που οι ασθενείς παραπέμπονται από εφημερεύον σε εφημερεύον νοσοκομείο.
0: Mm-hmm.
1: Από εφημερεύον σε εφημερεύον νοσοκομείο. Άνθρωποι μπορεί τρεις μέρες να ψάχνουν τι θα νοσηλευτούν, γιατί δεν υπάρχουν κρεβάτια.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε σε μια κατάσταση που οι συνάδελφοι οι νοσηλεία στη Βάρδια, οι νοσηλευτές της Βάρδιας είναι 2 με 31 ανθρώπους. Ναι. Καθημερινά. Κάθε απόγευμα, κάθε νύχτα. 2 άνθρωποι πολλοί από αυτούς μπορεί να μην είναι νοσηλευτές, να είναι βοηθοί νοσηλευτών.
0: Ναι.
1: Σε μια τέτοια συνθήκη, σε μια συνθήκη που στο νοσοκομείο μας προχθές το βράδυ υπήρχε συνάδελφος που έπαθε εγκεφαλικό και περίμενε μια μισή ώρα να έρθει το ασθενοφόρο, γιατί δεν είχαμε δικό μας ασθενοφόρο στη διάθεση του νοσοκομείου. Ήταν ένα νοσοκομείο που στην τελική αυτή φάση κάτι σε μια από τις ιατρικές κλινικές για να μεταβεί στην παθολογική κλινική. Χρειάζεται ασθενοφόρο για να κινηθεί μέσα στο νοσοκομείο. Και δεν υπήρχε ούτε για τη συνάδελφο που έπαθε εγκεφαλικό την ώρα της βάρδιας.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς η συναδέλφος θα είναι καλά στην υγεία της.
0: Mm-hmm.
1: Να το πω, η τεχνική υπηρεσία που υπήρχε για να φροντίσει την πυρασφάλεια αυτή του χώρου είναι στελεχωμένη κατά 80% από ένα οργανόγραμμα των δεκαετιών.
0: Ναι.
1: Αν κανείς κάνει μια βόλτα στους πίσω κήπους του ιατρικού νοσοκομείου, του Πολυθνία, είναι πραγματικό και ένα μεγάλο προσάνεμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σε αυτή την εικόνα, ναι, αυτή την εικόνα που καταγγείλαμε, θα προτιμούσαμε να τον υποδεχτούμε.
0: Ναι, ναι. Να ξεδιπλώσετε τα χαλιά. Ναι,
1: ναι, ναι. Και είναι δύσκολη ιδέα αυτή η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γιατί μας εγκαλεί ότι δεν θα επιτρέψαμε να συντονίσει το έργο της εκένωσης. Ποιο έργο της εκένωσης δεν επιτράπηκε να συντονίσει? Το έργο που δεν υπήρχε καμία οδηγία, που φτάσαμε εμείς, που τους είχαμε που ήταν τα όρια του νοσοκομείου, που είχαμε αρχίσει να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε όταν έφτασε στο νοσοκομείο ο υπουργός.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, τους ασθενείς με τα αναπνευστικά προβλήματα που εκενούσαμε, ποιος τους βρήκε? Γιατί ήταν έτοιμη η λίστα? Γιατί είχαν αρχίσει να καταφάνουν όταν ήρθε ο υπουργός? Yeah. Θα μας πει ότι δεν το επιτρέψαμε να συντονίσει. Και επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε πρώτη φορά. Πριν τρία χρόνια πάλι προσέγγιζε φωτιά, ευτυχώς σε μεγαλύτερη απόσταση, στο νοσοκομείο. Και τότε καμία οδηγία. Δεν πρέπει οι εργαζόμενοι μόνοι μας, με την πρωτοβουλία μας, με τη δικιά μας αυταπάρνηση, να πούμε να δούμε τι θα κάνουμε για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την εκένωση θέλανε να αφήσουν το νοσοκομείο χωρίς γιατρούς για να συνεχιστεί η εφημερία μεταφερόμενα τα επίγοντα στο δρομοκαρύπιο. Ναι. Έπρεπε να παρέχουμε εμείς για να δεν γίνεται να μείνει ένα νοσοκομείο 400 νοσηλευόμενους που έχουν αγχωθεί οι άνθρωποι επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φωτιά που πλησιάζει χωρίς την επίβλεψη ούτε ενός γιατρού.
0: Mm-hmm.
1: Θες και εμείς, το σωματείο, οι εργαζόμενοι που βρισκόμαστε εκεί, εφημερεύοντες, όσοι πήγαμε εθελοντικά, θα τους πούμε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είστε ιδιαίτερα κατατοπιστικός και αν μη τι άλλο αποτυπώνετε με ευκρίνεια των δικών σας Γολγοθά και των Γολγοθά, αν μη τι άλλο, των ασθενών, έτσι. Γιατί πρόκειται για μια κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί συνειδητά σε αυτό το αδιέξοδο από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και γενικότερα από την κυβέρνηση, κύριε Χαϊντάρ.
1: Την έχουμε διαμορφώσει συνειδητότατα. Χαιρόμαστε για το δώρο της δίωξης που μας κάνει,
0: ναι,
1: να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι μια εικόνα που δείχνει περίπτρανα και την είναι το νέο πειθαρχικό και την μεσοδέρση της και μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε ακριβώς αυτά τα κενά.
0: Mm-hmm.
1: Όχι μόνο για να τα αναδείξουμε και να πούμε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι, αλλά για να οργανώσουμε τις μάχες που αυτά τα κενά θα τα κλείσουν.
0: Mm-hmm.
1: Και των συναδέλφων και του προσωπικού και τα κενά στις κλίνες, mm-hmm, που είναι τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα καταραίει αυτή, mm-hmm, τη στιγμή.
0: Yeah.
1: Ας κάνει διώξει ο Υπουργός να αναδειχθούν αυτά τα ζητήματα, να οργανώσουμε εμείς την πάλη μας και τις απεργίες μας για να μπορέσουμε να τα ανατρέψουμε.
0: Έτσι, έστω και έτσι να αποκτούν ορατότητα αυτά τα τεράστια προβλήματα. Κύριε Χαϊντάρ, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία αυτή και θα τα ξαναπούμε. Να είστε και εσείς καλά. Ο κύριος Νεκτάριος Χαϊντάρ εδώ στο Κόκκινο, γιατρός στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.

0: Γυρνάμε σελίδα, περνάμε στη μαύρη σελίδα. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία οι δύο δράστες φασίστες κατά δήλωσή τους της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες έχουν σχέσεις με την νεοναζιστική προπάτρια. Ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του Σημείου για την Μελέτη της Ακροδεξιάς και πρόεδρος της Τεχνόπολης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλο. Καλησπέρα στους ακροάτες και στους ακροατές.
0: Ο δημοκρατικός κόσμος και οι δημοκρατικοί φορείς καταδικάζουν. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται? Ποιες οι ευθύνες για το γεγονός ότι τα φίδια του ναζισμού κάνουν βόλτες ξανά στις γειτονιές και βγάζουν μαχαίρια και χρησιμοποιούν τα μαχαίρια?
1: Κοιτάξτε, νομίζω πως προφανώς ξεκινάει κανείς από την καταδίκη, αλλά μερικές φορές η καταδίκη έχουμε λίγο την αίσθηση πως είναι μια νομοτέλεια, είναι ένα τελετουργικό μετά από τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Εγώ θα έλεγα ότι το πιο ανησυχητικό είναι αυτή η αίσθηση που έχει πάρα πολλοί κόσμος, ότι αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί, ότι το κλίμα που δημιουργείται τώρα μας γυρνάει αρκετά χρόνια πίσω, μας γυρνάει στα χρόνια γύρω στο 2010 και μέχρι το 2013, δηλαδή σε εκείνη την κλιμάκωση της βίας. Βλέπουμε ξανά τις σβάστικες και τα φασιστικά συνθήματα στα σχολεία, βλέπουμε ξανά ο ρατσιστικός, εθνικιστικός, φασιστικός λόγος να κανονικοποιείται όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, αλλά να κανονικοποιείται και στη δημόσια σφαίρα. Και τώρα έχουμε ξανά και επίθεση βίαιη, που θυμίζει πολύ έντονα, πολλοί άνθρωποι θυμήθηκαν πολύ έντονα το Σεπτέμβριο του 2013 και την επίθεση στον Παύλο Φίσα, ή ίσως την επίθεση στο Σαχσάτ Λουκμάν. Mm-hmm. Άρα το θύμα της επίθεσης, ευτυχώς τραυματίας, και όχι ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του, το θύμα της επίθεσης στην Ελευσίνα, πολύ σωστά είπατε, ένα χαρακτηριστικό έχει κυρίως, ότι είναι ένας άνθρωπος που στοχοποιήθηκε από τους φασίστες, που στοχοποιήθηκε για την πολιτική κοινωνική του δράση, δεν είναι όπως θα έλεγαν κάποιοι, και πάλι τώρα νομίζω ότι επιχειρήθηκε να υποθεί, ούτε κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ούτε βία από οπαδικά κίνητρα, ούτε προσωπικές διαφορές. Mm. Άρα, εάν αναρωτιόταν κανείς πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε μία καινούργια αφετηρία, βρισκόμαστε σε μία φάση στην οποία όμως δεν μπορούμε να πούμε, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε, διότι τώρα πια ξέρουμε και πώς λειτουργήσαν αυτές οι ομάδες και πως στρατολόγησαν κόσμο και πως εκμεταλλεύονται κάθε χαραμάδα του πολιτικού, μηδιακού, θεσμικού συστήματος για να σπείρουν το μίσος. Έχει μια σημασία το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε μάρτυρες αυτού του επικοινωνιακού ανταρτοπόλεμου που κάνει ο αποφυλακιστής διευθυντής της εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, είτε με τις δωρεές σε σχολεία και την συνεννόηση με συλλόγους γονέων, είτε με τα στημένα σκηνικά σε κέντρα διασκέδασης που όλος τυχαίως κάποιος τον υποδέχεται, κάποιοι τραβάνε βίντεο και αυτό γίνεται viral. Άρα ξέρουμε τώρα και πως θα λειτουργήσει και πως θα προσπαθήσει να φανεί σαν ένας αποσυνάγωγος του συστήματος, σαν ένας διοκόμενος αντισυστημικός, και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο θεσμικό και κοινωνικό η αντίδραση αποφασιστική.
0: Μάλιστα. Και αν μη τι άλλο, οι δικές οι ευθύνες και κάποιων ίσως μέσω μαζικής ενημέρωσης λόγω της μηντιακής υποδοχής του Κασιδιάρη κατά την αποφυλάκησή του ή και λόγω του γεγονότος ότι κάποια διέκοψαν τη ροή προγράμματός τους προκειμένου να μεταδώσουν σε ζωντανή σύνδεση την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, δηλαδή πώς επέρχεται η κανονικοποίηση της ακροδεξίας.
1: Εγώ θα έλεγα σε αυτό που λέτε που έχετε δίκιο, θα προσέθετα και τι προηγήθηκε, δηλαδή ο τόσο αποφασιστικός, εξωστρεφής και επιθετικός κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δεν βρήκε μία λέξη να πει για την τεράστια θεσμική τρύπα την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Κασιδιάρης για να μπορεί να κάνει προεκλογική εκστρατεία μέσα από, μέσα από τη φυλακή για πολύ καιρό, να έχει μια, ουσιαστικά μια πλήρη λειτουργία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και εγκλειστός. Και βεβαίως μετά που ένα μεγάλο κομμάτι του μηδιακού συστήματος περίπου κάνει ό,τι μπορεί για να γίνει ο επικοινωνιακός χορηγός αυτού του, ξαναλέω, τη Διευθυντή Εγκληματικής Οργάνωσης, για να είναι πιο απλό αυτό που λέμε. Θα ήταν σαν να βγαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε για κακουργήματα ως νονός της νύχτας, ως μπράβος, ως προστάτης νυχτερινών κέντρων, ως αρχηγός συμμορίας, ένας άνθρωπος που ηγήθηκε ομάδων ένοπλης βίας, να βγει από τη φυλακή μετά από κάποια χρόνια. Και ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να ξαναανακατευτεί με τα μαγαζιά της νύχτας, να πάει ξανά να κάνει λαθρεμπόριο, μπραβιλίκια, βίες επιθέσεις, να τον περιμένουν τα κανάλια απ' έξω για να διατυπώσει την πολιτική του άποψη. Αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι που έχουμε, με το οποίο έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτά τα κανάλια που βρέθηκαν απ' έξω είναι τα κανάλια που λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο, έτσι, σαν να υποδέχονταν έναν αρχιμαφιόζο για να τοποθετηθεί στην ελληνική κοινωνία, για να σπείρει ακόμη περισσότερο δηλητήριο, ειδικά στις νέες γενιές κτλ.
0: Και πόσο προβληματική είναι η κατάσταση, κύριε Παπαϊωάννου, αν θέλετε να σχολιάσετε, και σε πανευρωπαϊκό ή σε παγκόσμιο επίπεδο? Δηλαδή, η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι μακράν πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Το Vox στην Ισπανία ενδέχεται να συγκυβερνήσει. Υπάρχουν κάποια τέτοια σενάρια? Πόσο ακροδεξιά κόμματα συμμετέχουν σε κυβερνήσεις συνασπισμού? Και περιμέναμε εδώ να ήμασταν μια εξαίρεση, εν πάση περιπτώσει.
1: Έχετε δίκιο, είναι πολύ δυσμενής ο συσχετισμός γενικά. Εμένα αυτό που με ενοχλεί περισσότερο σε ό,τι αφορά τα δικά μας, την εγχώρια κατάσταση, είναι η υποψία ότι κομμάτι του πολιτικού συστήματος, κομμάτι της πολιτικής τάξης της χώρας παίζει με τον Κασιδιάρη, εξυπηρετώντας δικούς του μικροκομματικούς σχεδιασμούς. Δηλαδή, ένα κομμάτι του μηδιακού του πολιτικού συστήματος μπορεί να χρησιμοποιεί τον Κασιδιάρη είτε ως υποδοχέα μιας εκδεξιών ψήφου για να μην πάει κάπου αλλού στα δεξιά, είτε, και κάτι ακόμα που νομίζω ότι έχει σημασία, υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε το ξέπλυμα μιας ακροδεξιάς, και δεν εννοώ τον Κασιδιάρη, μιας άλλης ακροδεξιάς, η οποία θα είναι η καλή ακροδεξιά, μια ακροδεξιά με την οποία μπορεί κανείς να συνεργαστεί σε κυβερνητικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κακή ακροδεξιά, που θα είναι κάποιος τύπος σαν τον Κασιδιάρη. Άρα έχουμε, φοβάμαι, τέτοιου τύπου σχεδιασμούς, και νομίζω πως αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, το γεγονός δηλαδή ότι έχει αφαιθεί τόσος πολύς χώρος, τόσο περιθώριο από την πλευρά των αριστερών δημοκρατικών δυνάμεων, έτσι που να μπορεί όλο το παιχνίδι να γίνεται στα δεξιά της δεξιάς, να γίνεται από τη δεξιά και ό,τι υπάρχει δεξιά της, να πηγαίνουμε στις εκλογές και να απειλούμαστε η ατζέντα με την οποία θα συζητάμε να είναι η ατζέντα Σαμαρά και Λατινοπούλου, στην οποία θα αντιδρά η ακροδεξιά εντός της κυβέρνησης, οι ακροδεξιοί βουλευτές εντός της κυβέρνησης, και κάθε τόσο θα εμφανίζεται και ένα πρόσωπο του κοινού ποινικού δικαίου σαν τον Κασιδιάρη να κεντρίζει περισσότερο αυτά τα αντανακλαστικά. Αυτό, συγχωρέστε με, είναι ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαϊωάννου, για την ανάλυση σας εδώ στο Κόκκινο.
1: Να είστε καλά, κύριε Σαββόπουλο, και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Κώστης Παπαϊωάννου εδώ στο Κόκκινο, διευθυντής του Σημείου για την Μελέτη της Ακροδεξίας και πρόεδρος της Τεχνόπολης.

Φεύγουμε σιγά σιγά, αλλά δεν χανόμαστε. Έχουμε αύριο και μεθαύριο το φεστιβάλ στην πλατεία Ελευθερία, στην πλατεία Κουμουνδούρου, που διοργανώνουν η Αυγή και το Κόκκινο. Με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών και πολύ πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τη στεγαστική κρίση, το κράτος δικαίου. Και σε πολιτικό επίπεδο θα κάτσουν στα ίδια τραπέζια των συζητήσεων στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη της Νέας Αριστεράς και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού, όχι τη Δευτέρα, ραντεβού αύριο και μεθαύριο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Σας περιμένουμε για να τα πούμε από κοντά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.

0: καλά.
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Υπέκυψε στα τραύματα το 43χρονος εργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο δεύτερος τραυματίας, ο 50χρονος που νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο. Άλλοι τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 11 το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διελιστήριο της Motor Oil και συγκεκριμένα σε εναλλάκτες θερμότητας. Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου μετά και το θάνατο του 43. Σε ανακοίνωσή του, το κλαδικό σωματείο ενέργειας Αττικής Βοιωτίας Εύβοιας Κορινθίας αναφέρει ότι το νέο εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil σε συνέχεια προηγούμενων επιβεβαιώνει ότι το κυνήγι για να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα έναρξης λειτουργίας των μονάδων του διελιστηρίου και η εντατικοποίηση δημιουργούν επισφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Η Ελλάδα της εργασιακής ανασφάλειας συνεχίζει να γεννά θλιβερά αποτελέσματα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Να διερευνηθεί πλήρως η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil και να αποδοθούν ευθύνες, ζητάει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρεναδούρου, σε ανάρτησή της για το εργατικό δυστύχημα. Δεύτερος νεκρός σε χώρο εργασίας μέσα σε μία ημέρα. Ένας 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στην Κάτω Καμήλα Σερών, έπειτα από πτώση από ύψος 2 μέτρων κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Τζάνιο με τραύματα στο πόδι. Σύμφωνα με τον 32χρονο, πρόκειται για δύο ακροδεξιούς νεαρούς ηλικίας 22 και 18 ετών. Το κίνητρο της επίθεσης γνωστοποιήθηκε στον εντολέα μας από έναν εκ των δραστών πριν από την έναρξή της. Σύμφωνα με όσα του δηλώθηκαν, η επίθεση συνδέεται με την ναζιστική ιδεολογία των δραστών και με τις αντιρατσιστικές ιδέες και την κοινωνική δράση του θύματος, αναφέρουν σε δελτίο τύπου οι δικηγόροι του 32χρονου και σημειώνουν ότι οι δράστες εξακολουθούν μέχρι στιγμής να διαφεύγουν της σύλληψης. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κυλαπηφίσας απευθύνει κάλεσμα προς φορείς, οργανώσεις και συλλογικότητες να κινητοποιηθούν άμεσα, ενώ τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξει ξανά ανοχή ή συγκάλυψη νεοναζιστικών ενεργειών. Την ανάγκη να υπάρξει αποφασιστική στάση απέναντι στην ακροδεξιά βία, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επανεμφάνισης χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και νεοναζιστικών ομάδων. Αντιφασιστική κινητοποίηση αυτή την ώρα στην πλατεία Ηρών στην Ελευσίνα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σε συγκέντρωση και πορεία αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ηρών. Καλεί ο αντιφασιστικός συντονισμός Αθήνας Πειραιά. Δεύτερο περιστατικό πτώση σοβά σε σχολείο μέσα σε λίγες ημέρες. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε 14χρονος μαθητής γυμνασίου του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, όταν κομμάτι σοβά έπεσε από το ταβάνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και μαθητών και μαθητριών Δήμου Θέρμης, ζήτησε να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Μέχρι την Κυριακή περιμένουμε τα πορίσματα από τους δευτερογενείς ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ ζητήσαμε και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επανέλαβε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε δήλωσή του. Θέλουμε γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους, πρόσθεσε. Ευελιξία δαπανών ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις από εθνικούς πόρους προκύπτει από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής μετά την έγκριση της Κομισιόν του σχετικού αιτήματος της Ελλάδας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για έργα που θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Ωστόσο, τα κονδύλια δεν αφορούν άμεσα μέτρα στήριξης των πολιτών και κατευθύνονται σε επενδύσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης για μία ακόμα φορά απέδειξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky. Νέα ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εκτός λειτουργίας τέθηκε όλο το μήκος της γραμμής λόγω τεχνικού προβλήματος. Σε κινητοποίηση ενάντια στην ανανέωση της περιβαλλοντικής άδειας της ΑΓΕΤ, καλεί αύριο Σάββατο η Συνέλευση Πολιτών κατά της καύσης σκουπιδιών στο Βόλο. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το νοσοκομείο Βόλου και θα ακολουθήσει πορεία προς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, όπου θα γίνει συμβολικός αποκλεισμός της εισόδου του εργοστασίου. Δήμερο φεστιβάλ διοργανώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τυφώνα κατηγορίας 3 ενισχύθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Ισαΐας, καθώς κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στον κόλπο του Μεξικού. Οι αρχές έχουν ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αλαμπάμα, τη Φλόριντα και το Μισισίπι, εν ώψη της άφιξης του ισχυρού κυκλώνα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ελλάδας Γυναικών έχει μπροστά της μία μεγάλη πρόκληση, καθώς απόψε στις 7.30 αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
2: Ο καιρός.
3: Αλλαγή σκηνικού στον καιρό αύριο, συννεφιά με νοτιάδες και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά από το μεσημέρι. Ως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από Το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10.

τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερίας, στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι και σήμερα απίκο, στα φωτογραφικά και τηλεφωνικά του καθήκοντα. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-77-77. Θα σε σκοτώσω για αυτή τη φωτογραφία που μας έβγαλες με την κοιλιά που προεξέχει, Παντελή. Κλείνει η παρένθεση. Ενοχλήστε τον στο 210-321-77-77 και αν θέλετε ενοχλήστε και εμάς μέσω Viber δωρεάν με μηνύματα γραπτά 698-58-70-059 χωρίς χρέωση. Λοιπόν, ξεκινήσαμε νεοσμυρνιώτικα και ροκάδικα, New Age ροκάδικα, με την ορολογία, με τις δεκαετίες του 80, όταν πρωτοέσκασε αυτός ο πρώτος δίσκος των Φατμέ με εκείνο το εξώφυλλο με την κοπέλα που κρύβει το πρόσωπό της, και πρώτο τραγούδι ήταν αυτός ο Άσωτος Υιός, που έγραψε ένας Άσωτος, δεν ξέρω, πάντως ο Νίκος Πορτοκάλωγλου είναι αυτός που το έγραψε, ήταν της γειτονιάς του σημερινού μου καλεσμένου και είπα να καλησπερίσω σήμερα τον Γιάννη τον Αλεξίου, τον μουσικογράφο και γενικώς δημοσιογράφο, πολλά χρόνια φούρναρε δηλαδή, στο στούντιο, γιατί έχουμε μια αφορμή. Γιάννη, καλώς μας ήρθες.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές του στο κόκκινο 105,5.
0: Καλησπέρα και στον Πανιόνιο και στους φίλους σας εκεί.
1: Ναι, εννοείται και το νεοσμυρνιώτικα που είπες, ότι τόσο εγώ όσο και ο Νίκος που ακούσαμε είμαστε Πανιόνιοι, έτσι.
0: Α, και ο Πορτοκάλωγλου Πανιόνιος.
1: Βέβαια.
0: Α, δε, αυτό δεν το θυμόμουν.
1: Αυτό το δίσκο τον πήρα μόλις κυκλοφόρησε. Ρώταγαμε μάλιστα πότε θα κυκλοφορήσει.
0: Mm-hmm. Έφηβος εσύ τότε, ναι.
1: Έφηβος από το δισκάδικο Music In που ήταν στην οδό Βριούλων, κοντά στην πλατεία Νέα Σμύρνη, και το είχε ο Μιχάλης ο Νικολούδης.
0: Ο γνωστός και μίξερ.
1: Και λοιπά και sounds παλιότερα. Και το είχα πάρει την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε.
0: Λοιπόν, η αφορμή που μας ήρθε, Γιάννη, στο στούντιο είναι το καινούργιο σου βιβλίο που είναι μουσικογραφικής φύσεως. Είναι το τελευταίο χειρόγραφο και έχει υπότιτλο 40 χρόνια ήχων, δίσκων και πολιτισμού. Εκδόσεις 8. Και είναι ένα βιβλίο όπου συμπυκνώνει τέλος πάντων τον ποδαρόδρομο 40 χρόνων που έχεις κάνει για να συναντήσεις διάφορους ανθρώπους και να τους πάρεις συνεντεύξεις για διάφορα έντυπα. Σωστά.
1: Ναι, έτσι είναι. Ήταν 1986 που παράλληλα με τη σχολή είχα ξεκινήσει να δουλεύω στις εφημερίδες. Να πω ότι η πρώτη μου συνέντευξη ήταν με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα στο Παπάγου. Οκτώβριος 87.
0: Φόρτσα Ρότσα Μπουμπλής, έτσι.
1: Ναι, μετά από ένα αγώνα που θα τον θυμάσαι όπως και όλοι, εσύ περισσότερο που είσαι και Παναθηναϊκός, με τη Γιουβέντους, κέρδισε 1-0 με τον γκολ του Σαραβάκου και όλοι είδαν στην τηλεόραση, ας πούμε, το χτύπημα που είχε πάθει, την ζημιά που υπέστη ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, και εγώ με τη βοήθεια τότε και με την υποστήριξη του Διονύση του Βραϊμάκη, γνωστού στον χώρο της δημοσιογραφίας, που υποστήριζε τα νέα παιδιά, πήρα την πρώτη μου συνέντευξη.
0: Και ο Χουάν ήταν ο πρώτος που σου μίλησε.
1: Ναι. Στο σπίτι του, στην κρεβατοκάμαρα, με σπασμένο το πόδι, με τηλέφωνα συνέχεια που τον έπαιρνε ο πρόεδρος, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, μέχρι όλοι οι συμπαίχτες του να του πούν περαστικά. Την επόμενη μέρα, έκανε αίσθηση η πρώτη συνέντευξη. Από τότε, τις τέσσερις δεκαετίες, όπως είπες και εσύ, που εκεί αναφέρομαι στο βιβλίο, είναι μια σούμα με ένα ιδιαίτερο τρόπο.
0: Ναι, ναι. Και κυρίως περί τη μουσική, πρωτότυπο. Βέβαια.
1: Συνάντησα από το Στέλιο Καζατζίδη και το Γιάννη Πουλόπουλο και τη Βίκη Μοσχολιού μέχρι, ας πούμε, το Σταύρο Παράβα, τον Κώστα Βουτσά, τη Ζωή Λάσκαρη, μέχρι τζαζίστες ξένου, στο Λου Ντόναλσον, άνθρωπους της λογοτεχνίας όπως ο Νάνος ο Βαλαωρίτης, ο Ροβίρος ο Μανθούλης, ο Ιάκωβος Καμπανέλης. 600 προσωπικότητες με έναν ιδιαίτερο τρόπο βρίσκονται μέσα σε αυτό το βιβλίο και πολλοί από αυτούς ήταν σαν ψέματα όταν το συνάντησα. Δηλαδή, ας σου πω ένα περιστατικό. Θυμάσαι τους Πλασιέ τη δεκαετία του 80,
0: Πώς δεν το θυμάμαι, και τη δεκαετία του 70 το θυμάμαι.
1: Ναι, που ερχόντουσαν, ας πούμε, στο.
0: Και πουλάγανε από οδοντόκρεμες μέχρι βιβλία, μέχρι οικιακές συσκευές, ναι, και μέχρι τάπερ. Και αυτή η πλασιά ήταν.
1: Ας πούμε την εγκυκλοπαίδα του Ζάκη Βουκουσό, ναι, που υπήρχε, ναι, ναι, ναι, σε αυτά, ναι, ναι, και είχαν τα άπαντα διαφόρων, ας πούμε, και τα λοιπά. Και είχε έρθει ένας εμάς και μας έλεγε, ας πούμε, έχω τους γύρους του 1821 τα αυτά. Εγώ είχα γνωρίσει πιτσιρικά τη δουλειά του Νάνου Βαλαωρίτη και μου είχε κάνει εντύπωση. Και του λέω του Βαλαωρίτη τα άπαντα, τα έχετε? Λέει βεβαίως, θα σας τα φέρω. Την Τρίτη, ξέρω εγώ. Έρχεται λοιπόν, ανοίγει την κούτα και είχε του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.
0: Του ποιητή του Βουνού και του Λόγκου.
1: Και ένιωσα μια απογοήτευση. Πού να σκεφτόμουν τότε που εγώ, πιτσιρικάς μαθητής των πρώτων τάξεων του γυμνασίου, ότι αρκετά χρόνια μετά, το 2005, θα βρισκόμουν στο σαλόνι του σπιτιού του στο Κολωνάκι, στην Αναγνωστοπούλου, και θα μιλούσαμε εκείνη την εποχή για την εξέγερση των προαστίων. Mm-hmm. Στη Γαλλία, στο Παρίσι και για άλλα θέματα ανάμεσα σε χιλιάδες βιβλία. Είναι πολλά όνειρα.
0: Ωραία,
1: σε αυτή,
0: ωραία,
1: τη διαδρομή έγινε πραγματικότητα.
0: Δεν θέλω να τσακωθείτε με το Θεοδωρή το Μανίκα, αλλά μου στείλε ένα μήνυμα τώρα. Λέει Παναθηναϊκός είναι ο Πορτοκάλογλου. Πες το Γιάννη να μην φαντασιώνεται. Τι γίνεται τώρα?
1: Καλά, είναι τρικαδόρος ο Θοδωρής. Το έχει πει δημόσια ότι είναι πανιόνιος. Σας λέει ότι θέλει ο
0: Νεοσμυρνιώτης, πάντως είναι σίγουρα, γιατί έχω πάει και στο σπίτι του πριν από πολλά χρόνια. Ναι, αλλά έχω, ναι, πάει. Ναι, ναι. Τώρα για ποδόσφαιρα δεν συζητάγαμε. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο σου? Περιλαμβάνει εκτενή αποσπάσματα από συναντήσεις που είχες με διάφορους επώνυμους στον χώρο της μουσικής. Έτσι, και όχι μόνο στον χώρο της μουσικής. Πες τα, βρε άνθρωπε. Εγώ.
1: Είναι από το χώρο του σινεμά, mm-hmm, από το χώρο του θεάτρου.
0: Είπες χώρο στο σινεμά.
1: Και της λογοτεχνίας.
0: Είπες Φίνος Φιλμ, που έχει ένα μεγάλο κομμάτι. Να ακούσουμε και αυτό το μικρό κομματάκι με τον Κώστα Βουτσά από το musical του Δαλιανίδη, κάτι να γίνει, αυτό το Boeing του Μίμη Μπλέσσα. Πού τον συνάντησες και στα είπε Ρίχτορα, Σπυράκο, για να πάρουμε κλίμα. Το κομμάτι το Boeing, λέω.

0: Λοιπόν, η χρυσή εποχή των musical του Γιάννη Δαγιαλίδη, έγχρωμο. Δεν ήταν η ζωή της Αλάσκαρης αυτό, ήταν η Μάρθα Καραγιάννη, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ο Γιάννης Αλεξίου εδώ μαζί μας, ο οποίος έχει συναντήσει από τον Χουάν Ραμό Ρότσα και τον Άνω Βαλαωρίτη μέχρι τους Rolling Stones. Έτσι. Και μάλιστα είναι... όχι στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Στο Ζάγκρεπ.
1: Ναι. Αυτό είναι μια από τις απίθανες ιστορίες που εξιστορούνται μέσα στο βιβλίο. Όπου βρέθηκα στο Ζάγκρεπ να μεταφέρω το κλίμα της συναυλίας και να δω την συναυλία τους εκεί στο υποδρόμιο. 2,5 μήνες στην αρχή του καλοκαιριού και ενώ θα ερχόντουσαν στην Αθήνα το Σεπτέμβριο. Και είχαμε πάρει για ένα αυθόρμητο ρεπορτάζ και είχε έρθει μαζί μου ο Γιάννης ο Κανελόπουλος.
0: Ο αείμνηστος φίλος μας, ο καταπληκτικός φωτογράφος και ρεπόρτερ, φωτορεπόρτερ. Και...
1: στον οποίο αφιερώνω.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Το βιβλίο αυτό. Ήταν ένας συνεργάτης, πολύ πιστός. Άφηνε τα πάντα για να έρθει να κάνουμε συναντήσεις με όλους αυτές τις προσωπικότητες.
0: Και τι άφησε προκειμένου για να πάτε να βρείτε τους Stones. Πήρα το τρένο λοιπόν, χωρίς λεφτά, με 5 δεκάρες στις τσέπες και...
1: έτσι. Και φτάσαμε εκεί αλλάζοντας πόσα τρένα, άφραγγοι, αλλά έχοντας το εισιτήριο μας είχε κλείσει από εδώ από την Αθήνα ο Χρήστος ο Καριώτης τα εισιτήρια της συναυλίας. Είδαμε μπροστά μας τους Rolling Stones. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία που μπορεί να διαβάσει κανένας. Πώς καθάρισε ο Γιάννης μετά που μας ζητούσαν λεφτά στα σύνορα για να γυρίσουμε πίσω, που δεν είχαμε, και πώς έκανε κάτι φανταστικό και καθαρίσαμε από εκεί. Σε μια περιπετειώδη συναυλία που μας είχαν κλέψει τα πράγματα μέσα στον κόσμο και τα βρήκα εγώ. Και,
0: και που ήταν και οι διαφορές των χαρακτήρων στα μέλη των Stones, που ήταν κάποιοι απρόσιτοι όπως ο Mick Jagger και λοιπά, και άλλοι πιο φιλικοί και πιο προσιτοί.
1: Έτσι, έτσι. Ο Mick Jagger, όπως και στην Αθήνα, εμφανίστηκε ξεχωριστά. Δεν έβγαινε μαζί με τους υπόλοιπους, όπως ήρθε εδώ με ιδιωτικό jet, και εκεί ας πούμε έκανε εμφάνιση διαφορετική ακόμα και στο ξενοδοχείο.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να κλείσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής, Σπύρο, με Stones, που του συνάντησε ο Γιάννης Αλεξίου το 98 στο Ζάγκρεπ. Honky Tonk Woman, έτσι, από τις παλιές ροκές που τις παίξαμε μέχρι τελικής εξαφανίσεως του δίσκου βινιλίου.
1: Έτσι.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Λοιπόν, πάμε ως μελισσούλες από εδώ και από εκεί στα λουλουδάκια τα μουσικά. Ναι. Και αφιέρωμα κάνουμε στο πολυσυλλεκτικό ούτως ή άλλως βιβλίο του Γιάννη Αλεξίου. Οπότε σήκωνε αυτό το δεύτερο μέρος να το ξεκινήσουμε με ένα θαυμάσιο οργανικό που αντλεί στοιχεία και από την ελληνική παράδοση του Κυριάκου Σφέτσα με την καταπληκτική Greek Fusion Orchestra. Να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105.5. Εδώ στο κόκκινο που αύριο και μεθαύριο έχουμε τη γιορτή μας μαζί με την Αυγή και θα είμαστε στην πλατεία Κουμουνδούρου, τα ξέρετε, τα ακούτε και θα έρθετε βεβαίως να γιορτάσετε μαζί μας. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Σπύρος Παπακώστας είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία και εκλεκτός μας καλεσμένος, ο φίλος μου Γιάννης Αλεξίου, εν προκειμένου, για να μιλήσουμε για το βιβλίο του «Το τελευταίο χειρόγραφο», 40 χρόνια δηλαδή από θησαυρίσμα ποδαρόδρομων και κειμένων για διάφορα έντυπα, υπότιτλος 40 χρόνια ήχων, δίσκων και πολιτισμού, εκδόσεις 8, τα λέω καλά?
1: Μια χαρά.
0: Τώρα, ο Κυριάκος Σφέτσας που κολλάει μαζί με τους υπόλοιπους.
1: Ο Κυριάκος Σφέτσας, ο οποίος έχει την... έχω εντάξει μέσα την ιστορία αυτού του δίσκου, όπως την έχει πει ο ίδιος, σε μια στήλη που είχα στο Δίφωνο.
0: Γιατί σε έχεις γράψει στη Βραδινή. Πες μας τα έντυπα που ανθολογούνται.
1: Ναι, βασικά. Ναι,
0: Δίφωνο.
1: Οι κυριότεροι σταθμοί, δηλαδή που είναι η Βραδινή που ήμουν πάρα πολλά χρόνια, 17 χρόνια περίπου, το Δίφωνο και ο ήχος που εξακολουθώ να είμαι από το 1996-97 και το Δίφωνο στην καλή του περίοδο. Από εκεί υπάρχουν διάφορα αποσπάσματα, όπως είναι και η αναφορά του Κυριάκου Σφέτσα, ο οποίος εντάσσεται σε ένα κεφάλαιο ξεχωριστό jazz προσωπικότητων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που έχω συναντήσει, όπως και το blues φιλοξενείται εκεί σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και είναι ιδιαίτερες συναντήσεις. Να πούμε ότι μια και ανέφερες ας πούμε το ξεκίνημα και είπαμε που έγινε από τις εφημερίδες, μιλάμε για μια εποχή στη δεκαετία του 80 όπου ο δημοσιογράφος παρέδιδε στο διευθυντή ή στον αρχισυντάκτη χειρόγραφα την εργασία του, το οποίο μπορεί να ήταν ξέρω εγώ 20 χειρόγραφα α4.
0: Σε εκείνο το φοβερό χαρτί και το κιτρινιάρικο.
1: Το κιτρινιάρικο ακριβώς, ναι. Το οποίο άμα ο διευθυντής ήταν στραβωμένος εκείνη την ημέρα ή δεν έβγαζε, κάποιος δεν ήταν καλλιγράφος και δεν έβγαζε ξέρω εγώ κάποια λέξη που είχε γράψει, δεν αργούσε πολύ να τα πάρει ας πούμε και έσκιζε τα χαρτιά αυτά και έλεγε ας πούμε ξαναγράψτο. Και έπρεπε εσύ τώρα να κάτσεις ας πούμε και να γράψεις μια εργασία τεράστια, μικρή ή μεγάλη, να ξανασκεφτείς όλο αυτό που δεν ισχύει τώρα ας πούμε σήμερα.
0: Με τον υπολογιστή και
1: με τον υπολογιστή που θα κάνεις εκεί τις γιορτώσεις και όλα αυτά. Ήταν μια σκληρή εποχή που ίσως κάποιος δεν την φαντάζεται, αλλά αυτό κράτησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Εκεί γύρω στο 96 ήρθαν τα κομπιούτερ και αντικατέστησαν τα χειρόγραφα και θυμάμαι ας πούμε τον εκδότη της εφημερίδας τότε να μπαίνει μέσα στο γραφείο και να λέει ότι όποιος δεν μάθει κομπιούτερ αυτοκαταργείται.
0: Δίκιο είχε, εντάξει. Λοιπόν, το Μίκη Θεοδωράκη πού τον συνάντησες και πότε?
1: Το Μίκη Θεοδωράκη τον συνάντησα στο City Link, εκεί σε ένα εστιατόριο που καθίσαμε. Εντάξει, τώρα είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Είχαμε μιλήσει κυρίως για το Κάντο Γενεράλε και επικεντρώθηκε ας πούμε η συζήτηση.
0: Πόσο έφτασε δηλαδή να κλείσετε ραντεβού και να μιλήσετε ειδικά για το Κάντο Γενεράλε?
1: Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Ήξερα το περιβάλλον του και μπόρεσα και συζητήσαμε γύρω από αυτό και μου είπε πράγματα ας πούμε που δεν...
0: Που δεν είναι ευρέως γνωστά.
1: Που δεν είναι ευρέως γνωστά. Όπως τον είχε παρακολουθήσει ας πούμε η Βασίλισσα σε μια συναυλία και τη ρώτησαν πώς πήγες να τον δεις. Αυτός είναι κομμουνιστής λέει, δεν έχει σχέση με εσάς ξέρω εγώ. Και λέει είχα πάει να δω ο ίδιος το διάβολο με τα μάτια μου. Να πω ότι εντάξει, ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν μια φυσιογνωμία all time classic, δηλαδή ήταν μέσα σε όλες τις εποχές. Εγώ κυνηγούσα ανθρώπους κόντρα στο ρεύμα της επικαιρότητας, δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας και κυνηγούσα ανθρώπους οι οποίοι σίγουρα είχαν μια δική τους ιστορία στο χώρο. Και όταν δημοσιευόταν η συνέντευξη, δεν υπήρχε σε άλλες εφημερίδες. Αυτή ήταν η επιδίωξή μου.
0: Τι εννοείς να μην είναι σε άλλες εφημερίδες?
1: Δηλαδή δεν ήταν θέμα επικαιρότητας, ότι είχαν κάνει ξέρω, κάποια δουλειά και
0: ένα δίσκο, είχε... ένα βιβλίο ή ένα κάτι. Οπότε ναι, θα υπήρχαν πέντε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πήγα και ανακάλυπτα, ας πούμε, ανθρώπους. Εγώ είχα πάει και βρήκα τον Γιάννη τον Πουλόπουλο, ας πούμε, σε εποχή που δεν
0: δισκογραφούσε.
1: Δεν δισκογραφούσε. Αλλά σήμερα αυτά έχουν μια μεγάλη αξία. Αυτό ήθελα να μεταφέρω. Δηλαδή, άνθρωποι που μου ανοίξαν το σπίτι τους, την καρδιά τους, μου εξομολογήθηκαν πράγματα, τα οποία τα περισσότερα ήταν στον έντυπο τύπο. Δεν έχουν περάσει στον ηλεκτρονικό τύπο, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ένιωσα μια υποχρέωση, ας πούμε, απέναντί τους, να τα μεταφέρω στον κόσμο, και ιδιαίτερα στις νέες γενιές. Πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν τα ονόματα που αναφέρουμε. Τους είναι τελείως άγνωστα, αλλά έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν. Έχουν γράψει ιστορία στην Ελλάδα όλοι αυτοί και στον πολιτισμό. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα αυτού του βιβλίου, η οποία παρουσιάζεται με πρωτότυπο τρόπο. Η πρώτη δηλαδή κριτική που πήρα και ήταν από τον Μιχάλη τον Κουμπιό, ο οποίος μου μετέφερε τις εντυπώσεις του με το βιβλίο και είπε ότι είναι ένα άναρχο κείμενο που παραπέμπει στα φανζίν της δεκαετίας του 1970-1980 και σε οδηγεί σε σκέψεις. Καλό, ε!
0: Δεν έχει άδικο.
1: Πιστεύω, ας πούμε, ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Η ιδέα, ναι, αυτή
0: αλλά
1: ξεκίνησε.
0: Να καταλήξει το Μίκη Θοδωράκη, γιατί θέλω να μην τον ξεπετάξουμε τον ψηλό, έτσι.
1: Α, ο Μίκης Θοδωράκης.
0: Πες μας πώς ξεκίνησε κάτι. Και μετά για να καταλήξουμε και σε ένα απόσπασμα από το Κάντο Γενεράλ.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: πρέπει
1: ναι,
0: να ναι. ακουστεί.
1: Όχι, η ιδέα αυτή ξεκίνησε επειδή όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο βιβλίο θα δει κάποιος και σημειώσεις. Mm. Διάσπαρτες, οι οποίες κολλάνε με το υπόλοιπο, έχουν μέσα στη ροή, όπου εγώ μέχρι σήμερα, όπου βρίσκομαι, κρατάω σημειώσεις. Μπορώ να πάω σε μια συνέντευξη τύπου, σε μια συναυλία, παντού έχω, να και σήμερα και εδώ έχω το blog μου και μπορώ να κρατήσω κάποια σημείωση που θα πούμε off the record, ας πούμε, που θα αξίζει, ας πούμε, να καταγραφεί. Κάθισα λοιπόν πριν 2-3 καλοκαίρια που ξεκίνησε αυτό το ιδέα, μάζεψα όλα αυτά τα σημειωματάρια όλων αυτών των χρόνων και κατέγραψα όλες τις σημειώσεις μου. Πολλά δεν έβγαζα τα γράμματα, γιατί γίνονται βράδυ, ήταν όρενθος καλύσμα, δεν μπορούσα να βγάλω. Σε πολλά όσα μπορούσα, τα κατέγραψα.
0: Ωραία.
1: Ήταν η πρώτη ύλη για το βιβλίο. Βγήκε ένα πράγμα, ένα αποτέλεσμα, το οποίο ήταν πολύ πληροφοριακό και πολύ όμορφο. Αυτό μου έδωσε λοιπόν την ιδέα, ότι φυσικά δεν μπορούσα να χωρίσει αυτό, μπορούσα να πάρω κάποια πράγματα, αλλά να το διανθίσω με αποσπάσματα από τις συναντήσεις, καλλιτεχνικές συναντήσεις που είχα 4 δεκαετίες και να τις παρουσιάσω χρησιμοποιήσω την ατάκα του Λουκιανού Κυλαϊδόνη που μου το είπε σε μια τηλεφωνική μας επικοινωνία το 2010, που τον ρώτησα τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Είμαστε λίγο πριν το τελικό ποτηλιάρισμα, μου είπε. Και πράγματι έτσι νιώθουμε, ας πούμε, ότι είμαστε λίγο πριν το τελικό μοντελιάρισμα, βιώνοντας τον κόσμο να αλλάζει, να αλλάζει η καθημερινότητα, να αλλάζουν οι χαρακτήρες των ανθρώπων, να αλλάζει ο κόσμος όλος, και λίγο πριν το τελικό μοντελιάρισμα λοιπόν παρουσιάζω εγώ το τελευταίο χειρόγραφο.
0: Κατάλαβα. Σαφές το σενάριο και πρωτότυπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο Μίκη Θοδωράκη, γιατί είμαι αιμονικός άνθρωπος, όπως ξέρεις.
1: Ο Μίκης Θοδωράκης, αν πούμε για το Κάντο Γενεράλε, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του έργα, το οποίο όμως είναι και το πιο δύσκολο.
0: Το περίμενα 14χρονος να κυκλοφορήσει απόσπασμα η πρώτη του έκδοση του 1975, που δεν ήταν ολόκληρο, πριν τη συναυλία στον Πειραιά κάτω στο Καραϊσκάκι. Και μάζευα τάλιρο-τάλιρο το χαρτζιλί και να το αγοράσω. Κάπως μου ξένησε, γιατί ήταν διαφορετική η φόρμα με τα υπόλοιπα του Μίκη και πρώιμη μεταπολίτευση. Αλλά αυτό το πράγμα έχει μια προϊστορία, δηλαδή σχεδόν μια δεκαετία πίσω, ναι, γνωριμίας του Μίκη με τον Νερούντα. Και από σένα το μαθαίνω, δηλαδή δεν το ήξερα.
1: Είναι από τα πιο δύσκολα έργα, γιατί χρειάζεται χοροδία, μεγάλη χοροδία, θέλει και λαϊκή ορχήστρα.
0: Τη Παναγία στα μάτια θέλει.
1: Και τώρα, συμφωνική ορχήστρα. Θέλει ερμηνευτές.
0: Τα κουστά του Στρασβούργου, ό,τι θέλει. Θέλει.
1: Είναι μια υπερπαραγωγή. Δηλαδή, είναι ένα έργο σταθμό και ένα από τα έργα που τραγούδησε, ας πούμε, σε όλη τη Λατινική Αμερική, σε όλο τον κόσμο αργότερα. Και νομίζω ότι ίσως είναι και το έργο που γνωρίζουν οι περισσότεροι στο εξωτερικό. Έτσι. Το Canto General έχει παγκόσμια έκταση, ας πούμε, έτσι, διάσταση.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πιο γνωστό στο εξωτερικό από ότι είναι γνωστό εδώ. Ο Μίκης πώς το θυμότανε και πώς το τοποθετούσε μέσα στη συνεργογραφία του σε εκείνη τη συνάντηση που είχατε στο εστιατόριο που μου λες.
1: Ένα επαναστατικό έργο. Έτσι το είχε στο μυαλό του, ένα επαναστατικό έργο. Ήταν πολύ ιδιαίτερο για τον ίδιο, ας πούμε. Δηλαδή ήταν ένα έργο ζωής για τον ίδιο, όπως είναι, ας πούμε, και το Άξιον Εστί. Ή και κανένα δυο άλλα που θα μπορούσε να τα ανέφερε σαν τα 3-4 καλύτερά του. Και τότε αυτή η περιοδία που είχε κάνει στη Λατινική Αμερική.
0: Επιχούντας
1: που και εκεί υπήρχαν χώρες που υπέφεραν από αυτό το.
0: Από τη δικτατορία. Που είχαν χούντες, ναι.
1: Ναι, ήταν. Είχε επαναστατική διάσταση όταν το παίζανε σε γήπεδα. Σε χώρους, ας πούμε, ιδιαίτερους που ξεσηκωνόταν ο κόσμος. Δηλαδή η στίχη του και η μουσική του ήταν ξεσηκωτική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την πρώτη συναυλία που παίχτηκε ολόκληρο το Canto General στο στάδιο Καραϊσκάκη το 1975. Ο Γιάννης ο Σμυρνέος, νομίζω, ήταν εκείνος που έκανε τον άθλο να το ηχογραφήσει και να βάλει σε τάξη όλα αυτά τα πολλά και διαφορετικά ηχητικά τοπία που παρενέβαιναν ταυτοχρόνως σε αυτή τη συναυλία και είναι ο Πέτρος Πανδής σε ένα έτσι εξωστρεφές τραγούδι του Νερούντα, United Fruit Company. Θα το έχουν ακούσει οι μίστες του θεοδωρακικού έργου.

0: entre las moscas anguilares, la frutera es la barca.
1: Κρατάει 7,5 λεπτά αυτό το κομμάτι. Ραδιοφωνικά δεν είναι πολύ βολικό. Δεν είναι και σωστό βέβαια να κόβουμε τα τραγούδια στη μέση, γιατί δεν μας βγαίνουν οι χρόνοι. Αλλά τι να γίνει. Γιάννη Αλεξίου, θα καταλήξουμε και θα μας βαράνει η ορθόδοξη της μουσικής με Σπύρο Ζαγοραίο. Και όταν βάζει Σπύρο Ζαγοραίο μετά τον Μίκη Θοδωράκη και το Κάντο Γενεράλ, έχει και κάποιο ρίσκο. Αλλά δικαιολογείται αν σκεφτούμε τα γραπτά σου. Το τελευταίο χειρόγραφο, το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πάρ' το πάνω σου.
2: Ο Σπύρος Αγοραίος, ναι, ήταν μια από τις πιο ξεχωριστές συναντήσεις και έχω βάλει το απόσπασμα που λέει πώς έγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Πώς διασκεύασε, γιατί ήταν παλιό τραγούδι, βέβαια.
2: Χαρακτηριστικό του, ναι, έχει μείνει ο τρόπος που το είπε. Ναι, τον είχα συναντήσει εκεί στο στέκι του. Είχε ένα ωραίο μουσικό στέκι στο Εγάλεο. Και ήταν από πάνω και το σπίτι του. Και ήταν έτσι ωραίος τύπος εκεί, φιλόξενος. Καθίσαμε έτσι, τα είπαμε, από τις ωραίες συναντήσεις. Θέλω να πω κλείνοντας ότι ευχαριστώ πολύ το 8.
1: Έχουμε 3 λεπτά χρόνο και θες δε θες αυτά τα 3 λεπτά θα τα καλύψεις μόνος.
2: 3 λεπτά να μιλήσω
1: βεβαίως,
2: εγώ.
1: Βεβαίως. Σε προειδοποιώ απειλητικά.
2: Εντάξει. Ότι θέλω να ευχαριστήσω το 8, τις εκδόσεις 8 και τον κύριο Νίκο Αναγνωστάκη που κάνουν τα όνειρά μου πραγματικότητα. Είναι το τρίτο βιβλίο
1: βγάλει...
2: που βγάζω εκεί. Έχω βγάλει 4 συνολικά. Έχουν πάει όλα πάρα πολύ καλά. Το παλιό ποδόσφαιρο εξαντλήθηκε. Το ελληνικό ροκ πάει, πρωτοπόρο του ελληνικού ροκ πάει για τρίτη έκδοση. Το πρώτο, το βινίλιο, τα καλύτερα μας χρόνια, και αυτό είναι εξαντλημένο σήμερα.
1: Αυτό δεν είναι στο 8, αυτό είναι σε εκδόσεις Βαρβουλά, νομίζω.
2: Ναι, το
1: αυτό
2: πρώτο.
1: Που είχε πρωτοέρθει στο κόκκινο τη Οδού Σαρή, να το παρουσιάσουμε τότε.
2: Ναι, στον προηγούμενο χώρο. Και όλα μου φέρνει γούρι στο κόκκινο. Πάντα έχω την πρώτη ραδιοφωνική εδώ. Και
1: δεν το χαλάμε το σερί
2: δεν
1: αυτό.
2: Δεν το χαλάμε το σερί αυτό. Και θέλω να τους ευχαριστήσω όλη την ομάδα, η οποία μου έδωσε και στέγη μετά την εφημερίδα τον Οκτώβριο του 2013 που έφυγα από τη Βραδινή. Αρθρογραφώ στο 8, όλα αυτά τα χρόνια από το 2013 μέχρι σήμερα. Και το 8, ας πούμε, έχει εξελιχθεί σε ένα... Έχει μια διάσταση που έχει, ας πούμε, κυκλοφορεί βινίλια, βιβλία, έχει ραδιοφωνικό σταθμό web, το site βέβαια που είναι το κύριος κορμός, το έτσι ξεκίνησε, και είμαστε μια ομάδα δημιουργική εκεί και ήθελα να τους ευχαριστήσω για αυτό το πράγμα. Να πω ότι το βιβλίο αυτό, το τελευταίο χειρόγραφο, το καινούριο βιβλίο, είναι πολύ ιδιαίτερο για μένα, γιατί προσπάθησα να κάνω μία σούμα η οποία δεν χωράει εδώ και έχω ανοίξει τα αρχεία μου και θα υπάρξει και συνέχεια. Δεν μπόρεσα να χωρέσουν όλοι οι άνθρωποι που έχω συναντήσει και όλοι, αλλά υπάρχουν 600 προσωπικότητες από όλους τους χώρους εδώ. Είναι ευκολοδιάβαστο και έχει με έναν τρόπο όλα όσα αγαπήσαμε βρίσκονται σε αυτό το βιβλίο.
1: Ωραία. Κρατάμε αυτά που μας λες. Είπαμε, είναι το τελευταίο χειρόγραφο. 40 χρόνια ήχων, δίσκων και πολιτισμού. Εκδόσεις 8 από τον Γιάννη Αλεξίου. Θα κλείσουμε με τον Σπύρο Ζαγοραίο στο Έντελα Μαγκέν. Ένα κλασικό τραγούδι του Ζαγοραίου με τον ξεχωριστό διασκευαστικό του τρόπο και διασκεδαστικό ταυτόχρονα. Θα μείνετε συντονισμένοι φυσικά στο κόκκινο. Θα ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Παπακώστα και τον Παντελή Δεβανέλο, από τον Γιάννη και μένα τον Αλέξη Βάκη. Μέχρι τη Δευτέρα, γεια σας και χαρά σας. Σαββατοκύριακο, ραντεβού από τις 7 και μετά στην πλατεία Κουμουνδούρου.

0: Στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
0: Η ώρα είναι 8. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 8 από το Κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος εργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο δεύτερος τραυματίας, ο 50χρονος εργάτης που νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο. Άλλοι τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 11 το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δηληστήριο της Motor Oil. Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου. Σε ανακοίνωσή του, το κλαδικό σωματείο ενέργειας Αττικής Βιωτίας Εύβοιας Κορινθίας αναφέρει ότι το νέο εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil σε συνέχεια προηγούμενων επιβεβαιώνει ότι το κυνήγι για να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα έναρξης λειτουργίας των μονάδων του δηληστηρίου και η εντατικοποίηση δημιουργούν επισφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Η Ελλάδα της εργασιακής ανασφάλειας συνεχίζει να γεννά θλιβερά αποτελέσματα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Να διερευνηθεί πλήρως η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil και να αποδοθούν ευθύνες, ζητάει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρεναδούρου, σε ανάρτησή της για το εργατικό δυστύχημα. Το δυστύχημα στη Motor Oil αναδεικνύει και το ζήτημα της υπεργολαβίας. Πρόκειται για νέο δουλεμπόριο χωρίς ελέγχους και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Δεύτερος νεκρός σε χώρο εργασίας μέσα σε μια μέρα. Ένας 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στην Κάτω Καμήλα Σερών, έπειτα από πτώση από ύψος 2 μέτρων κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηλιούπολης, όταν εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων με αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό ενός δαχτύλου του. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δράστες της αιματήρης επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Τζάνιο με τραύματα στο πόδι. Πρόκειται για δύο ακροδεξίους νεαρούς ηλικίας 22 και 18 ετών. Το κίνητρο της επίθεσης γνωστοποιήθηκε στον εντολέα μας από έναν εκ των δραστών πριν από την έναρξή της. Σύμφωνα με όσα του δηλώθηκαν, η επίθεση συνδέεται με την ναζιστική ιδεολογία των δραστών και με τις αντιρατσιστικές ιδέες και την κοινωνική δράση του θύματος, αναφέρουν σε δελτίο τύπου οι δικηγόροι του 32χρονου και σημειώνουν οι δράστες εξακολουθούν μέχρι στιγμής να διαφεύγουν της σύλληψης. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κυλαπηφίσας απευθύνει κάλεσμα προς φορείς, οργανώσεις και συλλογικότητες να κινητοποιηθούν άμεσα, ενώ τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξει ξανά ανοχή ή συγκάλυψη νεοναζιστικών ενεργειών. Αντιφασιστική κινητοποίηση αυτή την ώρα στην Ελευσίνα. Σε νέα συγκέντρωση και πορεία αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα, καλεί ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας Πειραιά. Στην προκήρυξη πανεργατικής Παναθηναϊκής απεργίας για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ενάντια στην πολιτική της ακρίβειας, στον προϋπολογισμό της πολεμικής εμπλοκής και της λιτότητας, προχώρησε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Θα προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΕΚΑ στο Υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, με αίτημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο κήρυξης απεργίας επίσης 25 Νοεμβρίου εξετάζει και η ΑΔΔ, αλλά και άλλα κέντρα και ομοσπονδίες. Μέχρι την Κυριακή περιμένουμε τα πορίσματα από τους δευτερογενείς ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, ενώ ζητήσαμε και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επανέλαβε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε δήλωσή του. Η δημοσιονομική ευελιξία δεν μπορεί να αποτελεί λευκή επιταγή, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από διαφάνεια, σαφή χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμους στόχους και δημόσιο έλεγχο, ώστε κάθε ευρώ να αποδίδει πραγματικό όφελος στην κοινωνία και να συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του μετά το πράσινο φως της Κομισιόν στο αίτημα της κυβέρνησης για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Αποκαταστάθηκε μετά από 2,5 ώρες περίπου στις 6.30 το απόγευμα η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης που είχε νωρίτερα διακοπεί λόγω τεχνικού προβλήματος. Στη κινητοποίηση ενάντια στην ανανέωση της περιβαλλοντικής άδειας της ΑΓΕΤ καλεί αύριο Σάββατο η Συνέλευση Πολιτών κατά της καύσης σκουπιδιών στο Βόλο. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το νοσοκομείο Βόλου και θα ακολουθήσει πορεία προς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, όπου θα γίνει συμβολικός αποκλεισμός της εισόδου του εργοστασίου. Διήμερο φεστιβάλ διοργανώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Παράλληλα, παραγωγοί από όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ελνίνιο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο τέλος του 2026, με αυξημένες πιθανότητες να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια που έχουν καταγραφεί από το 1950, σύμφωνα με νέα πρόγνωση. Το Κέντρο Πρόγνωσης Κλίματος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ της Αμερικής εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 83% να εκδηλωθεί ισχυρό έως πολύ ισχυρό Ελνίνιο κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2027. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην επιστροφή στις νίκες μετά το στραβοπάτημα στην Πολόνια, αναζητά ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, που στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στην έδρα της Σούνελ Αρένα υποδέχεται την Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, και πιθανόν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μακαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
2: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η συνέντευξη της εβδομάδας. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε τρίτη βράδυ στις 8 φιλοξενώ στο στούντιο του σταθμού μας ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις.
2: Πω τώρα το εξής, εγώ έχω μουσικές αναμνήσεις από πολύ μικρός, από 5 χρονών δηλαδή. Τώρα το απολαμβάνω με τη φόρμα μου στο σπίτι, αραχτός, γιατί σε όλα μου τα χρόνια το ευχαριστήθηκα.
3: Βλέπω τη διαφορά με το παρόν και κατ' επέκταση με το μέλλον και ξέρω ότι μπορώ να αλλάξουμε τα πράγματα.
1: Η συνέντευξη της εβδομάδας μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Παρασκευή βράδυ στις 8.

10 λεπτά μετά τις 8, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Θοδωρής Βανίκας σε μια ακόμη συνέντευξη της εβδομάδας, εδώ που κάθε τρίτη βράδυ στο στούντιο του σταθμού μας φιλοξενώ ανθρώπους από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις. Δεξιά μου στην κονσόλα του σταθμού μας είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, ο ηχολήπτης μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Μπορείτε να αξιοποιείτε την παρουσία του πάνω από το τηλέφωνο όσοι και όσες θέλετε να απευθύνετε οτιδήποτε στη διάρκεια της εκπομπής, καλώντας το 210-3217-777 ή να στέλνετε και μήνυμα μέσω Viber στο 69 85 87 0059 για όσα τυχόν θέλετε

0: να ρωτήσετε και εσείς τον καλεσμένο μας, που απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή συνέντευξη της εβδομάδας, το κόκκινο, τον Γιάννη Γκούμα, τον 45 φορές διεθνή με την εθνική μας ομάδα, καθώς και μέλος βέβαια της Εθνικής Ελλάδας, που είναι η τιμημένη πάντοτε πρωταθλήτρια του 2004 στο Euro, και βέβαια εμβληματικό αρχηγό του Παναθηναϊκού, που πέρασε όλα τα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Γιάννη, καλησπέρα, χαίρομαι να ακούσω ότι μας ακούς καλά στην σύνδεσή μας.
1: Καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να συζητάω μαζί σου, και επειδή έχω και καιρό να σε ακούσω και να βρεθούμε, επειδή γνωριζόμαστε από παλιά, είμαι πολύ χαρούμενος που θα κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή.
0: Χαίρομαι και εγώ. Σε ευχαριστώ εις διπλούν, πρώτον για την παρουσία σου στην εκπομπή αυτή, και δεύτερον γιατί ξέρω ότι νωρίτερα το απόγευμα έχεις κάποια οικογενειακή υποχρέωση, η οποία δεν σου επέτρεψε μεν να είσαι στο στούντιο μαζί μου, αλλά κατάφερες να τα ρυθμίσεις τα πράγματα ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε τηλεφωνικώς, και το εκτιμώ ιδιαίτερως αυτό. Διάλεξα να σου ζητήσω να μιλήσουμε στη συγκεκριμένη μέρα, αφενός γιατί σήμερα, για να χρησιμοποιήσω και την έκφραση των αθλητικογράφων, κλείνει το παράθυρο των εθνικών ομάδων, που ήταν για πρώτη φορά τόσο παρατεταμένο. Δεν ξεχνώ ποτέ ότι έχεις 45 φορές φορέσει την γαλανόλευκη, και σε καθιστά αυτό έναν από τους ποδοσφαιριστές που ξέρεις καλά και τα μέσα και τα έξω της εθνικής ομάδας, και επίσης ότι έχεις διατελέσει και προπονητής στις μικρές εθνικές, αν δεν κάνω λάθος και στις τρεις, έτσι δεν είναι, κάτω των 18, κάτω των 19 και κάτω των 21, τα λέω σωστά?
1: Ναι, σωστά, εθνική ομάδα νέων είναι και εθνική ομάδα ελπίδων, έχει πολύ σωστά, ήμουν 7 χρόνια στις μικρές εθνικές ομάδες.
0: Η κάτω των 21 παίζει αυτή την ώρα με τη Βόρειο Ιρλανδία και
1: κερδίζει
0: 0-1 στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, και θέλουμε ακόμα ένα γκολ για να περάσουμε όσο καλύτερη δεύτερη στην τελική φάση.
0: Η αλήθεια είναι, ας αρχίσω από αυτό, γιατί ξέρω την αγάπη σου για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και για τα νεανικά κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Έχουμε σταθεί όλοι με θαυμασμό στη φουρνιά των παικτών που στελεχώνουν την ομάδα του Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ανδρών, και ίσως έχουμε αμελήσει λίγο να κοιτάξουμε στις ερχόμενες γενναίες, στις ομάδες που έρχονται από πίσω, δηλαδή στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, ειδικά η κάτω των 21, νομίζω ότι έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, ένα πολύ καλό ψυχοδυναμικό. Είναι έτσι? Ποια είναι η δικιά σου γνώμη ως πιο έμπειρος?
1: Πάντα στις μικρές εθνικές ομάδες υπήρχαν αξιόλογα παιδιά. Όταν ήμουν εγώ στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 21.
0: Είχατε βγει δεύτερη στην Ευρώπη, σωστά?
1: Είχαμε επιτυχίες. Πολλά παιδιά τώρα που πλαισιώνουν την αδρική ομάδα, όπως ο Τσιμίκας, όπως ο Σάλιακας, όπως ο Ιωαννίδης, όπως ο Παυλίδης, όπως ο Δουβίκας, ο Ρέτσος, όλα αυτά τα παιδιά περάσανε από τις μικρές εθνικές ομάδες.
0: Τους είχες και τυχερός, εσύ.
1: Τους είχα, ναι, ήμουν τυχερός που τους καθοδήγησα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι έβαλα και εγώ ένα λιθαράκι στο να τους πλάσω ποδοσφαιρικά. Με εκτιμάνε αφάνταστα, και θεωρώ ότι το μέλλον είναι από εκεί, ξεκινάει δηλαδή από τις μικρές εθνικές ομάδες, το πόσο καλά γίνονται εκεί η δουλειά, και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε μεγάλες διακρίσεις και στην Ανδρών, διότι το ταλέντο υπάρχει, αλλά πρέπει να μεταξιωθεί και σε προκρίσεις, που τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε μια μεγάλη πρόκριση σε μια τελική φάση. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή να αξιοποιηθεί αυτό το ταλέντο. Πλέον αυτοί οι νεαροί παίχτες έχουν αποκτήσει και εμπειρία, και φάνηκε και απέναντι σε αντιπάλους όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, που τους κοιτάξαμε στα μάτια. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι έχει φτάσει η στιγμή που η εθνική μας ομάδα θα τη δούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, και να όχι μόνο να κάνει μια απλή συμμετοχή, αλλά να έχει και διάκριση.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι που μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, αλλά ξέρω ότι με το χέρι στην καρδιά θα μου απαντήσεις με ειλικρίνεια. Εσύ πέρασες, είσαι μια σπάνια περίπτωση, πέρασες όλη την επαγγελματική ποδοσφαιρική σου καριέρα σε μια ομάδα, στον Παναθηναϊκό. Δεν μεταγράφηκες ποτέ, δεν άλλαξες ποτέ φανέλα, αν εξαιρέσουμε τη γενέτειρά σου, τον Αμπελώνα Λάρισας, με τον οποίο ξεκίνησες τον Αμπελωνιακό, το λέω καλά.
1: Αμπελωνιακός, ναι, αλλά ήταν ερασιτέχνης ήμουν, δεν είναι επαγγελματικά, ναι, μόνο ακριβώς, στο Παναθηναϊκό.
0: Επαγγελματικά έπαιξε. Λοιπόν έπαιξες μόνο σε μια ομάδα. Υπάρχει, δεν ξέρω, θα το ξέρεις φαντάζομαι, κρατάει και ένα στατιστικό η UEFA στη στατιστική της υπηρεσία για όλους εσάς τους όχι πάρα πολλούς παγκοσμίως ποδοσφαιριστές που περάσατε την καριέρα σας σε μια εθνική ομάδα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής τώρα. Λένε σήμερα για αυτές τις γενιές νεαρών ποδοσφαιριστών που στελεχώνουν τις εθνικές μας ότι ευτυχώς που έφυγαν νωρίς και πήγαν στο εξωτερικό και μπόρεσαν να αναπτύξουν το ποδοσφαιρικό τους ταλέντο χωρίς τις παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας. Τώρα εσύ είσαι ακριβώς την αντίθετη όχθη, είσαι αυτός που δεν έφυγε ποτέ στο εξωτερικό και πέρασε όλη την καριέρα του εν Ελλάδη. Άρα πώς ακούγεται αυτός ο ισχυρισμός στα δικά σου αυτιά? Ισχύει αυτό για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές μας?
1: Κοίταξε να δεις, Θοδωρή, τα χρόνια που έπαιζα εγώ δεν ήταν τόσο εύκολο το να φύγεις στο εξωτερικό, ήταν πιο σπάνιο, δηλαδή οι παίχτες από την Ελλάδα δεν πηγαίνανε πολύ εύκολα στο εξωτερικό, ακόμα δεν είχε γίνει αυτή το να πηγαίνουν Έλληνες στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι στην πορεία η εξέλιξη των πραγμάτων έγινε και αυτό, νεαρά παιδιά πλέον πηγαίνουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, δουλεύουν καλύτερα, εξελίσσονται και νομίζω ότι μόνο θετικό είναι αυτό για τα Ελληνόπουλα, διότι οι παροχές που έχουν στις χώρες εκεί που πάνε σίγουρα είναι καλύτερες από τις δικές μας. Τα γήπεδα εδώ πλέον δεν είναι και τα ειδικευμένα. Οι παροχές που έχουν σε όλους τους τομείς νομίζω στο εξωτερικό είναι καλύτερες. Και νομίζω ότι το ταλέντο που έχει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μπορούν να το αξιοποιήσουν πιο γρήγορα και πιο συστηματικά και πιο οργανωμένα. Και γι' αυτό βλέπουμε και την εξέλιξη αυτών των παιδιών, βλέποντας τον Τσόλι που έφυγε από πολύ νωρίς, που παίζει αυτή τη στιγμή στην Άσονα, στην πρωταθλήτρια της Αγγλίας. Τον Καρέτσα που και αυτός από μικρός ανδρώθηκε, έμαθε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στο εξωτερικό, παίζει σε μια από τις μεγάλες ομάδες
0: της Γερμανίας. Στο Βέλγιο ξεκίνησε να παίζει μπάλα.
1: Ναι, στο Βέλγιο από πολύ μικρός. Άρα νομίζω ότι και εγώ συζητώντας με νέα παιδιά τους λέω, αν μπορείτε και είναι δυνατότητα να φύγετε στο εξωτερικό, θα είναι πολύ καλό για την εξέλιξή σας, για να δείτε και καινούργια πράγματα, καινούργιες παραστάσεις, και νομίζω ότι προς τα εκεί πλέον πάνε τα νέα παιδιά, αν τους δοθεί δυνατότητα να μπορέσουν να φύγουν σε ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Είχες όμως και εσύ, από ό,τι θυμάμαι, είχες την ευκαιρία σου όταν σε είχε ζητήσει η Παρή, αν δεν κάνω λάθος, η Παρή,
1: ναι, ναι. Ήταν, τότε η Παρή δεν ήταν όπως είναι τώρα.
0: Καλά, αλλά ήταν όμως ήτανε μια ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ήταν 6-7, είχε και θέματα οικονομικά. Ναι, είχα μια πρόταση από την Παρή Ζερμέν σε ηλικία 26-27 χρονών. Σίγουρα δεν, τώρα που το σκέφτομαι, μπορούσα να κάνω το βήμα αυτό, να δω καινούργια πράγματα, να παίξω σε μια ομάδα του εξωτερικού, να δω καινούργιες παραστάσεις, να δω άλλη κουλτούρα. Τελικά αποφάσισα, γιατί ήθελα να με θυμούνται ως το παίχτη που ξεκίνησε την καριέρα του και τελείωσε σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που σπανίζει πλέον κάτι τέτοιο, και δεν το μετάνιωσα. Νομίζω ότι ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό, περπατάω στον δρόμο και ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια που έχω σταματήσει, μου δείχνουν την αγάπη τους. Και αυτό είναι που μένει στο τέλος.
0: Έχω την εντύπωση ότι με τα χρόνια αυτή τη στιγμή αποχώρησες και από τα γήπεδα σαν ποδοσφαιριστής, γιατί σαν τεχνικός είσαι και σαν σχολιαστής, να πω, είσαι πάντα γύρω από το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει και οι οπαδοί άλλων ομάδων να σου δείχνουν σεβασμό και αγάπη. Υποθέτω ότι όσο παίζεις μπάλα και φοράς τη φανέλα, δεν είναι εύκολο τώρα για τον οπαδό του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ να σου φωνάξει «Γεια σου Γιάννα» ή ξέρω εγώ τι. Αλλά με την πάροδο του καιρού όλοι καταλαβαίνουν αυτή τη μοναδικότητά σου που υπηρέτησες μία και μόνη ομάδα με τέτοια συνέπεια, με τόσο καλό ποδόσφαιρο που έπαιξες, με αρκετά γκολ που σκόραρες και σχεδόν καμιά πενταριά φορές και με την Εθνική, 45 για την ακρίβεια. Είναι αληθινός αυτός ο ισχυρισμός μου ότι οπαδοί άλλων ομάδων όσο περνά τα χρόνια σου δείχνουν σεβασμό και αγάπη και όχι μόνο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού?
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όντως και οπαδοί εκτός από της ομάδας μου και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αναγνωρίζουν ότι έχω παίξει μόνο σε μια ομάδα και πάνω απ' όλα νομίζω ότι αναγνωρίζουν το ήθος ενός παιδιού, ενός ποδοσφαιριστή, γιατί νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας όταν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας, νομίζω για να έχεις την πλήρης αναγνώριση όχι μόνο από την ομάδα σου αλλά και από τους αντιπάλους είναι και τι χαρακτήρα έχεις βγάλει
0: μέσα
1: στον αγωνιστικό χώρο αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και νομίζω ότι είμαι από τους τυχερούς που ακόμα και έχω σταματήσει σχεδόν, είμαι τώρα 51 χρονών, έχω σταματήσει εδώ και 20 χρόνια σχεδόν το ποδόσφαιρο. Άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν μου λένε ένα καλό λόγο, ένα ευχαριστούμε, παρότι δεν είναι και της ομάδας της που έχω παίξει και έχω φορέσει τη φανέλα. Και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και αυτό πρέπει να μένει στο τέλος. Δηλαδή στα περισσότερα παιδιά, στα παιδιά πρέπει να λέμε ότι εκτός από καλός ποδοσφαιριστής πρέπει να έχεις και ήθος και να δείχνεις και τον ανάλογο χαρακτήρα για να μπορέσεις να... να έχεις αφήσει το στίγμα σου στο ποδόσφαιρο.
0: Να σε διορθώσω για το ακριβές του πράγματος, 17 είναι τα χρόνια που λείπεις από τα γήπεδα.
1: Ναι, περίπου 20, ναι, περίπου.
0: Εντάξει, 20. Να σου πω τώρα κάτι. Τι ακριβώς έγινε όταν έκοψες το ποδόσφαιρο? Λες όσο θέλεις να πεις, ξέρω ότι κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο μένουν μέσα σε μια ομάδα και δεν βγαίνουν προς τα έξω ακόμα και αν περάσουν τα χρόνια. Αλλά για όλους εμάς που ήμασταν τριγύρω και ξέρουμε τα πράγματα εκεί το 2008-2009-2010, θυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2009 σταμάτησες, σωστά το λέω?
1: Το 2009, ναι, σταμάτησα, είχα ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά επειδή τότε υπήρχε η μετάβαση της πολυμορφικότητας και ο προπονητής τότε ήταν ο κύριος Ντεκάτε, αποφάσισε τότε και η διοίκηση αλλά και ο Ντεκάτε ότι έπρεπε να σταματήσουν τη συνεργασία μαζί μου, ενός παίκτη που ήταν σημαία τότε για την ομάδα, παίκτη 15 χρόνια, με ένα άδοξο για μένα
0: τρόπο,
1: ναι. Ξαφνικά, δηλαδή εκεί που πήγα την πρώτη μέρα στην προετοιμασία, μου ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον προπονητή ότι δεν υπολογίζουμε. Εγώ δεν το περίμενα, έπεσα από τα σύννεφα, αλλά εντάξει, τώρα περασμένα, ξεχασμένα, αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι που δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, αλλά θέλω να σου το πω και στον αέρα, όπως το ακούει και ο κόσμος δηλαδή. Στο βαθμό που μπορώ να έχω εμπιστοσύνη σε αυτά που μου έλεγε ο Χένκ Τενκάτε όταν μου έκανε καμιά φορά την τιμή και κάναμε παρέα και πίναμε κανένα ποτό μαζί αργά το βράδυ, άντε να μην πω ότι δεν ήταν η δική του επιλογή, αλλά θα πω ήταν 49% επιλογή του Τενκάτε και 51% της τότε διοίκησης, υπό την έννοια ότι ξέρεις πως γίνεται με τους προπονητές πολλές φορές, από κάπου του ήρθε και αυτού νου αυτή η οδηγία, αυτή η εντολή. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν εσύ το νιώσες.
1: Απόλυτα, για το ξέρω και ο κόσμος. Σίγουρα στον Τεκάτε του μεταφέρανε πράγματα για μένα. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Η διοίκηση του μετέφερε κάποια πράγματα. Στη μετέπειτα όταν έφυγε ο κύριος Τεκάτε, σε μια συνέντευξη του είπε ότι το λάθος μου ήταν με τον Κούμα, μου μεταφέρανε πράγματα που ήταν διαφορετικά και αν έκανα, δηλαδή ξαναήμουν ανέβητα, θα έκανα το ίδιο λάθος. Το παραδέχτηκε και αυτό ήταν προς τιμή του.
0: Εγώ ξέρω ότι για σένα, για το Σιμά Ματε Τζούνιορ, μου έλεγε τα καλύτερα, μπορώ να το βεβαιώσω στο βαθμό που έχω καλή μνήμη και δεν φύρανε το μυαλό μου, έτσι τα θυμάμαι τα πράγματα. Θα σου ζητήσω να κάνουμε ένα μικρό break για να παίξουν τα σήματα και τα διαφημιστικά των 8.30 και αμέσως μετά θα βγούμε ξανά στον αέρα για το δεύτερο μέρος και θα σου δώσω ένα κομμάτι στα αυτιά σου, ένα τραγούδι που αναφέρει κατά μία έννοια και τη γενέθλια γη που για τον Γιάννη Γκούμα είναι ο Αμπελώνας εκεί στη Λάρισα. Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, το αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, που περνάει εκεί από τα δικά σας μέρη και από τον Πλαταμόνα το τραγούδι «Όσο το τραγουδάω», αξέχαστος τραγουδιστής.
1: Θοδωρή, στον Πλαταμόνα έχει εξοχικό πατέρας μου και αυτό είναι σημαδιακό.
0: Και ο δικός μου πατέρας έχει λίγο πιο πριν στην Κρανιά, πάνω από, από τον Πυργετό, πάνω από τη Ραψάνη, να θυμάσαι. Ακούμε το Μητροπάνο, πάμε σε σήματα και διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τον Γιάννη Γκούμα στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης της εβδομάδας.

0: το κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλίση Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο τους συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης. Φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 27 λεπτά πριν τις 9, 33 λεπτά μετά τις 8 όπως προτιμάτε. Ακούτε την εκπομπή Συνέντευξη της Εβδομάδας. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ στη Συνέντευξη της Εβδομάδας τον Γιάννη Γκούμα, τον εμβληματικό αρχηγό το πάλε ποτέ του Παναθηναϊκού και 45 φορές διεθνή με την εθνική μας ομάδα. Γιάννη, είμαστε ξανά στη σύνδεσή μας.
1: Ναι, ναι.
0: Α, πολύ ωραία. Εκτός από τους, να μείνω λίγο, λέγαμε πριν κλείσει το πρώτο μέρος της συνομιλίας μας για το πώς σταμάτησες το ποδόσφαιρο και από τον Παναθηναϊκό, εκτός από τα τρία πρωταθλήματα, τα δύο κύπελα που πήρες με την επαγγελματική ομάδα του Παναθηναϊκού, με την πρώτη ομάδα, έφτασες και άλλες τρεις φορές σε τελικό κυπέλου και νωρίτερα όταν είχες ενταχθεί στην ομάδα νέων του Παναθηναϊκού είχες πάρει και το κύπελο Ελλάδας Ερασιτεχνών. Θέλω να μου πεις, βλέποντας, φαντάζομαι δεν έπαψες ποτέ να παρακολουθείς τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι και η ομάδα που υποστηρίζεις εκ των πραγμάτων, πώς βλέπεις τον σημερινό Παναθηναϊκό? Παντού πνέει ένας άνεμος αισιοδοξίας, ένας σίγουρος κόσμος ότι είναι μια καλή χρονιά αυτή που έχει ξεκινήσει για την ομάδα που υποστηρίζουμε. Δεν κρύβω ότι είμαι οπαδός του Παναθηναϊκού, το ξέρουν οι ακροατές μου έτσι κι αλλιώς. Θέλω τη δικιά σου γνώμη, πώς βλέπεις το όλο κλίμα και την αγωνιστική πραγματικότητα του Παναθηναϊκού όπως είναι σήμερα?
1: Κοίταξε, τα προηγούμενα χρόνια σίγουρα είχαν γίνει αρκετά λάθη. Φέτος ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται πάει προς την κανονικότητα, έτσι όπως τον ξέραμε εμείς όταν παίζαμε, το να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, το να διεκδικεί και να παίρνει πρωταθλήματα, το να κάνει πορείες στην Ευρώπη, το να συμμετέχει στο Champions League. Εμείς έτσι γαλουγηθήκαμε. Τα τελευταία χρόνια το είχε χάσει όλα αυτά που σας είχα πει. Φέτος όμως νομίζω ότι πάει να βρει την κανονικότητα του Παναθηναϊκός. Έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά λεφτά. Ήρθαν πάρα πολύ καλοί και ποιοτικοί παίχτες. Έχει και βάθος πάγκου. Ξεκίνησε ιδανικά με 5 στα 5 στο πρωτάθλημα, παίζοντας και αρκετά καλά σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν έχει καταφέρει ακόμα τίποτα. Θέλω να έχει διάρκεια αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όλα φαίνονται ότι όντως πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, γι' αυτό υπάρχει άλλωστε και αυτή η αισιοδοξία. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι της Κυριακής στο Καραϊσκάκι, που είναι με έναν το πρώτο δύσκολο παιχνίδι, γιατί με τον ΠΑΟΚ που έγινε στο ΆΚΑ πολύ νωρίς, ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες και ουσιαστικά δεν είναι κριτήριο αντικειμενικό για να κρίνουμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό θα είναι ένα crash test για μένα, για την ομάδα, για το που βρίσκεται, που μπορεί να φτάσει, πώς μπορεί να τα ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη έδρα με έναν αιώνιο αντίπαλο που έχει τους ίδιους στόχους. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για την φετινή χρονιά.
0: Με πρόλαβες, γιατί ήταν μια από τις ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω αυτή για το επερχόμενο ντέρμπι. Σωστά είπες ότι θα είναι crash test για τον Παναθηναϊκό, αλλά έχω την εντύπωση ότι κατά μία έννοια είναι crash test και για τον Ολυμπιακό. Υπό την έννοια ότι δεν έχει κάνει και το ιδανικότερο ξεκίνημα, έχει καινούριο άνθρωπο στο μπάγκο που έχει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, νέος προπονητής, πάντα στην παράδοση των Βάσκων βέβαια. Άρα νομίζω ότι και για τον Ολυμπιακό είναι πολύ κρίσιμο αυτό το παιχνίδι, δεν συμφωνείς?
1: Για τον Ολυμπιακό είναι ακόμα πιο κρίσιμο, διότι είναι πίσω στη βαθμολογία. Αν χάσει θα πάει μείον 8 βαθμούς. Σίγουρα θα υπάρχει εσωστρέφεια, θα υπάρχει γκρίνια. Ήδη το περιβάλλον δεν είναι το ιδανικό για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά για τον Ολυμπιακό είναι ακόμα πιο απαραίτητη η νίκη. Και η πίεση θα είναι αφόρτη νομίζω και ειδικά στην έδρα του Ολυμπιακού, που το πρέπει για να κερδίσει είναι μεγάλο. Από εκεί πέρα εγώ μιλούσα για την ομάδα μου τον Παναθηναϊκό. Θέλω να τη δω πώς θα συμπεριφερθεί σε μια καυτή έδρα όπως είναι το Καραϊσκάκι. Θέλω να δω να έχει την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή να είναι κυριαρχικός, να προσπαθήσει να επιβάλλει τον ρυθμό του. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ένα crash test για τον Παναθηναϊκό. πώς θα είναι η φιλοσοφία του, αν θα αλλάξει κάτι, αν θα έχει κατοχή μπάλας. Και για μένα είναι σημαντικό ο Παναθηναϊκός, με όποιον και να παίζει, είτε παίζει με τους Big Four που λέμε, τους πρώτους, είτε με τους τελευταίους, είτε παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι, να έχει, να έχει την κυριαρχία, να έχει τη φιλοσοφία ότι εγώ μπαίνω μέσα για να, και κερδίσω με την αξία μου, και όχι να μπω μέσα για να κλέψω το αποτέλεσμα, γιατί τα τελευταία χρόνια γινόταν και αυτό και δεν άρμοζε σαν στην ομάδα του Παναθηναϊκού κάτι τέτοιο.
0: Νομίζω ότι όταν μιλάμε με ποδοσφαιριστές της δικιάς σου γενιάς για παιχνίδια με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, το μυαλό και εσάς των ποδοσφαιριστών και εμάς των φιλάθλων πηγαίνει εκ των πραγμάτων και στο μάτς της Ριζούπολης, στο οποίο ήσουν παρόν, και φαντάζομαι ότι αν ένα παιχνίδι έχει σημαδέψει αρνητικά την καριέρα σου, όπως και των συμπαικτών σου, θα είναι αυτό με κάτω τα χέρια, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, οι συνθήκες όμως που είχαν διαμορφωθεί και στη Ριζούπολη δεν ήταν ιδανικές για ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι το παιχνίδι αυτό δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει. Υπήρχε τρομοκρατία, υπήρχε βία. Νομίζω άμα γινόταν τώρα, φέτος, τα τελευταία χρόνια, αυτό το παιχνίδι με αυτές τις συνθήκες δεν θα ξεκινούσε καν.
0: Τώρα θα το σταμάταγαν οι διαιτητές του ΒΑΡ.
1: Δεν θα ξεκινούσε καν. Άρα ήταν διαφορετικές εποχές, άλλες εποχές. Και δυστυχώς για την ομάδα μου ήταν κακό το αποτέλεσμα. Δεν είχαμε και καλή εμφάνιση, αλλά επηρεαστήκαμε σίγουρα από όλη αυτή την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στη Ριζούπολη, και νομίζω ότι το λάθος ήταν που δεν ήταν κάποιος υπεύθυνος εκεί μαζί μας να πάει την ομάδα να φύγει και να μην γίνει καν το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν έπρεπε να ξεκινήσει καν.
0: Αυτό πάλι το έχουμε ακούσει και το έχουμε καταλάβει όλοι όσοι παρακολουθούσαμε τα πράγματα τότε. Ήταν σύνηθες τότε στον Παναθηναϊκό ή έτυχε σε αυτό το παιχνίδι να πάτε έτσι απροστάτευτοι? Δηλαδή πηγαίνατε και σε άλλα μάτς χωρίς κάποιον από την ομάδα να σας...
1: Γενικά ναι. Δεν ήταν κάποιος επικεφαλής μαζί μας από τη διοίκηση. Τότε ήταν ο κ. Φιλιππίδης ο πρόεδρος που εκτελούσε χρέη πρόεδρου.
0: Πρόεδρος
1: νομίζω
0: ήταν,
1: ναι. Σε αυτό το παιχνίδι ειδικά έπρεπε να ήταν κάποιος υψηλό βαθμό τέλεχος διοίκησης μαζί μας για να δει τι γινότανε. Δεν μπορεί οι ίδιοι ποδοσφαιριστές να αποφασίσουν και να πάρουν την ευθύνη ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να ξεκινήσει. Δεν ήταν κάποιος μαζί μας από το υψηλό βαθμό τέλεχος διοίκησης και ανεπέσμετα έγινε αυτό που έγινε, δηλαδή ξεκίνησε το παιχνίδι και είχε το αποτέλεσμα
0: το χειρότερο. Γιάννη μου, από όσο θυμόμαστε όλοι, είναι ότι μια εβδομάδα πριν γίνει το εν λόγω παιχνίδι προαναγγελόταν από τη μεριά του Ολυμπιακού το τι θα συμβεί στη Ριζούπολη. Δεν έγινε έτσι ξαφνικά ότι πήγε ο Παναθηναϊκός εκεί και ξαφνιάστηκε αντιμετωπίζοντας την ζούγκλα. Θυμάμαι ότι όλη την εβδομάδα προετοιμαζόταν και προαναγγελόταν αυτό από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού που είχε μαζέψει τους παίκτες του και σας είχε κακοχαρακτηρίσει, ας πούμε, λέγοντας ότι στην Ευρώπη πηγαίνετε και παίρνετε τα μας με τη βοήθεια των διαιτητών, ή ότι στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, δεν το παλεύετε καλά. Και με την όλη προετοιμασία που γινόταν τώρα, κακά τα ψέματα, πηγαίνανε στη Ριζούπολη και κάνανε και πρόβες για αυτό που συνέβη τη συγκεκριμένη μέρα στο συγκεκριμένο μάτς. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να τα σκαλίζουμε, αλλά τουλάχιστον είναι ωραίο να είμαστε, ας το πω έτσι, ευχαριστημένοι που πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν χαρακτηρίζεται από τέτοιες παθογένειες. Δηλαδή, λίγο πολύ έχουν λείψει αυτά τα πολύ τραβηγμένα σκηνικά που αντιμετώπισες στην καριέρα σου εσύ και οι σύγχρονοι σου ποδοσφαιριστές, να το πω έτσι.
1: Ναι, έπρεπε να γίνει, να γίνουν οι συνθήκες του παιχνιδιού σε πιο ξεκάθαρες συνθήκες. Τώρα υπάρχει πλέον το VAR, υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν δύσκολα να δικήσεις οποιονδήποτε, όλα φαίνονται μέσω κάμερας, μέσω και έτσι έπρεπε να γίνει. Είπαμε, ήταν διαφορετικές εποχές τότε. Και δυστυχώς εμείς πληρώσαμε τις εποχές τότε που δεν υπήρχε ξεκάθαρη τεχνολογία, δεν υπήρχαν κάμερες και υπήρχε τέτοια ατμόσφαιρα.
0: Όταν πέφτουν κοτρώνες στο αγωνιστικό χώρο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τεχνολογία για να πάρει κανείς τις σωστές αποφάσεις. Ναι, αλλά τέλος πάντων, όπως είπαμε, το κόβουμε εδώ, το αφήνουμε πίσω μας και ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί. Θέλω να έρθω λίγο στον προπονητή Γιάννη Γκούμα. Έκανες μια μεγάλη περίοδο τεχνικός στις νεανικές εθνικές ομάδες, όπως είπαμε ξεκινώντας αυτή την εκπομπή. Έκανες όμως και προπονητικές θητείες σε ομάδες μικρών κατηγοριών και ένα μικρό πέρασμα και από την Κύπρο. Τι γίνεται στις μικρές κατηγορίες, πόσο ένας τεχνικός με παραστάσεις από το ποδόσφαιρο στο υψηλό επίπεδο, όπως είσαι εσύ, μπορεί να πάει στις μικρές κατηγορίες και να συνεννοηθεί με παράγοντες, με την οικονομική κατάσταση που θα βρει εκεί, με τους παίκτες, να βάλει σε εφαρμογή αυτά που ξέρει και αυτά που πιστεύει για το ποδόσφαιρο.
1: Καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι, άλλο ποδοσφαιριστής, άλλο προπονητής, είναι τέλειος κάτι το διαφορετικό. Σαν ποδοσφαιριστής έχεις ευθύνη για τον εαυτό σου, σαν προπονητής έχεις ευθύνη για όλη την ομάδα, για όλους τους ποδοσφαιριστές, για τα πάντα. Τώρα αυτό που είπες Θοδωρή για τη Β' Εθνική, το επίπεδο όντως οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές στην χώρα μας. Οι εγκαταστάσεις θέλουν αρκετή βελτίωση. Πολλοί ποδοσφαιριστές των πολλών ομάδων, τα περισσότερα παιδιά είναι απλήρωτοι, δεν έχουν τα βασικά, κάποιες φορές ούτε τα ενίκια δεν πληρώνουν οι ομάδες. Δηλαδή δεν μπορείς, οι παίχτες δεν έχουν το καθαρό μυαλό να είναι μόνο για το ποδόσφαιρο. Έχουν τόσα προβλήματα και είναι δύσκολη κατηγορία η Β' Εθνική και αυτό πρέπει κάτι να κάνει και η πολιτεία γενικά και η ΕΠΟ να βοηθήσει περισσότερο τις ομάδες αυτές της Β' Εθνικής, γιατί μην βλέπουμε μόνο τον καθρέφτη της Α' Εθνικής και τις τέσσερις ομάδες τις μεγάλες από κάτω. Είναι και το επαγγελματικό, Β' Εθνική είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και δεν μπορούν πλέον ποδοσφαιριστές που έχω συνεργαστεί να μου λένε coach δεν έχω βενζίνη για να έρθω να κάνω προπόνηση. Φαντάσου επαγγελματίας παίχτης για να μην έχει βενζίνη να έρθει για προπόνηση. Εσύ σαν προπονητής πώς πρέπει να το χειριστείς, τι απαιτήσεις να έχεις αυτό το παιδί. Είναι δύσκολες οι συνθήκες και πρέπει να το κοιτάξει αυτό και η ΕΠΟ αλλά και η πολιτεία.
0: Εδώ έχω να κάνω δύο ερωτήματα, έχω να βάλω δύο ζητήματα. Το ένα είναι μήπως θα ωφελούσε να μικρύνει ο αριθμός των ομάδων και να είναι καθαρές επαγγελματικές κατηγορίες. Ας υποθέσουμε ακόμα και τρεις, αλλά με ξέρω εγώ 12 ομάδες η κάθε μία, δηλαδή συνολικά 36 επαγγελματικές ομάδες σε όλη τη χώρα. Μήπως αυτό θα βοηθούσε, γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλές ομάδες είναι στις δύο μεγάλες κατηγορίες, πρώτη και δεύτερη, πιο πολύ στη δεύτερη, και δεν μπορούν, όπως είπες, να πληρώσουν τους ποδοσφαιριστές τους. Δηλαδή ποιος ο λόγος να υπάρχει μια τέτοια ομάδα και να ταλαιπωρεί και ποδοσφαιριστές και προπονητές και φιλάθλους όταν δεν έχει τα ηχέγγυα να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις που έχει μια ομάδα απέναντι στους ανθρώπους της.
1: Κοίταξε, όντως είναι δύο οι κατηγορίες επαγγελματικές, η Α και η Β. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια, δηλαδή όποια ομάδα δεν έχει τα κριτήρια και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα κριτήρια τα οικονομικά, δεν πρέπει να παίρνει άδεια. Εδώ για πολιτικούς λόγους ή για οτιδήποτε άλλους λόγους γίνονται τα στραβά μάτια και ουσιαστικά ομάδες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο να πληρώνουν τα κόστη είτε των ποδοσφαιριστών είτε των μετακινήσεων παίρνουν άδεια για να είναι μόνο και μόνο να είναι στην επαγγελματική κατηγορία. Νομίζω ότι πρέπει περισσότερο να τα κριτήρια είναι πιο αυστηρά για να δοθούν άδειες σε αυτές τις ομάδες για να μπορέσουν να συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα.
0: Τι αυστηρά κριτήρια, όταν λέμε εσύ μας το πεις, για ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ένα φάνη ή δεν
1: έχουν κάνουν τα στραβά μάτια, αυτό θέλω να σας πω. Ότι κάνουν τα στραβά μάτια οι θύνοντες, οι αρχές και ενώ τα κριτήρια μπορεί να μην τηρούνται, παίρνουν την άδεια. Να είναι πιο αυστηρά τα πλαίσια.
0: θα σου κάνω και μια έτσι προβοκατόρικη ερώτηση. Οι ποδοσφαιριστές και οι τεχνικοί που είστε οι εργαζόμενοι στο ποδόσφαιρο εκ των πραγμάτων, θα είχε κάποιο νόημα να πιέσετε περισσότερο, είτε με κάποιον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, είτε με κάποιο φορέα, που τέλος πάντων θα κάτσετε μαζί στο τραπέζι, ποδοσφαιριστές και τεχνικοί, και θα σταθείτε απέναντι στους ιδιοκτήτες των ομάδων με μια σειρά από απαιτήσεις που σκοπό θα έχουν και την άνοδο του ποδοσφαιρικού μας επίπεδου, αλλά κυρίως και την άνοδο του επίπεδου της αξιοπρέπειας όσων εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο. Να μην ευτελίζονται οι άνθρωποι, ας πούμε, με όλα αυτά τα δυσάρεστα που περιέγραψες, αλλά να μπορούμε κάπου να είμαστε ασφαλείς ότι θα τελειώσει η ποδοσφαιρική σεζόν και ο εργαζόμενος θα πληρώνεται, θα έχει αξιοπρέπεια, δεν θα τον καθυβρίζουν και δεν θα φέρονται κάτι. Κάποιοι παράγοντες φέρονται πολύ άσχημα στους εργαζομένους ποδοσφαιριστές και τεχνικούς, και το ξέρεις καλά αυτό. Θα είχε κάποια τύχη μια τέτοια προσπάθεια?
1: Υπάρχει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών, υπάρχουν.
0: Και ποδοσφαιριστριών, τονίζω.
1: Ναι, υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος. Καταγγελίες συνέχεια γίνονται, κάνουν προσπάθειες, αλλά νομίζω ότι αν δεν αποφασίσουν οι ίδιες οι αρχές, αυτοί που έχουν την εξουσία, να αλλάξουν κάποια πράγματα, ό,τι καταγγελίες και να υπάρξουν από τους. Από τους συνδέσμους δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί λύση και να λύσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτοί που έχουν την εξουσία πρέπει να πάρουν ριζικές αποφάσεις και να θέλουν πραγματικά να αλλάξουν αυτή την κατάσταση.
0: Θα γυρίσω, όπως κλείσαμε το πρώτο μέρος και λέγαμε εκεί για το τραγούδι του Μητροπάνου που μας πέρασε και από τα γενέθλια χώματα εκεί από τη γη που γεννήθηκες, θα γυρίσω λίγο πίσω στον Αμπελώνα, να φανταστώ ότι ένα μέρος που λέγεται Αμπελώνας παράγει και καλό κρασί.
1: Ναι, Αμπελώνας όντως έχει αμπέλια, έχει και καλό κρασί.
0: Γι' αυτό και ξεκίνησα το δεύτερο μέρος της εκπομπής ακούγοντας το Red Red Wine, ένα ποτήρι κόκκινο κρασί που νοερά μέσω του τραγουδιού που ακούσαμε το ύψωσα στην υγειά σου. Τι θυμάσαι από τα χρόνια του χωριού? Ήσουν ένα ευτυχισμένο παιδί, ένα ανέμελο παιδί, ένα παιδί που βιαζόταν να μεγαλώσει και να φύγει και να πάει στην Αθήνα να γίνει ποδοσφαιριστής. Τι ήταν αυτό που θυμάσαι από τα χρόνια εκείνα?
1: Εγώ θυμάμαι ότι ήμουν ένα ανέμελο παιδί. Μόλις τελείωνε το σχολείο, στην Αλάνα μαζευόμασταν όλα τα παιδιά με μια μπάλα στο χέρι.
0: Στο πόδι.
1: Και στο χέρι.
0: Ναι.
1: Παίζαμε και μπάσκετ, ό,τι άθλημα υπήρχε το παίζαμε.
0: Εσύ έκανες και λίγο στίβο.
1: Και στίβο, έκανα εγώ, από στίβο ξεκίνησα. Γενικά με τα αθλήματα ήμουνα αθλητικός τύπος, ακόμα και τώρα ασχολούμαι, δηλαδή δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο που ασχολούμαι, μου αρέσουν πολλά αθλήματα. Mm-hmm. Και προτείνω και όλα τα νέα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό, ό,τι τους αρέσει, γιατί εκτός από το σώμα που είναι καλό να αθλείσαι, και το μυαλό το κάνεις το να είσαι κολλημένο σε ένα υπολογιστή, σε ένα τάμπλετ, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι ο αθλητισμός σε κάνει να νιώθεις και ευεξία και να γίνεις καλύτερος ως άνθρωπος. Να πάμε στα παιδικά μου χρόνια, λοιπόν, μαζευόμασταν εκεί στις Αλάνες. Και άμα δεν νύχτωνε και δεν έπεφτε ο ήλιος, δεν γυρίζαμε στο σπίτι.
0: Και άμα δεν ακούγονταν και η φωνή της μάνας.
1: Ναι, η μάνα μας έψαχνε, μας έψαχνε να μας βρει, γιατί ήμασταν χαμένοι ολόκληρο τη μέρα. Okay. Ούτε καν τρώγαμε, δηλαδή μας ένοιαζε να φάμε. Μας κυνηγούσε να μας ταΐσει κιόλας. Ωραία χρόνια, ανέμελα. Και ήρθα σε ηλικία 17 χρονών ένα παιδάκι από ένα χωριό στη Μεγαλούπολη της Αθήνας. Και
0: ποιος έφερε?
1: Η προσαρμογή δεν ήταν και τόσο εύκολη, να ξέρεις, το να φεύγεις.
0: Φαντάζομαι.
1: 17 χρονών από ένα χωριό σε μια Μεγαλούπολη, εσόκλειστος στο ξενοδοχείο της Παιανίας.
0: Θα σου πω κάτι το οποίο εσύ δεν θα το θυμάσαι, και με συγχωρείς που σε διακόπτω, μένω στο σημείο που σε σταμάτησα, στη λέξη ξενοδοχείο της Παιανίας. Είναι 1996 η χρονιά που κάνετε τη μεγάλη πορεία που φτάνει μέχρι τους 4 στο Champions League με τον άδοξο αποκλεισμό από τον Άγιαξ εδώ μέσα στο ΆΚΑ. Πριν παίξετε με τα δύο μάτς με τον Άγιαξ, έχω έρθει στην Παιανία, είναι Δευτέρα του Πάσχα του 1996, κάνω την πρώτη από τις συνεντεύξεις που έχω κάνει με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Είναι ο Χουάν και η σύζυγός του Ηλίνε στην Παιανία, δεύτερη μέρα του Πάσχα. Υπάρχουν φαγητά τριγύρω, αρνάκια, κοκορέτσια, διάφορα περίεργα. Είστε και όλοι εσείς εκεί. Κάποια στιγμή περνάς από μπροστά μαζί με τον τότε συμπαίκτη σου Αλεξόπουλο, αν θυμάσαι.
1: Το Γιώργο.
0: Και ο Χουάν, θέλοντας να σας ξεψαρώσει, σας φωνάζει στο τραπέζι που καθόμαστε και τρώμε το γεύμα το πασχαλιάτικο και λέει, από εδώ ο κύριος είναι από την εφημερίδα Το Βήμα, ο κύριος ήμουν εγώ δηλαδή, έτσι και εσείς τώρα θα μεγαλώσετε και θα γίνετε σπουδαίοι ποδοσφαιριστής και αύριο μεθαύριο θα δίνετε συνεντεύξεις. Και θυμάμαι, έτσι είναι η πρώτη χειραψία που ανταλλάξαμε. Δεν ξέρω αν στο είχα πει ποτέ, αλλά μια που ανέφερες έτσι στο ξενοδοχείο της Παιανίας.
1: Πάντως έχεις καιρό θυμητικό, εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Για σένα δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο είναι για μένα το να συναντάω ποδοσφαιριστές της ομάδας που αγαπάω, προφανώς. Αλλά το θυμάμαι αυτό και χαίρομαι που η κουβέντα του Χουάν βγήκε αληθινή και περνώντας τα χρόνια αξιωθήκαμε και μαζί να κάνουμε μια συνέντευξη στο υψηλό επαγγελματικό δημοσιογραφικό επίπεδο, να το πω κάπως. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Τίποτα. Είμαι τυχερός που έζησα όλες αυτές τις στιγμές και με αξίωσε ο Θεός και με τον Παναθηναϊκό το να ήμουν αρχηγός αυτής της σπουδαίας ομάδας με τεράστιες επιτυχίες και στο Champions League με τεράστιες νίκες με ομάδες όπως ήταν η Ίντερ, με προκρίσεις με Ρεάλ, με Γιουβέντους, τεράστιες ομάδες και τεράστιες νίκες.
0: Με Βέρντερ, μια ξεγυρισμένη τριάρα εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Το γκολ που έβαλες στη Λεωφόρο απέναντι στους Τούρκους.
1: Αν δεις το βιογραφικό μου, έχω 45, αν δεν κάνω λάθος, συμμετοχές μόνο στο Champions League. Συν άλλες τόσες 30-40, αν δεν κάνω, μάλιστα στο Europa League. Δηλαδή,
0: έχεις 75 μάτς Ευρώπης. Πολύ σπουδαίο πράγμα.
1: Ναι, με αξίωσε ο Θεός να παίξω όλα αυτά τα χρόνια σε μια μεγάλη ομάδα, να ήμουν αρχηγός αυτής της ομάδας. Το ότι ήμουν μέλος της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το γύρο το 2004... Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, αυτές τις ανεπανάληπτες στιγμές. Και θα ήθελα να πω τελευταίο σε όλα τα παιδιά, τα νερά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, να κυνηγάνε τα όνειρά τους μέσα από σκληρή δουλειά, μέσα από τεράστια προσπάθεια. Γιατί και εγώ ξεκινώντας από μικρό παιδί είχα κάποια όνειρα, είχα βάλει κάποιους στόχους ότι πρέπει να παίξω σε υψηλό επίπεδο, δεν περίμενα να φτάσω σε τόσο μεγάλο επίπεδο, αλλά όταν έχεις όνειρα και βάζεις στόχους και θέλεις να πετύχεις κάτι μέσα από σκληρή δουλειά, όλα είναι εφικτά. Γι' αυτό τα νέα παιδιά να προσπαθούν να πιάσουν τους στόχους τους μέσα από τη σκληρή δουλειά και να μην σταματάνε ποτέ να ονειρεύονται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την συμμετοχή σου σε αυτή την σχετικώς καινούργια μου εκπομπή, συνέντευξη της εβδομάδας. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλήσαμε. Σε αφήνω, μια που μιλήσαμε και για τα παιδικά σου χρόνια, με ένα τραγούδι του πρόσφατα συγχωρεθέντος Γιώργου Μαζονάκη, μαζί με τους φίλους μου, τους Going Through, το θέλω να γυρίσω. Και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ωραία κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και ελπίζω να το χαρήκανε και οι ακροατές σας.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ από τα μηνύματα μάλλον το χαρήκανε. Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Καλό βράδυ.
0: Τελειώσαμε λοιπόν η τέταρτη συνέντευξη της εβδομάδας μετά τον Πέτρο Τατσόπουλο, τον Ερίκο Λίτσι, τη Μελίνα Σιδηροπούλου, αδερφή του αείμνης του Παύλου Σιδηροπούλου. Απόψε ήταν ο Γιάννης Γκούμας. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του σταθμού μας και τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς για τα μηνύματα που στείλατε όλη αυτή την ώρα. Θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Τρίτη, βέβαια, με τη συνέντευξη της εβδομάδας. Επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού την Πέμπτη μεθαύριο, ίδια ώρα, με τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Μια ακόμα εκπομπή στο νέο πρόγραμμα του Κόκκινου. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
2: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Και ξάφνου, εκεί που όλοι μιλούσαν για το Φίλιππο Καμπούρη και τις φέρομενες απάτες του, εκεί που συζητούσαν για το χωρισμό της Ανάς Βύση με τον Νίκο Καρβέλα μετά από 24 ολόκληρα χρόνια γάμου και 19 ακόμα πιο ολόκληρα χρόνια διαζυγίου, μια έκρηξη στα διελιστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους ανάγκασε άπαντες να διακόψουν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την είδηση. Εκείνη που λέει πως ένας ακόμα άνθρωπος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας από μια έκρηξη. Άλλος ένας ακόμα βαριά τραυματισμένος, διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι δύο εργαζόμενοι που δούλευαν σε εργολαβικό συνεργείο έκαναν εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτες θερμότητα στη μονάδα U607 όταν έγινε έκρηξη, πιθανότατα λόγω ύπαρξης αερίων. Η διοίκηση της εταιρείας εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια προς τους συγγενείς των εργαζομένων. Και όλοι οι υπόλοιποι εκφράζουμε πέρα το συλληπιτήριο μας που είναι αυτονόητα για την οικογένεια και τους οικείους, εκφράζουμε και την ευχή μας. Η εντατικοποίηση της εργασίας, η υπερεργασία, οι δύσκολες συνθήκες εργασίας να μην προκαλέσουν σε καμία άλλη οικογένεια τον ίδιο πόνο. Να μην υπάρξει δηλαδή καμία άλλη απώλεια για ένα μεροκάματο, γιατί κακά τα ψέματα αυτό συνέβη σήμερα στους Αγίους Θεοδωρούς. Είναι το κόκκινο στους 105 και 5, είναι ο Βασίλης Κουντουβάλης στον ήχο, ο Παντελής Δαφανέλος επικοινωνίες, 2-10-32-17-7-7-7 ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-00-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7, μας ακούτε και από το www.avgi.gr / στο κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέζη στη σύνταξη των ειδήσεων, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο από τον 105 και 5 στο κόκκινο και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 43χρονος εργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δηληστήριο της Motor Oil. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο δεύτερος τραυματίας, ένας 50χρονος εργάτης που νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ άλλοι τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 11 το πρωί κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης, όπως σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή αρχικά του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου που πραγματοποιούσε τις εργασίες συντήρησης. Το κυνήγι για να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα έναρξης λειτουργίας των μονάδων του δηληστηρίου και η εντατικοποίηση δημιουργούν επισφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το κλαδικό σωματείο ενέργειας Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας. Η Ελλάδα της εργασιακής ανασφάλειας συνεχίζει να γεννά θλιβερά αποτελέσματα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Να διερευνηθεί πλήρως η έκρηξη στις εγκαταστάσεις Motor Oil και να αποδοθούν ευθύνες, ζητάει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε ανάρτησή της για το εργατικό δυστύχημα. Στο ζήτημα της υπερεργολαβίας αναφέρεται ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα δουλεμπόριο χωρίς ελέγχους και χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεύτερος νεκρός σε χώρο εργασίας μέσα σε μία ημέρα, ένας 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στα κάτω καμήλα Σερών έπειτα από πτώση από ύψος 2 μέτρων κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών.
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην υπηρεσία καθαριότητας στον Δήμο Ηλίουπολης, όταν ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων με αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό ενός δακτυλιτού. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος ενός 32χρονου αντιφασίστα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Τζάνι νοσοκομείο με τραύματα στο πόδι. Πρόκειται για δύο ακροδεξιούς νεαρούς ηλικίας 22 και 18 ετών. Το κέντρο της επίθεσης γνωστοποιήθηκε στον εντολέα μας από έναν εκ των δραστών πριν από την έναρξή της, σύμφωνα με όσα του δηλώθηκαν. Η επίθεση συνδέεται με την ναζιστική ιδεολογία των δραστών και με τις αντιρατσιστικές ιδέες και την κοινωνική δράση του θύματος, αναφέρουν στο δελτίο τύπου οι δικηγόροι του 32χρονου και σημειώνουν οι δράστες εξακολουθούν μέχρι στιγμής να διαφεύγουν της σύλληψης. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κυλαπή Φύσας απευθύνει κάλεσμα προς φορείς, οργανώσεις και συλλογικότητες να κινηθούν άμεσα.

Στην προκήρυξη Πανεργατικής Παναθηναϊκής Απεργίας για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ενάντια στην πολιτική της ακρίβειας, των προϋπολογισμού, της πολεμικής εμπλοκής και της λιτότητας, προχώρησε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο κήρυξης απεργίας επίσης στις 25 εξετάζει και η ΑΔΔΗ. Η δημοσιονομική ευελιξία δεν μπορεί να αποτελεί λευκή επιταγή, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από διαφάνεια, σαφή χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμους στόχους και δημόσιο έλεγχο, ώστε κάθε ευρώ να αποδίδει πραγματικό όφελος στην κοινωνία και να συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή του, μετά το πράσινο φως της Κομισιόν στο αίτημα της κυβέρνησης για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Μέχρι την Κυριακή περιμένουμε το πόρισμα από τους δευτερογενείς ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ ζητήσαμε και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επανέλαβε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Ζούκας σε δήλωσή του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Σε κινητοποίηση ενάντια στην ανανέωση της περιβαλλοντικής άδειας της ΑΓΕΤ, καλεί αύριο Σάββατο η Συνέλευση Πολιτών κατά της καύσης σκουπιδιών στο Βόλο. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11 έξω από το νοσοκομείο Βόλου και θα ακολουθηθεί πορεία προς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ. Την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις της καύσης απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας με ανακοίνωσή του. Σημειώνει μάλιστα ότι ήδη στη Μαγνησία έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά καρδιαγγειακών, αναπνευστικών νοσημάτων και νεοπλασιών. Δήμερο φεστιβάλ διοργανώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου με συναυλίες, stand-up comedy και γνωστούς καλλιτέχνες. Παράλληλα, παραγωγοί από την Ελλάδα θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προχώρησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, επιβάλλοντας κυρώσεις σε βάρος του θεσμού λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Ευαθέμ Πιλάη, πρώην δικαστή του δικαστηρίου. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα απαγορεύσουν συναλλαγές με το θεσμό, με στόχο να περιορίσουν τους πόρους του και να πλήξουν τη δυνατότητά του να λειτουργεί. Και ο καιρός μας νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και πιθανόν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάζω αυτή την είδηση που αναφέρεται βεβαίως στην πρωτοβουλία του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του θεσμού του Νόμπελ, διότι προφανώς δεν πήρε και ο ίδιος τον Νόμπελ που τόσο διεκδικούσε, οπότε δεν έχουμε ανάγκη και το θεσμό. Το έχει αποδείξει αυτό ο πρόεδρος. Αλλά παρατηρώ παράλληλα και την παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, που μέχρι προχθές ήταν εδώ, με την ανακοίνωση, εν πάση περιπτώσει, ότι πρόκειται οι ΗΠΑ να απαγορεύσουν συναλλαγές με το θεσμό, με στόχο, λέει, να περιορίσουν τους πόρους του και να πλήξουν τη δυνατότητά του να λειτουργεί. Και ίσως κάπως με αυτή την παράφραση του, μάλλον με αυτή τη φράση του Μάρκο Ρούμπιο, καταλαβαίνουμε γιατί δεν τοποθετήθηκε καθόλου ούτε στις δύσκολες ερωτήσεις που του έγιναν, αλλά οπωσδήποτε και κάλυψε την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Ξέρετε, αναφέρομαι σε εκείνη την φράση η οποία της αποδίδεται στη συνομιλία της με τον κύριο Παπασταυρού. Μια συνομιλία η οποία φαίνεται να εξακολουθεί να έχει μπει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, και αυτό κυρίως διότι φαίνεται ότι τα εθνικά ζητήματα, γιατί και αυτό είναι ένα εθνικό ζήτημα, είναι, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπολίτευσης και οπωσδήποτε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής εκφώνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνης Ριγόπουλος μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως το λες, είναι τα βασικά ζητήματα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με, βέβαια, με τα ζητήματα της καθημερινότητας, την ακρίβεια και όλα αυτά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, θέτει προφανώς και τα ζητήματα, τα λεγόμενα εθνικά, που μέσα σε αυτό το στην ομπρέλα μπαίνουν πάρα πολλά θέματα προφανώς. Σήμερα, μάλιστα, η κυρία Δουρού βρίσκεται στην Κύπρο, μετέχει σε αντιπροσωπεία της Βουλής στις αντικατοχικές εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου εκεί. Και τονίζει ότι, μεταξύ άλλων, η κυρία Δούρου, ότι σε μια συνέντευξη που έδωσε στο ΣΥΓΜΑ, την τηλεόραση την Κυριακή, ότι είναι ιερή υποχρεώση, ότι κλείνουμε τα 52 χρόνια από την βάρβαρη τουρκική εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι κανένας δεν θα αναστήσει τα δίκαια αιτήματά μας για την τουρκική εισβολή όταν συμμετέχουμε στην κατοχή και στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Έβαλε δηλαδή η κυρία Δούρου αμέσως το βασικό ζήτημα που υπάρχει και αφορά και την Ελλάδα και την Κύπρο προφανώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση της Αλληλεγγύης ανέχεται εδώ και 52 χρόνια την τουρκική εισβολή και κατοχή, τόνισε η κυρία Δούρου. Ενώ και σε σχέση με τον Μάρκο Ρούμπιο που ανέφερε και εσύ, Μπάμπη, λίγο νωρίτερα, σχολίασε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο αισθάνεται ως φύλαρχος που έρχεται να του φιλήσουν το δαχτυλίδι και πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση του έδωσε το δικαίωμα να νιώθει έτσι μέσα από την εξωτερική πολιτική τα τελευταία 7 χρόνια του δεδεμένου συμμάχου και του προκεχωρημένου φυλακίου της Δύσης. Δώσαμε στον Ρούμπιο την πνίκα ως δεκόρ, την πνίκα της δημοκρατίας, τη δώσαμε στον εκπρόσωπο μιας κυβέρνησης που συνταγκαλιάζεται με τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, που σήμερα διαπράττει την πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα, ανέφερε η κυρία Δούρου.
1: Μάλιστα. Ναι, και είναι λογικό να υπάρχουν και αντιδράσεις και φαντάζομαι δεν γνώριζε και την τελευταία δήλωση, η οποία έγινε πολύ αργότερα από την ώρα της συνέντευξης, βεβαίως, με την πρόθεση των ΗΠΑ να σταματήσουν να συναλλάσσονται με τον οργανισμό των παγκοσμίων βραβείων των Νόμπελ, γιατί δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα.
0: Αργότερα, αλλά είναι χαρακτηριστικό, βέβαια, της αμερικανικής κυβέρνησης. Το ότι, βέβαια, αυτή η στάση μάλλον της αμερικανικής κυβέρνησης της σημερινής να ταυτιστεί από τον κύριο Ρούμπιο με την αρχαία Ελλάδα, με την αρχαία Ρώμη, δηλαδή να αποκτήσει χαρακτηριστικά πολύ διαφορετικά, ήταν, νομίζω, ένα από τα. Έπεσε λίγο βαριά τη σκιά, νομίζω, στην εκδήλωση που έγινε στην Πνίκα, μεταξύ άλλων, βέβαια, πολλών άλλων που είπε ο κύριος Ρούμπιο και ήταν από μόνα τους προβληματικά.
1: Καλά, ο κύριος Ρούμπιο είπε διάφορα πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν χωρούν καν κριτικής, έτσι, από τον υγιή εθνικισμό μέχρι όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπε.
0: Μάλιστα, τα περί ισχύως, τα μείωσης, δηλαδή, του δικαίου έναντι της ισχύως, όλα αυτά που είπε.
1: Βέβαια, τα οποία τα έχουν κάνει και πράξη, έτσι, τώρα κακά τα ψέματα, δεν είναι δηλαδή ότι μας έφερε και καμία καινούργια πληροφορία. Κόμισε γλάφκα σε ένα Αθήνας.
0: Ακριβώς, κυριολεκτικά πια.
1: Ναι, μάλιστα. Για πάμε, τι άλλο έχουμε από την αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Έχουμε την ανακοίνωση σε σχέση με την ελληνική ρήτρα διαφυγής, η οποία έχει εγκριθεί. Να πούμε λίγα πράγματα γι' αυτό πριν εξηγήσουμε πριν αναφέρουμε και τι αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντίδρασή του. Επειδή εγκρίθηκε η ελληνική ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα, ουσιαστικά καλύπτει μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής σταθερότητας που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η απόφαση αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και κάνουν λόγο για επενδύσεις που αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Να πούμε τι αναφέρει και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, κύκλη του τουλάχιστον, αναφέρουν ότι οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο έως το 2028 και να καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης έως το 0,3 του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6 σωρευτικά μέχρι το 2028. Και σημειώνεται επίσης ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Οπότε τονίζω, δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα ζητήματα σε σχέση με το τι θα γίνει τελικά για την ακρίβεια που μαστίζει στην ουσία την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του αναρωτιέται πού θα κατευθυνθεί κάθε ευρώ και ποιο είναι το όφελος για την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τις 7 Αυγούστου είχε επισημάνει ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν αποτελεί νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, ούτε εγγυάται χαμηλότερους λογαριασμούς.
1: Θα μας τα εξηγήσει αυτά σε λίγο και ο Γιώργος ο Φλωράτος για το τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο παρουσιάζεται ως πολύ μεγάλη επιτυχία του κύριου Πιερακάκη, βεβαίως, ως πρόεδρο του Γιώργου.
0: Ακριβώς, προφανώς πάρει τον κύριο Πιερακάκη αυτό το σαν επιτυχία, τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης, το credit ακριβώς. Να πούμε τότε, αφού θα τα εξηγήθηκε καλύτερα, σίγουρα πολύ καλύτερα από μένα ο Γιώργος. Να πούμε ότι αυτό που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση είναι να εξηγήσει πού θα κατευθυνθεί κάθε ευρώ, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, με ποια κριτήρια θα επιλεγούν τα έργα και ποιο θα είναι το πραγματικό δημοσιονομικό κοινωνικό όφελος. Να διασφαλίσει, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι πόροι θα στηρίξουν πρόσθετες επενδύσεις χωρίς να αποκλειστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ενεργειακές κοινότητες, η μικρή παραγωγή και τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Η δημοσιονομική ευελιξία δεν μπορεί να αποτελεί λευκή επιταγή, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από διαφάνεια, σαφή χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμους στόχους και δημόσιο έλεγχο, ώστε κάθε ευρώ να αποδίδει πραγματικό όφελος στην κοινωνία. Αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αντίδρασή του σε σχέση με αυτή την εξέλιξη, η οποία θα πρέπει να καταλάβουμε πια και άμα είναι τόσο σημαντική όσο προβάλλεται από την κυβέρνηση. Συνήθως έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό να προβάλλονται, να υπερπροβάλλονται κάποια πράγματα. Ενώ όταν πας να τους καλύψεις λίγο, να καλύπτεις αρνητικές εκπλήξεις.
1: Ναι, τώρα σήμερα είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky, σε ένα περιβάλλον το οποίο ομολογουμένως ήταν φιλικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι τη συνέντευξη την πήρε ο κύριος Άρης Πρωτοσάλτε. Το ενδιαφέρον, μάλλον όχι το ενδιαφέρον, αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση, για να είμαι πιο ακριβής, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης στα σημαντικά ζητήματα επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής με έναν τρόπο. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε για το ζήτημα, ας πούμε, του καλωδίου στην Κάσο, είπε «δεν θα μιλήσω δημοσίως για αυτά τα ζητήματα». Όταν ρωτήθηκε για τις ενέργειες τις οποίες προτίθεται να κάνει η ελληνική κυβέρνηση για το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας, επίσης είπε «δεν θα ήθελα να σχολιάσω δημόσια». Τι αντίδραση είχαμε από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Να θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός που όταν έγινε η απαγωγή στην ουσία του Μαδούρο από τις ΗΠΑ είπε ότι δεν είναι ώρα να συζητήσουμε την νομιμότητα κάποιων επιλογών. Οπότε αυτό είναι λίγο, εξελίσσεται σε μοτίβο νομίζω, ναι, για τον Πρωθυπουργό. Τώρα, σε σχέση με την συνέντευξη του κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει μια αντίδραση προφανώς από την πλευρά του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει λόγο για μια συνέντευξη στην οποία απέδειξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά η συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών, ότι επέλεξε το ρόλο του σχολιαστή ανακοινώνοντας ανατιμήσεις, για τις οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει κάτι, και έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι η μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης είναι άδικο μέτρο, γιατί ωφελεί τους έχοντες και κατέχοντες. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κ. Μητσοτάκης, εν όψει του δύσκολου χειμώνα που ίδιος ομολόγησε ότι έχουμε μπροστά μας, είπε με περισσότερο θράσος ότι η κυβέρνηση δεν έχει να δώσει σε όλους. Αυτό τόλμησε να πει ο Πρωθυπουργός των καρτέλ, των απευθείας αναθέσεων, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των δεκάδων σκανδάλων που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Μια ακόμα έντονη ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό είναι, διότι η στάση που ακολουθεί ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολα διαχειρίσιμη, υπό την έννοια ότι πλέον έχει πάψει να μιλάει. Βγαίνει στις τηλεοράσεις ή στα ραδιόφωνα στην προκειμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση αποφεύγει να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα ουσιαστικά ζητήματα.
0: Κάτι που δυσκολεύει και τη ζωή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να πούμε. Βγαίνουν στα κανάλια και πρέπει να δικαιολογήσουν πράγματα τα οποία αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ δύσκολο να τα δικαιολογήσει κανείς. Ακόμα με οποιοδήποτε ιδεολογικό πλαίσιο και αν έχει, με βάση την κοινή λογική, η οποία σε πολλές περιπτώσεις αντιβαίνει στις επιλογές της κυβέρνησης.
1: Ναι. Εντάξει, και παρατηρείται και το άλλο φαινόμενο βέβαια, ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία περνάει τον 7ο προς 8ο χρόνο πλέον της θητείας, της οδεύει δηλαδή προς τα εκεί. Είναι δύο πόλεμοι μεγάλης κλίμακας, οι οποίοι ξεκίνησαν και εξελίσσονται. Έχουμε κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έχουμε αλλαγή συμμαχιών και νέες ευκαιρίες ή προβλήματα, αναφέρομαι στον ΑΕΜΑ και τη σχέση δηλαδή με την Ινδία, το Ισραήλ κτλ. Και παρόλα αυτά δεν έχει κάνει τον κόπο να κάνει μια συζήτηση τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ή εν πάση περιπτώσει ας μην την κάνει δημόσια, ας συγκαλέσει υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών.
0: Μα οποία... είναι και κριτική νομίζω πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης, διότι ουσιαστικά δεν είναι μόνο ότι συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά ότι η Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, αλλάζει το δόγμα της εξωτερικής της πολιτικής χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση, χωρίς να γνωρίζει κανένας γιατί συμβαίνει, με τι στόχο, αν υπάρχει στόχευση και αν υπάρχει κέρδος κέρδος από μια τέτοια τόσο θεμελιώδη αλλαγή. Γιατί ναι. μιλάμε για μια θεμελιώδη αλλαγή σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα εξωτερικά η κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη. Αυτό προφανώς έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βεβαίως μέχρι και τώρα δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο δηλαδή από αυτό που μαθαίνουμε δημόσια. Είναι ναι. ό,τι συμβαίνει και γι' αυτό νομίζω και η κριτική και του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ μεγάλο βαθμό και άλλων κομμάτων είναι ότι πρόκειται για γιοταχή εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως τα περισσότερα κόμματα μιλάνε για deals και για γιοταχή εξωτερική πολιτική, όπως ακριβώς περιγράφεις. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σάββατο, Κυριακό. Φαντάζομαι θα σε δούμε και αύριο και βεβαίως. Την Κυριακή, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω θα είμαστε όλοι εκεί. Θα
1: είμαστε οπωσδήποτε όλοι εκεί.
0: Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου.
1: Μάλιστα. Okay. Έγινε, Αντώνη μου. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν από κοντά. Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά. Μας έλεγε ο Αντώνης για την μεγάλη επιτυχία του κυρίου Πιερακάκη να καταφέρει να βρει ένα δημοσιονομικό διάδρομο προκειμένου να λύσει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Προείπαμε ότι θα μας τα εξήγησε αυτά ο κύριος Γιώργος Φλωράτος, τον οποίο και τον ακούμε. Γιώργο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Θα μου επιτρέψεις σήμερα να λαϊκίσω λίγο για να κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα την είδηση.
1: Ακού, λέει. Δώσ' το να καταλάβει, Γιώργο μου.
2: Λοιπόν, καταρχάς την άκουσαν οι ακροατές μας, αφορά ευελιξία, ούτως ώστε το ελληνικό δημόσιο να μπορεί να δώσει ένα δισεκατομμύριο παραπάνω από αυτά που διαθέτει, όχι για τον κόσμο και τη στήριξή του, αλλά για άλλα πράγματα, προκειμένου να γίνουν ενεργειακές επενδύσεις. Μάλιστα. Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πυριακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup, δήλωσε για την απόφαση ότι είναι ιδιαίτερη πολιτική, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία και θα αφορά έργα που θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Εδώ τώρα ας βάλουμε και ένα ερωτηματικό καλότροπα. Δεν μιλάμε, όπως είπαμε, για κονδύλια με τον άμεση στήριξη των πολιτών. Το λέω αυτό γιατί μέρες που είναι οι περισσότεροι ελπίζουμε να προσπεράσουμε τη νέα καταιγίδα με τις λιγότερες απώλειες. Η απόφαση δημιουργεί αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο για έργα που αφορούν αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, εξοικονόμηση στα κτίρια, τις μεταφορές και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Θα πει κανείς, ωραία και άσχημα είναι όλα αυτά. Καθόλου άσχημα δεν είναι. Αλλά με αυτό το πρόσθετο δισεκατομμύριο επανερχόμαστε στη συζήτηση, Μπάμπη, για την σκοπιμότητα των ενεργειακών επενδύσεων, την αποτελεσματικότητά τους ως προς την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την κάλυψη της επάρκειας. Παράδειγμα, δημιουργήθηκε με αγαθές προθέσεις μια υποδομή διέλευσης φυσικού αερίου από τη χώρα μας, θυμίζω και τον αγωγό TAP, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έχουν επιλέξει και ως κόβο LNG για το λεγόμενο κάθετο διάδρομο. Αέριο λοιπόν έχουμε. Λεφτά έχουμε για να το καταναλώσουμε. Έχουμε αέριο με μειωμένες τιμές.
1: Είναι για να το κάνουμε εξαγωγή, ρε φίλε, αυτό.
2: Α, ναι, πέρασμα. Πρέπει να δούμε και τις χρεώσεις διέλευσης. Αυξήθηκαν αυτές ή μείναν ίδιες. Και πώς έχουν επιδράσει νέες τιμές του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στον πληθωρισμό. Νομίζω ο περισσότερος κόσμος ξέρει ότι έχουν δημιουργήσει μια αλυσίδα, ένα ντόμινο αύξηση τιμών. Επομένως, και παρότι υπάρχουν και γεωπολιτικές προεκτάσεις, το λέω έτσι κάπως απλοϊκά, επειδή και για αυτές τις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου έχει δαπανίσει χρήματα το ελληνικό δημόσιο, με τον ένα τον άλλο τρόπο. Επομένως, και σε αυτή την περίπτωση, Μπάμπη, χρειάζονται καθαρές κουβέντες για τη διάθεση αυτού του ποσού και για τα αποτελέσματά του. Δεύτερο παράδειγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο.
1: Έχουμε ένα λεπτό ακόμα, είναι δικό σου.
2: Προλαβαίνω. 187 εκατομμύρια ευρώ είχαν προβλεφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, ούτως ώστε ο ΔΔΕ να βοηθηθεί για υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτες περιοχές.
1: Για να μην παίρνει φωτιά τα δάση, δηλαδή.
2: Ακριβώς, γιατί έγινε ο χαμός αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε, αν θυμάσαι. Ο ΔΔΕ λέει: εγώ θέλω 35 δισεκατομμύρια για να υπογειοποιήσω όλη τη χώρα. Ωραία. Στοπ. Λένε. Θα υπογειοποιήσει τα πιο επικίνδυνα. Μάλιστα. Φύγαν τα 187 εκατομμύρια. Ερώτηση. Και λέει ο ΔΔΕ, εγώ καταπανώ περίπου 800 εκατομμύρια το χρόνο. Γιατί δεν του δίνει άλλα 600. Για να γλιτώσουμε το επόμενο καλοκαίρι τρεις φωτιές μεγάλες.
1: Ναι.
2: Οι μπαταρίες που θα μπουν είναι προς όφελος του κόσμου, θα βοηθήσουν ώστε να αποθηκευτεί ενέργεια, να ανανεώσουμε πηγών και να γλιτώσει κάποιο στο τιμολόγιο κάποιο κόστος, ή είναι προς όφελος των εταιριών που θα το φυλάνε για να το εξάγουν την καλύτερη στιγμή της ημέρας, θα έχει τη μεγαλύτερη τιμή. Γι' αυτό και έχουν και πολύ μεγάλη σημασία τα ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή αυτό δηλαδή ανοίγει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Θα μπορούσε να ανοίξει, αλλά αμφιβάλλω αν η κυβέρνηση θα το επιτρέψει. Εδώ μιλάμε τόσο καιρό για τα καρτέλ. Έχουν σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης, έχουν θησαυρίσει ενεργειακές εταιρείες.
1: Ναι.
2: Τώρα γίνεται ο κόσμος, έχει πλακωθεί να πάρει το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, το χαμηλό. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται την προσπάθεια. Χιλιάδες κόσμος, έτσι. Σου λέει, θα πάω να εξασφαλίσω για ένα χρόνο τη μειωμένη τιμή. Τον άλλο χρόνο θα είναι τέτοια η τιμή. Και ποιος θα εμποδίσει τη ΔΕΗ ή την όποια εταιρεία, δεν ξέρω, υιοθετήσει χαμηλότερη τιμή να βάλει 3, 4, 5 λεπτά πάνω.
1: Έτσι, ναι.
2: Ποιος μας προστατεύει από αυτό? Άρα, ναι, επενδύσεις και πολύ ωραία, και υπάρχουν και πλεονάσματα να πάρουμε από αυτά, αλλά να πιάνουν τόπο. Βάζω μια τελεία.
1: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε, την έβαλε στην κατάλληλη στιγμή. Καλό βράδυ, γιατί δεν σου λέγα το Σαββατοκύριακο, γιατί θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Ελευθερίας.
2: Όλοι εκεί.
1: Γεια χαρά, καλό βράδυ.
2: Yeah.
1: Ήταν ο Γιώργος Φλωράτος, οικονομικός μας συντάκτης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το Β μέρος.
3: Στο κόκκινο.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
6: Το Κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο Κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το Κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
7: Έμεινε στο κόσμο, στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
8: 105 και 5.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου στους 105 και 5. Και η είδηση που αναφέραμε στο τίτλο αφορά την κινητοποίηση ενάντια στην ανανέωση της περιβαλλοντικής άδειας της ΑΓΕΤ που καίει απορρίμματα στον Βόλο. Ζητήσαμε λοιπόν από το μέλος της Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας Μαγνησίας, από τον κύριο Στέλιο Λιμνιό, να είναι κοντά μας να μας εξηγήσει τι είναι αυτό που λένε οι ιατρικοί σύλλογοι και τα νοσοκομεία, κύριε Λιμνιέ, σε σχέση με την ΑΓΕΤ και γιατί εσείς διαμαρτύρεστε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ξεκινάτε λοιπόν βάζοντας το πράγμα ακριβώς στο κέντρο, ακριβώς εκεί που είναι το πρόβλημα. Όπως είπατε, ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας σήμερα έκανε μια ανακοίνωση, την έδωσε στη δημοσιότητα και ζητάει με άλλα λόγια να υιοθετηθούν οι απόψεις των πολιτών και του κινήματος. Πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για μια βαριά βιομηχανία που παράγει τσιμέντο και η οποία είναι χωροθετημένη από 120 και πλέον χρόνια, ήταν αρκετά μακριά από την πόλη, σήμερα όμως είναι μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, είναι ακριβώς μέσα στην πόλη, στην καρδιά της πόλης, και αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρήπανσης στον ατμοσφαιρικό αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι πριν από 10 χρόνια έκανε την παραγωγή τσιμέντου καίγοντας κάποιο καύσιμο που είτε ήταν μαζούτ είτε ήταν κάρβουνο. Συγκεκριμένα πετρελαϊκό υπόλοιμα από τα δηληστήρια πετρελαίου. Τώρα, αυτό κόστιζε. Από το 2010 και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια συγκεκριμένη οδηγία έδωσε το δικαίωμα σε αυτές τις βιομηχανίες και στις κεραμοποιίες χρησιμοποιούν σαν καύσιμο υπολείμματα, σκουπίδια, πλαστικά, γενικώς σε στερεά απόβλητα. Μεταξύ αυτών τα πλαστικά υπολείμματα, επειδή είναι παράγωγα του πετρελαίου και έχουν μεγάλη θερμογόνο δύναμη, επιλέγονται καταρχήν από αυτές τις βαριές βιομηχανίες προκειμένου να πάρουν το θερμικό αποτέλεσμα που επιθυμούν για την παραγωγή των προϊόντων τους. Η ΑΓΕΤ λοιπόν έκανε χρήση αυτής της νομοθεσίας από το 2014 και μετά. Κάποια στιγμή οι βολιώτες αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά με τη δημόσια υγεία και στο κάδρο και την ΑΓΕΤ. Είχε προηγηθεί και ένα άλλο εργοστάσιο που όμως εκείνο απέχει 13 χιλιόμετρα από την πόλη και λειτουργεί σε θεσμοθετημένο βιομηχανικό χώρο. Το παράδοξο λοιπόν με την ΑΓΕΤ είναι ότι έληξε η άδεια που είχε φέτος το 2026, υπήρχε μια 12ετής άδεια σχετικά με την τήρηση περιβαλλοντικών όρων, υπέβαλε καινούργια πρόταση προκειμένου να αδειοδοτηθεί ξανά. Όλοι οι φορείς της Μαγνησίας είπαν όχι στη νέα αδειοδότηση. Έχω και μια παρένθεση για να σας πω ότι ο Δήμαρχος Μπέος δεν συμφωνούσε με το όχι που εξέφρασαν οι φορείς, η Περιφέρεια, ο Ιατρικός Σύλλογος, οι επιστημονικοί φορείς, κάθε φορέας που είχε τη δυνατότητα να πάρει μέρος στη διαβούλευση. Ο Δήμαρχος πήρε την ομάδα του, την πλειοψηφία δηλαδή, και έφυγε από το Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι με την τρίτη ψηφοφορία οι μειοψηφίες που έμειναν ψήφισαν και για λογαριασμό του Δημοτικού Συμβουλίου ενάντια στην περιβαλλοντική αυτή διακήρυξη της ΑΓΕΤ, το αίτημα δηλαδή προς το Υπουργείο προκειμένου να πάρει πράσινο φως.
0: Έτσι, λοιπόν, είναι αυτό που λέμε νύπτωτας χείρασμος στην πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, γιατί ήταν πλέον, είχαν προηγηθεί πριν από 5 χρόνια μεγάλες κινητοποιήσεις του Βόλου και ο λαός του Βόλου τότε είχε πετύχει το εξής. Είχε πετύχει μια χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία έφερε σε πέρας μέσα σε ένα διάστημα περίπου ενός έτους, έφερε σε πέρας μια μελέτη που διενήργησε η Πανεπιστημιακή Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Πνευμονολογική συγκεκριμένα, και ο Ιατρικός Σύλλογος Βόλου και το Νοσοκομείο του Βόλου. Αυτή η μελέτη αφορούσε τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου στο Βόλο και όταν βγήκε το αποτέλεσμα ήταν μια βόμβα, διότι έδειξε ότι ο Βόλος είχε πρόωρους θανάτους σε ρυθμό πρωταθλητή.
0: Μάλιστα.
1: Με το μέσο όρο πανελλαδικά.
0: Μάλιστα.
1: Τα στοιχεία είναι αναμφισβήτητα. Τα στοιχεία ήταν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, από την ΕΛΣΤΑΤ. Η έρευνα έγινε από φορείς επιστημονικούς και δεν αμφισβητείται. Χρηματοδοτήθηκε με 33.000 ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και από τότε ζούμε με έναν εφιάλτη. Διότι ξέρουμε ότι πλέον ο Βόλος έχει αυτή την θλιβερή πρωτιά, δηλαδή πρόωρους θανάτους κάθε μορφής, κυρίως καρκίνων. Έχουμε σοβαρές παρεκκλήσεις από τα όρια των ρήπων στην απόσφαιρα, ιδιαίτερα βέβαια όταν προστίθενται και οι κεντρικές θερμάνσεις, έτσι για να το πούμε όπως πρέπει. Αλλά μιλάμε όμως για ρήπους που παράγονται από την καύση των πλαστικών, οι οποίοι δεν συγκρατούνται από φίλτρα, δεν είναι μικροσωματίδια, είναι χημικοί ρήποι, διαρρέουν στην ατμόσφαιρα, σχηματίζονται κάτω από ορισμένες συνθήκες και είναι διοξίνες, βαριά μέταλλα και φουράνια. Αυτό απέδειξε άλλωστε μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έγινε στο άλλο εργοστάσιο της Αγίας, στο Μιλάκι.
0: Μάλιστα. Άρα είναι νομίζω αναμφισβήτητο ότι δεν κάνει καλό στην υγεία, εν πάση περιπτώσει. Το λέω στρογγυλά και προσεκτικά.
1: Όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, δεν συνεχίστηκε η έρευνα αυτή για να συνδεθεί απολύτως με την αέρια ρήπανση. Θεωρούμε ότι ο κυριότερος παράγοντας είναι αυτός, αλλά αυτό μένει να αποδειχτεί περαιτέρω με μια νέα έρευνα. Το σίγουρο είναι ότι η ΑΓΕΤ ζήτησε να πάρει μια νέα νομική μορφή. Προσέξτε, εδώ τώρα έχουμε ένα κρίσιμο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ζήτησε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να χαρακτηριστεί σαν μεμονωμένη μονάδα, σαν επιχειρηματικό πάρκο μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτή είναι μια ορολογία η οποία συνδέεται με βαριές βιομηχανίες που όμως έχουν το πλεονέκτημα του ερευνητικού έργου, της σύνδεσης με έρευνα και με πανεπιστήμια, και με αυτόν τον τρόπο μπορούν και ξεφεύγουν από τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που είναι αυστηρές για τις βαριές βιομηχανίες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Απολύτως κάνω.
1: Παράλληλα με τη νέα άδεια περιβαλλοντικών όρων ζήτησε να αλλάξει και νομική μορφή. Αυτό δεν έχει κριθεί ακόμη. Αυτό είναι ακόμα αιωρούμενο. Εκείνο που κρίθηκε είναι το πράσινο φως που έδωσε το Υπουργείο για άλλα 3 χρόνια προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της, και προσέξτε τώρα ακόμη ένα μεμπτό. Με τη νέα άδεια το Υπουργείο Περιβάλλοντος καταργεί και 2 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που 2021 μετά από προσφυγή της οργάνωσής μου, της οικολογικής μου οργάνωσης εδώ, της πρωτοβάθμιας οικολογικής οργάνωσης Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, θα με προσφύγει στο Βούλιο της Επικρατείας και καταφέραμε τότε να μειώσουμε τις εκπομπές ρήπων οι οποίες ήταν κατά παρέκκληση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, και καταφέραμε επίσης να απαγορεύσουμε την είσοδο των πλοίων που έρχονται από το Σαλέρνο και από την Απολή και φέρουν τα ιταλικά σκουπίδια για καύση.
0: Θα κάνουμε και εισαγωγή σκουπίδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, προσέξτε, θα μάθετε κι άλλα τώρα και το λέω θα μάθετε, εννοώ οι ακροατές μας, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μα και εμείς,
1: αυτά αλήθεια. Έρχονται από την Ιταλία. Δεν παίρνουν τα ελληνικά αποβλητά, τα οποία και αυτά τυποποιούνται και συσκευάζονται στη Φυλή και άλλα κέντρα επεξεργασίας αποβλητών. Γιατί αυτά που έρχονται από την Ιταλία είναι επιδοτούμενα από τους δήμους οι οποίοι θέλουν να τα ξεφορτωθούν.
0: Μάλιστα.
1: Η ΑΓΕΤ, αλλά όχι μόνο η ΑΓΕΤ, ενδεχομένως και ο Τιτάνας και άλλες συμμετοβιομηχανίες, για να εισάγουν το προϊόν αυτό, το οποίο είναι πρώτη ύλη για καύση, ταυτόχρονα επιδοτούνται με σοβαρά ποσά, τάξεις δεκάδων εκατομμυρίων ετησίως. Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, η ΑΓΕΤ πήρε άδεια να καίει 200.000 τόνους το χρόνο. 200.000 τόνους. Αναβάθμισε μάλιστα και τον προασβεστοποιητή, τη γραμμή παραγωγής δηλαδή, προκειμένου να μπορεί να καίει αυτές τις ποσότητες.
0: Μάλιστα.
1: 200.000 τόνοι το χρόνο με 50 ευρώ έως 80 που είναι η επιδότηση, μιλάμε για 10 εκατομμύρια μπόνους, συν το δωρεάν καύσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά...
0: Για πες μου τώρα τις εκδηλώσεις αυριανές, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Ήθελα απλά να δώσω το υπόβαθρο. Τώρα,
0: και πολύ καλά κάνατε, γιατί ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για όλους μας να κατανοήσουμε το μέγεθος
1: του προβλήματος. Εάν έχετε χρόνο κάποια στιγμή, μπορούμε να πούμε κι άλλα. Όμως έχετε δίκιο, πρέπει να πάμε στο διατάφτα, στο αύριο. Αύριο λοιπόν, επειδή μέσα στο μήνα αυτόν θα πρέπει να καταθέσουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας προσφυγή, προκειμένου να ακυρωθεί η νέα αυτή άδεια που πήρε. Κάνουμε ταυτόχρονα μια μεγάλη διαμαρτυρία, μεγάλη θέλουμε να είναι και ελπίζουμε να είναι, μεγάλη από πλευράς ποιότητας και προσέλευσης κόσμου, να είναι ειρηνική. Καλούμε τον κόσμο στις 11 το πρωί, και όταν λέω καλούμε θα εξηγήσω μετά ποιοι είμαστε εμείς που καλούμε. Καλούμε λοιπόν τους Βολιώτες έξω από το νοσοκομείο του Βόλου, και αφού γίνουν κάποιοι χαιρετισμοί εκεί, θα βαδίσουμε στο χώρο του εργοστασίου, είναι 2 χιλιόμετρα πιο πέρα. Προκειμένου εκεί να γίνουν κάποιες διαμαρτυρίες πολιτιστικού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα. Πέστε μου και τις οργανώσεις για να κλείσουμε, κύριε Λιμιά.
1: Οι οργανώσεις είναι τρεις πρωτοβάθμιες οργανώσεις που έχουν σχέση με το περιβάλλον και δραστηριοποιούνται στη Μαγνησία. Είναι η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, είναι οι πολίτες της Μαγνησίας για την υγεία και το περιβάλλον, και είναι και οι πολίτες της Μαγνησίας για τη σωτηρία του παγαστικού. Ταυτόχρονα μαζί τους είναι μια σειρά κινήματα, άτυπα, τα οποία έχουν παρουσία όλα αυτά τα χρόνια γύρω από τέτοια ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Είτε του παγαστικού, είτε της αέριας ρύπανσης, είτε και άλλα, του πηλίου και τα λοιπά, της κάρλας. Επομένως, αυτό είναι το πλαίσιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να το αναπτύξω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Λιμία, για την επικοινωνία. Είναι υποχρέωσή μας να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα, αλλιώς δεν θα είχαμε και λόγο ύπαρξης. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία αύριο.
1: Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Στέλιος Λιμιός από την Περιβαλλοντική Ομοσπονδία Μαγνησίας. Υπενθυμίζω, συγκέντρωση κατά της καύσης σκουπιδιών από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, 11 η ώρα αύριο Σάββατο, μπροστά από το νοσοκομείο του Βολού. Και πάμε να βρούμε τον Τάσο Γιαννόπουλο να μας πει τα κοινοβουλευτικά. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη. Ένα συμπέρασμα που προκύπτει αν δει κάποιος σήμερα και γενικότερα τις απαντήσεις των υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ότι για όλα αυτά η αντιπολίτευση μάλλον.
0: Καλά, είναι γνωστό και αυτό.
2: Και ειδικότερα η συμμορία της μιζέριας και ακόμα πιο ειδικά η αριστερά. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Αφενός έχουμε δύο πολύ σοβαρά ζητήματα των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, το ένα, δηλαδή η Κυψέλη και η αγωνία των κατοίκων, και το άλλο το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Και αντί να έχουν τουλάχιστον μία ταπεινότητα και μία προσέγγιση, τέλος πάντων νυφάλια, οι αρμόδιοι υπουργοί ήρθαν σήμερα στην Ολομέλεια με έπαρση, αλαζονία και επιθετικό τόνο προς την αντιπολίτευση. Αφενός ο κύριος Σταχιάος, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αντί να δώσει σαφείς απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα για την αποκατάσταση των ζημιών και την επανεκκίνηση του έργου του μετρό στην Κυψέλη, ουσιαστικά είπε ότι τη σύγχυση που υφίσταται για το αν είναι ασφαλή τα σπίτια, για το αν θα πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν πλήρως και μετά να ξεκινήσει ξανά ο Μετροπόντικας, τη δημιουργεί η αριστερά. Μάλιστα επιτέθηκε ακόμη και κατά του Αλέξη Τσίπρα, που επισκέφθηκε πρόσφατα τους κατοίκους. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Σταχιάος είπε ότι όλα είναι ευθύνη του εργολάβου, του αναδόχου, και δεν υπάρχει καμία ευθύνη του δημοσίου στο συγκεκριμένο γεγονός. Και για την σύγχυση είπαμε ότι την προκαλούν η αντιπολίτευση, η πρωτοβουλία κατοίκων. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι, Μπάμπη, ότι του υπενθύμησε ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής που απίφθινε τη σχετική ερώτηση και ανάγκασε τον κύριο Ταχιάου να έρθει σήμερα στην Ολομέλεια, ότι αν μιλάμε για σύγχυση, είναι αφενός ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετρό ΑΕ, που τον περασμένο Ιούλιο είπε ψέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, ότι δεν υπάρχει καμία βλάβη στο φέρον του οργανισμού, και λίγο μετά παραιτήθηκε, ενώ ο ίδιος ο κύριος Σταχιάος είχε πει το αντίθετο πάλι σε ερώτηση του κυρίου Λιόπουλου. Ενώ πάλι ο Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών, έλεγε στις 25 Σεπτεμβρίου ότι δεν υπάρχει ζήτημα στατικότητα στα κτίρια, ενώ ο κύριος Σταχιάος, ο ίδιος που σήμερα εμφανίστηκε να επιτίθεται στην αριστερά, είχε πει μία μέρα μόλις πριν ότι κανείς δεν μπορεί να βγει και να πει ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. Τελικά ότι σήμερα, Μπάμπη, γίναμε σοφότεροι για το αν μπορούν και απόψε αλλά και κάθε μέρα οι άνθρωποι αυτοί που ζουν εκεί να βάζουν μέσα τις οικογένειές τους Σε κάθε περίπτωση είπε ότι δεν χρειάζεται εκένωση ο κ. Σταχιάος, αλλά δεν απάντησε στο ερώτημα του Νάσου Λιόπουλου αν γίνει κάποιος σεισμός. Τον τριώνεται σαν ο Ρίχτερ σε μια σεισμογενή περιοχή όπως η Αττική, αν θα υπάρξει ζήτημα. Τέλος πάντων, παραμένει νομίζω η αγωνία και μετά παρά τις σημερινές απαντήσεις.
0: Βέβαια. Από τη στιγμή που δεν είναι επαρκής η απαντήση, Στάσο, είναι βέβαιο ότι η αγωνία των κατοίκων εκεί θα παραμένει και η αγωνία όλων των υπόλοιπων. Έτσι, για το ενδεχόμενο Ακριβώς. που θα γίνει ένα σεισμός και θα περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα αντέξουν τα ήδη λαβωμένα κτίρια ή όχι. Με την κύριε Γεραπετρίτη, τι έγινε?
2: Να πω μόνο μια στιγμή, Μπάμπη, επειδή ήταν ακόμα πιο προκλητικός ο κ. Πανάκης, ο υφυπουργός εσωτερικών που ρωτήθηκε για το συγκρότημα της Γκράβας από τη βουλεύτρια του ΚΚΕ, την κυρία Κτενά, αντί να δώσει σαφείς απαντήσεις για το σχολικό συγκρότημα του οποίου είχε ανασταλεί η λειτουργία, να θυμίσω, λόγω των οσμών φυσικού αερίου, είπε ότι κατηγόρησε το ΚΚΕ για μαυρίλα. Είναι αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης, η συμμορία της μιζέριας που κινδυνολογεί. Βέβαια. Το ερώτημα που δεν απάντησε ο κύριος Σπανάκης είναι ότι υπάρχει, όπως είπε η κυρία Κτενά, υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στην εγκατάσταση και όχι στο δίκτυο. Γι' αυτό δεν έχει δοθεί απάντηση, καθώς οι εταιρείες που ελέγχουν σε αυτούς τους δεν έχουν απαντήσει ξεκάθαρα γι' αυτό. Και αντί να προσπαθήσει ο κύριος Σπανάκης να καθησυχάσει, ανακάλυψε ότι φταίει το ΚΚΕ που είναι και η μαυρίλα του. Έτσι, ένας αντικομουνισμός παλαιάς κοπής και πολύ επικίνδυνος, θα σχολιάσω εγώ. Τώρα σε ποιον υφάλιο τόνο ο κύριος Γεραπετρίτης ρωτήθηκε, είχε να απαντήσει σήμερα σε ερώτηση της κυρίας Ψίας Αναγνωστοπούλου, της ανεξάρτητης βουλεύτριας, για το περίφημο δημοσίευμα της Wall Street Journal και με όσα φέρεται να απείλησε η κυρία Γκυλφόιλ τον κύριο Παπασταύρου. Το μόνο που αρκέστηκε να πει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός εξωτερικών, είναι ότι του αρκούν οι απαντήσεις του κύριου Παπασταύρου, εμπιστεύεται τον συνάδελφό του. Βέβαια δεν τόλμησε, μάλλον ρωτήθηκε για το αν πρόκειται και αν προτίθεται να κάνει κάποια κίνηση και να ζητήσει εξηγήσεις από την κυρία Γκυλφόιλ, το Υπουργείο Εξωτερικών. Προφανώς το απέρριψε κατηγορηματικά, δεν περιμέναμε για κάτι άλλο. Και βέβαια τριαμβολόγηση για τις στενές σχέσεις της χώρας μας με τις ΗΠΑ, με φόντο και τη χθεσινή και προχθεσινή επίσκεψη του κυρίου Μάρκου Ρούμπιο.
0: Αλίμονο. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε Σαββατοκύριακο στην Παιδεία Ελευθερίας.
2: Φυσικά.
0: Καλό σου βράδυ. Και πάμε γρήγορα στα αθλητικά. Αλέκα Ζουμή κοντά μας. Γεια σου, Αλέκα.
3: Καλησπέρα και από μένα, Μπάμπη. Να πάμε στα αθλητικά. Βραδιά Ευρωλίγκας και σήμερα. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν υπερηχητικός απέναντι στη Φενερμπαχτσέ. Επικράτησε με 92-74 για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σήμερα είναι η σειρά του Ολυμπιακού. Αυτή την ώρα αγωνίζεται με την Ανατολού Εφές. Είναι στο καλάθι η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες και καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα προβάδισμα στην αρχή του αγώνα. Ένας αγώνας που ξεκίνησε με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αποθεώνεται από το κοινό που υπάρχει στη Σανέλα Αρένα, θυμίζουμε, Μπάμπη. Είναι το πρώτο μάτς εντός έδρας για την Ευρωλίγκα για τον Ολυμπιακό. Το δίνει στην έδρα της ΑΕΚ, την μπασκετική έδρα της ΑΕΚ, για το γνωστό λόγο της ανακαίνησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Μια διαφορετική κατάσταση θα βιώνουν από εδώ και στο εξής οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν και διαρκείας, αλλά που πηγαίνουν και να δουν τον αγώνα με απλά εισιτήρια. Να πούμε όσον αφορά την τέταρτη αγωνιστική ότι είχαμε την Ντουμπάη να γνωρίζει την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 77-58. Είχαμε τη Μακάμπι Τελαβίβ που εδώ υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο παρασκήνιο και ρεπορτάζ να νικάει την Αρμάνι Μιλάνο. Γιατί το λέω αυτό για τη Μακάμπι? Γιατί μέσα στην εβδομάδα προέκυψε το θέμα της έδρας. Έχει συμφωνήσει να αγωνίζεται στο γήπεδο της Λεμεσού η Μακάμπι Τελαβίβ. Συμφώνησε η Κυπριακή κυβέρνηση να αγωνίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ στο γήπεδο της Λεμεσού, εκεί που όπως μαθαίνουμε και όπως υπόθηκε από Κύπριο στην εκπομπή χθες, Μπάμπι, είναι το σημείο ακριβώς εκείνο γύρω από το γήπεδο που έχει δημιουργηθεί μια μικρή κοινότητα Ισραηλινών. Δεν ξέρω πόσο μικρή είναι, με πάρα πολλά διαμερίσματα, με σχολείο για Ισραηλινούς, με συναγωγές κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και κυρίως έπειτα, ενώ στην αρχή το είχαν υποδεχτεί σαν είδηση θετικά οι Κύπροι, η πλειονότητα, με την πολύ απλοϊκή σκέψη ότι τι ωραία, θα βλέπουμε τις ελληνικές ομάδες, θα βλέπουμε τις ομάδες μας από κοντά, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που υποστηρίζει και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στην Κύπρο. ήρθε το αίτημα της Μακάμπη όταν θα αγωνίζεται με τις ελληνικές ομάδες να παίζει και κλεισμένο των θυρών. Όλα δικά της. Ναι, ακριβώς είναι για γέλια, αν δεν ήταν για κλάματα. Όλα δικά της, πραγματικά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια όσον αφορά τις Ισραηλινές ομάδες και τη Μακάμπη Τελ Αβίβ που, όπως είπαμε, θα παίζει στην Λεμεσό από εδώ και στο εξής. Κλείνοντας, να πούμε ότι νωρίτερα η Εθνική Ομάδα Γυναικών, Ποδοσφαίρου Γυναικών, πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερα απέναντι στις Αγγλίδες, απέναντι στην Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Ιτήθηκε με 3-1 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου. Εδώ να πούμε βεβαίως ότι υπάρχει μια σαφής και τεράστια διαφορά δυναμικότητας. Mm-hmm. Μιλάμε για την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, τις γυναίκες, η οποία αξίζει μόνο να πούμε ότι γεμίζει ένα Wembley μόνη της, έτσι, όταν αγωνίζεται. Έχει όλες εκείνες, διαθέτει όλα εκείνα τα προνόμια που διαθέτουν οι άντρες συνάδελφοι τους, mm-hmm. οι Αγγλίδες ποδοσφαιρίστρες, έπαιξαν απέναντι στις δικές μας, στα δικά μας κορίτσια, που όπως γνωρίζουμε, όση προσπάθεια και αν καταβάλει τα τελευταία χρόνια, έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο ώστε να φτάσουμε μεγάλες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές χώρες όσον αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών. Υπάρχει και συνέχεια βεβαίως, έτσι δεν τελείωσε τίποτα. 3-1 ήττα για την Εθνική Μάλιστα. Ομάδα Γυναικών στο ποδόσφαιρο από τις Αγγλίδες νωρίτερα.
0: Πάντως πρέπει να σου πω, Αλέκα, λίγο που ξέκλεψα από τον αγώνα κοιτάζοντας μία οθόνη μπροστά μου όσο ετοιμαζόμουν για το μαγαζίνο, ήταν ενδιαφέρον το παιχνίδι. Δεν το περίμενα, αλλά ήταν ένα καλό παιχνίδι ποδοσφαίρου. Παρά τη διαφορά της υπεροπλίας.
3: Αυτό ακριβώς. Έχουμε δυστυχώς, Μπάμπη, το ελληνικό κοινό, ακόμη δεν είμαστε εξοικειωμένοι με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Να αναλύσουμε τις αιτίες κάποια, mm-hmm. κάποια στιγμή να το κάνουμε αφιέρωμα. Δεν είμαστε καθόλου εξοικειωμένοι και όταν βλέπουμε πλέον αγώνες, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, γιατί το να παίζει με την Εθνική Αγγλίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Όπως είπαμε, η Εθνική Αγγλίας γεμίζει η ομάδα γυναικών ένα Wembley. Έχει συμβεί δηλαδή αυτό που λέω και δεν το λέω σημαντικά. Βλέπουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Δεν υπολείπονται σε ταλέντο οι δικές μας ποδοσφαιρίστριες. Άλλα είναι τα ελλείμματα που έχουμε όσον αφορά το γυναικείο ποδόσφαιρο στη χώρα μας. Και δεν είναι το ταλέντο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα στην Μαρία Θανασούλια να δούμε αν θα γεμίσει το δικό μας Wembley, η πλατεία Ελευθερίας. Καλό σου βράδυ, Αλέκα. Έχουμε την Μαρία Θανασουλιά. Δεν την έχουμε πέσει γραμμή, θα την έχουμε σε ένα λεπτό, φαντάζομαι. Μαρία, είσαι εδώ?
4: Τώρα είμαι εδώ.
0: Τώρα σε βρήκαμε. Αλλά έχουμε λιγότερο χρόνο. 2,5 λεπτά.
4: Έχουμε λιγότερο χρόνο. Πολύ γρήγορα θα σας πω. Πάντως, για να το πιάσω από εκεί που το άφησε η Αλέκα, αφού μιλάμε για τα πολιτιστικά, ότι όσοι και όσες ενδιαφέρεστε για τη μυθοπλασία και το γυναικείο ποδόσφαιρο, να δείτε την τελευταία σεζόν του Ted Lasso, της παραγωγής του Apple TV. Ασχολείται με το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Αγγλία και είναι εξαιρετική. Πολύ γρήγορα να πω, Μπάμπη, πριν πάμε στα του φεστιβάλ μας, ότι γιατί είναι πολύ μεγάλη είδηση, δυσάρεστη για το πολιτιστικό ρεπορτάζ και για τον κόσμο των γραμμάτων, ότι είχαμε μια πολύ σημαντική απώλεια για το χώρο της ελληνικής λογοτεχνίας. Ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο και πολυσχηδές συγγραφικό έργο. Εντάξει, τι να λέμε τώρα για τον Χαριτόπουλο, από την ιστορική βιογραφία τον Άρη, τον αρχηγό των Ατάκτων, μέσα από την οποία επιχείρησε να φωτίσει τη ζωή και τη δράση του Άρη Βελουχιώτη, τα παιδιά της Χελιδόνας, το εγχειρίδιο Βλακείας, το οποίο είχε γνωρίσει εξαιρετική επιτυχία. Είχε καταπιαστεί με το μυθιστόρημα, το διήγημα, το θέατρο και το δοκίμιο. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα ο Διονύσης Χαριτόπουλος, Μπάμπη. Και πάμε τώρα στο φεστιβάλ μας. Πάμε στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο στην πλατεία Ελευθερίας, στη γνωστή πλατεία Κουμουνδούρου. Εκεί λοιπόν αύριο και μεθαύριο από τις 7 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες, τον Παπαζό αύριο με την Μπένι Μπαλτατζή, τις Σιγατέρες, οι οποίες είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα, πολυφωνικό, με φοβερές τραγουδίστριες, ένα project του Θωμά Κωνσταντίνου με καλεσμένο τον Tiny Jackal, και βέβαια τους Thrax Punks με αυτή τη φοβερή προσέγγιση της παράδοσης μέσα από την punk μουσική. Ενώ την Κυριακή έχουμε τον Χάικ Γιατζιάν, τον Μπάρι Ρούπο, τον stand-up κωμικό, ο οποίος γνωρίζουν, θυμούνται και οι ακροατές και ακροάτριές μας πόσο έχει κυνηγηθεί από ακροδεξιούς και φασίστες για τα αστεία που κάνει, γιατί ούτε το χιούμορ δεν θα πω δεν ανέχονται, δεν το καταλαβαίνουν, για να είμαστε και δίκαιοι. Το Σπύρο Γραμμένο και το Δημήτρη Μητσοτάκη, ενώ και δύο τραπέζια, τρομερά ενδιαφέροντα τραπέζια με συζητήσεις, το ένα για τη στέγαση, την στεγαστική κρίση, και το άλλο για το κράτος δικαίου, Μπάμπη.
0: Ωραία. Μαρία μου, θα τα πούμε, φαντάζομαι, το Σάββατο και την Κυριακή,
4: αύριο.
0: Και τις δύο ημέρες θα είμαστε εκεί. Όλοι εμείς.
4: Περιμένουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, θα τα πούμε εκεί.
0: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα της ημέρας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στο Φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής, και τα νεότερα νέα τη Δευτέρα πια στις 9 στο επόμενο βραδινό μαγκαζίνο. Να είστε καλά, από τον Βασίλη Κουτουβάλη, από τον Παντελή Νταβανέλη, από τον Μπάμπη Χριστάκοπουλο. Ευχές για ένα καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: Στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε συντροφιά. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με μια ηχογράφηση από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 90.

Στο ξεκίνημα ακούσαμε τους Moondog Junior, που ήταν ένα side project, ένα παράλληλο σχήμα μελών των Βέλγων Deus. Οφείλουν το όνομά τους στον Moondog, τον μεγάλο Αμερικάνο αβανγκαρντίστα μουσικό. Τους ακούσαμε σε μια ηχογράφηση που, όπως είπα, έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 90, και θα συνεχίσουμε με τους Περεούμπου, αυτό το τόσο ιστορικό punk παύλα νεοκυματικό αμερικάνικο σχήμα, από τα πρώτα που εμφανίστηκαν στο αμερικάνικο underground ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70, με έδρα το Cleveland του Ohio. Βέβαια, η ηχογράφηση που έχω διαλέξει είναι μεταγενέστερη, είναι από το 2002, από το άλμπουμ τους με τον γενικό τίτλο St. Arkansas.

Θα πάμε τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 80, στο 1988 πιο συγκεκριμένα, για να θυμηθούμε τους Dream Syndicate από την εποχή που κυκλοφόρησαν το τέταρτο άλμπουμ της καριέρας τους, το Ghost Stories, που αποτέλεσε και το τελευταίο τους της πρώτης περίοδου. Λίγο μετά διαλύθηκαν μέχρι να επανασχηματιστούν μετά από 25 και πλέον χρόνια. Το κομμάτι που έχω διαλέξει έχει τον τίτλο My Old Haunts και είναι στην ουσία ένα 12 μέτρο blues.

Από την ίδια περίοδο θα ακούσουμε και τον Nick Cave και τους Bad Seeds από το άλμπουμ Tender Prey, επίσης του 1988, επίσης ένα blues κομμάτι σε μια ανακατασκευή του Up Jump the Devil του θρυλικού Robert Johnson.

συνομήλικοι των Bad Seeds είναι οι Beasts of Bourbon που ακολουθούν, επίσης από την Αυστραλία, συγκρότημα που εμφανίστηκε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80 και διέγραψε μια πολύ αξιόλογη πορεία στο αυστραλέζικο underground, που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Έχουν βγάλει αξιόλογους δίσκους και πρόσφατα οι Beasts of Bourbon. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Saturated, προέρχεται από το album Gone που εκδόθηκε το 1993 και βέβαια κυριαρχεί η εντυπωσιακή φωνή του Tex Perkins.

0: το κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χοροί, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
1: Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής και πάλι καλησπέρα. Ακούτε πάντα το Inner City Blues. Ο Γιάννος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε παρέα για άλλα περίπου 25 λεπτά. Αυτή ήταν η Etta James στο ξεκίνημα της μεγάλης καριέρας της στο Σικάγο. Το Don't Cry Baby, ηχογράφηση του 1961 από το δεύτερο της άλμπουμ, το The Second Coming. Ενώ θα τη διαδεχτεί η μεγάλη Billie Holiday και το My Man, ηχογράφηση του 1939, βεβαίως με τον αχώριστο Lester Young να την συνοδεύει στο σαξοφόνο.

Θα συνεχίσουμε με μια τραγουδοποιό η οποία προσπάθησε να καθιερωθεί στο κύκλωμα του Greenwich Village στις αρχές της δεκαετίας του 60, αλλά αποτραβήχθηκε πολύ γρήγορα από τα μουσικά πράγματα, απομονωμένη στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής της μέχρι και τον πρόωρο θάνατό της το 1993. Ο λόγος για την Karen Dalton, η οποία ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο και ηχογράφησε δύο εξαιρετικούς δίσκους στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές των 70s, από το δεύτερο της άλμπουμ, το My Own Time, το 1971, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Ακούσαμε τη Ρομπέρτα Φλακ να διασκευάζει το Midnight Cowboy της Τζόνι Μίτσελ, που το ρεπερτόριό της είναι από τα πλέον πολύ διασκευασμένα, είτε στο χώρο του ροκ είτε και στο χώρο της soul και της jazz ακόμα, ενώ το ίδιο κάνει και η Liz Wright, που ακολουθεί με το I Idolize You, ένα παλιό ρυθμ blues κομμάτι του Ike και της Tina Turner. Η Liz Wright, μια από τις πιο αξιόλογες φωνές στο χώρο της σύγχρονης jazz.

Να γυρίσουμε και πάλι πίσω στον χρόνο με soul funk από τα μέσα της δεκαετίας του 70 με τη φωνή του Marvin Gaye, I Want You, από το μόνιμο άλμπουμ του 1976 στη Motown.

Πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, την οποία και θα ολοκληρώσουμε με τους Massive Attack, με το Teardrop από το άλμπουμ Mezzanine του 1998 και με τη φωνή της Liz Fraser, των Cocteau Twins, να τους συνοδεύει στα φωνητικά. Το Inner City Blues ήταν στη συντροφιά σας για την ώρα που πέρασε, ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής. Καλό βράδυ, συνεχίστε πάντα τις ακροάσεις στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Influxus. Εν ροή. Η Φίλη Κανελόπουλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεσης ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus. Φίλη Κανελόπουλου. 15 έως 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
1: Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: 5 και 5 αυτό το φθινοπορεινό, ζεστό φθινοπορεινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Και φίλοι, απόψε έχουμε, θα έχουμε δύο καλεσμένους και θα ακούσουμε μουσικές και θα κουβεντιάσουμε για μια συνάντηση μουσική που θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Πολυχώρο Αλτάι, στον πεζόδρομο της Θεμιστοκλέους, στα Εξάρχεια. Και θα ακούσουμε και όχι μόνο κομμάτια από τις μπάντες. Φέη Φραγκισκάτου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε που καθόμαστε παρέα στο κόκκινο, να ξέρεις, πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά. Πες μας τι ακούσαμε.
1: Ακούσαμε λίγο τέλη δεκαετίας 60 ψυχεδελικό ροκ από την Αμερική, The Wizards of Kansas, ένα άλμπουμ βγάλανε. Από αυτό το άλμπουμ ακούσαμε το High Flying Bird. Αυτό το άλμπουμ θεωρείται αριστούργημα για πολλούς συλλέκτες και όλους αυτούς που κατόπιν εορτής ανακαλύπτουν αυτά που την ώρα που γίνανε δεν τα ανακάλυψε κανείς.
0: Δεν και πειράζει, έτσι... έτσι είναι και η ζωή, ξέρεις. Καμιά φορά τα πράγματα κρύβονται.
1: Πρέπει να έρθει η ώρα η κατάλληλη.
0: Πρέπει να έρθει η ώρα. Επίσης, τι ενδιαφέρον έχουν, γιατί είναι πολλές αυτές οι μπάντες και η μουσική που σαν διάτοτες αστέρες εμφανίζονται με μία δουλειά, αφήνουν ένα στίγμα και μετά χάνονται.
1: Είναι πολλά τέτοια γκρουπ στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, ειδικά στην Αμερική, που βγάλανε ψυχεδελικά διαμάντια και τότε ο κόσμος δεν τα άκουγε, γιατί τότε για να ακουστείς έπρεπε να σε παίζει το ραδιόφωνο.
0: Ακριβώς. Και αυτά τα κομμάτια, ειδικά εκείνη την εποχή του rock and roll, αλλά και του ελαφρού, ας πούμε, τραγουδιού των boomers και τα λοιπά, των, όχι boomers.
1: Αυτοί είναι, εντάξει, ή αυτοί που πήρανε τη σκυτάλη από τους boomers και από την πρώτη άνθηση του rock and roll, έχουν πολλά στοιχεία rhythm and blues μέσα στα κομμάτια όλοι αυτοί και απλά τα συνδέσανε με πρωτόλια κομμάτια που μετά τα είπανε prog, μέχρι hard rock τα είπανε πολύ πολύ ύστερα.
0: Πράγματι δεν ήταν τότε πολύ ελκυστικός ο ήχος για τα ραδιόφωνα.
1: Για τα εθνικά ραδιόφωνα των Ηνωμένων Πολιτειών, που σημαίνει ότι έπρεπε να σε παίζουν πολλές πολιτείες, όχι δεν ήταν.
0: Ναι, έτσι. Να σου πω κάτι, υπάρχει κάποια σύνδεση τώρα με αυτά τα τραγουδάκια που έχεις διαλέξει εσύ, τα εκλεκτά και τα σπάνια που διάσπαρτα θα ακούσουμε σε αυτό το δίωρο με τη μουσική ατμόσφαιρα αύριο Σάββατο στο Αλτάι?
1: Έχουν σχέση και με το ύφος της αυριανής εκδήλωσης. Πολλά από αυτά τα group ήταν do it yourself μέχρι, δηλαδή υπάρχουν και group που πήραν μεγάλα συμβόλαια αλλά δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν. Η αυριανή εκδήλωση δεν έχει συμβόλαια, ταμπέλες και όλα αυτά, αλλά έχει πολύ καλούς μουσικούς που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην τοπική, να το πω, σκηνή. Το τοπική δεν μ' αρέσει, αλλά...
0: στην ελληνική σκηνή.
1: Στην ελληνική σκηνή. Και ίσως και αυτοί σε 30 χρόνια δηλαδή θεωρηθούν κάτι πολύ...
0: Και όχι μόνο στην ελληνική σκηνή, γιατί οι Grey River and the Smoky Mountain ξέρω ότι βγαίνουν και παίζουν και εκτός συνόρων.
1: Ναι, παίζουν και στην Ευρώπη. Οι Terrapin προέρχονται από την αρχή της... αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε garage revival και ψυχεδελική, ας πούμε, αναβίωση στην Αθήνα, έτσι, με το Βασίλη τον Αθανασιάδη που ήταν στους Purple Overdose και μετά είχε τους No Man's Land. Ο Λάμπρος ο Καράμπαλης που έχει αυτό το project που το έχει ονομάσει Robert Sin, βαδίζει στα χνάρια τραγουδοποιών όπως ο Bob Dylan και ο Ντεϊβάν Ρόγκ και όλη αυτή η σκηνή της Ανατολικής Ακτής. Και έχουμε και ένα γκρουπάκι έκπληξη, τους Prophets of the Crystal Feedback, το είπα ολόκληρο, οι οποίοι συνδυάζουν ψυχεδελικά στοιχεία όμως με beat, όπου techno beat, ethnic στοιχεία όπως γινόταν τη δεκαετία του 90.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και θα τα ακούσουμε, επειδή θα είναι και η πρώτη τους εμφάνιση.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία. Θα τα ακούσουμε και ζωντανά.
0: Είναι το δεύτερο φεστιβάλ, το Full Autumn Love.
1: Είναι το δεύτερο, ναι. Πέρσι είχαμε κάνει το πρώτο. Πέρσι το είχα κάνει, δηλαδή ως εμπνεύστρια ήμουν εγώ με το blog που έχω και το οποίο κλείνει τον κύκλο του. Φέτος ενώσαμε δυνάμεις πάλι το δικό μου το blog με το φανζίν το Ανάποδο.

0: το οποίο βγήκε αρχές του έτους και το οποίο ήρθε για να μείνει, δηλαδή το δικό μου το blog. Κλείνει ένα κύκλο από το 2014, το ανάποδο ανοίγει τώρα τα φτερά του.
1: Έτσι είναι, η ζωή συνεχίζεται.
0: Κύκλοι πάντου.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πέρσι είχα καταφέρει και είχα έρθει.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Όλες οι μπάντες ταιριαστές, καλοπαιγμένα τα πάντα όλα, ωραία ροή και στο πρόγραμμα, δηλαδή. Κύλησε νεράκι, ούτε διακοπές, ούτε κοιλιές, η ατμόσφαιρα καταπληκτική, συνάντησα πάρα πολλούς φίλους που ήρθαν να ακούσουν. Αυτές οι μικρές βραδιές είναι και ανάσες, συνάντησης των ανθρώπων που κάπως έχουμε ψηλοδιαλυθεί, νομίζω.
0: Ή προφάσεις έστω, ναι. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει κέφι, δεν υπάρχει κέφι. Δηλαδή ακούς από ανθρώπους ότι νιώθουν βάρος, πέραν από το βάρος της καθημερινότητας, νιώθουν και ψυχικό. Είμαστε σε ένα πόλεμο και έξω και μέσα μας από το 2008-2009, ναι. Και δεν βλέπουμε να τελειώνει.
1: Χωρίς σταματημό και δεν βλέπουμε να τελειώνει.
0: Και κάποιες τέτοιες έτσι συνευρέσεις, προσπάθειες, συναπαντήματα, να τα πω, πώς να τα πω, ναι. Προσπάθειες... να συνακρόασεις, εντάξει, δεν ξέρω αν δίνουν ελπίδα, αλλά μια διέξοδο, κάτι, ένα βράδυ κάπως, ναι. Θα ξεχαστείς,
1: ναι.
0: Αυτή καταφέραμε και με τη βοήθεια του Altai να είναι και δωρεάν, ώστε να μπορεί να έρθει όποιος θέλει,
1: ναι.
0: Αμοιβή δεν έχει πάρει κανείς, όποιος πάρει ποτό, τα έσοδα πάνε στο Altai για να μπορέσει να συνεχίσει να στηρίζει.
1: Να υπάρχει αυτός ο χώρος, αυτός ο πολυχώρος.
0: Ακριβώς. Είναι κάτι αθώο από άλλες εποχές που συνήθως τώρα δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο και μόνο ίσως αξίζει αν θέλει κάποιος να έρθει.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι και πολύ ωραίος χώρος το Altai.
0: Είναι πανέμορφος.
1: Και έχει και πολύ καλό ήχο επίσης.
0: Τον έχουν προσέξει.
1: Πολύ.
0: Ευελπιστούμε ότι όλα θα, ναι. Πάνε καλά σε αυτό το.
1: Είμαι σίγουρη. Να ακούσουμε τώρα κάτι από αυτά που θα παιχτούν αύριο.
0: Ωραία.
1: Από τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν.
0: Τη σειρά των καλλιτεχνών θα τη βρούνε μόνοι τους, αλλά εγώ, αν υποθέταμε ότι θα έκανα ένα μίξ,
1: ναι.
0: Θα ξεκίναγα από τις μπαλάντες, από τον τραγουδοποιό. Οπότε θα ξεκίναγα από τον Ρόμπερτ Σιν ή αλλιώς το Λάμπρο του Γκαράμπαλη και θα έβαζα το Running από την τελευταία του δουλειά που βγήκε το 2025 και είναι ένας τεράστιος τίτλος, θα το πω σιγά,
1: ναι,
0: σιγά,
1: ναι.
0: Inward the course of the empire takes place, μου φαίνεται, μισό λεπτάκι να το δω, γιατί είναι ένας, οι μεγάλοι τίτλοι εμένα με μου κάνουν κάτι, δηλαδή δεν ξέρω. Λοιπόν, το ξαναλέω. Inward, ναι. The course of the empire takes its way.
1: Μάλιστα.
0: Running το κομμάτι.

0: Πολύ ωραία περίπτωση ο Ρόμπερτ Σιντ, γιατί αυτό είναι ένα είδος το οποίο μπορεί να φαίνεται απλό, δηλαδή εύκολο, αλλά δεν είναι, γιατί έχει αυτό το χαμηλό το πράγμα, το οποίο πρέπει να είναι για να σε κρατήσει και να σε συγκινήσει, που μας συγκινεί. Πρέπει να είναι πολύ καλοπαιγμένο, δηλαδή ο μουσικός πρέπει να είναι μέσα σε αυτό 100%.
1: Νομίζω ότι η μπαλάντα είναι δύσκολο είδος, γι' αυτό και η τραγουδοποίη είναι και ένα, από μια κατηγορία από μόνη τους. Έχουμε και το Βασίλη όμως κοντά μας.
0: Ήρθε.
2: Επιτέλους, τα κατάφερα.
0: Καλησπέρα. Γιατί σε κράτησε μακριά μας?
2: Καταρχάς έχουμε τον Μαρκόπουλο. Αλλά εκτός αυτού, εκτός μιας κοινωνικής κατάρρευσης που παρατηρούμε και μια συγκοινωνιακή.
0: Η κατάρρευση είναι συνολική, κύριε.
2: Ναι, αυτό. Πηγαίναμε μηδέν το τρένο, πραγματικά, δηλαδή ήταν κάτι τρομερό. Παλιά μια μισή ώρα κάναμε για Πάτρα.
0: Εντάξει. Είναι όλα υποδιάλυση.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και το επόμενο κομμάτι μιλά για μια καταιγίδα.
0: Αμάν, αμήν και πότε.
1: Ηλία ρίχτο φάση. Λοιπόν, Grey River and the Smoky Mountain. Εγώ παρουσίασα τα δύο πρώτα γκρουπ. Τα επόμενα, μόλις πάρει μια ανάσα, θα τα παρουσιάσει ο Βασίλης. Το κομμάτι λοιπόν λέγεται The Storm, από την περσινή τους δουλειά Wake Me When I'm Home.

0: το κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
1: Το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
3: Έμεινε στο κόσμο, στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ιανουαρίου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με Ημαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Βασίλικα, μπορεί. Με έφτιαξες άσχημα με αυτό το κομματάκι που διάλεξες, Anthony and the Johnsons.
1: Ήταν Anthony and the Johnsons σε ένα EP που κυκλοφόρησε παράλληλα του δίσκου με David Lynch που τους αγάπησε πάρα πολύ και Άντζελο Μπανταλαμέντι βέβαια που έκανε από πίσω τα ορχιστρικά. Εντάξει, ήταν όλο να...
0: Μαγεία.
1: Ναι, ναι, όντως. Μαγεία. Όντως.
0: Για πες... να σε καλησπερίσουμε και σένα.
1: Καλησπέρα και με ηρεμία τώρα, γιατί προηγουμένως ήμουν λίγο ποδηλάτης.
0: Ναι. Πες μας δύο λόγια και σε για το φεστιβάλ.
1: Θα το κάνω γέφυρα με το κομμάτι που ακούσαμε, λίγο ήταν Mysteries of Love. Το κομμάτι λέγεται, το φεστιβάλ λέγεται Full Autumn Love και μάλιστα είναι το 2. Πέρσι το είχε ξεκινήσει η Φέη και παίζαμε εμείς. Φέτος το συνδιοργανώνουμε παρέα το Invisible Gulag που ανήκει στη Φέη, ένα blog, και το καινούριο φανζίν έντυπο, το ανάποδο, που κυκλοφορώ εγώ, με πολλούς συνεργάτες βέβαια, έτσι, απλά εγώ το εκδίδω, ας πούμε. Τώρα, το Love έχει λίγο σημασία. Τον George Harrison, τον ήσυχο Beatle, είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή και του λέγανε γιατί τα 3/4 των τραγουδιών σας μιλάνε για τον έρωτα. Και τους είχε απαντήσει γιατί τα 3/4 της ζωής αφορούν τον έρωτα, οπότε... Κάπως έτσι το ήταν η ιδέα του Full Autumn Love. Να βγάλουμε μπροστά λίγο την αγάπη, γιατί έχει βγει πάρα πολύ, ιδίως από τα social media και τελευταία και λίγο στους δρόμους, έχει βγει λίγο το μίσος. Οπότε να βγάλουμε μπροστά τη σημαία της αγάπης. Αυτή ήταν η ιδέα. Και επειδή πέφτει, όπως το κανονίσαμε να πέφτει, φθινόπωρο, Full Autumn Love.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όντως... έχει απασφαλίσει ο κόσμος, που λέω, έχει κόψει καπίστρι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, κοίτα, μπορεί να σκεφτείς κάτι αρνητικό, ρε παιδί μου, κάτι άσχημο, αλλά η ευκολία με την οποία αυτό το γράφουν, δηλαδή, και ξέρεις το γραπτό, μένει. Δηλαδή, γράφεις ένα σχόλιο, μένει για πάντα, ας πούμε. Ακόμα και να το σβήσεις, μπορεί να σε έρθει κάποια στιγμή. Και δεν έχουν καμία αναστολή άνθρωποι να εκφράσουν τέτοιο βαθύ μίσος και μάλιστα προς άγνωστους ανθρώπους επειδή διαφωνούν σε κάτι.
1: Αυτό. Με προβληματίζει αν είναι το αληθινό τους μίσος ή αν είναι μια ψευδής, λόγω Φερετζέ, ας πούμε, που είναι η οθόνη, το πλαστικό, μια ψευδής διάθεση της στιγμής. Ο Ντίλαν Τόμας βέβαια έλεγε ότι οι άνθρωποι λένε μονίμως ψέματα για δημόσιες σχέσεις, για να φαίνονται καλοί, για να αγαπηθούν κτλ. Αν τους βάλεις μια μάσκα, λέει, λένε την αλήθεια. Ναι.
0: Αν όμως λένε μόνιμως ψέματα, άρα λένε την αλήθεια.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Πολύ ωραίο.
2: Και αν πάντα ήταν έτσι και απλά πριν δεν υπήρχε το διαδίκτυο.
0: Όχι, δεν ήταν πάντα έτσι. Δεν τη δέχομαι αυτή την απλουστευτική ερμηνεία ότι πάντα ήταν έτσι και πάντα γινόντουσαν αυτά, απλώς δεν τα μαθαίναμε. Όλα τα μαθαίναμε και παλιότερα. Ναι. Ακόμα και την εποχή που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με τις φρικτορίες, δηλαδή με σήματα καπνού. Όλα τα μαθαίναμε. Έχει εξαγριωθεί η κοινωνία. Και ξέρετε κάτι, επειδή έχουμε φάει και το παραμύθι, εντάξει, είμαστε Ευρώπη, η Ευρώπη, έτσι γίνεται στην Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Εδώ είμαστε έτσι. Στις άλλες χώρες, παραδίπλα μας, μπορεί και εκεί να έχουν τα θέματα τους. Δεν είναι η κατάσταση τόσο άσχημο όσο είναι εδώ.
1: Όχι,
0: δεν είναι τόσο έντονη η πίεση, η φτώχεια, η διαφθορά, η κοροϊδία, η αλωτρίωση δηλαδή. Δεν είναι τόσο βαθιά.
2: Μα δεν φάγανε μνημόνιο οι άλλες χώρες.
1: Και η φτώχεια που είναι, οι άνθρωποι μεταξύ τους χορεύουν, δεν μισιούνται ακριβώς.
2: Το μνημόνιο ακύρωσε τα πάντα, έτσι. Εργασιακά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα. Μην τα λέμε, εντάξει.
0: Μετά έρθε και το κολπέτο της πανδημίας και έδεσε το γλυκό.
2: Ακριβώς. Οπότε είμαστε 16 χρόνια και τρώμε ξύλο 16 χρόνια.
0: Ναι. Ναι. Έλα, ας γυρίσουμε λίγο στα μουσικά, διότι δεν θα κρατηθούμε. Θα ξαναπούμε τέτοια αργότερα. Αλλά ας πούμε και λίγο για τις μπάντες.
1: Επίσης μέσα στο φεστιβάλ αυτό, το αυριανό, το οποίο παρεπιπτόντως να πω ότι 8 η ώρα, 8.00, θα ξεκινήσει στα αλήθεια. Γιατί...
0: Τρελαίνομαι με τη συνέπεια και την ακρίβεια.
1: Ναι, τόσα χρόνια έχουμε μάθει, ας πούμε, στην Ελλάδα ότι λέμε 8 και ξεκινάει 11. Αλλά αυτή τη φορά θα ξεκινήσει 8.00 στα αλήθεια, γιατί υπάρχουν πολλά φεστιβάλ γύρω-γύρω και αναγκαστικά. Ναι. Επίσης έχει υπάρξει αρκετή φτώχεια, ας κάνουμε τους άνετους. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να υπάρξουν τα μετρό, να προλάβουμε τα λεωφορεία και ούτω καθεξής. Οπότε θα είναι 8 με 12.30 just το φεστιβάλ. Οπότε για να τους ακούσετε και εμείς να τους ακούσουμε όλους, θα ξεκινήσει όντως 8. Λοιπόν, μέσα στις μπάντες είναι και η φοβερή και τρομερή Τέραπιν, οι οποίοι έχουν βγάλει και καινούριο δίσκο, ο οποίος θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες, σε CD και στο Bandcamp, από ό,τι ξέρω, ηλεκτρονικά δηλαδή. Εγώ θα βάλω από το προηγούμενο, γιατί δεν κατεβάζω αν δεν αποκτήσω πρώτα στα χέρια μου, ιδεολογικά δηλαδή. Θα βάλω από το Zero Repercussions ένα κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Το οποίο έχει να κάνει λίγο με όλα αυτά που συζητάμε. Έχει να κάνει δηλαδή με το παρελθόν, το οποίο μπορεί να σου θυμίζει ότι μπορείς να διορθώσεις μερικά πράγματα στο παρόν. Λέγεται Fields of Unknown Graves.

0: Ωραία. Ωραίες μουσικές, έχουμε ωραία μηνύματα. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Διανύουμε, έχουν μείνει ακόμα 10 λεπτάκια για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Θα κάτσουμε όλο το 2 ώρα παρέα με τη Φέη Φραγκισκάτου και τον Βασίλη Καμπούρη, γιατί έχουμε εδώ πεδίο δόξης λαμπρό, το δεύτερο Full Autumn Love.
1: Τελεία.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά περνάμε καλά που έρχομαστε, θα να πω.
0: Ασφαλώς. Γι' αυτό σας καλώ, γιατί περνάω εγώ ωραία. Το έχουμε ανάγκη να συναντιόμαστε.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Πιστεύω ότι μειώνει, όχι το μεταξύ μας, αλλά γενικότερα όταν συναντιούνται οι άνθρωποι, μειώνεται το μίσος.
0: Ασφαλώς. Mm. Κοίτα, τον κάθε άνθρωπο, αν το κάτσεις μαζί του λίγη ώρα, βλέπεις ότι είναι και αυτός άνθρωπος για σένα.
1: Βασικά,
0: εντάξει, εκτός αν είναι τύπου, ξέρεις, κανένας φασισταρέος.
1: Από αυτά τα παιδάκια, ναι. Ναι.
2: Ωστόσο, πάντα το να συνυπάρχουν οι άνθρωποι πάντα βοηθάει, έτσι. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τρανό παράδειγμα συνύπαρξης.
0: Για πες.
2: Γιατί είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 60 στην Αμερική και είναι μια μπάντα που είχε τρεις μαύρους, έναν Ιταλό, μία λευκή folk τραγουδίστρια, έναν Μεξικανό που έπαιζε μπάσο, έναν περκασιονίστα από την Κούβα και ντράμερ ο οποίος ήταν Εβραίος. Δηλαδή,
0: καταπληκτικό.
2: Ποιος συνύπαρξη πεθαίνει.
0: Τρελαίνομαι για αυτές τις συμπράξεις. Μου θυμίζουν τους Καλέιντοσκοπ, που ήταν Τούρκος, Ιρλανδός, ένας με ελληνική καταγωγή.
2: Ναι. Αυτή ήταν Πολάντος. Λιγότερο τυχερή από τους Καλέιντοσκοπ, ναι. Γιατί δεν γίναν πολύ γνωστοί. Είχαν κλειστεί,
0: ναι,
2: από τη διοργάνωση του Woodstock να ανοίξουν το Woodstock. Αλλά δεν ξεκίνησαν στην ώρα τους και τους έπιασε αυτή η αυτοκινητοπομπή, το είπα όλο. Το τρομερό μποντιγιάρισμα. Δεν φτάσαν ποτέ και έτσι άνοιξε ο Ρίτσι Χέιβενς και έτσι γράφτηκε η ευκαιρία. Και οι Sweetwater ποτέ δεν έπαιξαν στο Woodstock.
0: Τι ιστορία.
2: Βγάλαν όμως ένα πολύ ωραίο δίσκο.
1: Δεν ξεκίνησαν στην ώρα τους. Εγώ να τα ακούω αυτά. Μάλιστα, okay.
2: Ήταν άχρονοι. Αυτό δεν έχει απαντηθεί μέχρι τώρα, ωστόσο. Βγάλε ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο και μέσα σε αυτό το δίσκο υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, το οποίο θα ακούσουμε τώρα, το Motherless Child.

0: Πολύ ωραίο το κομμάτι, Φέη, τον Sweetwater.
1: Είναι ένας ωραίος δίσκος, υπάρχει και ψηφιακά. Τον έχουν και πολλοί, δηλαδή όποιος έχει φίλους που τον έχουν μπορεί να το γράψει και από το βινίλιο. Είναι ωραία φάση. Αλλά η ιστορία τους είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί ήταν ένα πολύ πολύ συλλεκτικό. Δηλαδή, αν μιλάμε για πολυσυλλεκτικά γκρουπ σαν αυτό της Janis Joplin, αυτή ήταν πιο πολυσυλλεκτική. Αλλά δεν τους δόθηκε ευκαιρία. Η μοίρα αποφάσισε αλλιώς.
2: Είχαν Ινδιάνο μέσα. Κάνανε Ινδιάνο. Γιατί το Sweetwater είναι Ινδιάνικο.
1: Ινδιάνο δεν είχαν, αλλά είχαν Μεξικανό, Κουβανό, είχαν Λατίνους.
2: Ινδιάνοι του Μεξικού ήταν.
1: Ναι.
0: Ασφαλώς. Τι ωραία. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τη Φέη Φραγκισκάτου, με τον Βασίλη Καμπούρη για το φεστιβάλ Full Autumn Love 2, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Αλτάι, 8 η ώρα Just. Να είστε εκεί, θα ξεκινήσουν να παίζουν οι μπάντες. Θα κάνουμε σε ένα λεπτάκι τη διακοπή μας για τα σηματάκια της ώρας και θα επιστρέψουμε και θα κάτσουμε παρέα μέχρι την μία.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: ορίστε και τα σιτάρ, ορίστε και τα μαγικά ματζούνια και η μεθυστική καπνή.
1: Τα πάντα όλα.
0: Και οι ωραίες συναντήσεις.
2: Κάπως έτσι.
0: Εσύ παίζεις σιτάρ, Βασίλη.
2: Εγώ σιτάρ, ναι. Και ταμπούρα παίζω εδώ. Έχει overlap την ταμπούρα.
0: Πολύ ωραίο κομμάτι. Για πες από πού είναι αυτό και πού μπορούμε να τα βρούμε.
2: Αυτό είναι καινούργια μπάντα που φτιάξαμε χωρίς να έχουν. Γιατί με ρωτάνε διάφοροι αν έχουμε διαλύσει τις άλλες, τους Electric Shooters και τους Absurd Machine. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλά έχω εγώ ένα ζητηματάκι κίνησης λόγω αυτοκινήτου. Και κατά συνέπεια έχουν γίνει λίγο on hold οι άλλες μπάντες. Οπότε αυτό το μεσοδιάστημα φτιάχτηκε μια καινούργια, η Prophets of the Crystal Feedback, που είναι λίγο πιο μαζεμένη απόψη πλήθους παικτών. Δηλαδή παίζει η φωνή που ακούσαμε, η ινδική φωνή είναι της Μερνάγια Σεν, ινδί. Κιθάρα παίζει ο Γιώργος Καρέλας, τα ηλεκτρονικά, το σιτάρ, τη ταμπούρα τα παίζω εγώ. Και τα τύμπανα τα παίζει ο Chris Sinn.

0: παίξουμε τέτοιου είδους μουσική, αρκετά πιο ηλεκτρονική ψυχεδέλεια, ας το πούμε. Με το σιτάρ φυσικά και τις κιθάρες και όλα αυτά.
1: Εν τω μεταξύ, να πω κάτι. Την ώρα που μιλάει ο Βασίλης, στην οθόνη πίσω βλέπω τον Πρωθυπουργό να μιλάει με τον Πορτοσάλτε και λέω, δεν γίνεται να μιλάει ο Βασίλης για την πολύ όμορφη μουσική που φτιάχνει και να υπάρχει και αυτό παράλληλα και να παίζει. Είμαστε μάλλον σε πολλές πραγματικότητες.
0: Ευτυχώς έχω βάλει το σιτάρ στη θήκη, δεν λες και δεν καίγεται τώρα που εμφανίστηκε.
2: Θεέ, αυτός είναι ο κόσμος μας. Πολυπρισματικός.
1: Αυτή είναι του κακού η χώρα.
2: Και προσλαμβάνουμε ταυτοχρόνως διάφορες εικόνες και νοήματα. Και λειτουργεί ο αυτόματος μίκτης.
0: Έτσι.
2: Κάποια επιτόπου τα πετάει, κάποια τα κρατάει.
1: Εγώ ήθελα να πω το εξής. Ναι. Ο Βασίλης έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ, γιατί του πήραν το δίπλωμα, έτσι. Αυτό εννοεί με το αυτοκίνητο. Και την ώρα που τα έλεγε αυτά, έκθαμβη, κοίταζα την οθόνη πίσω και έβλεπα τον άνθρωπο που έκανε, που υλοποίησε όλες αυτές τις νέες ρυθμίσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που τέλος πάντων είναι φορείς πρακτικές. Οπότε ήταν, δηλαδή έλεγε ότι λόγω του αυτοκινήτου
2: μόνο...
1: έχω κάνει αυτό και κοίταζα από πίσω.
2: Έτσι. Όμως, Φέη, δεν είναι μόνο φορείς πρακτικές, λειτουργούν και με έναν τρόπο που διαπαιδαγωγούν την κοινωνία στο να δέχεται άκρητα εντολές, να τις εφαρμόζει και να τρώει το παραμυθάκι ότι όλα αυτά είναι εξέλιξη, ότι είναι πολιτισμός και ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό μας. Δηλαδή σε μια πόλη που είναι θεοσκότεινη ή υποφωτισμένη, σε κατεστραμμένους δρόμους, γκρεμισμένα πεζοδρόμια, σκουπίδια παντού, τρομερή φτώχεια, βία και θλίψη και κατάθλιψη, έρχονται αυτά τα μέτρα και φέρνουν ένα αεράκι του τύπου είμαστε μια οργανωμένη πολιτεία
1: και όλα πρέπει... Και για το καλό σας για το φέρνω καλό τα διπλώματα.
2: Και μην καπνίζετε εδώ, μην στέκεστε εκεί, μην οδηγείτε να έχετε πιει δύο ποτήρια κρασί γιατί είστε ασυνείδητοι.
1: Γιατί ρίξαμε τα όρια πάρα πολύ.
2: Θα σκοτώσετε το συμπολίτη σας και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που όλες οι ευθύνες μετακυλίονται και μετατίθενται στους πολίτες, οι οποίοι βέβαια οι άνθρωποι έχουν γονατίσει.
0: Επίσης παρατηρώ ότι οι πολίτες για να μπορέσουν να αφομοιώσουν αυτό τη λέλαπα, τη σκαμπύλα που έρχεται ξαφνικά, πάρα πολλοί από αυτούς έχουν μετατρέψει τον εαυτό τους σε officers, άτυπα, χωρίς να είναι στην πραγματικότητα. Η συμπεριφορά δηλαδή, ένας ψεύτικος πληθυντικός ο οποίος υπάρχει σχεδόν παντού, απέναντι σε οποιοδήποτε.
2: Που λέμε η ευγένεια του αεροδρομίου.
0: Αυτό. Του help desk, ας πούμε. Είναι όλοι σχεδόν officers και απαιτούν, ας πούμε, μια συμπεριφορά
2: κρυόκολη.
0: Κρυόκολη. Προσπαθούσα να βρω μια πλάγια έκφραση, αλλά με βοήθησες. Λοιπόν, η οποία ναι, είναι τελείως έξω από οτιδήποτε αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση και τις συγκεκριμένες μουσικές.
2: Φέη, χαίρομαι, σε βλέπω με ενθουσιασμό, παρακολουθείς την εναλλαγή των εικόνων στα μόνιτορ εδώ.
1: Ναι, τα μόνιτορ εδώ. Εμείς μιλάμε και δείχνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα μόνιτορ σε μια, τέλος πάντων, συνέντευξη, κάτι με τον Πορτοσάλτ, κάτι τελείως σουρεάλ. Πάντως για όλα αυτά... Η Grey River, the Smoky Mountain.
0: Πριν πεις λίγο, δώσουμε μια παρένθεση. Ήθελα να πω τον τίτλο του τραγουδιού, γιατί έχει σημασία. Έλεγα κάποια στιγμή, και το λέγαμε και μαζί εδώ την προηγούμενη φορά που με έχεις καλέσει, έλεγα ότι φοβάμαι την εποχή που θα λέει τη σημερινή εποχή, εποχή της αθωότητας. Η εποχή του μέλλοντος που θα λέει τη σημερινή εποχή, εποχή της αθωότητας. Θα είναι πάρα πολύ σκληρή εποχή. Και το τραγούδι αυτό που ακούσαμε προηγουμένως έχει τον τίτλο «The present is the future you used to worry in the past». Προσπαθώντας να καταδείξει αυτό το πράγμα μέσω μιας άλλου είδους μουσικής από κάτω.
2: Έτσι.
1: Η Grey River and the Smoky Mountain έχουν γράψει όμως ένα κομμάτι για όλο... Μάλλον δεν το έχουν γράψει για αυτό που κολλάει όμως με όλο αυτό το σουρεάλ της ταλαιπωρίας, της... πώς να το πω... της πραγματικότητας που μπορεί να μας δημιουργεί η μουσική, αλλά και της σουρεάλ πραγματικότητας που μπορεί να μας δείχνει ένα μόνιτορ που είναι στο στούντιο. Dirty Road.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής Full Autumn Love δεύτερο, αύριο στο Αλτάι, στον πεζόδρομο της Θεμιστοκλέου, στον πολυχώρο Αλτάι, ελεύθερη είσοδος, Robert Sean, Grey River and the Smoky Mountain, Terrapin, Prophets of the Crystal Feedback. Τώρα με ποια σειρά θα παίξετε αυτό δεν έχει σημασία. Τη σημασία είναι ότι θα παίξετε όλοι. Αυτό. Και τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο, κατά την τελείως προσωπική μου άποψη βέβαια, είναι ένα από τα 5 ομορφότερα κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ στο ελληνικό, νομίζω και διεθνώς βασικά, αλλά τέλος πάντων στο ελληνικό rock and roll. Είναι από τον Robert Sean και τους Huckleberries. Λέγεται The Clouds Stopped Moving.

0: Σε ευχαριστούμε, Καμπούρη, για αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε βέβαια και τον Ρόμπερτ Σιν.
1: Έτσι.
0: Θα το συζητώ. Εννοείται,
1: εννοείται.
2: Πρωτίστως, ε.
0: Ναι, έτσι.
1: Και έβγα Χασαπίδου βέβαια από πίσω, έτσι, να το λέμε και αυτό.
2: Όλο το, γιατί ήταν Χάκλι Μπέρις τότε, οπότε είναι ναι. Και η Εύη, ναι. Είναι και ο Θοδωρής ο Καράμπαλης. Ήταν ένα πολύ ωραίο σχήμα.
0: Και ωραίο σχήμα.
1: Σούπερ, σούπερ σχήμα. Να πω και για το άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το άλλο έχει ένα περίεργο τίτλο και εγώ έχω ένα κικ με τους περίεργους τίτλους. Λέγεται Επιθαλάμιον και είναι από τους Therapy, από το Zero Repercussions, το πρώτο τελευταίο τους άλμπουμ. Το Επιθαλάμιο ήταν ένα γαμήλιο τραγούδι ή γαμήλιο ποίημα το οποίο τραγουδιόταν ή απαγγέλλονταν έξω από το νηφικό δωμάτιο, το οποίο είναι. Αυτό δηλαδή μου κάνει πολύ ενδιαφέρον, ναι. Και σκέφτομαι και αύριο τώρα πριν κάνουμε τα τσεκ και τέτοια, να το ρωτήσω.
0: Ώστε να εμψυχωθεί το ζεύγος, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Να μπει μέσα στη διαδικασία του. Ποιος ξέρει τι μπορεί να γινόταν μετά, βέβαια.
0: Τι να γινόταν, ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι θα κάνανε κι αυτοί.
1: Ναι, ναι.
2: Τι άλλο.
1: κάποια επιθαλάμια που έχω διαβάσει, επειδή άκουσα το τραγούδι των Therapin, το ψάξα.
0: Ναι.
1: Είναι. Τρυφερά, δεν έχουν να κάνουν πολύ με σεξ. Έχουν να κάνουν πιο πολύ με άγγιγμα, με ψυχή. Πάλι εμψύχωση βέβαια, αλλά με αυτό. Δηλαδή το να μην οδηγεί στο να μην πλακωθεί το ζεύγος, ας το πούμε. Στο να μην σκοτωθούν μετά. Anyway, Therapin, Επιθαλάμιον.

0: το κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλο στο Κόκκινο. Everybody.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Για πες, Φέη, τι λοιπόν, ακούσαμε.
1: Αυτή ήταν η TC Atlantic και το Judgment Train. Τέλη δεκαετίας 60, Μινεάπολης, πού είναι, εκεί που ήταν και ο Prince, έτσι. Mm-hmm. Ναι, okay. Λοιπόν, τι συνέβη με αυτούς. Αυτοί βγάλαν κάποια συγκλάκια και βγάλαν και ένα ζωντανό άλμπουμ. Δηλαδή δεν βγάλαν στούντιο τίποτα οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν παίξαν στα εθνικά ραδιόφωνα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν γίναν μεγάλη επιτυχία. Αλλά πολύ πολύ αργότερα με τον Garage Revival και όλα αυτά θεωρήθηκαν πρωτεργάτες του Garage.
0: Ορίστε.
1: Γι' αυτό τους διάλεξα. Γιατί μπορεί τελικά να είσαι πιονέρος και να μην το ξέρεις.
0: Σωστό. Είδες πώς τα φέρνει ο χρόνος.
1: Έτσι τα φέρνει ο χρόνος. Οπότε και αυτό που θα ακούσουμε τώρα πιονέρι είναι. Από τους Prophets of the Crystal Feedback. Ένα κομμάτι που λέγεται Time is Curved.
2: In discussing the large-scale structure of the cosmos, astronomers sometimes say that space is curved.

0: Βασίλη, πες μας για λόγια για το κομμάτι τώρα που ακούσαμε.
1: Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Spaces Curved. Γενικότερα έχω μια αρκετά χρόνια σκέψη σε σχέση με το χώρο χρόνο. Μιλάμε περισσότερο για το χρόνο, όπου ο χρόνος δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό που μετράμε γραμμικά το χρόνο, πόσο χρόνο είσαι, τι μέρα είναι σήμερα κτλ. Ήταν τότε που ήμασταν τροφοσυλλέκτες. Και έπρεπε να ξέραμε, ας πούμε, πότε θα σπείρουμε, πότε θα θερήσουμε, ας πούμε, τα λοιπά. Τώρα που έχει μεταβληθεί η ανθρωπότητα, έχουμε αρχίσει να έχουμε μια αντίληψη σχετική με το ότι ο χρόνος, κατά βάση, είναι χώρο-χρόνος, έχει να κάνει δηλαδή με το πώς κινείσαι πάνω στο χώρο. Και ο χώρος είναι επικλινής.
0: Τι μου λες τώρα, εγώ τους βλέπω όλους και τρέχουν να προλάβουν.
1: Αυτό.
0: Τι είναι αυτά που μας λέτε,
1: κύριε. Αυτό. Θεωρώ ότι η τέχνη πρέπει να πει ότι, παιδιά, μην τρέχετε τόσο πολύ. Γιατί ο χώρος είναι καμπυλωτός.
0: Ο χρόνος είναι ελατός και όλκυμος.
1: Επίσης.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί η τέχνη να τα λέει αυτά.
1: Όχι. Είναι
0: αν
1: απλά
0: ακούσε
1: ένα
0: η τέχνη, θα ζούσαμε ζωή χαρισάμενη από την πρώτη φορά που ένας άνθρωπος πήρε ένα κλαδάκι και ζωγράφισε κάτι πάνω στην άμμο.
1: Συμφωνώ. Απλά τότε που ζωγράφισε ο άνθρωπος ένα κλαδάκι πάνω στην άμμο, χαλάρωσε λίγο ο άλλος που είχε τα τόξα και τα βέλη και πήγαινε να σκοτώσει, ξέρω εγώ, τα μαμούθ και τέτοια, και χαλάρωσε λίγο. Οπότε εκεί έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο η τέχνη. Και νομίζω ότι ακόμα τον ίδιο ρόλο παίζει, απλά πρέπει να το καταλάβει λίγο ο κόσμος.
2: Να πούμε κάτι για τον Κρομανιόν.
0: Ναι.
2: Ότι ποια η διαφορά του Κρομανιόν με τους αυτό που συζητάγαμε, δηλαδή.
1: Ότι, ναι, αυτό είναι μια προσωπική έρευνα, ότι εξελίχθηκε ο Κρομανιόν σε Homo sapiens μόνο και μόνο επειδή βρήκε εργαλεία, δηλαδή έψαξε, ας πούμε, έφτιαξε εργαλεία και τελικά έγινε sapiens, δηλαδή αυτός σοφός, δηλαδή αυτός ο οποίος μπορούσε να χρησιμοποιήσει εργαλεία. Αλλά παράλληλα υπήρχε μια δεύτερη ομάδα ανθρώπων, η οποία ήταν ο Homo pius, ο ευγενικός άνθρωπος. Αυτός που ζωγράφιζε, αυτός που ποιούσε, αυτός που ήταν ευγενής, απαλός, ήρεμος. Αυτός σιγά σιγά απορροφήθηκε από το sapiens.
0: Αυτούς τους φάγανε λάχανο.
1: Ακριβώς, χωρίς να πάψει να υπάρχει όμως. Χωρίς να πάψει να υπάρχει. Και σε αυτό πιστεύω εγώ. Στην τρυφερότητα, στη γλυκύτητα.
0: Μαζί σου, μαζί σου. Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Τώρα θα
0: πάμε,
1: ακούσουμε
0: πάλι τις μπάντες μας.
1: Όχι, θα ακούσουμε μια...
2: Από τις μπάντες μας ακούσαμε από δύο κομμάτια από την καθεμία. Νομίζω ότι είναι ένα καλό, έτσι, πώς να το πω, ερέθισμα για να έρθει όποιος θέλει αύριο να ακούσει και περισσότερο.
0: Στο Αλτάι.
2: Στο Αλτάι, 8 ακριβώς.
0: Just.
1: Ή να έρθει και με το ζόρι, δηλαδή, για να ακούσει οπωσδήποτε.
0: Έτσι.
1: Γιατί... Γιατί ο Χίτσκοκ έλεγε ότι η εκκρεμότητα, το suspense δηλαδή, δημιουργεί και μία διάθεση να βγεις από τον ίδιο στον εαυτό. Οπότε ας το αφήσουμε εκεί με τις μπάντες, τις αυριανές. Να πάμε τώρα στις Αμερικάνες. Είναι πολύ αγαπημένες μου κοπέλες αυτές. Δυστυχώς, στην πορεία του χρόνου, όλες οι μπάντες βρίσκουν κάποιο λόγο να τσακωθούνε. Έχουν τσακωθεί λοιπόν οι κοπέλες. Παρ' όλα αυτά, όταν ήταν παρέα, ήταν super, λέγονται the big good Tanyas, αυτές που τους λένε να κάνουν τις καλές, αλλά δεν ήταν καλές καθόλου.
0: Τα γνωρίζουμε τα κορίτσια.
1: Έτσι ακριβώς. Και το κομμάτι λέγεται Light Enough to Travel, γιατί πιστεύω ότι πράγματι, γι' αυτό το διαλέγω δηλαδή, και ιδίως στη στιγμή αυτή που τώρα είμαστε όλοι χαλαροί, γιατί είναι χρήσιμο να είσαι αρκετά ελαφρύς ώστε να μπορείς να ταξιδεύεις.

0: Πολύ ωραίες και οι The Big Good Tanias.
1: Φοβερές.
0: Κρίμα που.
1: Σε αγαπάω πολύ, αλλά συνεχίζει, συνεχίζει η Lindsay Ford.
0: Εντάξει. Κοίτα, ο μουσικός, αν είναι η ζωή του, θα βρει τον τρόπο.
1: Αυτό, αυτό πιστεύω.
0: Οι αλλαγές, τώρα οι διαφωνίες. Κοίτα, και οι μουσικές συνυπάρξεις. Εσύ που είσαι μουσικός, το ξέρεις σίγουρα καλύτερα. Είναι σαν τον έρωτα.
1: Έτσι.
0: Άμα πέρασε ο έρωτας, πέρασε. Δεν μπορεί να τον αγαπάς τον άλλο, να μείνει φίλος σου, αλλά δεν μπορείς να κάνεις μαζί του σεξ.
1: Ναι.
0: Οπότε έτσι αυτό είναι και με τις μπάντες. Άμα ψηλό το πράγμα πέσει μια ξενέρα. Πέσει ξενέρα, μετά καλύτερα να πάρει ο καθένας το δρόμο.
1: Αυτό.
0: Του.
1: Και αγαπημένοι. Και μπορεί αγαπημένη, και να ξανασυναντηθούμε.
0: Και αγαπημένοι. Δεν, Βασίλη Καμπούρη και Φέη, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
1: Συμφωνώ
2: πολύ. Αυτό λέμε, αδερφάκια.
1: Απολύτως.
0: Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και ειδικά οι άνθρωποι που. Ξέρεις, είναι κομμάτι μεγάλο της ζωής τους οποιαδήποτε καλλιτεχνική δραστηριότητα. Θα πρέπει να
2: όχι,
0: για να δίνουν το παράδειγμα στους άλλους. Δηλαδή να είναι οδηγός ζωής τους.
1: Συμφωνώ.
0: Το ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
1: Θυμάμαι και θα το θυμάμαι την μπάντα των Rocking Bones, που έχει αλλάξει διάφορα μέλη στην πορεία. Το πρώτο τους δίσκο τον είχαμε βγάλει εμείς. Είχαμε φτιάξει μια μικρή δισκογραφική, ναι, εταιρεία τότε. Το μότο τους ήταν Once a Rocking Bone, always a Rocking Bone. Έτσι. Όσοι και να φεύγανε.
0: Ακριβώς.
1: Και να ξαναγυρνάγανε. Ποτέ να.
0: Έτσι.
2: Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι από έναν άνθρωπο που, σκεπτόμενος τη δεκαετία του 70, σαν αυτό που είπε ο Βασίλης για τους Rocking Bones, δημιούργησε μια μεγάλη μουσική καριέρα. Πάλι τον ανακάλυψαν, είναι θρύλος πλέον, mm-hmm, και τον ανακάλυψαν εκ των υστέρων, αλλά δημιούργησε το πλαίσιο πνευματικών δικαιωμάτων για τις μπάντες, ώστε να μην πέφτουν θύματα ούτε στις εταιρείες, ούτε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ούτε σε οποιονδήποτε τους έκλεβε, γιατί όπως ξέρετε και δύο πολύ καλά, στην Αμερική κλέβανε, ναι, δικαιώματα. Ο Πέρι Λέοπολτ λοιπόν, το 1972 έφτιαξε ένα άλμπουμ που τώρα θεωρείται αριστουργηματικό, αλλά εκείνη την εποχή δεν πούλησε πολύ. Ο Πέρι Λέοπολτ, επειδή είχε και νομικές γνώσεις, βέβαια βοήθησε και έφτιαξε ενώσεις καλλιτεχνών για να διεκδικούν τη δεκαετία του 80 τα δικαιώματά τους στην Αμερική, εννοώ τα πνευματικά δικαιώματα. Και ίσως τον θυμούνται περισσότερο γι' αυτό, όμως το άλμπουμ αυτό του 1972 ήταν ένα διαμαντάκι. Και από εκεί θα ακούσουμε κάτι που το αφιερώνω και στο Βασίλη τον Ιχολύπτη και στο Βασίλη τον Καμπούρη και στη Θέκλα της Ελεπής.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Τελειότητα.
2: Cold in Philadelphia.

0: Φέη και Βασίλη, αισθάνομαι ότι το δίωρο κύλησε σαν νεράκι.
1: Όντως,
0: δεν έχω καταλάβει τίποτα.
2: Ούτε κι εμείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ και από το καρδιάς. Στηρίζεις πολύ και στηρίζεις και βαθιά την, τη σκηνή.
0: Άστα τώρα αυτά. Οπότε, καλά παίξηματα αύριο.
1: Ας καλά.
0: Να δώσετε φιλιά σε όλα τα αδέρφια που θα παίξουν.
2: Ευχαριστούμε.
0: Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας, αλλά έχω μία υποχρέωση αύριο να μιλήσω για βιβλίο ενός αγαπητού φίλου του Κυριάκου Βασιλιάδη στη Νίκαια, στο Πολυχώρο Μάνος Λοΐζος. Είναι ένα βιβλίο, λέγεται «Από το κρακ στο ρήγμα, η ιστορία της αναρχίας 1974-1981, 650 σελίδες βιβλίο.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν,
2: 1974 γεννήθηκε η Φέη, οπότε
1: είναι,
2: ναι,
1: η
2: αυτό
1: φάση είναι και της αντικουλτούρας. Αυτό, αυτό είναι το νόημα.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Αλλιώς θα ήμουν εκεί όπως ήμουν και πέρσι στο φεστιβάλ.
2: Το ακριβώς. Ξέρουμε και σε ευχαριστούμε.
1: Είναι ότι είναι χρήσιμο να πλαγιοκοπούμε από παντού, από όλες τις μεριές.
0: Σωστό και αυτό.
2: Ντου από παντού το βλέπω.
0: Έτσι, παιδί μου, ντου από παντού. Με τι τραγουδάκι θα κλείσουμε?
1: Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι που έχει βγει πριν από... πριν τον COVID. Πόσο έχει είναι ο COVID τώρα? Ξέρω, πες 9 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όχι ο COVID, 9 χρόνια το κομμάτι. Είναι λίγο πριν τον COVID, κάνα 2 χρόνια πριν τον COVID. Αλλά σηματοδοτεί εκφραστικά και τιτλοφορικά αυτό που έχουμε περάσει όλοι και περνάμε μέχρι και σήμερα. Το λέει ο Mark Groudon και λέγεται «Been in the storm for so long».

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Κουτούβαλη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά σας για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, Φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
0: Η ώρα είναι 1.

105 και 5 στο κόκκινο. 1, 2, 3.

0: το κόκκινο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει. Η ελληνική γη έχει ανθρώπους που παράγουν, δημιουργούν και επιμένουν. Ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, την ποιότητα και τις γεύσεις του τόπου μας. Και αυτό το διήμερο του συναντάμε στην καρδιά της Αθήνας. Στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, η Πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου φιλοξενεί το Φεστιβάλ των Παραγωγών. Ένα διήμερο γνωριμίας με τους ανθρώπους της παραγωγής, τα προϊόντα τους, τις ιστορίες και τον μόχθο τους. Στηρίζουμε τους μικρούς παραγωγούς στην ελληνική γη και την απευθείας επαφή παραγωγού και καταναλωτή. Γιατί πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας τόπος που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός. 10 και 11 Οκτωβρίου, η Αυγή και το Κόκκινο φέρουν τους παραγωγούς στην πλατεία. Ελάτε να γνωριστούμε, να δοκιμάσουμε, να στηρίξουμε.
3: Το Κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο Κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το Κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10-11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο Κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Στήριξη στην Αυγή και στο κόκκινο αποτελεί το διήμερο φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Το ραντεβού Μητσοτάκη με ημαράκι που δεν έγινε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να επιστραφούν οι έδρες που του ανήκουν από όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα. Κόλαφο για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό αποτελούν οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 14 κτίρια στην Κυψέλη έχουν σοβαρές βλάβες. Η κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη και τις αποζημιώσεις στην κατασκευαστική εταιρεία. Ο διπορικό της Αυγής της Κυριακής σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Εργαζόμενοι μιλούν για τις πληγές της χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίησης. Δημογραφικό. Ο φαύλος κύκλος της ερήμωσης. Εκλογές στο Ισραήλ. Μπορεί να αιτηθεί ο Νετανιάχου χωρίς να αιτηθεί η πολιτική του. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Το Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου δεν είναι μόνο μουσική, πολιτισμός και διασκέδαση. Είναι η συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών και των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ο χώρος όπου ανοίγουμε τις μεγάλες συζητήσεις που αφορούν τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την κοινωνία. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα συζητάμε για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Συμμετέχουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καχρημάκης, ο Παύλος Κλαβδιανός, ο Νίκος Μορφωνιός και ο Χρήστος Πύρτζης. Συντονίζει η Γιάννα Παπαδάκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα τονίζουμε ότι η στέγη είναι δικαίωμα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, την κοινωνική κατοικία και τον ρόλο του δημοσίου. Συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, η Έλενα Κουντουρά, ο Λάζαρος Καραουλής και ο Νίκος Παπάς. Συντονίζει ο Κώστας Αβόπουλος. Δύο μέρες, δύο μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ένας κοινός τόπος συνάντησης. Στην πλατεία Ελευθερία στην Κουμουνδούρου. Η Αυγή και το Κόκκινο είναι η καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης. Το φεστιβάλ μας ενώνει.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στόκα αυτά τζόγλιο. Daily offender. Crazy standard. 20 MG Cipralex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω δουλεύει.

μυστικό. Τίποτα. Άλλη μια ιστορία. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι που ζουν στην Ελλάδα το 23. Κι αν ό,τι αγαπάν κινδυνεύει, κι αν μαύρο σκοτάδι του παραμονεύει. Κι αν ούτε ένα φίλο στη γη δεν σαλεύει, αυτό τη ραπάρει και αυτή του χορεύει. Γιατί πάντα θα έχουν τι ευτυχισμένε ημέρε. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού. Ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδι, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Υπάρχουν στιγμές που η αλληλεγγύη δεν αρκεί να εκφράζεται με λόγια. Πρέπει να γίνεται πράξη. Η Γάζα χρειάζεται την αλληλεγγύη μας τώρα. Στο διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κουμουνδούρου, δημιουργούμε ένα χώρο έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Συγκεντρώνουμε φάρμακα και οικονομική ενίσχυση για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Γιατί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι. Γιατί η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου, φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου. Για τη ζωή, για την ειρήνη, για την ανθρωπιά. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας.
2: Η ώρα είναι 3.